0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ξεκινούν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε απόψε ότι είχε θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Αμερικανό ομολογό του με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την Ερυθρά Θάλασσα, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό για τις παγκόσμιες τιμές. Σχετικά με την Ουκρανία, ο Μακρόν είπε ότι πίεσε τον Τραμπ για το θέμα της προμήθειας αμυντικών οπλικών συστημάτων στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος της σημερινή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη, ενώ θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Από χθες βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και συναντά επίσης Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός των μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, με το Οικονομικό Επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε πρώτη φάση, από τις δημοσιονομικές εφεδρείες αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διηλιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Η ακρίβεια και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση ζητά άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, με την κυβέρνηση να απαντά ότι η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που σε σύγκριση με το ΑΕΠ τους στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση και κάνει λόγο για λαϊκισμό. Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και έκτακτο φόρο στα διηλιστήρια επιβάλλει η Τσεχία. Ταμείο για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου με το Ιράν προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του ορμούς, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Την παρέτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μακλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του, καθώς ήταν το χειρότερο που έχει καταγράψει ποτέ το ΤΣΕΝΤΕΓΙΟΥ σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Ο καγκελάριος Μέρτς δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του. Κακουργηματικές κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών αντιμετωπίζει ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Το θύμα έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στο λαιμό και την πλάτη. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Η Βρετανία στηρίζει την πρωτοβουλία Γαλλίας Μεξικού για περιορισμό στο δικαίωμα του βέτο των 5 κρατών μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε περίπτωση διάπραξης μαζικών εγκλημάτων. Να παραταθούν για μεγαλύτερο διάστημα οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζητάει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της κοινότητας, καθώς ορισμένα κράτη-μέλη προσπαθούν να αφαιρέσουν 2 Ρώσους ολιγάρχες από τη μαύρη λίστα των κυρώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επαναλειτουργήσουν μια πρώην στρατιωτική βάση της εποχής του ψυχρού πολέμου στην Νότια Γροιλανδία και να εγκαταστήσουν στρατιωτική παρουσία σε βάση στην Ανατολική Ακτή, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών, Δανίας και Γροιλανδίας αναμένεται να υπογραφεί σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, ξεκινώντας βεβαίως με χαρούλα τη Διαθήκη. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα και ζητούν να τους αφιερώσουμε το επόμενο.

μια σχεδία λοιπόν η γλυκερία. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε η κυρία Χαρά Γιαννοπούλου. Καλώς ορίσατε στη νύχτα. You welcome. Λοιπόν, και για τη συνέχεια τι έχουμε, Πασχάλης Τερζής, ο δικός μου δρόμος.

0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Χαρά Γιαννοπούλου στα πλήκτρα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλη της Ελλάδος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου αλλά και στις συναντήσεις του με Ευρωπαίους και ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν για το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και για την ανάγκη προμήθειας αμυντικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη, ενώ θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Από χθες βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και συναντά επίσης σε Ελληνές που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Κοινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συζήτησαν την προώθηση των προτεραιοτήτων της χώρας μας εν ώψη της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο. Άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που σε σύγκριση με το ΑΕΠ τους στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση, απαντά η κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την πρώτη κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν το άνοιγμα πρώην στρατιωτικής βάσης της εποχής του ψυχρού πολέμου στην Νότια Γροιλανδία, καθώς και να εγκαταστήσουν στρατιωτική παρουσία σε βάση στην Ανατολική Ακτή, αναφέρει το Reuters, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας και Γροιλανδίας, που αναμένεται να υπογραφεί σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

ξεκινήσαμε με Στράτο Διονυσίου, μάλλον τελειώσαμε με Στράτο Διονυσίου την ώρα. Ξεκινήσαμε με Μανώλη Αγγελόπουλο, την καλή τύχη. Τι άλλο θα μπορούσε να πάει μετά τον Αγγελόπουλο? Ένας γαβαλάς, ας πούμε, όνειρο δεμένο στο μουράγιο. Και είπαμε, χαρά Γιαννοπούλου στα πλήχτα. Δεν είναι new entry, απλά κάνει πρωινά, δεν μπορεί τα βράδια. Είναι για τους ξενύχτες. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στα παιδιά που μας ακούν στην Καλυθέα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Πρέπει να πάμε μέχρι την κυρία Γιαννοπούλου. Κάτι έχει για μας. Έλα, Χαρούλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: συμβιβάστηκες ποτέ, μας υποθέμεις. Θα πάμε με Στέλιο Διονυσίου, με Σφαγιανάκη, με Κοντολάζο και Αδαμαντίδη μέχρι το ακριβώς.
1: Αχ, ερώτα μου δυνατέ, να φύγεις βιάστηκε.
0: Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Κυρία Χαραγιανοπούλου ήταν στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία αναμένεται να απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να προωθήσει συμφωνίες, να υπερασπιστεί τον πόλεμο του Ιράν και να τονίσει την ανάγκη μεταρρύθμισης του οργανισμού, αλλά και στις συναντήσεις του με Ευρωπαίους και ηγέτες χωρών της Ανατολής. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη προμήθειας αμυντικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη, ενώ θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Χθες στην Καλιφόρνια επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Βίντια και της Sequoia Capital και έχει συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Επίσης, ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla στο Πάλο Άλτο και συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην εταιρεία. Αυτήν την ώρα ο κ. Μητσοτάκης συμμετέχει σε συζήτηση στην εκδήλωση της ελληνικής τεχνολογίας και κοινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συζητήθηκε η προώθηση των προτεραιοτήτων της χώρας μας εν ώψη της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρείες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διηλιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητάει η αντιπολίτευση. Η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που σε σύγκριση με το ΑΕΠ τους στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση, απαντά η κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Η Γαλλία εργάζεται πάνω σε νέο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με στόχο την αποδέσμευση των στενών του ορμού και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας σύμφωνα με διπλωματική πηγή. Ταμείο για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου με το Ιράν προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του ορμού σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Την παρέτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μακλεμβούργο Δυτική Πομερανία, καθώς το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του ήταν το χειρότερο που έχει καταγράψει ποτέ το CDU σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Ο καγκελάριος Μέρτς δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν το άνοιγμα δύο στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία, ανέφεραν πηγές στο Reuters, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Δανία και τη Γροιλανδία που θα υπογραφεί σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη λιμάνι Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το πρακτορείο Σάμπα που συνδέεται με τους αντάρτες Χούθη. Έτοιμες να βοηθήσουν στην ασφάλεια της ενεργειακής υποδομής της Σαουδικής Αραβίας, δηλώνουν Γαλλία και Βρετανία. Στην Ιαπωνία, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 1,6 εκατομμύρια κάτοικοι έλαβαν οδηγίες για εσπευσμένη απομάκρυνση από τις εστίες τους εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Με πατημένο τον γκάζ λοιπόν, έχουμε μπει στο φθινόπωρο. Δεν είναι ένας μήνας που οι περισσότεροι επιστρέψαμε από τις διακοπές. Ξεκούραστοι, ευδιάθετοι, έτοιμοι για μια νέα σεζόν με τα πάνω και τα κάτω της. Πώς όμως ήρθαν τα πράγματα και πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Σαν ένα περίεργο, σαν ένα παγκόσμιο ευρωπαϊκό εκρεμές, πώς να το πούμε. Ξαφνικά οι τιμές των καυσίμων να ξανανεβαίνουν με ηλικιώδη ταχύτητα, να αναζωπυρώνονται οι πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την Ευρώπη, η κερδοσκοπία να επανεμφανίζεται προκαλώντας πολιτικούς τριγμούς σε χώρες που πριν λίγα χρόνια ήταν η λεγόμενη ατμομηχανή της Ευρώπης. Παράλληλα, στα γεωπολιτικά, με τις ενεργές αιστείες πολέμου, είμαστε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω, ενώ στην ευρωπαϊκή πολυκατοικία εμφανίζεται όλο και πιο ισχυρό το φάντασμα της ακροδεξιάς. Και όλα αυτά ενώ πληθαίνουν οι αναφορές στο διεθνή τύπο για το ενδεχόμενο ενός πολέμου ή ενός ψυχρού πολέμου με τη Ρωσία, και είμαστε μόλις 8 ημέρες πριν ολοκληρωθεί ο Σεπτέμβριος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Χαρά Γιαννοπούλου, μια παλιά γνώριμη, είναι στη ρύθμιση του ήχου, και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Κλιμακώνται λοιπόν η κόντρα για την ακρίβεια και τα καύσιμα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητάει η αντιπολίτευση, και βεβαίως υπάρχει απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη, που προκαλούν αλυσιδωτές πολιτικές αντιδράσεις, καθώς οικονομική στενότητα, γεωπολιτική πίεση, η αλλαγή του μοντέλου εργασίας και της παραγωγής σε συνδυασμό με την ανεξέλεκτη μετανάστευση δημιουργούν ένα εκρηκτικό πολιτικό τοπίο. Στην Ελλάδα τώρα κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση, όπως σας είπα, με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανυπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυχάνεται. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τρεις πρώτες χώρες ως προς την αναλογία των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση σε σχέση με το ΑΕΠ από την έναρξη της κρίσης. Το ΠΑΣΟΚ πάντως ζητά και προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη, καθώς και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι η μείωση του ειδικού φόρου θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, σημειώνοντας ότι δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια με βάση τα δεδομένα που επικαλείται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θέτει στο τραπέζι διαφορετικό πλαίσιο παρεμβάσεων, προτείνοντας πλαφόν στις τιμές χοντρικής και λιανικής, καθώς και την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και καύσιμα και ενέργεια. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική του ομάδα, κατέθεσε τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι τα περικόφτη αποδεικνύονται, όπως αναφέρει, ένα ακόμα κυβερνητικό ψέμα, ενώ χαρακτηρίζει φθηνή δικαιολογία το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνησε ότι η κυβέρνηση ουδέποτε υποστήριξε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει μείωση του ειδικού φόρου, αλλά ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί η εξαίρεση από τη ρήτρα διαφυγής στις οροφές δαπανών. Και η Πλεύση Ελευθερίας μίλησε για προτάσεις για την ακρίβεια στις παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μιλώντας εδώ στο Earth News, είπε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα καταθέσει προτάσεις νόμου που περιλαμβάνεται ανάμεσά τους και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης. Τα κυβερνητικά στελέχη πάντως στο Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Με το χειμώνα πάντως να πλησιάζει, το κόστος θέρμανσης εξελίσσεται σε ένα ακόμη σημαντικό πονοκέφαλο για νοικοκυριά και επαγγελματίες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι ανωδικές πιέσεις καταγράφονται και στην αγορά των καυσοξύλων. Στις ορεινές περιοχές λοιπόν, που υπάρχει ανάγκη για θέρμανση για πολλούς μήνες, το ενεργειακό κόστος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, και χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Βρετανίας, όπου οι ξενοδόχοι προετοιμάζονται για το δύσκολο χειμώνα. Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Βρετανίας, η κυρία Σοφία Φλέγκα,
μιλώντας με χιούμορ και φανή προβληματισμό για την κατάσταση που δημιουργείται και το αυξημένο κόστος θέρμανσης, ερωτηθήσα πώς θα διαχειριστούν το υψηλό κόστος για τη θέρμανση των καταλυμάτων, είπε χαρακτηριστικά: θα τους δίνουμε sleeping bag για να είναι ζεστοί. Στη συνέχεια, βεβαίως, παρήγαψε με το δύσκολο τοπίο που διαμορφώνεται για τις επιχειρήσεις του ορεινού τουρισμού, επισημένοντας ότι η περίοδος κατά την οποία απαιτείται θέρμανση είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει, αν το πετρέλαιο θέρμανση ανοίξει στο 1,90, να υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των δωματίων. Πάντως, δεν είναι λίγα τα νοικοκυριά που στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, με τα καυσόξυλα να αποτελούν μια από τις επιλογές για όσους διαθέτουν τζάκι ή ενεργειακή εστία. Αυτή τη στιγμή οι ενδεικτικές τιμές για καυσόξυλα από οξιά κυμαίνεται περίπου στα 100-140 ευρώ το κυβικό μέτρο, ενώ για την ελιά διαμορφώνεται από τα 120-150 ευρώ, το πεύκο 100-130 και το ανάμεικτο ξύλο περίπου στα 110 ευρώ το κυβικό. Έχουν αρχίσει ήδη παραγγελίες, όπως λένε οι άνθρωποι που πουλούν καυσόξυλα. Ο κόσμος ήρθε πολύ νωρίτερα γιατί είδε τις αυξήσεις στο πετρέλαιο και καταλαβαίνουν ότι αργότερα θα αυξηθούν και τα ξύλα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση όσον αφορά τα καύσιμα. Τα καύσιμα, το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, και βεβαίως εκεί θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Πάντως τώρα έρχεται ένα ψυχρό μέτωπο που θα φέρει ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες 48 ώρες και βροχές που μπορεί να φτάσουν και 60 τόνους νερού αναστρέμα. Η συγκεκριμένη μεταβολή από σήμερα στις πρώτες ώρες της Τετάρτης αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το βόρειο-δυτικό Αιγαίο, τη Μαγνησία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως σε Ποράδες και Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, τοπικά περίπου 30 έως 60 τόνους αναστρέμα και πιθανώς και υψηλότερα τοπικά. Στη Μαγνησία αναμένονται επίσης αξιόλογες ποσότητες, κυρίως στα παράκτια και θαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα στις Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια αναμένονται κυρίως στις πρώτες ώρες σήμερα έως το απόγευμα, ενώ στη Μαγνησία θα επιμείνουν κατά τόπους μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Στην Αττική, η Αττική φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, με σαφώς χαμηλότερα ύψη βροχής σε σχέση με τον κύριο πυρήνα των φαινομένων, κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Σημαντική θα είναι η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 8 βαθμούς, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα ορεινά το βράδυ θα σημειωθούν και μονοψήφιες τιμές. Αυτή την ώρα, πάντως, στην Αθήνα έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη 21, στην Πατρά 20, στο Ηράκλειο 21, στη Χαλκίδα 21, στην Κόρινθο 21 επίσης, Καβάλα 17, Καλαμάτα 17, Λάρισα 19 και Ιωάννα 15 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, 22 του μήνα, γιορτάζει ο Φωκάς, χρόνια του πολλά. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, δηλαδή η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Θα το ζήσουμε και στην Ελλάδα. Βεβαίως στην Ελλάδα ίσως το ζούμε και καθημερινά, γιατί όταν, για παράδειγμα, αφιερώνεις ή χάνεις 2 και 3 ώρες κάθε ημέρα για τις μετακινήσεις, είναι πραγματικά σαν να μην έχεις αυτοκίνητο. Είναι η μέρα του ελληνικού εμπορίου, είναι η παγκόσμια ημέρα του ρινόκερου. Σαν σήμερα το 1789, οι ενωμένες δυνάμεις των Ρώσων και των Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ, στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1787-1792, και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό «Η νίκη του ήρωα Κόρμπουκ», προς τιμή του στρατηγού Κόρμπουκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων. Το 1912 καταπλέσει τον Αύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. 1994, μεταδίδει το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». 2001, ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνει το πρώτος Έλληνας καταθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Και το 2010, ανακοινώνεται ότι τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, το οποίο πλήττει τα νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η συγκεκριμένη λέξη σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1791 έρχεται στη ζωή ο Μάικλ Φαραντέι, ο Βρετανός φυσικός και χημικός, θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση του μαγνητικού πεδίου. Εφεύρει ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διτύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. 1918 έρχεται στη ζωή ο Hans Scholl, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, που εκτελέστηκε στην ναζιστική Γερμανία, ενώ το 1957 ο Αυστραλός ρόκερ Nick Cave. Το 1408 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης ο Έκτος ο Παλαιολόγος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ενώ το 1828 ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού, που η φυλή τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. Το 1991 πεθαίνει ο Γιάννης Νεκροπόντης, ο Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρεο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στον Αστέριο που περπατά αυτή την ώρα. Καλημέρα στο Δημότυχο. Καλημέρα στο Σταμάτη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στη Στέλλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά και τις φωτό, τις παρατηρήσεις και τα σχόλια βεβαίως. Λοιπόν, η ευχάριστη είδηση της ημέρας είναι ότι για πρώτη φορά μετά τις 9 Σεπτεμβρίου υποχωρεί κάτω από το όριο των 100 δολαρίων με τις διπλωματικές προσπάθειες να ενισχύουν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών. Έτσι λοιπόν έπεσε το βαρέλι το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια. Το Brent υποχωρεί λοιπόν το βαρέλι κατά 3,6%. Κατέγραψε πτώση για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς οι αυξημένες διπλωματικές προσπάθειες ενισχύουν τις ελπίδες ότι μπορεί να τερματιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό χάνει 4,5% στα 95,7 δολάρια το βαρέλι. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότητα θα ήταν ανοιχτός σε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μασούτ Πεζεσκιάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα. Ο Τραμπ ενδέχεται επίσης να συναντηθεί με άλλους ηγέτες των χωρών από τον Περσικό κόλπο, ενώ έχει προγραμματιστεί σύνοδος κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τσιπίνγκ. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ κάλεσε τις χώρες του κόλπου να συνεργαστούν για την αποκατάσταση σταθερότητας στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ενώ ο ναύαρχος των Ηνωμένων Πολιτειών και επικεφαλής κεντρικής διοίκησης, ο Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι μεταφορές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του στενού του Ορμούζ τις τελευταίες δύο εβδομάδες έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 μηνών. Πάντως όλο αυτό εξελίσσεται σε μια δύσκολη εξίσωση με πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Και αυτό είναι και για τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη και για την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή το ράλι της τιμής της αμόλυτης βενζίνης. Ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, εστιάζεται κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Η βενζίνη όμως αποτελεί το μεγάλο αγκάθι, καθώς 8 στα 10 αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κινούνται με αμόλυτη βενζίνη. Να ακούσουμε τι όμως αποτελεί το μεγάλο αγκάθι, καθώς 8 στα 10 αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κινούνται με αμόλυτη βενζίνη.

0: τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες, προκειμένου να επιτευχθεί έστω και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκή εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Το αποτέλεσμα βεβαίως παραμένει αβέβαιο, και αν τελικά δεν καρποφόρηση, μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο οικονομικό και πολιτικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση αλλά και για τους πολίτες. Τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν φύγει για τις ΗΠΑ, με το πακέτο να περιλαμβάνει τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 το λίτρο, αυξημένη οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης των ντίζελ στα 10 λεπτά το λίτρο. Υπάρχουν συζητήσεις με τα δηληστήρια. Θα δούμε τώρα να ακούσουμε τι είπε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα
2: τα
1: να
2: κριτήρια,
1: πω,
2: δηλαδή.
1: Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε χθες ο κ. Πιερακάκης. Υπάρχει ένα πλαίσιο στήριξης όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί που είπαμε ότι δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα είναι αφενός το ντίζελ, παρότι υπάρχει επιδότηση των 10 λεπτών, και βεβαίως στην αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη που το πιο πιθανό είναι να ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει μετά τις 15 Οκτωβρίου, όταν θα πάμε στη Σύνοδο Κορυφής. Και εκεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν αν τελικά μπορεί να γίνει κάτι με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή θα επιλέξουν κάποιο άλλο μέτρο, καθώς το πρόβλημα δεν είναι, όπως σας είπα, μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Πάντως, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου κίνησης αρχίζουν πλέον να αφήνουν το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία, με τις πρώτες επιπτώσεις να φτάνουν από την αυτοπλοεία και τις μεταφορές μέχρι τα σούπερ μάρκετ και την τσέπη των καταναλωτών. Η πρώτη μεγάλη επίπτωση αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα και τις τελικές τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τα προϊόντα που πρέπει να μεταφερθούν από τις παραγωγικές μονάδες και τις αποθήκες μέχρι τα καταστήματα, με τα φορτηγά να επιβαρύνονται σημαντικά από τις υψηλές τιμές του ντίζελ. Από την πλευρά τους, οι οδηγοί των φορτηγών ζητούν μείωση φορολογίας στα καύσιμα, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση και να μην περάσει στις τιμές των προϊόντων. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που υπάρχει η Συμφωνία Κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο. Το ερώτημα είναι πλέον τι θα συμβεί μετά τον Οκτώβριο, όταν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα μπορούν να αποχωρήσουν, και βεβαίως και οι προμηθευτές που δίνουν στα σούπερ μάρκετ. Θα μπορούν λοιπόν όλοι αυτοί να αποχωρήσουν από τη συμφωνία λόγω του αυξημένου κόστους, ενώ η κυβέρνηση τονίζει ότι θα σταθεί δίπλα στους καταναλωτές. Πάντως, ήδη στην νησιωτική χώρα, το αυξημένο κόστος των καυσίμων πιέζει σημαντικά τις αυτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς τα πλοία χρειάζονται μεγάλες ποσότητες καυσίμου για την εκτέλεση των δρομολογίων τους. Η πίεση αυτή οδηγεί σε τι άλλο, σε περιορισμό των δρομολογίων. Τρία πλοία που εκτελούσαν δρομολόγια από τη Ραφίνα προς Κυκλάδες και ακόμη ένα μεγάλο συμβατικό προς τον Πειραιά σταμάτησαν νωρίτερα από το συνηθισμένο τα δρομολόγια τους. Το Marine Gas Oil, ένα από τα βασικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ακτοπλοεία, από τα 658 ευρώ ανά τόνο στις 24 Φεβρουαρίου, έφτασε σήμερα στα 1.300 ευρώ ανά τόνο. Την ίδια ώρα παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο αύξηση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς το κόστος λειτουργίας των πλοίων πλέον έχει εκτοξευτεί. Και το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούν οι εταιρείες να απορροφούν το αυξημένο κόστος, εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε τόσο υψηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, θα λέγαμε ότι ενώ το πρόβλημα αγγίζει όλη την Ευρώπη, η ηγεσία της Ευρώπης παραμένει με μια απάθεια σε αυτή την αφέμαξη που υφίσταται τα νοικοκυριά και το κλίμα ακρίβειας που έχει προκαλέσει αυτή η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η Ευρώπη οδεύει προς το χειμώνα με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου να είναι καλυμμένες μόλις το 69% αυτή την εποχή του χρόνου, που συνήθως βρισκόμαστε περίπου στο 85%. Αυτό σημαίνει ότι το περιθώριο ασφαλείας είναι μικρότερο στην περίπτωση που ο χειμώνας αποδειχτεί ιδιαίτερα σκληρός. Βρίσκονται λοιπόν οι πολίτες της Ευρώπης σε έναν οικονομικό εφιάλτη, και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάποιο βήμα πέρα από ευχολόγια άνευ ουσίας. Η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την έναρξη της σύγκρουσης στο στενό του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι μας έχουν κοστίσει μέχρι τώρα 90 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς βεβαίως να έχει αποκομίσει η Ευρώπη μια σταγόνα ενέργειας. Λέει χαρακτηριστικά ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη χρήση οικονομικά και προσιτής εγχώριας καθαρής ενέργειας. Το πώς θα συμβεί

Αυτό δεν το έχει εξηγήσει η κυρία Φοντελάιεν, ούτε έχει εξηγήσει βεβαίως πώς θα αντέξουν τα νοικοκυριά αυτή την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Αλλά και στη Γερμανία, ο καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρς, ο οποίος δέχεται σοβαρή πολιτική πίεση μετά τις εξελίξεις με το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, λέει ότι ρίχνει το πρόβλημα στους Χούθη και στα προβλήματα με τη Σαουδική Αραβία. Και βεβαίως δείχνουν σαν να μην έχουν καταλάβει ότι το πρόβλημα μέρα με την ημέρα γιγαντώνεται, καθώς βεβαίως οι οικονομικοί ή οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν έχουν άπειρα αποθέματα. Περισσότερο πιο κοντά στο πρόβλημα είναι η κυρία Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προσπαθεί να βρει και αυτή μία λύση, δέχεται και αυτή πολιτική πίεση από τα δεξιά της. Έτσι ανακοίνωσε ένα μέτρο το οποίο, όπως σας το είχαμε πει και από την εκπομπή εδώ, κατήργησε τα τέλη κυκλοφορίας, είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Προφανώς είναι μια μικρή ανάσα στην πολιτική, στην ασπίδα που προσπαθεί να βγάλει η κυρία Μελόνι έναντι της μεγάλης αύξησης στη τιμή των καυσίμων. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε συνάγερμο και για τη φέτα. Υπάρχει προβληματισμός στην αγορά για το φθηνότερο λευκό τυρί. Οι δύο ζωονόσοι που προηγήθηκαν και η μείωση του ζωικού κεφαλαίου χάθηκαν τόσα πολλά αρνιά και πρόβατα και επομένως υπάρχει χαμηλότερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος. Μαζί με την τεράστια ζήτηση συνιστούν ένα εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον αποτελεί απειλή ορατά ένα από τα κορυφαία ελληνικά προϊόντα, τη φέτα. Την κατάσταση περιέγραψε ο πρόεδρος της Εθνικής Διαεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, ο Μιχάλης Αράντης, και αποκάλυψε ότι μεταξύ άλλων ότι τα αποθέματα φέτας ενδέχεται να μην φτάσουν φέτος μέχρι το τέλος του 2026. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος υπολογίζεται περίπου στους 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Παρά το έλλειμμα αυτό, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς. Είχαμε φέτος αύξηση περίπου 7% στις εξαγωγές, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να πιέζονται όλο και περισσότερο. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ανατιμήσεις που ήδη υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν λόγω της τρέχουσας κατάστασης σπρώχνουν σημαντικό κομμάτι του καταναλωτικού κοινού στην εναλλακτική των λευκών τυριών. Λοιπόν, δεν θεωρείται απίθανο η τιμή της φέτας να σκαρφαλώσει στα 15-16 ευρώ το κιλό από τα 12-13 που κυμαίνεται αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι ήμασταν στα 8-9 ευρώ πριν ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτά όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, τις επιπτώσεις από το καύσιμα, το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα όσο προχωράμε προς το φθινόπωρο και το χειμώνα. Πάμε στο άλλο θέμα της ημέρας, των τελευταίων ημερών, αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες είχαμε νέες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Με αφορμή λοιπόν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε απατεώνησα την Ιωάννα Γάκα, που στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου παραβίασε, όπως είπε, γνώση της στην νομοθεσία για το μηχάνημα. Το μηχάνημα, είπε, το εισήγαγε η κυρία Γάκα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Σύλλογο των Γιατρών, όπως υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας στη Βουλή. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε αναλυτικά στους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος στο συγκεκριμένο ιατρείο, σημειώνοντας ότι στις 23 Ιουλίου του 2026 η Ιωάννα Γάκα είχε στείλει στον ΙΣΑ την γνωστοποίηση για το μηχάνημα που εισήγαγε. Ωστόσο, όταν το χρησιμοποίησε το Γιώργο Μαζονάκη, δεν είχε λάβει ακόμη την απαραίτητη άδεια ώστε να το λειτουργεί. Το είχε δηλώσει μάλιστα ως συνοδό μηχάνημα οζονοθεραπείας και έπρεπε να εξεταστεί για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, αλλά πριν από αυτό έγινε το περιστατικό με το Μαζονάκη. Όταν γνωστοποιείς ένα μηχάνημα και μέχρι να πάρεις την έγκριση λειτουργία τους από τον ΙΣΑ δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς, άρα η Γάκα για να είναι σύνομη έπρεπε να περιμένει τον ΙΣΑ και δεν το περίμενε, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας που παραβίασε γνώση τους νόμους του κράτους, έγινε σειρά έλεγχων από τον Ιατρικό Σύλλογο, η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα για να μην το καταλάβει ο έλεγχος. Ενώ αναφερόμενος ο Άδωνης Γεωργιάδης στο νέο ψηφιακό εργαλείο MedWatch, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία για τον εντοπισμό παράνομων ιατρικών πράξεων, τόνισε ότι μέχρι την επόμενη Δευτέρα θα λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα.
Τώρα τα υπόλοιπα που έγιναν χθες με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος πήγε στην Ευελπίδων, έκανε δηλώσεις, έκανε και παράπονα ότι οι δημοσιογράφοι τον έχουν καταστρέψει. Τι να πω, πραγματικά θα πρέπει οι αρχές να ξεκαθαρίσει και αυτή, να ξεκαθαριστεί και αυτή η κατάσταση. Πώς είναι δυνατόν να ανακατεύονται οι γιατροί με υπνοθεραπευτές και με όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν συμμετοχή σε αυτή την κατάσταση, όχι μόνο με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά με πολλούς γνωστούς οι οποίοι πηγαίνανε, επισκεπτόταν αυτό το ιατρείο. Κάθε μέρα, εάν παρατηρήσει κάποιος το διαδίκτυο, σιγά σιγά βγαίνουν όλο και περισσότεροι δημοσιογράφοι, δικηγόροι, ηθοποιοί, τραγουδιστές οι οποίοι είχαν περάσει από αυτό το ιατρείο. Δεν ξέρει τι να πει κανείς πραγματικά, και κάθε μέρα αποδεικνύεται ότι είχαν επικοινωνίες, ότι ο ένας παρέπεμπε στον άλλον και υπήρχαν συνεργασίες ανάμεσα στην 56χρονη γιατρό και τον υπνοθεραπευτή. Πραγματικά είναι πρωτόγνωρα πράγματα, αλλά δείχνει και πώς είχε ξεχυλώσει λίγο το σύστημα τα τελευταία χρόνια με αυτά όλα τα ιατρία που ήταν για την ανανέωση των ανθρώπων και την ευεξία, όπως χαρακτηριστικά λέγονται.

0: Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Στον κόσμο που η Ευρώπη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο σύγκρουση με τη Ρωσία, όπως λέει το CNN, καθώς μια σειρά από κινήσεις που καταγράφονται σχεδόν ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία για το ενδεχόμενο πόλεμο στην Ουκρανία να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις ή η Ρωσία να επιχειρήσει να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ χωρίς να καταφύγει σε μια μεγάλη κλίμακα εισβολή. Τις τελευταίες ημέρες η Λευκορωσία πραγματοποίησε τετραήμερες στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και τη Λιθουανία, με μηχανοκίνητες και τεθωρακισμένες μονάδες να εκπαιδεύονται, μεταξύ άλλων στην προστασία των συνόρων και στην αντιμετώπιση των drones. Μέρος των ασκήσεων διεξήχθη κοντά στο πέρασμα του Σουβάλκη, τη στενή λωρίδα περίπου 100 χιλιόμετρων που αποτελεί τη μοναδική χερσαία σύνδεση των τριών κρατών της Βαλτικής με την υπόλοιπη συμμαχία. Το Μίνσκ χαρακτήρισε τις ασκήσεις αμυντικές. Την ίδια ώρα, Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε στο Μέγαρο των Λυσίων πολιτικούς αρχηγούς και κορυφαία στελέχη για την απόλυτη ενημέρωση από τις γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών. Μετά τη συνάντηση, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η ρωσική υβριδική απειλή εναντίον της Ευρώπης και της Γαλλίας έχει ενταθεί και ζήτησε την εκπόνηση σχεδίου για την καλύτερη προστασία κρίσιμων υποδομών, ευαίσθητων εγκαταστάσεων και αμυντικής βιομηχανίας από επιθέσεις με ντρόνους και κυβερνοεπιθέσεις. Φοβούνται λοιπόν οι Ευρωπαίοι όχι μόνο μια χώρα, η γειτονική χώρα, η Πολωνία για παράδειγμα, αλλά όλες πλέον οι χώρες και οι χώρες της Βαλτικής και οι υπόλοιπες χώρες, ότι θα συνεχίσει αυτή την τακτική η Ρωσία, τακτική με τις επιθέσεις με drones ή με άλλα εργαλεία, να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε από την άλλη πλευρά τη νέα σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, που ξέσπασε μετά την απόφαση των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων να μποϊκοτάρουν τις εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά με τη δημιουργία της δικής του πλατφόρμας, της Trump TV. Η νέα υπηρεσία ξεκίνησε τη Δευτέρα το βράδυ και σύμφωνα με την κυβέρνηση θα μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο παλαιότερες σημαντικές στιγμές, ανακοινώσεις και τοποθετήσεις της κυβέρνησης Trump. Η Trump TV μεταδίδει τώρα 24/7 ενημερωμένη σε πραγματικό χρόνο με κορυφαίες προηγούμενες στιγμές, ανακοινώσει και τα τελευταία νέα από την κυβέρνηση σε ένα σημείο. Δεν μπορεί κάθε μεγάλη στιγμή στην τηλεόρασή σας. Δεν έφτασε κάθε μεγάλη στιγμή στην τηλεόρασή σας. Τώρα μπορεί, ανέφερε η κυβέρνηση. Όλα αυτά είναι γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ συγκρούστηκε και απέκλεισε με την απαγόρευση πρόσβασης που επέβαλε ο Λευκός Οίκος στο CNN, στο MS Now και στο Politico. Έτσι, τα μεγάλα δίκτυα, το CNN, το NBC, το ABC, το CBS και το Fox News ανακοίνωσαν ότι η απόφαση αυτή, να μην μεταδίδουν δηλαδή τις τελετές και όσα συμβαίνουν στο Λευκό Οίκο, θα ισχύσει μέχρι νεοτεράς. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μπλέξει τα σοβαρά με τα αστεία, γιατί τώρα τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά στην Ευρώπη, που συμβαίνουν όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, είναι λίγο αστείο να μην μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να έρχεται σε σύγκρουση με τα κανάλια και να πρέπει να φτιάξει τη δική του τηλεόραση, την Trump TV, όπως λένε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Υπό συνεχή πολιορκία ο Μέρτς, με μια εντυπωσιακή έτσι φωτογραφία κάτω από την πινακίδα του CDU. Και τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό, γιατί Κρήτη 12 κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Ακριβότερη κατά 177% η χοντροπορική τιμή του ρεύματος σε σύγκριση με πέρσι το Σεπτέμβριο. Θαλασσόλικος, επίδειξη ισχύως με άσκηση από την Άγκυρα. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας, η δασμή Τραμπ, η άνοδος Αιγύπτου και η ζωονόση. Νομίζω ότι το email είναι πράγμα της τράπεζας, οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται συνεχώς. Λοιπόν, και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αρκετές περιπτώσεις στο τέλος καταλήγουν, εκτός που χάνουν τα λεφτά, τους κατηγορούν οι τράπεζες ότι έχουν και πολύ μεγάλη ευθύνη που δεν κατάλαβαν ότι ήταν phishing, όπως τουλάχιστον λέγεται στα ρεπορτάζ εδώ της εφημερίδας. Καταγγείλεται το λαθρέμπορο με ένα κλικ, νέα ψηφιακή πύλη και επιστροφή 15 αρχαιοτήτων από τη Νέα Υόρκη. Πάμε στα νέα. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων, η προς εξαφάνιση έξινομη της χώρας, ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Θειότητας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων είναι μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Στον αέρα, το επίδομα των 400 ευρώ λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης, γιατί και πώς 440.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν. Κέντρο αριστερά, στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. Πασό και Ελλάς εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο επικρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει το πάνω χέρι. Ο Μητσοτάκης στο Σαν Φραντζίσκο με Τέσλα και Βίντια και ο Δένδια στο Κάιρο για νέα τριμερή. Έκθεση σοκ, επικίνδυνη νηπιαγωγία και παιδικές χαρές. Ζητούνται επιγόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον γκλόμπ της. Το Μπλούγκερ προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα. Πάμε στην απογευματινή. Στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέλη και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για όζη, φαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου και άλλα θέματα από την απογευματινή. Ακόμη ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα, συγγνώμη. Η 25χρονη Πινελόπη δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της, την Ιγουμενίτσα, ο οποίος έπαιζε κακόγουστο θέατρο πριν ομολογήσει. Νέο μόρφωμα με την Κουκούλα, Συμμαχία Ελλήνων, έρχεται ο Κασιδιάρης και Πολεοδομία Μικόνου ξεσκονίζουν όλους τους αμαρτωλούς φακέλους του νησιού. Ελεύθερος τύπος, αίτησης τώρα για 1974 προσλήψεις, προκηρύξεις για το δημόσιο. Ακρίβεια καύσιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία, προθυμία στελεχών του CDU να διαδεχτούν το Merz. Χάος στην αντιπολίτευση, νέες δηλώσεις στελεχών για συνεργασία Πασόκ και Ελλάς. Από Κοπενχάγη στον Όλυμπο με το ποδήλατο, η Μαριλένα Καραντίνη ταξίδεψε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες. Πάμε στην εστία. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το Μαξίμου, επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Η αποκάλυψη εστίας, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δημοκρατία, γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει έως την Ελλάδα. Ρίζοσπαστής, δυνατό ΚΚΕ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κόσμο πλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες. Εφημερίδα των συντακτών. Συγκάτοικοι στη φτώχεια είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία, οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής. 15η γυναικοκτονία, ως πότε θα μετράμε. Κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά των καυσίμων. Κόντρα, το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Η εξελίξη στη Γερμανία ανησύχουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου. Περίμενε σχεδόν μία ώρα το ασθενοφόρο. One Voice Business and Politics. Τι πολλάτρησα, τα μίντια δουλεύουν για τον Κασιδιάρη. Εξαφάνισαν τη νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Πανηγυρίζουν για το ναζιστικό μόρφωμα στη Γερμανία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Οι Greeks αναβαθμίζουν την Αθήνα. Ελληνόκτη την ναυτιλία. Euronext Athens. Ομόλογα. Χίλιες ναυπηγήσεις φέρουν την Ελλάδα διεθνείς τράπεζες. Επενδυτικός μαραθώνιος της κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα σενάρια ανίσχυση των οικοκυριών. Επίδομα θέρμανση εκτός πλάνου. Οι μειώσεις των φόρων.
1: Hey, beautiful. Oh, so I apologize together and I fucked up. I just hope that you want to spend more time. What I called to say, really.

Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Χαράγιανοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παναγνίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Χθες είχαμε τη μετοπική σύγκρουση στην τηλεοπτική αντιπαράθεση της Αλεξάνδρας Δούκου με τον Νικόλα Φαραντούρη. Όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ απευθύνθηκε στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και της είπε ότι την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στη ΔΕΠΑ η ίδια χαριεντιζόταν με υπουργούς. Η φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυρίας Δούκου, η οποία λίγο αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαρακτήρισε την αναφορά υποτιμητική και σεξιστική και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρήσει την αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο κ. Φαραντούρης απάντησε λέγοντας πως οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες, κατηγορώντας την κυρία Δούκου ότι του είπε πως ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καριστιανού που ασκεί κυβαντική ιατρική. Στην αντιπαράθεση αυτή παρενέβη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, πήρε θέση λοιπόν και είπε ότι ακόμη και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν τη χειδαιότητα κανονικότητα οφείλουν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και κανείς δεν πρέπει να τις ξεπερνάει. Η Αλεξάνδρα Δούκου, όπως κάθε άνθρωπος που εκτίθεται δημοσίως, δεν είναι μόνο πολιτικό πρόσωπο, είναι σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών. Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας. Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και μάλιστα η κυρία Δούκου αργότερα το βράδυ δημοσίευσε και την εγγραφή της στη Νέα Δημοκρατία το 1997, λέγοντας ότι επειδή ο κ. Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα, δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε ίδιοι. Πάντως δείχνει αυτή η αντιπαράθεση ότι πάμε σε μεγάλη, έτσι, θα ανεβούν ψηλά οι τόνοι και δυστυχώς θα υπάρξει και αρκετή τοξικότητα, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τις πρώτες αναμετρήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, είπαμε ότι και αυτή η εβδομάδα θα έχουμε κάθε μέρα μία δημοσκόπηση για την ΑΛΚΟ στον ΑΛΦΑ. Στην πρόθεση ψήφου η ΑΛΚΟ δεν δίνει εκτίμηση, δίνει πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει στο 24,3. 24% ήταν η προηγούμενη μέτρηση. Η ελληνική αριστερή συμπάραταξη του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει 14,4 από 14,7, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται από 11,1 από 10,4. Τα τρία πρώτα κόμματα, λοιπόν, μετά τα τρία πρώτα κόμματα είναι η Ελληνική Λύση με 6,4, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,2, Πλεύση Ελευθερίας με 3,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,1 και το Μέρα 25 με 2,6. Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου βρίσκεται στο 2,2, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2 και η Νίκη στο 1,3, ενώ η Δημοκράτη Στέφανου Κασελάκη στο 0,7. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα από την ΑΛΚΟ. Βεβαίως θα περιμένουμε και άλλες 2-3 δημοσκοπήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας και βεβαίως μετά θα μπορούμε να έχουμε τη συνολική εικόνα, πώς ξεκινά δηλαδή αυτή η προεκλογική περίοδος. Τι άλλο είχαμε χθες από τα πολιτικά? Είχαμε τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, μόλις πήγε στο ΠΑΣΟΚ, νέος βουλευτής, ο οποίος είπε ναι σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας. Λίγο αργότερα βεβαίως κάποιος του είπε και ο κ. Αυλονίτης μάζεψε λίγο αυτές τις δηλώσεις, καθώς δημιουργούσαν πάλι ζήτημα με τις κέντρο αριστερές συνεργασίες. Θα τα πούμε όμως, θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Αλλά παρά είναι πολλά τα περιστατικά για τον κύριο Ανδρουλάκη τις τελευταίες ημέρες κάποιων βουλευτών που συνιστούν να υπάρξουν συνεργασίες στο κέντρο αριστερό, στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία ή στο κέντρο αριστερό στρατόπεδο. 2 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να φύγουμε τρέχοντας σε πολύ πρωινή παρέα. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Δείξτε προσοχή γιατί θα πέσει η βροχούλα αρκετή σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν, στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και στη δική του αντίληψη για ένα μικρότερο, αποτελεσματικότερο ΟΗΕ. Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Σε αυτό το κλίμα, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούς. Το ερώτημα είναι αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του. Πάντως, ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στο Ιράν να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν για το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας του Κιέβου. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Χθες επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Νίντια και της Εκόγια Κάπιταλ, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε επίσης στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της Εταιρείας Τεχνολογίας και Προηγμένης Κατασκευής Τέσλα στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια, ενώ συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην εταιρεία. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συζητήθηκε η προώθηση των προτεραιοτήτων της χώρας μας εν ώψη της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διηλιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν το άνοιγμα δύο στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία, ανέφεραν πηγές στο Reuters, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Δανία και το Αρκτικό νησί που θα υπογραφεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερ και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, θα είμαστε στη συντραφιά σας έως στις 8. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Και όπως μας πληροφόρησε η κυρία Σερέτη, έξω τσουτσουρίζει.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει να βρέχει.
0: Ναι.
1: Λέει.
0: Ναι.
1: Κολτσίδα βρέχει. Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν
0: όλοι χαρούμενοι.
1: Ναι, ωραία, μπράβο.
0: Ναι,
1: μπράβο,
0: ναι,
1: άντε
0: ναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν με πίστευε σε μένα, ήθελε να το πει κολτσίδα.
1: Όχι, σε πίστευα. Απλά όταν σου είπα ότι εγώ όταν ερχόμουν είχε πούδρα,
0: ναι.
1: Μετά μου λες καλά. Βρέχει, δεν βρέχει ακριβώς.
0: Δεν βρέχει κατάρακτοδός, βρέχει.
1: Εντάξει.
0: Θα έλεγα ρίχνει καρέκλες άμα έβρεχε πολύ.
1: Δεν μ' άρεσε αυτή η έκφραση.
0: Βρέχει κατάρακτοδός, θα έλεγα.
1: Ο Γιάννης ο πρίντες είναι στην είδηση του ήχου. Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρέτα, Διονύση Χατζημιχάλης, στην συντροφιά σας μέχρι τις 8.
0: Βέβαια.
1: Εκεί.
0: Βέβαια.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Fiber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Όχι, το είπα. Μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται και μας στέλνει το μήνυμα. Εντάξει. Ωραία. Αφού τους συνεννοηθήκαμε, είπαμε τα βασικά.
0: Ωραία.
1: 22 του μήνα σήμερα. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Σιγά σιγά φτάνει στο τέλος. Έχει μπει στην αντίστροφη μέτρηση.
0: Άντε,
1: για
0: να
1: πούμε στον Οκτώβριο να βγουν τα μελομακάρονα.
0: Να πάρουμε το επίδομα θέρμανσης, να. Πώς το λένε, να. Βάλουμε πετρέλαιο, not.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εντάξει. Τι να κάνεις.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς. Χρόνια πολλά στο Φωκά. Είναι έναν ξέρω μόνο, το Φωκά Ευαγγελινό. Δεν ξέρω άλλον.
0: Ναι.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Εμείς τη γιορτάσαμε νωρίτερα. Δεν έχει σημασία ποια είναι η ημέρα η ευρωπαϊκή. Ναι, η ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Εμείς πρέπει να πέσει Σαββατοκύριακο. Γιατί τις καθημερινές σιγά μην την τιμήσουμε.
0: Ενώ άμα πέφτουν.
1: Όχι, το Σαββατοκύριακο την τιμήσαμε δηλαδή.
0: Ενώ άμα πέφτουν οι αργίες καθημερινές.
1: Ναι.
0: Τις πάμε.
1: Τις μετακινούμε. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, είναι η ημέρα ελληνικού εμπορίου.
0: Αργίες Σαββατοκύριακο.
1: Με το καλό. Είναι η ημέρα του Χόμπιτ. Γιορτάζουν τα χόμπι, το ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
0: Να ζήσουν.
1: Χρόνια πολλά
0: ρινόκερους εγώ. Έχουν κάποια νευρούλια.
1: Εγώ τους υποπόταμους περισσότερο.
0: Και τους υποπόταμους και τους ρινόκερους.
1: Ναι. Ολούθε. Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας, εθνική εορτή της Βουλγαρίας για την απελευθέρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1878, αλλά και του Μάλι για την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960. Είναι εθνική ημέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και εθνική ημέρα λευκή σοκολάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης.
0: Boring.
1: Η λευκή σοκολάτα. Δεν σ' αρέσει. Ξέρω πολύ κόσμο που δεν τα αρέσει η λευκή σοκολάτα.
0: Δεν είναι να μην αρέσει. Θα τη φάω. Ό,τι γλυκό μου δώσει θα φάω τέλος πάντων. Αλλά,
1: ξέρω.
0: Αλλά η λευκή σοκολάτα είναι ένα βαρετό πράγμα.
1: Γιατί είναι βαρετό.
0: Βαρετό πράγμα είναι τώρα. Δεν είναι σοκολάτα καταρχήν. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Θα έχει βροχές και καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως σας είπε ο Διονύσης. Θα πέσει θερμοκρασία αρκετά.
1: 7 βαθμούς μας είχε πει χθες, κυρία Παπαδόπουλου.
0: Βέβαια.
1: Ναι, όχι παντού.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τα φαινόμενα, οι καταιγίδες δηλαδή και οι βροχές, θα είναι έντονα σε τμήματα της Χαλκιδικής και του Βόρειου Αιγαίου, κυρίως στις Ποράδες. Όμως θα βρέχει και στην υπόλοιπη χώρα, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια πυρωτικά τμήματα και μπορεί να πέσει και χαλάζι. Τώρα, θερμοκρασίες. Έχει πέσει πάρα πολύ η χαμηλή, όχι η μέγιστη. Δηλαδή, η χαμηλή είναι Δυτική Μακεδονία, 8 με 23. Η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη, 9 με 26. Έχουν πάει σε μονοψήφια δηλαδή σε κάποιες περιοχές. 11 έως 27 στην Ήπειρο. 11 έως 27 και στη Θεσσαλία. 12 έως 29 στην Κρήτη. Στα Επτάνησα από 19 έως 26. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 15 έως 21 και στα υπόλοιπα νησιά από 15 έως 29 βαθμούς. Εδώ στην Αττική νεφώσεις με βροχές και πιθανόν καταιγίδες το απόγευμα όμως. Βοριαδάκι, τα οποία θα φτάσει και τα 5 μποφόρ, γι' αυτό πέφτει η θερμοκρασία. Και θερμοκρασία, εντάξει, να σου πω κάτι, από 23 έως 26 δεν είναι.
1: 23 θα είναι η μικρότερη.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει απότομα στους 12 τώρα στην Αθήνα.
1: Δεν θέλει να πάει 12.
0: Ναι.
1: 17.
0: Εντάξει, 23. Τώρα 16. Μπορεί να πάει 20. Ρε,
1: ωραία είναι.
0: 20.
1: Η χαμηλότερη να πάει 16.
0: Εντάξει.
1: Και η υψηλότερη να είναι. Άντε μέχρι 25, 26.
0: Μπορεί η αίσθηση επειδή θα είναι βοριαδάκι να είναι πιο χαμηλή.
1: Α, μπράβο.
0: Κατάλαβες.
1: Α, μπράβο.
0: Το real feeling.
1: Να ζήσει
0: το real feeling.
1: Το real feeling.
0: Στη Θεσσαλονίκη θα έχει και βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19-25.
1: Πολύ ωραία. Σαν σήμερα,
0: ναι,
1: 22 Σεπτεμβρίου του 1789, οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμινικ, στο πλαίσιο του Ρωσιτουρκικού πολέμου το 1787-1792. Αποκτούν έτσι τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό Der Siege vom Helden Coburg 587, η νίκη του ήρωα Coburg, προς τιμή του στρατηγού Γιωσίας Φον Κόμπουργκ, που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων.
0: Τι είπες τώρα?
1: Κοίτα να δεις τώρα ο Μότσαρτ ο ίδιος τώρα από μια πολεμική μάχη.
0: Τι, εντάξει, χάρηκε ρε παιδί.
1: Ναι, χάρηκε άνθρωπος. Ο παιδί μου σου λέει κέρδισαν.
0: Σου λέει ας γράψω έναν αντικριστό.
1: Έναν αντικριστό. Κέρδισαν οι Αυστριακοί.
0: Εδώ χαιρόμαστε, τρώμε έναν αντικριστό.
1: Πού θα το ξαναδείς?
0: Καταλαβες, στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: εκεί γράφανε τέτοια. Τι να κάνουν, ξενερωσιά. Λοιπόν, 1912 καταπλέει στον άσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο.
1: Πρωτότυπο όνομα.
0: Το πρώτο μας.
1: Το 1964, σαν σήμερα, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Από τότε.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Αν το είχε λύσει τότε, μπορεί να είχαμε γλιτώσει άλλα. Γιατί λέμε μόνο
0: ναι,
1: για άλλες περιπτώσεις. Αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι τραπεζοϋπάλληλοι, όχι.
0: Όχι. Ναι. Σαν σήμερα το 1994 μπαίνει.
1: Θυμάμαι τώρα, επειδή είπα τραπεζοϋπαλλήλους, θυμάμαι ένα συνδικαλιστή που ήταν και υποψήφιος βουλευτής, νομίζω, και στέλεχος κόμματος, που είχε λέει 1 εκατομμύριο, δεν το είχε δηλώσει.
0: Πασοκαρά.
1: Όχι. 1 εκατομμύριο στην άκρη. Τι είναι αυτό, λέει. Εφάπαξ όταν έφυγα από την τράπεζα. 1 εκατομμύριο.
0: Τάχα. Έκανα οικονομίες.
1: 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, ρε. Εντάξει, 1 εκατομμύριο δεν είναι πολλά. Δραχμές.
1: Ευρώ.
0: Ευρώ. Ευρώ.
1: Νομίζω.
0: Αχ, να είχα 1 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, σαν σήμερα έμπαιναν στη ζωή μας το 1994 και χαρήκαμε πάρα πολύ τα φιλαράκια. Μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο και από τότε τα βλέπουμε ανελιπώς.
1: Επειδή εγώ κάνω λούπα, τα ξαναβλέπω, λέει η Κατερίνα, τα βλέπουμε ανελιπώς. Ποιος θεωρείς ότι ήταν ο ήρωας που αν έλειπε δεν θα ήταν η σειρά έτσι?
0: Δεν μπορώ να μου λείπει κανένας.
1: Αυτό δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Εγώ έλεγα, ας πούμε, ότι φιλαράκια χωρίς τον Τσάντλερ δεν θα ήταν φιλαράκια.
0: Όχι,
1: δεν
0: ήταν κάτι
1: άλλο. Δεν είναι. Όλοι μαζί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Για το οποίο διάβασα πρόσφατα ότι είχαν τελείως διαφορετικές πληρωμές ο καθένας από αυτούς. Καλά, τα έβγαλε η Φίβη, αλλά είχε κάνει ο Ρος. Είχε πει το εξής, απειλώντας να σταματήσουν τα γυρίσματα, ότι θα μας πληρώνετε όλους το ίδιο, και έκανε μια συμφωνία για όλους. Πληρώνονταν το ίδιο και πληρώνονταν και τα δικαιώματα. Δηλαδή τώρα αυτό που βλέπουμε εμείς, οι ηθοποιοί ή οι κληρονόμοι τους, του Τσάντλερ π.χ., παίρνουν ποσοστό.
0: Στην αρχή
1: εξαιτίας της συμφωνίας που έκανε ο Ρος.
0: Στην αρχή τους αντιμετώπιζαν κάποιους αμπαρακατιανούς.
1: Που δεν το λένε Ρος τώρα.
0: Τι Φίβη. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι.
1: Το 2001, σαν σήμερα, ο Αντώνης ο Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies. Γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Άνοιξε το δρόμο το 2001.
0: Τώρα μου είχε εμένα αυτό, το πω. Το 2010 ανακοινώνεται τροπική καταιγίδα με το όνομα Άγκος, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας. Ξέρετε ποιος, ο Κύριος. Πώς λέμε εδώ Κύριος, δεν λέμε Κύριος.
1: Η πιο συχνή λέξη στα ελληνικά.
0: Ρε, χαχαχα.
1: Ναι. Η πρώτη λέξη που μαθαίνουν όλοι οι ξένοι.
0: Είναι ο αχαχαχας και το. Λοιπόν. Η οποία πλήττει λοιπόν αυτή η καταιγίδα, νησιά της Ιαπωνίας, και μετατρέπεται σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν στα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η συγκεκριμένη λέξη, ένα περίεργο πράγμα, σημαίνει δυνατός. Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Μ' αρέσει που το σαν σήμερα θέλει να εξηγήσει γιατί την ορολογία.
0: Γιατί
1: σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που έχει μάθει τη λέξη από τα ελληνικά, μιλάω για τους Έλληνες και για τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι άλλο. Και ακούνε έρχεται η καταιγίδα και λέει, σου λέει, κάτσε ρε φίλε.
0: Πρόσεξε να δεις όμως τώρα, πρόσεξε να δεις. Οι Φιλιππινέζοι που ζουν εδώ, άμα τους πεις τι κάνεις, ρε.
1: Ναι, θα σου πω δυνατέ.
0: Θα κάνει μπράτσο.
1: Ναι, θα νομίζουν ότι τους επεφημείς.
0: Θα κάνει μπράτσο.
1: Με κάποιον τρόπο.
0: Ναι. Oh.
1: Σαν σήμερα γεννιόταν το 1791 ο Μάικλ Φαραντέι. Προσέξτε τώρα. Γιατί έχει ένα κατεβατό, γι' αυτό το λέω. Είναι Βρετανός φυσικός και χημικός. Θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Και παραμένει. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες. Ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική απαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου.
0: Ναι.
1: Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιόν και ιονισμός. Όρους στην φυσική, έτσι. Γιατί αλλιώς άνοδο και κάθοδο ξέραμε και στην κυφυσίας. Αλλά στην φυσική δεν το ξέραμε. Προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών. Φαραντ.
0: Και με το βιογραφικό του Φαρενάιτ, πώς το λένε, Φαραντέι, πώς το λένε, του Φαραντέι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Λοιπόν, 1918 γεννιέται ο Χαν Σολ, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, White Rose, που εκτελέστηκε στην ναζιστική Γερμανία.
1: Και σαν σήμερα, το 1957, το 1957, ο Νίκο Κέιβ.
0: Άκου τώρα το μεταξύ.
1: Πολύ αγαπημένος στην
0: Πρόσεξε
1: Ελλάδα.
0: Τώρα. Εκτελέστηκε, αυτός ήταν μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, και ο Νίκο Κέιβ μαζί με την φίλη μου, τη θεόψηλη, αγαπημένη μου, Κάιλι Μινόγκ, έχουν πει το White Rose που είναι κομματάρα.
1: Ναι.
0: Κομματάρα.
1: Έχω πάθει σοκ τώρα από το συνειρμό.
0: Και εγώ θα λιποθυμίσω.
1: Από τα πώς τα συνδύες αυτά τα δύο γεγονότα.
0: Θα λιποθυμίσω τώρα.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1408 Ιωάννης ο Ζήτα, ο Παλαιολόγος. Το 1828 ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού.
0: Σακαζούλου.
1: Σακαζούλου. Ναι, από φιλή λέει τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. Και το 1991 ο Γιάννης Νεγρεπόντης.
0: Καλά έκανε και άλλαξε το επιθετό
1: του. Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ξινοτρούλιας.
0: Καλά έκανε.
1: Ξινοτρούλιας.
0: Ναι, δεν κάνει καριέρα έτσι.
1: Γιάννης Ξινοτρούλιας.
0: Τα λέμε τώρα. Ναι. Τώρα μεταξύ μας.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 22. Οι τελευταίες εικόνες και ειδήσεις που έρχονται κυρίως από το εξωτερικό είναι η μουγγή εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, δηλαδή εικόνα χωρίς ήχο, να το πω πιο σωστά, διότι του κάνουν μποϊκοτάζ σχεδόν όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ακόμα και το Fox News.
1: Όλα.
0: Ναι, ακόμα και το Fox. Δηλαδή, ψένδειξη διαμαρτυρίας, γιατί έχει αποκλείσει τεράστια δίκτυα από την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, εκεί, στο Λευκό Οίκο.
1: Απέκτησε τρεις δημοσιογράφους από το CNN, δίκτυα, το Politico και το MB News.
0: Ναι.
1: Επειδή απέκλεισε αυτούς, η άλλη ψένδειξη διαμαρτυρίας κατέβασαν τα μικρόφωνα επί της ουσίας. Δεν υπήρχε μικρόφωνο να μεταδώσει δηλώσεις του που έκανε, για παράδειγμα, κάπου πήγε σε μια παρουσίαση του Λευκό Οίκο, ήταν η εικόνα και ακουγόταν ένα.
0: Ναι, τίποτα, τίποτα.
1: Αυτό.
0: Τίποτα. Γιατί εκεί έξω από το Λευκό Οίκο. Δεν το είχα δει εγώ αυτό. Έχει σπιτάκια, σπιτάκια, σπιτάκια που είναι του κάθε δικτύου.
1: Ναι, ναι.
0: Στο περιβάλλοντα χώρο του Λευκού Οίκου.
1: Ναι.
0: Και χθες και προχθές ήταν άδεια. Δεν πατήσανε καν οι δημοσιογράφοι για την ενημέρωση, για το briefing, και πολύ καλά κάνανε.
1: Προσέξτε τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο πρωτοφανές για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι σε μία περίοδο που θα αρχίσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Καλή μιλάει σήμερα.
1: Και πάρα πολλοί θα πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, το ΟΗΕ έχει τη δική του εγκατάσταση.
0: Ναι, αλλά μιλάει σήμερα.
1: Αλλά θέλω να πω για την δημοσιογραφική κάλυψη. Ως απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε έτσι: είστε, και έκανε δικό του κανάλι. Τραμπ TV.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το οποίο εκπέμπει δεν ξέρω πώς και τι και τα λοιπά και πόσο και πού. Δεν ξέρω αν είναι υπερεθνικό ή οτιδήποτε άλλο, ή μόνο διαδικτυακό, ή μόνο μέσω, ξέρω εγώ, truth social.
0: Ναι.
1: Αυτό. Θα έχει αυτό, θα μεταδίδει αυτό τις δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ για να μην στερηθεί το φιλοθεάμον κοινό ή το κοινό των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Να καλημερίσουμε την κυρία Κυριακή, τη φίλη μας. 21 βαθμούς στην Καλαμάτα, τη Μέρη από το Ανόβερο, με 10 βαθμούς στις 5 το πρωί. Ωραία θερμοκρασία. Τον Ιερώνυμο, το φίλο μας από την Αλεξανδρούπολη. Ψιλόβροχο, 15 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, δεν έχουν ξεπληθεί τελείως και το ψιλόβροχο δημιουργεί τη γλίτσα. Την ένιωσα λέει πριν από λίγο στην άσφαλτο. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 17, κανονικό φθινόπωρο, όλη τη νύχτα βρέχει. Καλημέρα και στη Φωτεινή που μας στέλνει συνεφάκια και αυτά τα emoji που δείχνουν βροχή με 16 βαθμούς. Εκεί που βρίσκεται, στην Ξάνθη. Την καλημέρα μας. Μάλλον φροχερά, μ' αρέσει το βροχερό εμένα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 16 βαθμούς. Τον κύριο Κώστα, τον κύριο Δημήτρη από Ξεριά Χρυσούπολης. Πολύ βροχή για ώρες. Με 18,5 βαθμούς. 18,5 και βροχή είναι, θα έχει υγρασία μετά, θα είναι. 14 βαθμούς έχει στο Αμίντιο, μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα στον Παπαγιώργη, από τη φαμίλα της Ορεινής Ναυπακτίας, που μας στέλνει κάθε μέρα τέτοια ώρα. Στέλνει και στο θείο το Δημήτρη και τη θεία την Ευαγγελία, που παραθερίζουν 22 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, στην Εύβοια. Και μας ακούνε. Καταλαβες. Και λέει, η Κατερίνα Ισερέτη έχει καταγωγή από την Ελευθέρια Ορεινής Ναυπακτίας.
0: Το ξέρω.
1: Στο λέει, μήπως το ξέχασες.
0: Μα το ξέρω.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο.
0: Ναι.
1: Είμαι καθοδόν για Μεσογείων από περιφερειακό πολυγόνο. Ο δρόμος είναι ιδιαίτερα ολισθηρός. Έπεσε μπροστά μου μηχανάκι που γλίστρησε και αυτοκίνητο δεν πρόλαβε να σταματήσει σε φανάρι και έφυγε γλιστρώντας. Προσοχή στους δρόμους. Όλα αυτά γίναν μπροστά στα μάτια του φίλου μας και του ακροατή του Πάνου.
0: Έχει πολύ γλίτσα.
1: Το νου σας. Αυτό.
0: Γιατί έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό. Και το ξεχνάμε αυτό, ότι υπάρχει και αυτό. Ναι. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Πολύ χαιρόμαστε πραγματικά με την
1: βροχή. Εμείς χαιρόμαστε τώρα και λέμε, α, θα βρέξει, θα καθαρίσει και το αυτοκίνητο που δεν καθαρίζει, έτσι.
0: Όχι, χαιρόμαστε με τη βροχή. Αυτό. Έπρεπε
1: μας
0: να βρέξει.
1: Μας αρέσει η βροχή που θέλουμε και για, για μας και να δροσίσει και για τη γη να ρουφήξει λίγο νεράκι, να μοσχοβολήσει κτλ. Όπου υπάρχει γη, γιατί η άσφαλτος δεν μοσχοβολάει με τη βροχή. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα θέματα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, αυτό που λέει. Και που λένε οι ακροατές και επανέλαβε και η Κατέρινα περί γλίτσας στους δρόμους.
0: Ναι, παιδιά, πρέπει να.
1: Πολύ βροχή και στη Λίμνο. Πείτε μας τέτοια.
0: Ναι.
1: Μας φτιάχνετε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή.
0: Δεν θέλουμε να πνιγούμε.
1: Όχι, ρε, δεν θέλουμε να βρεχούμε.
0: Όχι, ναι. Γιατί έχουμε Σεπτέμβριους και Οκτώβριους, έχουν υποφέρει.
1: Θέλουμε όμως.
0: Θέλουμε
1: όμως ποτιστική, ωραία βροχή, καλή. Ωραία.
0: Ναι, ναι,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Τι θέλουμε.
0: Δεν θέλουμε πλημμύρες.
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
1: Πλημμύρες γιατί να θέλουμε. Ποιος θέλει πλημμύρες, δηλαδή.
0: Λέω.
1: Καλημέρα και στην Αρετή. Να είστε καλά. Καλημέρα και στο Τζιμ Τζιμ.
0: Γεια σου, Αρετή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τις εικόνες που θα παίξουν αρκετά σήμερα, να ξέρετε, με το που θα μπείτε, θα επισκεφτείτε διάφορα site, θα δείτε στην τηλεόραση και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εμείς εικόνα δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε, αλλά μπορούμε να σας περιγράψουμε. Είναι από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στους κολοσσούς τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο, στη Silicon Valley, διότι. Πήγε και στην Tesla, εκτός από την Nvidia που φτιάχνει τα περισσότερα chip στον πλανήτη, μικροchip του πλανήτη. Εκτός λοιπόν από αυτές τις μεγάλες εταιρείες, πήγε και στην Tesla και συναντήθηκε με τα ανθρωποειδή, έκανε high five, έκανε χειραψία. Και εντάξει, είναι περίεργη εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Είναι ιδιαίτερη.
1: 6:27 έχει πάει η ώρα.
0: Βέβαια.
1: Που σημαίνει.
0: Ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Το έχετε πιάσει το υπονοούμενο, ναι, είπατε, ναι. Τραγουδάκι από κάτω ο Γιάννης.
0: Ο Γιαννάκης μας, ναι.
1: Έτσι, οπότε βγαίνουμε εμείς, ναι, από το στούντιο.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο επίκεντρο η ομιλία Τραμπ και οι επαφές των παγκόσμιων ηγετών. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Τα κεντρικά γραφεία της Νίβντιαν και της Sequoia Capital επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο του Ισοδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Και ο καιρός, βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Και εκτός από τη βροχή φυσάει κιόλας. Γιατί βλέπω ότι η Χρυσή τα νικητάκι που την έχει πάρει ο αέρας.
1: Να σου πω εγώ όμως ότι πήγα στο παράθυρο τώρα για να δω λίγο βροχούλα. Ξέρεις ότι τι θέματα έχω εγώ με τη βροχή, ας πούμε. Και δεν.
0: Δεν μπορεί να άκουψε τώρα.
1: Δεν βρέχει. Ίσα που είναι βρεγμένος ο δρόμος, ίσα έχει αρχίσει να μοσχοβολάει. Γιατί γύρω μας δεν έχουμε μόνο άσφαλτο, έχουμε και χώμα και δέντρα και τέτοια πράγματα. Έχει αρχίσει λίγο να μοσχοβολάει. Ωραία είναι. Αλλά δεν είδα βροχή.
0: Εντάξει, και τα κτίρια διότι.
1: Ξέρεις τι σκέφτηκα όμως από την άλλη, έτσι. Πρέπει να ελέγξουμε, όχι να αλλάξουμε ντε και καλά, να ελέγξουμε λάστιχα. Γιατί στη βροχή και με τη γλίτσα που λέγαμε πριν.
0: Να βάλω τις βροχής.
1: Δεν ξέρω αν έχεις βροχής και αν θες να βάλεις τις βροχής, αλλά κάποια τα λάστιχα δεν το ξέρουν πολύ. Εγώ το έμαθα σχετικά πρόσφατα, ας πούμε, ότι έχουν 4 χρόνια ζωής εργοστασιακά. Εμείς τα κρατάμε 5, 6, 7, 8. Αλλά θέλω να πω ότι λίγο θέλει προσοχή
0: στα λάστιχα. Αυτό το ξέρω, ότι πρέπει να τα αλλάζεις. Αλλά...
1: Κάθε 4 χρόνια.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, Τώρα γιατί να τα αλλάξεις?
1: Γιατί είναι βροχερά και πρέπει να πιάνει καλά στον δρόμο, γιατί αλλιώς φεύγεις.
0: Γιατί θα παίρνεις και πολύ το αυτοκίνητο, όπως είχε αυτή την κατάσταση. Με ένα θα πηγαίνουμε.
1: Εντάξει.
0: Ένας από τους δύο θα τα αλλάξει τα λάστιχα.
1: Να μην το παίρνει. Εντάξει, ωραία. Θα ρίξουμε κλήρο.
0: Κλήρο.
1: Καλημέρα σας, βρέχει στην Αθήνα, δυτικά προάστια λέει, πάντως στο Χαϊδάρι τίποτα.
0: Θα βρέξει εκεί.
1: Ναι, πού θα πάει, πού θα έρθει. Θα έρθει και σε εσάς.
0: Εμένα ξεκίνησε, ψυχάλιζε στα νότια όταν ξεκίνησα. Στη συνέχεια σταμάτησε στο κέντρο. Και μετά δυνάμωσε.
1: Εγώ είχα πούδρα. Αυτό το λέω λίγο υγρασία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλη χρονική στιγμή. Ναι. Εγώ άλλη εσύ. Ναι. Πιο μετά.
1: Νέα Πολυλακωνία, φθινοπορεινή ησημερία 23 βαθμοί. Καλό φθινόπωρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Έχει αρχίσει και κάνει σκιτσάκια τώρα με τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω. Ο Γιάννης το έχει εγκαταλείψει το πενάκι του.
0: Κουράστηκε. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσω.
0: Σ' αρέσει μου στα αλευριά.
1: Τα μουστοκούλουρα, η μουσταλιβριά όχι ιδιαίτερα.
0: Γιατί μουσταλιβριά σε ρώτησα, δεν σε ρώτησα για τα μουστοκούλουρα.
1: Τα μουστοκούλουρα, γιατί ναι. Πέρασα χθες και από ένα μαγαζί που είναι, κάνει πολύ ωραία στο Μαρκόπουλο και ήθελα να πάρω,
0: ωραία.
1: Αλλά κρατήθηκα.
0: Μ' αρέσει. Ναι. Γιατί κρατήθηκες, παιδί μου, καλό κάνουν. Τέτοια εποχή, άμα δεν τα φας τώρα τα μουστοκούλουρα, πότε θα τα φας.
1: Γιατί δεν μαζεύομαι, μάνα μου, δεν θα φάω μόνο ένα.
0: Διονύση, μια φορά θα πάρει.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι ο μούστο μετά τον τρίγο, α πούμε.
1: Μοσχοβόλαγε όλοι, δηλαδή ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, μια πλατεία και ένα οικοδομικό τετράγωνο μοσχοβόλαγαν, ρε παιδιά, από τα μουστοκούλουρα. Υπέροχα.
0: Εμένα δεν μου αρέσει η μουσταλευριά. Τα μουστοκούλουρα και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν τρελαίνομαι δηλαδή. Δεν θα έλεγα αχ, να είχα μια μουσταλευριά.
1: Όχι, δεν θα ζητήσω ποτέ.
0: Επίσης δεν θα έλεγα να είχα μια μουσταλευριά με τζίντζερ, πορτοκάλι και γαρίφαλο. Αυτό δεν είναι μουσταλευριά.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Ναι. Αρχίσαν τώρα τις παρεμβάσεις και στη μουσταλευριά.
1: Μια πουτίνγκα. Θα την ζητούσα.
0: Μια πουτίνγκα, ναι, θα την
1: ειδικά
0: ζητούσα.
1: Μια πουτίνγκα από το Παλάς.
0: Ναι.
1: Που δεν λέγεται Παλάς πλέον, δεν ξέρω πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μια πουτίνγκα θα την ήθελα.
0: Εγώ ξέρω ποιο είναι το γλυκό που λέω πάντα.
1: Μου στα λευριά ποτέ.
0: Ένα.
1: Ένα Σατομπριάν. Όχι. Ένα ναι, πια πες.
0: Γλυκό, λέω ρε
1: ναι, Αρμενοβίλ. Ναι.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Μιλφέιγ.
1: Μιλφέιγ,
0: μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει το Μιλφέιγ. Πολύ.
1: Εγώ νομίζω ότι αν ήταν ένα.
0: Ναι.
1: Εκτός από μια τούρτα που κάνει η μάνα μου. Εκτός από την ναι. Τούρτα που κάνει η μάνα μου, αλλά δεν έχω ξαναδεί την έκανε και η κόρη μου τώρα και με συγκίνησε. Εκτός από αυτό.
0: Παιδί μου.
1: Την τέτοια τι είναι.
0: Κουρκουμπίνια.
1: Την καρυδόπιτα.
0: Α, την καρυδόπιτα.
1: Καρυδόπιτα, δηλαδή, αν ήθελα ένα, θα ήταν καρυδόπιτα και δεύτερο το γαλακτομπούρεκο. Αλλά γαλακτομπούρεκο με κατά ύφη. Αυτά τα δύο είναι για μένα τα κορυφαία. Πάνω. Μακριά.
0: Θα σ' αρέσουν.
1: Ναι, γι' αυτό μ' αρέσει, επειδή είναι σχετικό.
0: Χοντρικά. Πάλι.
1: Ναι, το.
0: Ρίξαμε το κουτάκι.
1: Το κιουνεφέ, ρε. Το κιουνεφέ. Ωραίο το κιουνεφέ.
0: Εντάξει, όχι. Ναι. Εμένα από τα σιροπιαστά μ' αρέσουν τα. Αυτά τα κουρκουμπίνια και τα τουλουμπάκια.
1: Και αυτά είναι ωραία,
0: ωραία
1: τα άτιμα.
0: Μα δεν είναι όπως, είναι, αυτό
1: είναι σαν τα φιλαράκια που λέγαμε ποιος μπορεί να λείψει. Μπορεί να λείψουν τώρα από το τραπέζι τα κουρκουμπίνια ή τα.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά που λέγαμε πάλι τα ίδια πράγματα, τα ίδια όμως.
1: Ναι.
0: Μιλάγαμε αγγλικά και είχαμε καταλήξει τα κουρκουμπίνια. Διάβαζα κάτι για τη Γρυλανδία είχα μπροστά μου.
1: Τι διάβαζες?
0: Κάτι είχε γίνει πάλι με τη Γρυλανδία. Ναι. Εντάξει. Κακό ήταν τότε. Τώρα εντάξει.
1: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
0: Είδα πάλι τη Γρυλανδία μπροστά μου.
1: Α, είδες τη Γρυλανδία μπροστά σου.
0: Αυτό λέω και ήταν ένα σύμπτωση.
1: Μας στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Άλλος Γιώργος, όχι ο άλλος ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει, παιδιά, έχετε το νου σας να βάζετε στα αυτοκίνητα τα φώτα τα οποία πρέπει να είναι αναμένα όλη την ημέρα, αλλά τα μεσαία. Όχι τα μακριά, όχι τα μεγάλα. τα λεγόμενα, ούτε τους, δεν μιλάμε για τους προβολείς, αλλά τα φώτα τα, κάποτε τα λέγανε πορείας, αυτά τα φώτα. Αυτά τα φώτα πρέπει να είναι αναμένα όλη την ημέρα για να σε βλέπουν και να καταλαβαίνουν ότι είσαι μπροστά, έτσι. Αυτό είναι καλό. Το λέει τώρα ο άνθρωπος από την εμπειρία του ως επαγγελματίας, γιατί πολλοί δεν τα έχουν και μέσα στο σκοτάδι δεν φαίνονται. Ειδικά κάποιες ώρες που κλείνουν και τα φώτα που έχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες κτλ. Στους δρόμους όπου υπάρχουν φώτα, άμα σβήνουν αυτά εκεί στο μετέχμιο και δεν έχει φώτα και το αυτοκίνητο, είναι επικίνδυνο. Όντως, έχει δίκιο.
0: Βέβαια είναι επικίνδυνο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Έχει μια απορία.
0: Τι απορία?
1: Θέλω να το λύσουμε. Όταν λέμε ότι βγαίνουμε από το στούντιο, βγαίνουμε όντως ή καθόμαστε στην άκρη?
0: Όχι,
1: ή είναι πολύ μικρό το στούντιο?
0: Βγαίνουμε.
1: Βγαίνουμε για να μην υπάρχει συχνοτισμός. Είναι ένα που το έχουμε κρατήσει από την εποχή της πανδημίας.
0: Δεν είναι μικρό το στούντιο, είναι στουντιάρα.
1: Στουντιάρα είναι το στούντιο. Ναι, δεν το συζητάμε. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Πολύ υγρασία, πολύ υγρασία στην Κύπρο.
0: Πολύ.
1: Με πολύ
0: υγρασία στην Κύπρο. Εντάξει.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Βλέπετε γιατί κλείνουμε την τάπα της Στέρνας για να πληθούν οι ταράτσες από την βρώμα. Καλημέρα.
0: Ναι,
1: καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Τι μας θέλει, ένα γαϊδαράκο? Η ακριβή βενζίνη και η γλίτσα είναι προβλήματα που αφορούν άλλους. Εγώ έχω τη Λούση με ελάχιστες ανάγκες και καταπληκτική πρόσβαση. Και μας θέλει φωτογραφία από ένα
0: Λούση,
1: γαϊδουράκι.
0: Λούση, το λένε.
1: Γαϊδουράκι είναι. Δεν είναι. Ναι. Ωραίο.
0: Γαϊδουρίτσα από ό,τι κατάλαβα.
1: Φώτα διασταυρώσεως λέγονται, μου λένε. Καλημέρα. Κύριε Θάνο, ευχαριστώ πολύ.
0: Όπως και να λέγονται.
1: Φώτα διασταυρώσεως. Εντάξει. Ναι. Έχουμε τρεις σκάλες. Αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Νευρούλια υπάρχουν.
1: Πού υπάρχουν?
0: Γενικά.
1: Νευρούλια.
0: Γενικά νευρούλια.
1: Πάντα
0: υπάρχουν.
1: Ναι. Πότε δεν υπήρχαν νεύρα? Αλλά τώρα γιατί το λες, εν προκειμένου.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Το ένα ήταν τα νευρούλια. Τα καταλάβαινες. Παίρνεις έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη. Αισθανόσουν κάποια νευρούλια. Να.
1: Δεν πέρασε.
0: Τα vibes.
1: Δεν τα αισθάνθηκα.
0: Όχι, λέω.
1: Εσύ πέρασε.
0: Μου το είπανε άνθρωποι. Ας σου είπανε που πέρασε. Ναι. Ότι υπήρχαν νευρούλια.
1: Γιατί?
0: Γιατί είχε βγει ο κύριος Αυλονίτης.
1: Ναι.
0: Και είχε πει την ώρα που πάει, αρχίζει και τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις, γιατί έχει μειωθεί η διαφορά με την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ Ελλάς έχει μειώσει. Το Πασόκ έχει μειώσει διαφορά. Λοιπόν, και πάνω.
1: Δεν είναι. Έχει πέσει κατάτη και έχουν πέσει κατάτη και οι Τσιπρέοι.
0: Ναι, τέλος πάντων έχει μειωθεί η διαφορά.
1: Ναι, αυτό.
0: Ανάμεσα στα δύο. Λοιπόν, και σου λέει τώρα που πάμε καλά, βγαίνει ο Αυλονίτης και λέει να συνεργαστούμε. Και όχι μόνο με τον Τσίπρα και με την Κωνσταντοπούλου και με το. Και του λένε ανασκεύασε. Δεν ανασκεύασε και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως το διάβασα, να σου πω την αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ είναι new entry, έτσι. Δηλαδή,
0: προχθές πήγε.
1: Προχθές πήγε. Που πριν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήταν στο Κασελάκι και τώρα είναι εδώ.
0: Ναι. Μετά. Το λύνουν αυτό τέλος πάντων με τον οποιοδήποτε.
1: Όπως το λύσανε, που δεν λύθηκε, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Βγαίνει ο Φαραντούρης και ο Φαραντούρης δεν είναι πολύ παλιός στο Πασόκ.
1: Όχι, καινούριος κι αυτός.
0: Ναι. Και κάνει επίθεση της Δούκου.
1: Ναι.
0: Και τη λέει, πώς την είπε. Πώς το
1: ότι χαριαντιζόταν με υπουργούς.
0: Και εκείνη του είπε αυτό το πράγμα. Εκείνη του είπε ότι χαριαντίζεσαι με κόμματα.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι όπως το είπε. Είπε και μία φράση που εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ ο κύριος Φαραντούρης. Δηλαδή ήταν λίγο σαν να το βρω να το έτσι, δεν ήταν καθόλου
1: κομιλφό.
0: Όχι,
1: τι
0: κομιλφό.
1: Τι ήταν, δεν εξήγησέ μας.
0: Της είπε μία φράση,
1: ναι.
0: Προσπαθώ να τη βρω τώρα και δεν τη θυμάμαι. Λίγο ας πούμε βούλωστο, ας πούμε. Δεν το πέτσει. Δεν το πέτσι, μην παρεξηγηθώ. Αλλά. Εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι ένα θέμα. Προσέξτε να δείτε τώρα πόσο λεπτό είναι. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή. Έτσι. Με μία λέξη που χρησιμοποίησαν και οι δύο. Χαριαντίζεσαι.
0: Ναι.
1: Η μία λέει χαριαντιζόσουνα με την Καριστιανού. Γιατί είχε πει ο Φαραντούρης ότι συζητάω και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το είχε πει σε δήλωσή του, δημόσια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο άλλος της λέει ότι χαριεντιζόσουν όταν ήσουν δημόσια υπάλληλος με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Το χαριεντιζόσουν όμως εδώ πέρα μπορεί να εκλειφθεί διαφορετικά. Και άρα να θεωρηθεί ενδεχομένως, ή έτσι το εξέλαβε τουλάχιστον η κυρία Σδούκου. Αλλά καταλαβαίνω και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί έβγαλε ανακοίνωση. Το εξέλαβαν σεξιστικά. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: είναι πολύ λεπτά τα όρια, ειδικά όταν υπάρχουν νευρούλια που σας λέει η Κατερίνα.
0: Νευρούλια, πολλά ναι. Νευρούλια.
1: Δηλαδή σε άλλη περίπτωση θα το άκουγε και θα έλεγε εντάξει.
0: Ναι, πάμε
1: παρακάτω.
0: Ναι,
1: next. Ναι. Ούτε θα το πρόσεχες ενδεχομένως. Τώρα όμως, επειδή υπάρχουν και τα νεύρα, αλλά είναι και πολύ λεπτές οι γραμμές που χωρίζουν ακόμα και την ίδια λέξη, εξαρτάται πώς θα τη φορτίσεις, πώς θα την πεις. Με το ύφος που θα την πεις.
0: Μπορεί να. Γιατί ναι. Καταρχήν της είπε, σας γνώρισα ως Αλέκας Δούκο και. Όχι, όχι, ναι. τι διαφορά έχει δηλαδή το Αλέκα με το Αλεξάνδρα.
1: Έλα μωρέ τώρα, θα ξεψηρίσουμε την κάθε λέξη που θα λέει ο κάθε βουλευτής, ευρωβουλευτής ή υπουργός.
0: Δεν θα ψηψηρίζουμε.
1: Τότε τι, και επειδή το είπε, τι έγινε.
0: Το
1: δηλαδή.
0: Θέμα είναι, το ναι. θέμα είναι ότι παρότι πώς το λένε, δεν είδα καμία από τις κυρίες που είναι πάρα πολύ ευαίσθητες σε άλλες περιπτώσεις να παίρνουν τη θέση της κυρίας Δούκου. Με λιγότερα πράγματα.
1: Μπορεί
0: αυτές
1: να μην το εξέλαβαν έτσι.
0: Ναι, ναι, γιατί ναι, είναι σε άλλο κόμμα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, 4 χρόνια είναι πολλά για ελαστικά, συντογλίστρημα. Σε έλεγχο τροχιάς λέει πρόστιμο συναφέρεις διπλώματος.
0: Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Προχθές σε φίλο μου. Μας λέει ο Γιάννης.
0: Ο
1: φίλος μας,
0: το
1: μεσολόγιο. Αλήθεια. Ο Θάνος που θέλει για να ξεκινήσει μια. Να βάλουμε το θέλει μαγκιά. Τι είναι το θέλει μαγκιά.
0: Τι θέλει μαγκιά.
1: Φαντάζομαι ότι εννοεί τραγούδι. Υπάρχει τραγούδι θέλει μαγκιά.
0: Μπορεί, ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Κύριε Γιώργο, επειδή μας στέλνετε ηχητικά μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε την ώρα που μιλάμε στο μικρόφωνο. Έτσι, καταλαβαίνετε, γι' αυτό και δεν τα ακούμε και δεν τα αναπαράγουμε ή δεν σας απαντάμε. Στις Σέρρες έχει 18 βαθμούς, βοριά δυνατούτσικο. Χθες έβρεχε, αλλά στέγνωσε. Περιμένουμε και σήμερα βροχή. Ο Τραμπ λέει έχει ξεφύγει τελικά κατά πολύ, αλλά έβγαλε δισεκατομμύρια από τη σμουμ του, οπότε γιατί να μην κάνει ένα κανάλι.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θεωρείται και από τους καλύτερους επιχειρηματίες, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα την οποία δεν.
0: Εντάξει, τώρα τι να πεις.
1: Είναι ευσταθία και πιάτσικας. Το θέλει μαγκιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ευσταθία. Αφήστε το. Μην το συνεχίζετε, σας παρακαλώ.
1: Ναι, δεν
0: είναι
1: το.
0: Είναι ζαμπόν.
1: Εγώ δεν το ξέρω καθόλου. Α, μία που ήθελε ζαμπόν.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν ξέρω καν αν το έχουμε στη δισκοθήκη. Θα δούμε, ναι. Αλλά δεν νομίζω.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εκτός από το Μητσοτάκη που κάνει χειραψία και high five με τα ρομπότ, ναι. Έγινε ένας αγώνας,
1: ναι.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα ρομπότ. Σαν το Terminator ήταν, Διονύση, το ρομπότ. Ήταν τρομακτικό. Και ήταν και πάλεψε με έναν άνθρωπο, box.
1: Ναι.
0: Kickboxing, τέλος πάντων. Έφαγε τόσο ξύλο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Το ρομπότ. Το χειριζόταν ένας άνθρωπος.
1: Α, το χειριζόταν.
0: Φορούσε...
1: Αν δεν ήταν μόνο του να
0: όχι, αλλά
1: έχει,
0: έριχνε.
1: Είχε του βούληση για το τι θα κάνει και πώς θα το κάνει.
0: Του όχι. Ρίξε πολύ ξύλο.
1: Ναι.
0: Του ρίξε πάρα πολύ ξύλο. Και πώς το λένε. Και με... Όμως κέρδισε ο άνθρωπος στο τέλος. Στο ναι. Τέλος κερδίζουν οι καλοί.
1: Στο τέλος κερδίζουν οι καλοί.
0: Ναι.
1: Μήπως, ναι, αλλά αυτό είναι σικέ. Άμα το χειρίζονταν άνθρωπος και το άλλο.
0: Όχι, δεν γινόταν διαφορετικά.
1: Μπορεί να το άφησε ή να το χαλάρωσε για να νικήσει ο άνθρωπος, για να πούμε, ξέρω εγώ, να λέει κάτι τέτοιο.
0: Όχι,
1: αλλά ξέρει τι
0: ξύλο. Το βλέπω το λέει... βίντεο, πολύ ξύλο.
1: Ναι, αλλά στο τέλος νίκησε, σιγά.
0: Ναι, πολύ ξύλο.
1: Για να δοθεί το μήνυμα ότι τελικά δεν θα υπερισχύσουν οι μηχανές και μην ανισχύετε για την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Θα έλεγε κάποιος
0: ναι.
1: Που πιστεύει σε αυτά.
0: Ναι,
1: σιγά τώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα, ναι. Εντάξει, έχει το ενδιαφέρον. Αυτό που όλοι θέλουν να φωτογραφηθούν με ένα ρομπότ τώρα, τα ρομπότ παίζουν πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Βγαίνουν πάρα πολύ στην επιφάνεια. Δηλαδή, είναι και οι Κινέζοι, οι οποίοι κάθε μέρα. Παρουσιάζουν κάτι καινούριο. Δηλαδή προχθές, τις προάλλες σας το λέγαμε, είχαν βάλει ένα ρομπότ να τρέξει για να σπάσει το ρεκόρ του στα 100 μέτρα.
0: Ναι.
1: Που δεν θυμάμαι ποιος έχει
0: ναι,
1: το ρεκόρ
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Με απατάει η μνήμη μου.
0: Usain Bolt. Ξέρω.
1: Μπράβο. Για να σπάσει το ρεκόρ του Usain Bolt.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Δεν βάλανε ρομπότ να το κάνει. Δεν θυμάμαι τι, νομίζω το σπάσε. Αλλά δεν έχει σημασία. Μετά βάλανε ρομπότ να χοροπηδάνε.
0: Ναι.
1: Μετά βάλανε ρομπότ να χορεύουνε. Και να χορεύουνε και δύσκολους χορούς, rock and roll και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και χορεύανε μια χαρά. Κάθε μέρα παρουσιάζουν κάτι καινούργιο με ρομπότ. Οι Κινέζοι το έχουν παρακάνει.
0: Βέβαια το έχουν παρακάνει.
1: Το έχουν παρακάνει με τα
0: ρομπότ. Ναι, μας έχουν ζαλίσει με τα ρομπότια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, διαβάζω έναν τίτλο που λέει «Σαλάτες σαν γεύμα, 20 συνταγές ψεχορταίνουν». Θα το στείλουμε στο Διονύση, τι λέτε.
1: Γιατί τι έκανα, έχω κάνει κάτι, θέλετε να με τιμωρήσετε?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Κατσιμιχάλης, τι κάνετε παιδιά?
1: Να χαράσεις.
0: Εδώ πειράζω το Διονύση.
3: Γιατί?
0: Γιατί έχει, διάβασα ένα άρθρο που λέει 20 σαλάτες σαν γεύμα. Συνταγές που σε χορταίνουν.
3: 20 μαζί να τις φάστε μία πίσω από την άλλη.
0: Μόνο έτσι.
2: Μόνο εσύ θα μπορούσα να
0: το σκεφτείς. Έτσι.
2: Μόνο εσύ.
3: Όχι, επειδή κάποια στιγμή βαριέσαι. Να φας το ένα, να μασουλάς το ένα χόρτο πίσω από το άλλο.
2: Υπάρχουν σαλάτες που μπορεί να είναι ένα πλήρες γεύμα. Γιατί άμα του βάλεις μέσα. Πρωτεΐνη. Άμα του βάλεις μέσα.
3: Κοτόπουλο.
2: Ένα ζυμαρικό. Ναι, παιδί μου, κοτόπουλο.
3: Α, εντάξει.
2: Βάλεις τόνο. Μπορείς του βάλεις μακαρονάκι ή
3: κοτόπουλο και τόνο μαζί, δεν μου αρέσει πολύ.
1: Γιατί να τα χαραμίσεις. Γιατί να τα χαραμίσεις όλα αυτά και να τα βάλεις σε σαλάτα και να μην τα φας μόνα τους. Γιατί να μην φας το μακαρονάκι μια χαρά μόνο με διάφορα άλλα πράγματα. Γιατί να λες ότι έφαγες υγιεινά.
2: Για να φας λίγο πρασινάδα.
1: Γιατί να φας πρασινάδα? Τα προβατάκια τρώνε πρασινάδα και εμείς τρώμε τα προβατάκια. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, παιδί μου.
2: Εγώ, για πες.
3: Συγγνώμη, με την Σοφία από γνωστόν με διακρίνει. Το έχω πει πολλές φορές. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι που όλα η Σοφία επίησαν και φτιάξανε τέχνες, επιστήμες, γράμματα και από ένα σωρό θαυμαστά άλλα πράγματα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το θαυμαστό κόσμο που ζούσαν και είχαν δημιουργήσει, όταν έρχονταν η ώρα να θυσιάσουν κάτι στους θεούς για να τους ευμενήσουν, ένα σφαχτάρι θυσιάζαν.
1: Δεν πήγαινε
3: κανείς. Θα βάλει πάνω στο βωμό δυο μπάμιες και να πει θεά Ήρα ή θεά Απόλλωνα, για να του λέγε άσε μας με τις μπάμιες εκεί, σιγά μην φύγει και το πλοίο. Πολύ πολύ να πάει το πλοίο.
1: Ελάφια, κρυάρια και
0: τέτοια. Τρώγανε όμως και τέτοια οι αρχαίοι Έλληνες. Και μπάμιες και πρασινά και έκανε φοβερές συνταγές.
2: Τα πάντα
0: έχουν βρει.
3: Στους θεούς δεν θυσίαζαν τα κρυάρια τότε.
0: Εντάξει.
3: Και δεν θυσίαζαν δυο μελιτάδες.
1: Γιατί αυτό ήταν το εκλεκτό. Απλά. Εμείς είμαστε τέτοιοι.
3: Και το τρώγανε μετά, τρώγανε θεοί ή ίδιο τρώγανε μετά αφού το θυσίαζαν.
1: Εννοείται, ποιος θα το τρώγε.
0: Ποιος θα το τρώγε.
1: Ο Θεός. Καλά. Ναι, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας.
0: Είχαν άλλες δουλειές.
2: Πολλές. Λοιπόν, Κατερινά, θέλω να σου πω τώρα. Μας έλεγε η Ιουλία πριν.
3: Αγνώρισε αυτή την κέρια παρέμβαση που έκανε το μη στην ιστορία.
0: Έλα, Παπαχλημίτσο Σαν. Πάμε στη Στέλλα μας. Στέλλα, σου δίνω το λόγο.
2: Μας έλεγε η Ιουλία. Υπάρχει, έχει βγει στην Κίνα ένα ρομπότ. Είναι ύψος ανθρωποειδές ρομπότ. Γύρω στα 1,75 είναι, στο 1,75 στο ύψος.
0: Και τα ρομπότ πιο
1: δεν κάνουν ρομπότ 1,58.
2: Το οποίο το έδειχνε, ρε παιδί μου, να βάζει πλυντήριο, να πλένει τα πιάτα, να συμμαζεύει το σπίτι. Δηλαδή τα έκανε όλα.
0: Εντάξει, είναι όνειρο αυτό.
2: Και είπαμε, μήπως αρχίσουμε από τώρα να μαζεύουμε τα οικονομίες.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Τα γεράματα, να πάρουμε ένα τέτοιο ρομπότ, ρε παιδί μου.
0: Είναι η μόνη χρήση που θα δεχόμουν, δηλαδή, για ένα ρομπότ. Τίποτα άλλο.
1: Μετά από όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα, θα αποφασίζετε να βάλετε ένα ρομπότ μέσα στο σπίτι και να τρέχετε μόνιμα στο σπίτι?
0: Ναι, να κάνει δουλειές. Να το βγάζω από την πρίζα.
1: Να κάνει δουλειές. Να το βγάζω από την πρίζα. Και επειδή βγαίνει από την πρίζα, νομίζω ότι σταματάει να λειτουργεί. Δεν σταματάει να λειτουργεί. Μπορεί να σε παρακολουθεί, μπορεί να έχει η μπαταρία του να κρατάει CPU, όπως το λένε, μπορεί να έχει ανάγκη για επικοινωνία ή για άλλα πράγματα.
0: Πάντως ακόμα οι κινήσεις τους δεν είναι πλαστικές, δεν έχουν πλαστικότητα. Δηλαδή μπορεί εύκολα να την κάνει τη ζημιά.
2: Ναι. Να το βλέπεις, αυτό είναι.
3: Μπορεί να ανοίξει συζήτηση να πω, δηλαδή, ρομπότ, πες μου να ψήσω για τη Μέγαν Μάρκελ και την επιστροφή τη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Όχι, θα σου απαντήσει.
3: Θα απαντήσει.
1: Εξαρτάται με ποια data έχει μέσα. Αν έχει τα data.
0: Τα δικά μας.
1: Τη Σερέτη, για παράδειγμα. Θα σου απαντήσει έτσι. Άμα έχει την υπόλοιπη.
0: Ακαμάτρα θα πει. Άχρηστη, ακαμάτρα.
1: Δεν θα με βάλετε σε αυτή την κουβέντα. Δεν
3: αρμόζει.
0: Ατάλλαντη.
3: Πέρα την πλάκα, αυτή η ιστορία με τα ρομπότ, όλα αυτά είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει ένα μέλλον. Δεν το λέω τώρα για πλάκα. Γιατί άσχετα το τι θα γίνει στο μέλλον με το δημογραφικό και αυτά, που δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα. Επειδή παίζει θέμα σήμερα κεντρικό σε όλες τις εφημερίδες, η πρόβλεψη ότι το 26 θα έχουμε 65.000 γεννήσεις. Όλα αυτά λοιπόν στο μέλλον, οι 65.000 τι σημαίνουν? Ότι αυτές θα είναι φέτος. Ακόμα και αν του χρόνου έχουμε 70 με το καλό του παραχρόνου, φέτος είναι 65. Πέρυσι 66 κλπ. Δεν θα υπάρχουν εργατικά χέρια, το πω πολύ απλά. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν όλες τους νοσηλευτές, άνθρωποι για να βοηθήσουν
0: τα καθαριότητα. Αλλά μετά θα αισθανθούν καταπιεσμένα τα ρομπότ, θα επαναστατήσουν. Τα έχουμε δει σε ταινίες, ρε Κώστα. Ναι. Τόσες ταινίες έχουμε δει και βγαίνουν πραγματικότητα όλες αυτές τις ταινίες σιγά σιγά.
3: Εντάξει, αν επαναστατήσουν, εδώ είμαστε.
0: Τι εδώ είμαστε. Τι θα κάνουμε, πού θα κρυφτούμε.
1: Δεν θα είμαστε. Ναι, εντάξει.
0: Θα χρειαστούμε ένα Σούπερμαν, ένα Batman, ένα.
1: Θα πρέπει η Σάρα Κόνορ να διασωθεί γιατί θα γεννήσει ένα παιδί που θα ηγηθεί τη Επανάσταση κτλ. Ναι, τα ξέρω. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Ωραία.
2: Πάντω εγώ στο σπίτι ένα.
1: Δεν θα μπαίνουμε σε άλλη εποχή.
2: Τελείω διαφορετική.
1: Ένα ρομπότ στο σπίτι έτσι στα καλά του καθουμένου δεν ξέρω αν θα το.
0: Δεν θα το είχαμε στο σπίτι.
2: Πού θα το έβαζε.
0: Στην ντουλάπη.
1: Στον ντουλάπη που είναι.
2: Είναι 1,75 είναι. Είναι και ψηλό. Πού θα χωρέσει.
1: Ναι.
3: Τι ντουλάπια έχει σπίτι. Τρομάζω να μ' ανοίξω ένα από αυτά. Τι έχει μέσα. Αν χωράει όλο το ρομπότ.
1: Και με βάση αυτά που περιγράφει, πώς τα φτάνει. Άμα έχει τέτοια ντουλάπια.
0: Αυτό που το πα.
1: Κατάλαβε. Με αυτά που περιγράφει η ίδια. Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ρομπότ. Πήγαινε με στη. Σήκωσε με και να πιάσω κάτι από την ντουλάπα από πάνω. Ωραία θα ήταν αυτό.
1: Στα μάτια μου είναι πανύψηλη και όλα τα. Έχει όλες τις χάρες.
0: Ευχαριστώ,
1: δεν το συζητώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
2: Εντάξει.
0: Το λύσαμε και αυτό το θέμα.
1: Πάντως είναι τη μόδα, επειδή σήμερα θα παίξει πάρα πολύ. Επειδή έχουν πάει στον ΟΗΕ και συναντώνται και με τις διάφορες εταιρείες που είναι εκεί πέρα, τη τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Όλοι φωτογραφίζονται με ένα ρομπότ. Σήμερα θα παίξουν πολύ τα ρομπότ.
0: Ναι. Αφού αυτό. Πήγε και ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο και
1: ναι, φωτογραφήθηκε
0: με το ανθρωποειδές της Τέσλα.
1: Φαντάζομαι ότι όλοι θα πάνε με τον
0: Άντρο. Και κάνει και high ρομπότ. Five.
1: High five με το ρομπότ.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα όπως κάθε μέρα, αλλά πρέπει να κλείσουμε γιατί μας περιμένει ο Νίκος Μελέτης Σαν Φρανσίσκο γι' αυτό.
0: Την αγάπη μας.
2: Πάμε να δούμε την αγάπη
1: μας. Τους χαιρετισμούς μας στο φίλο μας τον Νίκο.
2: Το AI και τα ρομπότ.
0: Σας φιλούμε γλυκά. Γεια σας παιδιά. Γεια. Λοιπόν, ναι, έχουμε αποστολή ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Στο Σαν Φρανσίσκο. Είναι νύχτα τώρα εκεί.
1: Ο κύριος Νίκος λέει αποτυχίο.
0: Ναι.
1: Αν τους βάλουν στα ρομπότ και γενετικά όργανα, ας πούμε, θα χωρίσουν πολλά ανδρόγυνα. Μισό λεπτό. Αυτό σε ένα βαθμό έχει γίνει. Ανθρωποειδή τέτοια υπάρχουν ήδη. Μπορείς άμα θέλεις να τα νοικιάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι μελλοντολογία αυτό. Σε κάποιες περιοχές του πλανήτη υπάρχει. Και λειτουργούν με τον τρόπο που λέτε. Αλλά τώρα μην πιάσουμε τέτοια κουβέντα.
0: Όχι.
1: Πρωί-πρωί.
0: Όχι.
1: Είναι 6:57.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα. Πάμε.
0: Πάμε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Επίκεντρο της Διεθνούς Διπλωματίας αυτή την εβδομάδα η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και την τεχνητή νοημοσύνη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Όπως αναφέρει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού Κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν, ενώ προγραμματίζεται και ενημέρωση για το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης που έχει συγκροτήσει για τη Γάζα. Το ερώτημα είναι εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του. Πάντως, ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στο Ιράν να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, προτείνουν την δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας του Κιέβου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός ξαναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται σε αυτή. Συμμετείχε και σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρείες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των δηληστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους και την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Στην Ιαπωνία, δύο νεκροί και εσπευσμένη απομάκρυση ενός 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων από τις εστίες τους εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμη βορειοδυτική ως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, έχει ανοίξει μια κουβέντα τώρα με τα φώτα και ποια χρησιμοποιούμε και ποια δεν χρησιμοποιούμε. Μας έστειλε 3-4 μηνύματα ο φίλος μας ο Γιώργος. Και ο άλλος ο Γιώργος από την Εγνατία, ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, γι' αυτό θα μας στείλει αργότερα.
1: Και δύο,
0: θα μας στείλει αργότερα από την Εγνατία. Ο Γιώργος αυτός από την Εγνατία δεν είναι επαγγελματίας, πηγαίνει στη ΔΕΙΑ Καβάλας. Είναι άλλο. Απλά
1: δεν
0: οδηγεί πάρα πολύ. Όχι, δεν είναι φορτηγό.
1: Είναι επαγγελματίας είναι.
0: Έχουμε τρεις Γιώργηδες, οι δύο είναι οδηγοί φορτηγών, αυτός ο τρίτος στην Εγνατία δεν είναι οδηγό φορτηγό.
1: Τον τρίτο.
0: Λοιπόν, ο οποίος λέει, ακούστε να δείτε λέει, ναι. Τα χρησιμοποιούμε, τα φώτα για των αυτοκινήτων, τα χρησιμοποιούμε από τη Δύση μέχρι την Ανατολή του Ηλίου, ναι. Είναι τα φώτα θέσεως, ναι. Τα μικρά, αλλιώς ψήρες, καθορίζουν τον όγκο του οχήματος, τα ανάβουμε όταν οι συνθήκες ορατότητας δεν είναι καλές, όχι με τον πρώτο ψηλόβροχο. Τα φώτα διασταυρώσεως τα ανάβουμε όταν υπάρχουν και άλλα οχήματα στο δρόμο, ναι. Και τα φώτα πορείας, τα μεγάλα, η μακρινή σκάλα, τα μπλε που μας λέει ο άλλος ο Γιώργος, το μπλε στο καντράν του αυτοκινήτου, είναι όταν δεν υπάρχουν οχήματα στο δρόμο. Εντάξει, στα καινούργια αυτοκίνητα λέει υπάρχουν φώτα ημέρας, τα οποία όμως είναι μόνο μπροστά, που είναι συνεχώς αναμένα. Θα τα πούμε και αργότερα όταν θα βγει στην Εγνατία και τα λοιπά. Ναι, εγώ που έχω παλιό αυτοκίνητο δεν έχω τέτοιο. Δεν ανάβουν όλη την ημέρα, ας πούμε.
1: Εμένα ανάβουν για παράδειγμα. Όλα μόνα τους.
0: Δηλαδή πρέπει να ανάψω.
1: Μόνο τα μπλε, δε.
0: Ναι. Οι περισσότεροι, πέρα από πλάκα, οι περισσότεροι τι κάνουν, όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, νομίζω ότι πολλά αυτοκίνητα, τα περισσότερα πλέον έχουν, το βάζουν στο αυτόματο.
1: Βέβαια.
0: Και το αυτόματο τα ανάβει όποτε πέφτει, αρχίζει και πέφτει στο λιόγερμα. Εκεί αρχίζουν και ανάβουν.
1: Είναι και τη μέρα.
0: Ανάλογα με το που θα τα προσδιορίσεις. Τα καινούργια αυτοκίνητα, ναι. Τα έχουν όλη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Αναμένα. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Ο δε κύριος Παύλος μας έβαλε φροντιστήριο πρωί-πρωί να ψάχνουμε, ας πούμε. Λέει. Καλημέρα, καλή εκπομπή.
1: Επίσης.
0: Πεκούνια non olet, είπε ο Βεσπασιανός για το χρήμα. Στο Πασόκ και σε άλλα κόμματα θεωρούν ότι ισχύει και για τους μεταγραφόμενους βουλευτές με τις ψήφους τους. Ασκήσεις πολιτικού αμοραλισμού. Για τον κύριο Αυλονίτη το λέει. Και συμπληρώνει στερόγραφο. Η Μουσταλευριά είναι θεϊκό έδεσμα και το αντίστοιχο Σουτζούκι για τους γνωρίζοντες. Το Σουτζούκι εμένα με λιγώνει. Εμένα προσωπικά.
1: Είναι πηγωτικό.
0: Ναι. Τώρα, εγώ έψαξα να βρω τι είναι αυτό το πεκούνια non olet. Γιατί πού να ξέρω. Δεν έκανα λατινικά, ας πούμε. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι. Στην αρχαία Ρώμη λέει. Ο Βεσπασιανός επέβαλε φόρο στα δημόσια ουρητήρια, γιατί τα ούρα τότε ήταν χρήσιμα στη βιοτεχνία και την επεξεργασία των δερμάτων και το πλύσιμο των ρούχων. Συλλέγαν την αμμονία που περίχαν. Ο γιος του, ο Τίτος, διαμαρτύρηθηκε γιατί τα έσοδα προέρχονταν από μια βρώμικη πηγή. Και τότε ο Βεσπασιανός του βάλε ένα χρυσό νόμισμα μπροστά στη μύτη και του λέει: «Μυρίζει?» Και του λέει: «Δεν μυρίζει. Όχι, δεν μυρίζει». Γι' αυτό του είπε πως τα χρήματα δεν μυρίζουν ανεξαρτήτως της προέλευσής τους. Από εκεί έμεινε η φράση «Πεκούνια non olet», αν το λέω σωστά. Αλλά μας έβαλε ο κύριος Παύλος να το μάθουμε, δεν το ήξερα.
1: Καλά έκανε.
0: Εγώ, κύριε Παύλο, ευχαριστούμε.
1: Είναι δάσκαλος.
0: Μάθαμε κάτι καινούργιο.
1: Είναι δάσκαλος.
0: Είναι
1: δάσκαλος. Ναι. Ναι.
0: Ο Δημήτρης δε. Ναι. Έλεγε να μαζέψει λεφτά για να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα κρατήσει τη Λούση και θα μαζέψει για ρομπότ.
1: Λοιπόν,
0: ο δε κύριος Μπάμπης, ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Σου στέλνει σε σένα προσωπικά μήνυμα. Ναι. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη.
1: Τι Μπάμπη.
0: Να πας σε ένα μαγαζί στην Ομόνια.
1: Ναι.
0: Για να φας special milfay. Και εκεί έχει και ανθόγαλο μεγάλα. Και έχει και άλλα γλυκά, αλλά εν πάση περιπτώσει για αυτά τα δύο φημίζεται.
1: Θα
0: σου πω μετά το μαγαζί.
1: Δεν
0: το
1: λέω στον αέρα.
0: Μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, δεν κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα. Ναι. Αυτό που θέλω να πω και να το βγάλω από μέσα μου, γιατί με βαραίνει όλο αυτό το διάστημα, είναι ότι μου τη δίνουν τα εστιατόρια που πας για να φας κρέας και καλά.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο άλλος και στο κόβει, ας πούμε, και στο κόβει και σου δίνει να δοκιμάσεις. Και έχει τη χατζάρα, ας πούμε. Άσε με μάνα μου να συζητήσω με τον άνθρωπο που έχω βγει με τους ανθρώπους.
0: Το
1: που
0: κάνει...
1: μπαστακώνες εκεί πέρα.
0: Δεν είναι έτσι. Εγώ θα διαφωνήσω
1: γιατί?
0: Μαζί. Γιατί κάποια κακρέατα θέλουν ειδική κοπή. Ναι.
1: Καλά, ξέρω να τις κόψω.
0: Θέλουν ειδική κοπή. Και αν το κόψεις στραβά, ας πούμε.
1: Ναι, δεν θα τρώγεται.
0: Κάποια δεν θα μασιούνται από μόνα τους και κάποια άλλα δεν θα γευτείς όλη τη γεύση, ανάλογα με το ψήσιμο, όλη τη γεύση που πρέπει να πάρεις.
1: Γιονύση, είναι πολύ κουραστικό αυτό το πράγμα. Πριν δεν το
0: ναι, αλλά είναι σωστό.
1: Δεν το ευχαριστιώσω να πριν το κρέας.
0: Βρε, εγώ το ευχαριστιέμαι με οποιοδήποτε
1: τρόπο.
0: Αυτός
1: ο Τούρκος μας κατάστρεψε. Αυτός.
0: Δεν μας κατέστρεψε ο Τούρκος. Μας κατέστρεψε ένα μαγαζί που άνοιξε, να το μην πω τώρα και κάνω άλλη διαφήμιση. Που άνοιξε κάπου στα.
1: Αυτός ο Salt Bay που έριχνε τα
0: λάθια
1: και έκοβε τα κρέατα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Αυτό να είναι
0: καταρχήν είναι Ότι πλέον όλοι οι κρεοπόλες πρέπει να βγαίνουν από ειδικές σχολές και να ξέρουν τα συστήματα κοπής κτλ. Από εκεί ξεκίνησε το ψήσιμο, το ένα το άλλο.
1: Συγγνώμη, δεν λέω αυτό.
0: Ξέρω τι λες.
1: Ξέρω πολύ καλά και οι χασάπηδες οι παλιοί μια χαρά ξέρουν και οι καινούργοι πάνε σχολές καλά κάνουν και πάνε σχολές και ξέρουν πώς πρέπει να κόβεται το κρέας και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ άλλο λέω. Ότι αυτή η μόδα έρχομαι και κάνω ολόκληρο σόου στο τραπέζι σου. Θα μου πεις μην πας αυτό το μάζι.
0: Πήγαινε σε άλλο.
1: Αν το ξέρεις.
0: Ναι. Αλλά να σου πω. Βρε παιδί μου παλιά. Δεν είχαμε. Λέγαμε φέρε μας παϊδάκια ή φέρε μας μια μπριζόλα. Δηλαδή όταν αρχίσαν και σε ρωτούσανε τι θέλεις καλοψημένη ή μισοψημένη ή ομοί. Ναι. Τους κοιτούσαμε με στραβό μάτι και λέγαμε τι λέει αυτός τώρα. Γιατί είχαμε μάθει να την τρώμε με έναν τρόπο. Ναι, όμως αλλάξανε και οι συνήθειες. Όπως άλλαξαν και όχι μόνο οι κοπές και τα κομμάτια που τρώμε. Δηλαδή ήξερες εσύ, ας πούμε, ή ο χασάπης της γειτονιάς ή την εποχή του μπαμπά σου για παράδειγμα ή του μπαμπά μου ήξερε για την πεκάνια, πώς το λένε το πεπέκι.
1: Όχι καλέ. Πώς το λένε.
0: Δεν τα ήξερε τέτοια πράγματα.
1: Αλλά την τρώγανε, δεν ξέρω τι λέγεται έτσι.
0: Δεν ξέρω αν την τρώγανε.
1: Μια χαρά την τρώγανε. Το ίδιο κρέας είναι. Άκουσε να δεις. Το ίδιο κρέας. Απλά είναι από συγκεκριμένα κομμάτια και τα έχουν ονομάσει κάπου.
0: Μα είναι πριν από κάποια χρόνια, ας πούμε, ήταν κομμάτια του κρέατος τα οποία τα πετούσαν. Για παράδειγμα, δεν τα τρώγανε ή δεν τα μαγειρεύανε ή τα κάνανε άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά θέλω να πω.
1: Δεν πετούσανε τίποτα από το
0: κρέας. Τώρα. Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, δεν τα βάζουν στο τραπέζι. Δεν τα κάνανε κοιμά, αυτό που λες. Αλλά τώρα έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα. Γιατί ανάλογα το πώς θα το κόψει το κρέας, μπορεί να αποκτήσει τελείως άλλη υφή.
1: Παιδί μου, δεν μιλάω για το πριν το ψήσιμο.
0: Και το πριν και το μετά.
1: Λέω για το μετά το ψήσιμο.
0: Και το μετά.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Αυτά είναι υπερβολές.
0: Ναι. Μην πας ρε παιδί μου. Εμένα που μου αρέσει υπερβολή, γιατί να μην έχω την επιλογή να πάω.
1: Παιδί μου, εγώ δεν είπα. Εγώ είπα ότι δεν μ' αρέσει. Να μην το πω.
0: Α, εσένα, ναι, ωραία, ναι.
1: Δεν είπα καταργήστε το.
0: Ναι.
1: Δεν είπα πιστείλετε του στο πύρτο εξώτερο.
0: Μην του ποινικοποιήσουμε του άνθρωπου.
1: Δεν του ποινικοποιήσουμε.
0: Δεν ζητήσουμε να βγει κανένα νόμο τώρα να του
1: αλλά ναι. Αυτό το κόψουμε το θεωρώ καραγκιουζιλίκι. Πώς να το κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το
0: εντάξει. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να μην το πω.
0: Άλλα θέματα. Λοιπόν,
1: έχω μια ευχαριστήδηση. Σπάει τα 200 ευρώ σήμερα η χονδρική του ρεύματος, Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Ωραία.
1: Για πού θα πάει. Πέρσι ήταν 75 τέτοια εποχή.
0: Ναι. Πού θα πάει.
1: Πού θα πάει.
0: Δεν ξέρουμε. Κανείς δεν ξέρει.
1: Να σβήνεις τα φώτα.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Διονύση. Μην τα ξεχνάς. Μπαίνεις στο δωμάτιο, ανάβεις, κάνεις τη δουλειά σου, φεύγεις, τα αφήνεις αναμενό.
0: Όχι, παιδί μου. Εν τω μεταξύ, μου αρέσουν διάφοροι, ας πούμε, που λένε για να μην ανάψω φως και να μην κάψω ρεύμα, ας πούμε, θα ανάψω ένα πορτατίφ. Το οποίο πορτατίφ μπορεί να έχει λάμπα που και περισσότερο από ό,τι και ας πούμε, το κανονικό φως, λέω παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ή μετά λέει θα φτιάξω ένα τσαγάκι, δεν θα ανάψω την κουζίνα, θα ανάψω το βραστήρα. Ξέρετε τι καταναλώνει εκεί βραστήρας. Θέλω να πω
1: γαζάκι.
0: Ότι τα διάφορα τέτοια έχουν τερτύπια. Δηλαδή μπορεί να νομίζω ότι κάνει οικονομία, αλλά δεν κάνει. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι να κάνουμε εμείς οικονομία, το θέμα είναι αυτή είναι το ρεύμα.
1: Εντάξει, γίνεται
0: γίνεται
1: να φτηνίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Μέχρι τότε α κάνουμε εμεί οικονομία. Να κάνουμε τα κουμάντα μα. Ναι.
1: Είμαι και σε κρίσιμη ηλικία, λοιπόν.
0: Επειδή το έλεγε τώρα και λε για το ρεύμα που έχει σχέση με τα καύσιμα και όλα αυτά που συζητάμε για του πολέμου το τελευταίο
1: είναι.
0: Διάστημα. Δεν έχω δει πώ έχει ακόμα το πετρέλαιο, θα κοιτάξω. Αλλά βλέπω για παράδειγμα ότι ξαφνικά βγαίνουν οι υπουργοί εξωτερικών τη G7 σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, και λένε ότι οι Χούθη. Σταματήστε να τους γράφετε Ανσαραλά. Κανείς δεν τους ξέρει Ανσαραλά. Χούθη τους ξέρει όλος ο κόσμος. Η Ανσαραλά.
1: Μπορείς να είναι κάποια φυλή.
0: Όχι, παιδί μου. Το όνομα τους το κανονικό είναι αυτό. Είναι Ανσαραλά. Αλλά
1: είναι
0: όλοι τους ξέρουμε
1: καθόλου,
0: από το όνομα της οικογένειας που τους διαφεντεύει.
1: Α πούμε
0: που είναι
1: η Χούθη.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οι Χούθη λοιπόν λένε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις απειλές και τις επιθέσεις στα στενά, εκεί στο στενό Μπάμπελ Μπάντεμ.
1: Αυτά τα Χούθια είναι τόσα πολλά.
0: Τώρα το σκέφτηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν προέλαβαν και όταν οι άλλοι ζητούσαν βοήθεια.
1: Ναι.
0: Τι κάνανε.
1: Πέρα βρέχει.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα Χούθια
0: ναι.
1: Είναι πολλά.
0: Πολλά. Πολλά.
1: Πόσα πολλά είναι.
0: Παιδί μου, κάνανε μία συγκέντρωση πριν από κάνα μήνα, ξέρω εγώ, και είχε μαζευτεί 1,5 εκατομμύριο κόσμο.
1: Χούθια.
0: Χούθια.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά, 1,5 εκατομμύριο κόσμο.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Αλλά τι να το κάνουμε αυτό.
1: Όλα αυτά και τα 1,5 εκατομμύριο πολεμάνε.
0: τα περισσότερα από το 1,5 εκατομμύριο έχουν όπλα. Τώρα αν πολεμάνε ή τα έχουν έτσι για να πυροβολάνε στον αέρα γιατί τους αρέσει και θέλουν να δείχνουν ότι είναι εξωτερικό. Ναι. Οι περισσότεροι είναι νομάδες. Οι νομάδες είναι όλοι οι ανοπλοί και το έχουμε μάθει.
1: Εντάξει, ομάδες δεν, ομάδες δεν είναι κακό να σε ονομάζει.
0: Όχι, δεν είναι κακό. Ένα ονομάδα κλείνει μα.
1: Και αυτά ονομάζει σε ένα ονομάδα.
0: Σε ένα δωμά. Ναι. Και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά. Ναι, έτερων εκάτερων.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Αυτή η ομάδα
1: δεν είναι
0: κλείνει,
1: πολλά τα χούδια. Μαζεύτε τα χούδια.
0: Ποιο θα τα μαζέψει,
1: δεν ξέρω, η G7.
0: Τι είναι η G7, θα στείλει δυνάμεις η G7.
1: Θα στείλουν, που είναι πιο ισχυρή, δεν είναι.
0: Εδώ ο Τραμπ έκανε συμφωνία με τα Χούθια, δεν πειράζει τους δικούς μας τα πλοία, οπότε σκασίγκλα μας.
1: Μόνο τα δικά τα.
0: Βέβαια, για τα δικά του έκανε συμφωνία.
1: Τα Χούθια.
0: Γιατί αλλιώς.
1: Και δεν κάνουμε κι εμείς μια με τα Χούθια. Εμάς δεν μας.
0: Τον είχαν καλέσει οι Σαουδάραβες, τώρα οι Σαουδάραβες καλούν άλλους. Λέει να πάνε να τους βοηθήσουν.
1: Εμάς δεν μας συμπαθούν.
0: Τώρα κάλεσε, λέει, τον Τραμπ, επειδή τον είχαν καλέσει οι Σαουδάραβες, τους κάλεσαν τώρα η κυβέρνηση, η νόμιμη κυβέρνηση, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, ζήτησε από τον Τραμπ παρέμβαση για να σταματήσουν οι Χούθια τις επιθέσεις. Τώρα. Ναι.
1: Ρε παιδιά, δεν μπορώ άλλο με αυτόν τον παραλογισμό σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή δεν υπάρχει μία σταθερά. Μία θέλω.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Ποια. Από τι ξέρω εγώ, πες.
0: Αν δεν έρθει ο υπάλληλος να σου κόψει το κρέας, πώς θα σου χρεώσει 75 ευρώ το κεφάλι. Αναρωτιέται ο Κώστας.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Κατάλαβες. Γι' αυτό μπορείς να μην πας σε αυτό το μαγαζί, άμα δεν θέλεις, Κώστα μου.
1: Ναι.
0: Και Κατερίνα μου.
1: Όχι, δεν σου βάζει κανείς το μαχαίρι στο λίγο.
0: Α, μπράβο.
1: Στο κρέας το βάζει.
0: Το σόου γίνεται για τα story, λέει. Και η Μαντώ.
1: Βέβαια, τα βλέπεις αστόρια.
0: Ναι.
1: Και κρατάνε αυτή τη γατζάρα. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό το μαχαίρι που έχουν εντωμεταξύ. Είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πού βρέχει τώρα.
0: Πού βρέχει τώρα.
1: Βρέχει στην Κίμη.
0: Στη Φτωχογειτονιά και στην καρδιά μας.
1: Δηλαδή, βρέχει στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Βρέχει στην Ελασσόνα σου.
0: Έλα, ρε Ελασσόνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στα Φάρσαλα.
0: Ναι.
1: Και στο Φανάρι Ροδόπης. Και ψυχαλίζει στην Ξάνθη. Και στην Αλεξανδρούπολη. Ωραία.
0: Αφού μας τα λέγανε πριν οι ακροατές μας. Πρέπει να τα δεις τον Μπλιμπλίκι.
1: Να μην πω το.
0: Μα μας τα λέγανε οι ακροατές.
1: Τώρα μπορεί κάποιος να βγαίνει από το σπίτι του και να μην το ξέρεις, Διονύση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν ενοχλώ να φύγω.
0: Εν τω μεταξύ, αλλάζουμε και τα ονόματα. Λέγαμε πριν για τους Χούθη που τους λένε Ανσαραλά και μπερδεύουν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τώρα λένε ότι επιτέθηκαν οι Σαουδάραβες στη Μόχα.
1: Τι είναι η Μόχα.
0: Η Μόχα είναι η Μόκα που έχουμε μάθει.
1: Ποια είναι η Μόκα, η Μόκα.
0: Καλά, Μόκα είναι γλυκό. Ναι, είναι ωραίο γλυκό γιατί έχει καφέ. Αυτή είναι η πρώτη πόλη που κατέλαβαν παραλιακή και από εκεί ξεκίνησαν την επέλαση για να καταλάβουν τον Μπάμπελ Μπαντέμπο που έχουν καταλάβει.
1: Από τη Μόκα ξεκίνησαν.
0: Από τη Μόκα ξεκίνησαν. Είναι η πρώτη θέση κλειδί εκεί.
1: Η πίκρα λοιπόν είναι
0: κομβική.
1: Από
0: τη Μόκα η Μόχα. Μόκα η Μόχα.
1: Εν τω
0: μεταξύ διαβάζω Μόχα και λέω άλλη πόλη. Λένε κατέλαβαν και άλλη πόλη. Όχι, είναι η Μόκα.
1: Τι προφορά έχει. Και
0: αυτό.
1: Από ποια πλευρά είσαι,
0: ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Είχε πέσει κάτω από τα 100 χτες. Ναι. Χαρήκαμε όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τώρα πάνω από τα 101 και ενισχύεται και το WTI. Γιατί έχω μια γωνία εγώ για το WTI. Θέλω να δω. Θα συναντηθεί με τον Μπεζεσκιάν, ο Τραμπ.
0: Πιθανό.
1: Τον πρόεδρο του Ιράν,
0: πιθανότατα,
1: εννοώ,
0: έτσι. Ναι, πιθανότατα.
1: Το λέω το.
0: Πιθανότατα θα συναντηθεί, ναι.
1: Ναι.
0: Το λέω το πιθανότατα, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει ξαφνικά γνώμη και να πει τελικά δεν τον βλέπω. Ή μπορεί να πει αφού δεν θα έχω τηλεοπτική κάλυψη, γιατί να τον δω. Ή διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω τι θα πει ο Τραμπ. Μπορώ να μπω στο μυαλό του Τραμπ. Αν είχαν αυτή την ικανότητα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θάλασσα πλανήτη.
1: Εντάξει,
0: καλημέρα στον Γιώργο, λέει και ο Γιώργος. Ο άλλος ο Γιώργος τώρα. Λέει, παιδιά, δεν είμαι οδηγός φορτηγού που νομίζετε. Που μας στέλνει ηχητικά μηνύματα. Λέει, απλά οδηγώ και να πάω στη δουλειά μου.
1: Ορίστε τα βλέπεις.
0: Από το χωριό στα Σέρας μέχρι Θεσσαλονίκη.
1: Εσύ τα έχεις φτιάξει το μυαλό σου, έτσι.
0: Τώρα είναι στις Κουριές. Μονταδόρος είμαι.
1: Μονταδόρος.
0: Έχω όμως και εγώ αδερφό που τον λέει Δημήτρη. Όλοι οι Γιώργοι δεν σε έχετε αδελφό Δημήτρη.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, θα μας μπερδέψετε.
1: Μπράβο.
0: Βροχερή καρδίτσα.
1: Βρέχει, τα βλέπεις.
0: Ναι.
1: Η Ελένη μας το λέει. Ευχαριστούμε, Ελένη μας.
0: Η Ελένη μας το λέει αυτό.
1: Ναι,
0: ναι, Ελένη. Ναι. Και ο. Ναι, είδες. Κοίταξε να δεις αντίστοιξη τώρα.
1: Τι.
0: Στην Πάτρα.
1: Τι.
0: Ο Παναγιώτης. 25 τώρα, θα φτάσει πάλι 30, πάλι θάλασσα.
1: Τι να κάνεις.
0: Θα πάει στη θάλασσα.
1: Άπονη ζωή.
0: Παλιοκατάσταση.
1: Μας πέταξες του δρόμου την άκρη.
0: Παναγιώτη, παλιοκατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτό, ναι.
1: Πες μου ότι θα πας και για μπύρες μετά. Δηλαδή είμαι να σκάσω.
0: Στοιχείο. Δεν βρέχει. Δεν βλέπω σύννεφα. Βλέπω ωραίο. Ορίζοντα και την Ανατολή στη φωτογραφία που μας στέλνει από τυχείο ο φίλος μας ο Κυριάκος με 21 βαθμούς προς τον παρόν. Και τι ωραία φωτογραφία. Ωραία. Έχει κάτι. Σημερινή είναι αυτή, κύριε Κυριακό, ναι. Νομίζω. Ναι, 22 ενάτου. Ναι, 7 και 5 το πρωί. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για ούζο θα πάει ο Παναγιώτης, κατάλαβες.
1: Για ούζο.
0: Αυτό. Δεν θα πάει για μπύρα.
1: Δεν πειράζει, το ίδιο. Είναι,
0: είναι. Το ούζο.
1: Το ωραίο και το ούζο, αλλά με μέτρο, με ρέγουλα.
0: Και όχι όταν οδηγούμε.
1: Γιατί ούζο όταν πιεις, γίνεσαι ευθύς και τα λοιπά που λέει το τραγούδι.
0: Αυτό που ξέρετε του στίχου όλων των τραγουδιών.
1: Το ούζο όταν πιεί είναι κλασικό, ρε Διονύση.
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω.
1: Το ξέρει. Άμα στο βάλουμε να το ακούσει, θα πει το ξέρω αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Πέθανε ο Βιέρα. Τον θυμάσαι.
0: Τον Βιέρα. Ναι, τον θυμάμαι. Ξέρει γιατί τον θυμάμαι. Τον θυμάμαι γιατί ήταν μία από τι πρώτε μεταγραφέ που γίνανε στην Ελλάδα από τη Λατινική Αμερική. Τότε.
1: Το Ουρουγουάη ήταν.
0: Λατινική Αμερική, δεν είναι Ουρουγουάη.
1: Ναι, από την Ουρουγουάη.
0: Τότε ήταν η περίοδος που ήταν ο Βιέρα, ήταν ο Άλτσιμπαρ και ήταν και ο Πολέτη. Ο Πολέτη ήταν τερματοφύλακας και οι τρεις αυτοί ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Ο Πολέτη πρέπει να ήταν Ιταλός.
0: Ο Πολέτη έπαιξε. Ο Πολέτη δεν θυμάμαι από πού ήταν. Έπαιξε έναν αγώνα, άντε δύο. Ναι. Διότι ήταν. Δεν ήταν τερματοφύλακας, ήταν κάτι άλλο. Τουρίστας. Εν πάση περιπτώσει, δεν έπαιξε. Και ήταν η εποχή που είχαν έρθει αντίστοιχα στον Παναθηναϊκό ο Βερόν και άλλο ένα. Ο Ντεμέλο.
1: Και ο Λωσάδα έπαιζε.
0: Ο Λωσάδα ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Έπαιζε και ο Λωσάδα, τον βοήθησε.
0: Εγώ τον Λωσάδα τον ξέρω ως Λωσάντα, αλλά τέλος πάντων.
1: Λωσάδα, Διονύση Ισπανός.
0: Εγώ τον ξέρω ως Λωσάντα.
1: Αλλά
0: τέλος πάντων, έτσι τον λέγαν τότε. Ναι. Τώρα το μάθαμε Λωσάδα γιατί μάθαμε Ισπανικά εντωμεταξύ.
1: Υπήρχε κι άλλος.
0: Καλά, ναι, και υπήρχε κι άλλος ένας, ο οποίος ήταν μεγάλη προσωπικότητα εκείνη την περίοδο, ο Ίβο Τριαντάφυλλος. Που ήταν απ' έξω.
1: Ο Τριαντάφυλλος. Τι απ' έξω ήταν.
0: Νομίζω είχε έρθει από τη Γαλλία. Νομίζω.
1: Δεν ήταν Έλληνα.
0: Νομίζω όχι. Νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος. Θα το γουγκλάρω.
1: Με τρελάνει ρε παιδιά. Δεν μπορώ πραγματικά όμως. Και ναι. Γιατί τον λέγανε Τριαντάφυλλο.
0: Ξέρω εγώ. Του είχαν αλλάξει το όνομα. Όχι, δεν
1: το
0: ήταν.
1: Έλληνας
0: ήταν ο Ιβ. Και εγώ γιατί το νόμιζα Γάλλο.
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση.
0: Ναι.
1: Ο Ιβ Τριαντάφυλλος, λοιπόν. Ελληνογάλλος. Δεν ήταν Γάλλος.
0: Από τη Γαλλία ήρθε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά.
0: Ναι, αλλά ήταν εισαγωγή.
1: Ήτανε και Έλληνας.
0: Ήταν μεταγραφή από τη Γαλλία. Τώρα, ήταν Έλληνας, εντάξει, ναι.
1: Ναι, Διονύση.
0: Και η Σκλεναρίκοβα είναι Ελληνίδα που πέρασε από την Ελλάδα ένα διάστημα μαζί με τον.
1: Ναι, τον λέγανε Ιβ Τριαντάφυλλο τον άνθρωπο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το Τριαντάφυλλο ήταν.
1: Τι λες, παιδί μου, το επίθετό του ήταν.
0: Δεν το πιστεύω εγώ αυτό.
1: Μας τρελάνεις, παιδάκι μου. Έλα, Χριστέ, πρωί-πρωί.
0: Δεν υπάρχει όνομα Τριαντάφυλλο. Όχι, όνομα Τριαντάφυλλο υπάρχει, επώνυμο δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Γιάννη, βάλει σε παρακαλώ ένα τραγούδι, θα τον κουτουλήσω σήμερα.
0: Ούζο με πορτοκαλάδα, θα πει ο Παναγιώτης.
1: Το 1982.
0: Ποιο?
1: Ούζο πορτοκάλι.
0: Ούζο με πορτοκαλάδα.
1: Το πίναν τότε.
0: Ποτέ.
1: Το πίνανε, είπα.
0: Εμείς ποτέ.
1: Εμείς ποτέ.
0: Με πορτοκαλάδα μόνο τεκίλα. Τεκίλα sunrise. Με λίγο γρεναδίνη. Ίσα 2-3 σταγόνες. Έλεγε τότε το.
1: Για το χρώμα.
0: Για το πώς θα το φτιάξεις το manual.

0: ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και οι επαφές των παγκόσμιων ηγετών. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Την πέμπτη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αυστηρότερο πλαίσιο και βαριές ποινές για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Λωρίδης μιλώντας στο ΕΤ News. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν ο 76χρονος και 29χρονη για την υπόθεση θανάτου 82χρονου μετά το επεισόδιο στην ακτή Βουλιαγμένης. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Hi, it's Rolling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και θα το λέω μέχρι να φύγω κι εγώ από το μάτι του το κόσμο. Ο χαμός σε τόσο νεαρή ηλικία της Amy Winehouse στέρισε την ανθρωπότητα από μια τεράστια, τεράστια καλλιτέχνη πραγματικά. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο είχε βγει με τα προηγούμενα χρόνια. Ό,τι πιο... Δηλαδή ήταν επίπεδου σπουδαίων καλλιτεχνών.
1: Συμφωνώ και απαυξάνω.
0: Ναι,
1: ούτως ή άλλως έχει γίνει μύθος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήταν τελείως διαφορετική η μουσική σκηνή ενδεχομένως. Ο κύριος Δημήτρης, ο φίλος μας, λέει, μας θυμίζει το σύνθημα
0: Στην μπάντα,
1: περνάει
0: Λοσάντα.
1: Δεν το
0: έκανε
1: λέγανε Λοσάδα.
0: Έκανε ρήμα, εκτός, ρε παιδιά,
1: εκτός αν του είχαν αλλάξει το όνομα, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να λένε Στην μπάδα,
0: ναι.
1: Περνάει ο Λοσάδα.
0: Δεν πάει.
1: Α, γι' αυτό το αλλάξαν το όνομα.
0: Αυτό.
1: Έτσι πιστεύεις εσύ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Όχι ότι τον λέγανε Λοσάντα και
0: όλος
1: ο κόσμος τον ήξερε
0: Λοσάντα. Λοσάντα
1: τον λέγανε. Λοιπόν, λέει, ξεχάσατε τον Μπουμπλή. Φόρτσα Ρώσα Μπουμπλή.
0: Τώρα τον έβλεπαμε.
1: Ναι. Ο οποίος τον βλέπαμε συμπτωματικά πριν από λίγο.
0: Ναι. Και τον Καρούλια. Ωραία, Καρούλια.
1: Και πριν είχε και τον Σαργκάνη και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος μας λέει: πάντως πρέπει να ήταν δύσκολο για τον Ιβ στη Γαλλία με τέτοιο επίθετο. Δεν θα τον λέγανε Τριαντάφυλλο στη Γαλλία. Κάπως αλλιώς. Μπορεί να τον λέγανε Ιβ Ροζέ.
0: Όχι, παιδί μου, δεν ήταν. Το επίθετό ήταν το.
1: Ιβ Ροζ.
0: Τριανταφυλλό.
1: Έλα, μωρέ. Έχει πολλά ρο καταρχήν. Ναι. Οι φίλοι μας, ο Παναγιώτης μας λέει ότι η Άμι λέει επίπεδου Μοτάουν ήταν.
0: Ναι, τέτοιο.
1: Ο Γρηγόρης, ο φίλος μας από την Κοπεχάγη.
0: Ναι.
1: Επειδή σας άκουγε πριν που λέγατε με τον Παναγιώτη για ούζο με πορτοκαλάδα.
0: Ναι.
1: Που πίνανε αυτοί που πίνανε και ο Παναγιώτης πίνει ακόμα. Λέει, σαν πλωμαρίτης, οποιαδήποτε ανάμιξη του ούζου εκτός από νεράκι είναι η ιεροσιλία. Και εννοείται πάντα με καλό μαζί.
0: Παιδιά, αυτό, και εγώ το ούζο το θέλω παραδοσιακό, έτσι.
1: Όλο ούζο, ναι. Το βαρέθηκα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα τραγούδι λαϊκό που για κάποιον λόγο βγήκε στη μνήμη μου έτσι στην επιφάνεια.
0: Γιατί ούζο όταν πιείς, τα πάμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε να σας μιλήσουμε. Αφορά όχι μόνο τους Αθηναίους,
1: ναι.
0: Τους Αθηναίους που λένε σε κάποιες άλλες περιοχές, αλλά και όσους θέλουν να επισκεφθούν την πρωτεύουσα. Γιατί ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε, ναι. Ανανέωσε την εφαρμογή του.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια εφαρμογή. Εγώ τη χρησιμοποιούσα πάρα πολύ συχνά όταν κατέβαινα στο κέντρο με το αυτοκίνητο.
1: Για να μην ψάχνεις εισιτήριο στα περίπτερα.
0: Ναι.
1: Ναι, το δήλωνε σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή,
0: ναι,
1: τον χρόνο που θα μείνεις, το σημείο που είσαι,
0: σου έκανε
1: γεωεντοπισμό και πλήρωνες με κάρτα. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό άλλαξε λοιπόν και έγινε το
1: και
0: Athens Way.
1: Ναι.
0: Ναι, εξελίχθηκε, ρε παιδί.
1: Και πρέπει
0: μου
1: να αλλάξουμε τώρα την εφαρμογή.
0: Έχει ένα update, μάνα μου.
1: Α, κάνει μόνο το update,
0: ναι,
1: ή πρέπει να κάνει
0: εσύ. Το κάνεις εσύ στο κινητό σου. Μπορεί να το βάλει αυτόματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, το Athens Way λοιπόν είναι η νέα εφαρμογή, η οποία έχει πάρα πολλές υπηρεσίες. Τις οποίες δεν θα σας πούμε εμείς γιατί θα σας μπερδέψουμε και θα τις πούμε και λάθος. Και γι' αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, που είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών στο Δήμο Αθηναίων, και τον καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ που έχω την παλιά εφαρμογή, θα έχω περισσότερες υπηρεσίες, πρέπει να την αλλάξω, τι πρέπει να κάνω? Γιατί το πρώτο ερώτημα είναι αυτό.
0: Κάνει update, σου λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά αυτό
2: υπόθηκε, κάνει update.
1: Ναι, κάνει update.
2: Και εγώ που την είχα, έκανε μόνο, μπήκα μέσα στο περιβάλλον της παλιάς εφαρμογής και έκανε αναβάθμιση μόνη της. Οπότε το My Athens Pass έγινε Athens Way.
1: Μάλιστα. Και έχει καινούργιες υπηρεσίες.
2: Κοιτάξτε, πλέον το παλιό το Athens Pass ήταν επί της ουσίας μόνο για την ελεγχόμενη στάθμευση.
0: Ναι.
2: Τώρα εμείς προσπαθούμε να το εξελίξουμε σε μια εφαρμογή μικροκινητικότητας. Κρατάμε τα παλιά τα χαρακτηριστικά, ενώ ότι μπορείς να αγοράσεις το εισιτήριο για την ελεγχόμενη στάθμευση, αλλά έχει και πάρα πολλές καινούργιες εφαρμογές μέσα.
1: Όπως...
2: Επί της ουσίας διασυνδέεσαι με την πόλη. Μπορείς να δεις που έχει σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων του δημοτικού δικτύου. Είναι διασυνδεδεμένο την εφαρμογή του ΟΑΣΑ, δηλαδή παρκάρω κάπου το αυτοκίνητο και βλέπω που μπορώ να πάρω μέσα μαζικής μεταφοράς. Βλέπω μελλοντικά, θα βλέπω που μπορώ να νοικιάσω ποδήλατα, πατίνια.
1: Ναι, αυτά, ναι, τα του Δήμου. Ή και ιδιωτικά.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι επί της ουσίας προσπαθεί να γίνει μια εφαρμογή η οποία να βοηθήσει τον πολίτη γενικά για την περιήγηση του μέσα στην πόλη.
1: Θέλετε, γιατί αν έγινας ξέρει ότι θα πάω, θα βρω να παρκάρω και κοντά εκεί έχει στάση που θα με μεταφέρει για να μην μπλέξω στην κίνηση, να μην κάνω το ένα, να μην κάνω το άλλο, να μην ταλαιπωρηθώ. Είναι εξυπηρετικό, δεν είναι εξυπηρετικό?
2: Επίσης μπορεί να δεις σε διαθεσιμότητα στο πάρκινγκ της Κοντζιά το δημοτικό και αργότερα θα διασυνδεθούν και τα άλλα δύο. Δηλαδή έρχεσαι στο κέντρο, αφήνεις το αυτοκίνητο και μετά κάνεις όλη σου την λειτουργία, είτε με μέσα είτε νοικιάζοντας κάποιο ποδήλατο. Προσπαθούμε δηλαδή να πάμε σε ένα τέτοιο επίπεδο παροχής υπηρεσιών.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί βοηθάει, λύνει τα χέρια τέλος πάντων στον άνθρωπο που μπορεί να χρειαστεί να πάρει το αυτοκίνητό του για να μετακινηθεί. Γιατί συνήθως το αποφεύγουν οι περισσότεροι να πάρουν το αυτοκίνητο για να κατέβουν στο κέντρο. Αλλά αυτό τέλος πάντων σου δίνει πάρα πολλές εναλλακτικές.
1: Ναι, βέβαια.
2: Να σημειώσουμε ότι εμείς θα θέλαμε ιδανικά να μην έχουμε το αυτοκίνητο στο κέντρο. Αλλά για όποιον έρχεται, το διευκολύνουμε ώστε να το αφήσει κάπου και να κινηθεί.
1: Γι' αυτό εγώ είπα πριν, γι' αυτό έλεγα πριν για την διασύνδεση, που αυτή η διασύνδεση σε βοηθάει να το αφήσεις λίγο έξω από την πόλη και για να μην ταλαιπωρηθείς και για να μην την επιβαρύνεις. Γιατί είναι διτός ο στόχος, έτσι δεν είναι?
2: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Όσο λιγότεροι κατεβαίνουν στο κέντρο, τόσο καλύτερο για αυτούς που είναι υποχρεωτικά, πρώτον, και δεύτερον για τους αυτούς που θα γλιτώσουν, ας πούμε, ταλαιπωρία ή θέλουν να κυκλοφορήσουν.
0: Από την εικόνα που έχετε εσείς, έχουν αυξηθεί οι παραβάσεις, γιατί έχετε τη δημοτική αστυνομία βεβαίως και είναι πρωτεύουσα που μετακινούνται, την περνάνε χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα, μην πούμε και εκατομμύριο και πάνω.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμασταν άτεγκτοι εξ αρχής με την παράνομη στάθμευση και ειδικά την αντικοινωνική συμπεριφορά, δηλαδή ράμπες, αμαία κτλ., δεν έχουν αυξηθεί τα νούμερα. Οπότε θεωρώ ότι με τέτοιες κινήσεις, αλλά αν βελτιωθεί και η ευρύτερη κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς που δεν εξαρτάται από εμάς, νομίζω ότι ο κόσμος θα μπει σε μια λογική σιγά σιγά. Ούτως αλλιώς έχει η βενζίνη, έχει καβαλήσει τα ύψη σύμφορη, οπότε ίσως είναι καλές συνθήκες, δυστυχώς, αλλά ενδεχομένως να πηγαίνουμε σε καλές συνθήκες προκειμένου ο κόσμος να σκέφτεται και εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.
0: Πάντως ο κόσμος αγκαλιάζει τα μέσα μεταφοράς, δηλαδή αν υπάρχει και διασυνδεσιμότητα.
1: Το είδαμε από τότε που επεκτάθηκε το ωράριο, για παράδειγμα, μετά τις 12, πότε, την Παρασκευή και το Σάββατο, για παράδειγμα, που πάρα πολλοί κόσμος το αγκάλιασε, το χάρηκε, γιατί γλίτωσε το να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο και μπορεί να πιει ένα ποτήρι παραπάνω. Αυτό τώρα, τι συζητάμε.
2: Σωστό, και αν με το καλό ολοκληρωθεί και η γραμμή 4, που βέβαια αντιμετωπίζει δυσκολίες από ό,τι βλέπουμε, αλλά όταν ολοκληρωθεί, πλέον νομίζω ότι θα είναι όλοι οι Αττικοί θα είναι αρκετά καλά διασυνδεδεμένοι.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά μας στέλνει ένας φίλος ακροατής μήνυμα, και το έχουμε δει και σε αρθρογραφία τις τελευταίες ημέρες, ότι καλές οι εφαρμογές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει η Αθήνα ή ένα μέρος του κέντρου της τουλάχιστον, δεν έχω καιρό να κατέβω και δεν έχω ιδία άποψη, με το θέμα της καθαριότητας έχει ένα θέμα βασικά. Εκεί. Δεν ξέρω, ξέρω ότι δεν είναι της αρμοδιότητας ενδεχομένως, αλλά θα ήθελα την γνώμη σας.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς καθαριότητα έχει εργαλοποιηθεί από την αρχή της θητείας μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές αντικοινωνικές συμπεριφορές οι οποίες έχουν αυξηθεί. Δηλαδή ενώ περνάει, θα βάλουμε σε μια σειρά, δηλαδή ας πούμε μας κατηγορούν για την μετακίνηση των απορριμματοφόρων μέσα στην ημέρα. Μα όταν πρέπει να κάνεις 5 και 6 δρομολόγια για να μπορείς να κάνεις την αποκομιδή, αναγκαστικά θα πετύχεις κάποιο απορριμματοφόρο μπροστά σου. Γιατί είναι 5 με 6 φορές, γεμίζει ο κάδος αν τον αφήσετε υπερχειλήσει. Τώρα όταν γίνεται η αποκομιδή και είναι ένας κάδος ο οποίος είναι μισός γεμάτος, ας πούμε, δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν στους κάδους προκειμένου να βρουν ένα κυκλώσιμα υλικά. Οπότε είναι αυτό το η εικόνα που βλέπετε, να έχουν βγει σακούλες απ' έξω.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα απορριμμάτων. Είναι γενικότερα για την εικόνα. Δηλαδή η κουβέντα που έχει ξεκινήσει.
2: Να το πάμε.
1: Είναι και για τα πεζοδρόμια, είναι για το.
2: Ναι. Να το πάμε σταδιακά. Ναι. Πάνω σε αυτό. Μπήκαμε και κάναμε μια σκέψη, η οποία νομίζω ότι είναι επιτυχημένη, και βάλαμε τους μεταλλικούς οικίσκους. Οπότε πλέον κανένας δεν έχει πρόσβαση μέσα στο εσωτερικό του κάδου. Οπότε βλέπουμε σιγά σιγά ότι βελτιώνεται πολύ η εικόνα σε αυτό. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι χρήστες στο κέντρο, οι χρήστες εννοώ οι τουρίστες, οι περαστικοί, ναι, οι καθημερινοί, είναι πάρα πολλοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πλατεία των Αγίων Θεοδόρων. Εμείς έχουμε αλλάξει την πλατεία των Αγίων Θεοδόρων εδώ και 2 μήνες. Δηλαδή τα πεζοδρόμια αλλάξανε τον Ιούλιο. Ναι. Σας πληροφορώ ότι ενώ το υλικό κανονικά είναι ροζ, τώρα είναι μαύρο.
1: Από τον Ιούλιο μέχρι τώρα.
2: Ναι, οπότε καταλαβαίνετε γενικά ότι υπάρχει μια υπερβολική φόρτωση του κέντρου από χρήστες και από μια καθημερινότητα η οποία πλέον...
0: αυτό ήταν από πρέπει... πάντα, δεν
1: ναι, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που έπρεπε να έχετε προϋπολογίσει, δηλαδή ότι ούτως ή άλλως το κέντρο έχει μια κινητικότητα ημερήσια, έχει τουρισμό, έχει το ένα, δηλαδή έχει έναν αριθμό, πρέπει να έχετε κάποια στοιχεία για το πώς οι άνθρωποι κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης.
2: Όταν έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των τουριστών,
1: ναι,
2: όταν τα ξενοδοχεία ξεφυτρώνουν το ένα πίσω από το άλλο, ναι, εγώ αλλάζω πεζοδρόμια. Δηλαδή, στο ιστορικό κέντρο, αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πρόγραμμα πεζοδρομήσεων, ναι, και αντικατάσταση πεζοδρομίων. Ναι. Όταν όλοι αυτοί οι χρήστες και ειδικά τα οχήματα και τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν, κάνουν μεταφορικό έργο, επί της ουσίας πατάνε πάνω στα πεζοδρόμια και πατά πάνω στους πεζοδρόμους, καταλαβαίνετε ότι αυτά καταρχήν δεν είναι για αυτή τη χρήση. Κανονικά πρέπει να απαγορεύεται η μεταφορά.
0: Γιατί δεν τους γράφετε.
1: Γιατί θα διαμαρτυρηθούν οι καταστηματάρχες μετά.
0: Όχι, τι πάνε να πει να διαμαρτυρηθούν. Εγώ δεν μπορώ να πάω με το αυτοκίνητό μου.
2: Εκτός ότι υπάρχει μεγάλη όχληση πάνω σε αυτό, γι' αυτό πάλι κινηθήκαμε σε ένα δεύτερο επίπεδο και βάλαμε τα έξυπνα φανάρια. Είναι αυτά τα με τους σηματοδότες και μια κάμερα από πάνω. Οπότε με αποτέλεσμα όποιος πλέον παρανομεί. Αυτόματα θα παίρνει κλίση. Αλλά αυτά καταλαβαίνετε.
0: Καλά κάνατε και τα
1: θέλουν και λίγο χρόνο αυτά.
2: Θέλουν και ένα χρόνο ρήμανση. Δηλαδή, έχουμε σχεδιάσει κάποια πράγματα προς το μέλλον. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δεν αυξηθούν και οι κεντρικοί πόροι για μια πόλη που έχει τόσο μεγάλη επιβάρυνση. Είναι...
1: Πάντως, επειδή είπατε για το κέντρο, ο ακροατής μας έστειλε το μήνυμα και με αφορμή αυτό σας κάναμε την ερώτηση. Ο κύριος Γρηγόρης είναι στο Παγκράτη. Λέει: εγώ δεν είμαι στο κέντρο, είμαι στο Παγκράτη. Τόσο βρώμικα τα πεζοδρόμια δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι μήνυμα, σας το διαβάζω αυτολεξί, γιατί για να το γνωρίζετε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και να ξέρετε ότι μέσω του νόμου του 1595 όλα τα μηνύματα που δεχόμαστε, προφανώς τα δεχόμαστε καλόπιστα και γι' αυτό βλέπετε ότι συνέχεια γίνονται και δράσεις καθαριότητας. Δηλαδή, αν δείτε το προφίλ της αντιδημάρχου καθαριότητας αλλά και ο δήμαρχος ο ίδιος, κάθε εβδομάδα κάνουν μια δράση καθαριότητας με πλησίματα και με σαπουνίσματα των δρόμων προκειμένου να μπορέσει η εικόνα της πόλης να είναι καθαρή.
1: Ναι. Μακάρι, γιατί είναι μεγάλο στοίχημα και τελικός κριτής δεν είμαστε ούτε εμείς ούτε εσείς. Τελικός κριτής είναι οι πολίτες που ζουν στο κέντρο της Αθήνας ή το επισκέπτονται. Γιατί η Αθήνα έχει και αυτό το καλό να την επισκέπτονται πάρα πολύ. Ναι. Από τουρίστες μέχρι και εμείς που δεν μένουμε στο κέντρο της πόλης, αλλά χρησιμοποιούμε
0: αυτό. Πάμε μια βόλτα στην
1: μπράβο.
0: Αθήνα, βρέτε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το οποίο η Αθήνα φαντάζομαι το θέλει και το επικροτεί.
2: Ξέρετε, έψαχνα να βρω κάποια στοιχεία.
1: Ναι.
2: Εννοείται ότι το θέλουμε να το επικροτούμε. Και έψαχνα να βρω κάποια στοιχεία και τελικά να συγκλίνω στο γεγονός ότι οι μισοί δημότες Αθηναίων δεν ζουν στην Αθήνα.
1: Ναι, είναι πιθανό αυτό.
2: Οπότε είναι, το μείγμα είναι μισό χρήστης, μισό κάτοικος.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα όμως τα καταστήματα που υπάρχουν κατά χιλιάδες στο κέντρο της Αθήνας, φαντάζομαι ότι μόνο με τους δημότες της Αθήνας δεν θα ζούσαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πελατεία τους χρειάζονται την πελατεία και από άλλες περιοχές. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει σε οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας, όχι μόνο στην
2: αυτά,
1: επειδή μιλάμε μαζί σας τώρα, γι' αυτό
2: και
1: το θέλω.
2: Πάντα νομίζω ότι η χρυσή τομή είναι το ζητούμενο. Δηλαδή και οι καταστηματάρχοι να κάνουν τη δουλειά τους, και ο τουρισμός να κάνει τη δουλειά του, αλλά και ο κάτοικος να μην αισθάνεται να μην ασφιχτεί
1: παραμελημένο. Και παραμελημένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα δοκιμάσουμε το application στη νέα του μορφή. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ θα κάνω αναβάθμιση στο παλιό. Θα κάνω update. Αυτό. Θα κάνω update το παλιό.
2: Νομίζω ότι θα το ευχαριστήσουν οι πολίτες και στο μέλλον θα υπάρχουν και προγράμματα επιβράβευσης.
1: Για πείτε μου αυτό.
0: Τι
1: επιβράβευση.
2: Θα θα διασυνδεθούν με διάφορα καταστήματα, οπότε μπορεί να υπάρχουν προσφορές, να υπάρχουν.
1: Α, πείτε το κι αυτά.
2: Τα καλύτερα για το τέλος.
0: Ευχαριστώ.
2: Και χωρίς επιβράβευση να πούμε ότι την πρώτη μέρα εφαρμογής κόπηκαν 4.500 ηλεκτρονικά εισιτήρια.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Χαρλάφτης, για αυτή την εφαρμογή, στην οποία και ξέρετε την μπήκε. Εγώ έχω την παλιά, θα μπορώ να κάνω όμως και εγώ αναβάθμιση.
0: Μπορεί να έχει γίνει μόνο του, μάνα μου.
1: Γιατί μπορεί. Αν μπορεί.
0: Πες να δεις το κινητό σου, σε παρακαλώ.
1: Τώρα δεν έχει δίκτυο εδώ μέσα.
0: Γιατί θέλω να πω την πρόταση.
1: Ναι, γιατί θα έχει και προσφορές
0: αυτό
1: μου, και επιβραβεύσεις.
0: Ναι. Την πρόταση.
1: Ναι.
0: Ανέβασε τώρα πρωί-πρωί ο κύριος Τσίπρας.
1: Τι πρόταση.
0: Για τα καύσιμα.
1: Τι θέλει.
0: Πλαφών τώρα.
1: Ναι.
0: 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Γιατί όχι 1,2 και 1,6.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, ρωτάω, ρε
0: παιδί. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Τι είμαι ο Τσίπρας.
1: 1,8 είναι πολύ. Όχι, όχι. Το θέλω 1,6. Και το 1,4 το θέλω 1,2.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηριών ζητάει.
1: Αυτό
0: το περασμένο εξάμεινο ξεπέρασαν το 1,5 δις.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις τι λένε.
1: Τι λένε,
0: ρωτήθηκαν,
1: τι λένε.
0: Ρωτήθηκαν και τους λέει και δεν φορολογείται την υπερκέρδη των δηληστηριών.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν βγάλει.
1: Ναι.
0: Λέει και να τα φορολογήσουμε, θα πάρουμε του χρόνου. Κακό είναι να τα πάρετε του χρόνου, λέω εγώ.
1: Φορολογήστε
0: τα τώρα και θα πάρουμε του χρόνου. Δεν έχει να κάνει.
1: Ναι, πάντως το κάποιοι να πληρώνουν 2,20, 2,40 σε κάποιες άλλες περιοχές εκτός εδώ πέρα αυτού που βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί η ακραία στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι 2,40, έχει φτάσει το 2,40.
0: 2,40 και 2,60 σε
1: μεμονωμένες
0: περιπτώσεις.
1: 2,60 δεν έχω δει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το 2,40.
0: Oh.
1: Και εξαιτίας αυτού κάποιοι να έχουν υπερκέρδη και να είναι και... Να ακούγεται ότι είναι, γιατί δεν ακριβώς έτσι, είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να ακούγεται ότι είναι αφορολόγητα, λίγο παλαβώνεις.
0: Ναι.
1: Ναι, λίγο παλαβώνεις. Και μετά ψάχνεις άλλες αιτίες και δεν σου φταίνουν άλλα πράγματα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ.
0: Γεια σου, βρε Άλεξ,
1: πάω να ελαττώσω, λέει, τη ζάχαρη, αλλά ακούγοντας την εκπομπή σας σήμερα με τόσα γλυκά, έβαλα τουλάχιστον 2 κιλά.
0: Κατάλαβα. Εντάξει τώρα, ναι, υπερβάλλει.
1: Για κρέα να μην μιλάμε.
0: Guten Morgen.
1: Ναι, για κρέα να μην μιλάμε. Για γλυκά να μην μιλάμε. Γιατί θα μιλάμε.
0: Για
1: μακαρόνια να μην μιλάμε. Πήγε να ανοίξει μια κουβέντα για τις σαλάτες η Κατερίνα, την κόψαμε κατευθείαν.
0: Την κόψαμε κατευθείαν, ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ο φίλος μας ο Γιώργος που τώρα πια είναι στην Εγνατία.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Αρκετή βροχή και 14 βαθμοί. Λέει, προσέξτε, μέτρια κίνηση. Γενικά λέει, δεν συμπαθώ τη βροχή, ειδικά όταν οδηγώ. Το αντίθετο με μένα, Γιώργο. Ωστόσο, σήμερα την απολαμβάνει τη βροχή.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Είναι ωραία βροχή.
0: Η βροχή,
1: ναι,
0: αν δεν είναι καταρακτώδες, είναι πολύ ωραία στην οδήγηση. Πηγαίνεις, άμα δεν βιάζεσαι κιόλας. Αλλά όταν βρέχει καταρακτώδες, εγώ δεν μπορώ ούτε.
1: Άμα δεν βλέπεις μπροστά σου, ναι, άμα έχει πέπλο κουρτίνα μπροστά σου και δεν βλέπεις.
0: Μου έχει τύχει αυτό στις στροφές πηγαίνοντας στη λίμνη πλαστήρα.
1: Εμένα μου έχει τύχει στα Καλάβρητα που έχει και στροφιλή.
0: Στην Τρίπολη, στις στροφές της Τρίπολη.
1: Στα Καλάβρητα και με ομίχλη. Και βροχή και ομίχλη και στροφιλίκια.
0: Τώρα βρέχει καταρακτώδες. Στο Βόλο.
1: Στο Βόλο. Ωραία είναι στο Βόλο.
0: Πολύ ωραία στο Βόλο.
1: Πιο ωραία είναι στο Πήλιο. Και... Ναι. Πιο ωραία είναι στο Πήλιο.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Βρέχει επίσης την Πορταριά.
1: Να, είπαμε Πήλιο, να το.
0: Να.
1: Πορταριά.
0: Να, ρε, η Διονύση βρέχει.
1: Στην Πορταριά
0: και στο
1: έχει
0: Μέτσοβο
1: κάτι...
0: βρέχει. Και το Μέτσοβο είναι ωραίο.
1: Κάτι ωραίες ορτανσίες και κάτι ωραία κάστανα. Και μήλα. Τον οποίο άρχισε η. Αλλά μην κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα.
0: Με τα μήλα, τώρα...
1: Άρχισε, ναι, η συγκομιδή πριν από 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Τα κάστανα. Ωραία τα κάστανα.
0: Ναι. Και στη Θάσο βρέχει.
1: Δεν έχει κάστανα. Ή μπορεί να έχει.
0: Ωραία
1: δεν
0: είναι και η Θάσο, λένε. Εγώ δεν έχω πάει.
1: Εγώ έχω πάει, είναι ωραία, ναι.
0: Μόνο σου έχει πάει παντού.
1: Εκεί πήγαμε τη σχολή, παιδί μου. Τότε δεν σε ήξερα. Ήμουν φοιτητής ακόμα.
0: Ναι, ναι, ήταν λίγο πριν γνωριστούμε, γιατί γνωριστήκαμε πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πήγαινα τώρα με τη σχολή, γιατί κάναμε εκπαιδευτικές εκδρομές.
0: Τόση ήταν. Ναι, και καλά.
1: Στην Καβάλα, για να καταλάβετε την εκπαιδευτική εκδρομή που είχαμε πάει, είχαμε πάει εκεί που κάνουν τους κουραμπιέδες. Ωραία. Ωραία ήταν.
0: Οικονομικό πανεπιστήμιο.
1: Όχι, δεν είχαμε πάει μόνο εκεί. Όχι, είχαμε πάει και σε άλλα εργοστάσια, μπόλικα.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Διοίκηση επιχειρήσεων.
1: Και ήταν πάρα πολύ καλές και ενημερωτικές και διασκεδαστικές και ψυχαγωγικές αυτές οι εκδρομές.
0: Έτσι πρέπει να έχει απόλυτα.
1: Να
0: είναι ποικιλία.
1: Να έχει μείγμα. Το
0: λοιπόν,
1: μίξ να είναι ωραίο.
0: Τελείωσε. Θα πιω ζεστό καφέ σήμερα. Θα αποφάσισα.
1: Τι
0: τελείωσε
1: θα
0: ο κρύος. Πήγαινε κρύο μέχρι τώρα.
1: Να βγάλουμε και μακρές καλτσές.
0: Θα...
1: Όχι ακόμα. Τον Οκτώβριο
0: πότε,
1: έχουμε
0: ποιο?
1: Πει. Τον Οκτώβριο.
0: Πότε τον πρώτη.
1: Πρώτη Οκτωβρίου.
0: Εντάξει.
1: Θα βγουν οι ψηλές οι κάλτσες.
0: Λοιπόν, μέχρι έχει τότε... πολλή κίνηση στην κάθοδο στον Κηφισό. Λίγο μετά τη μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Μετά ανοίγει. Στο ρεύμα ανόδου έχει από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη η κίνηση είναι στη Βεϊκού. Επίσης στην παραλιακή, έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Πειραιά, από πριν τον Άλυμο μέχρι και μετά το Παλαιοφάλιρο, να ξέρετε. Στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, στην Εθνική Αντιστάσεω και στην Ηλιοπόλεως, εκεί στη Συμβολή, είναι χαμούλης. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχει γίνει και ένα τροχαίο, βλέπω εδώ. Πού είναι εδώ, ποια είναι αυτή η Κύπρο, είναι. Η Βουλιαγμένη. Λοιπόν, στη Βουλιαγμένη, θα σας πω, έχει γίνει ένα τροχαίο στο ύψος της Αργυρούπολης και λίγο πριν την Αλίμου, στο ρεύμα προς Λιφάδα. Εντάξει, και τώρα πάω στη Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι να πάσεις στην Θεσσαλονίκη, yeah, να σας ενημερώσω εγώ ότι επειδή σας έρχονται ή μπορεί να σας έρθουν τίποτα μηνύματα από την ΑΔΕ, yeah, να ξέρετε ότι μπορεί να είναι, μην τα πετάξετε κατευθείαν, ή να κοιτάξετε και στον κάδο, πώς το λένε, σε αυτά
0: το
1: στα spam που έρχονται στο mail σας,
0: ναι,
1: ότι έχουν κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα, yeah, και ένα ξεκαθάρισμα για το ποιο χρωστάνε του 2021. Έχουν κάτι υπόλοιπα από το 2021, okay, θα σας έρθει ραβασάκι και έχετε και συγκεκριμένες προθεσμίες. Έχετε το νου σας, μην το διαγράψετε κτλ. Και θα πληρώσετε προσαυξημένα με και εγώ δεν ξέρω πόσο.
0: Είναι,
1: από 1η έως 30 Οκτωβρίου,
0: ναι,
1: θα γίνεται η δήλωση στο MyCar, στην εφαρμογή αυτή, το MyCar. Μέσω αυτής θα ρυθμίσετε, θα πιστοποιήσετε και τι κατάσταση
0: άρα
1: έχει το αυτοκίνητο.
0: Άρα τέλη κυκλοφορίας και τέτοια.
1: Ναι, παιδί μου, του 21 σου
0: τέλη,
1: λέω.
0: Δεν είπε τέλη, είπα μπορεί να ήταν εφορία.
1: Όχι, είπα τέλη κυκλοφορίας του 21.
0: Είπε για το 21, δεν είπε τέλη. Γι' αυτό σε ρώτησα τόση ώρες φορές, Διονύση.
1: Δεν μ' άκουσες, δεν με πρόσεχες, γιατί κοιτούσες τι κάνεις στην Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη που περνάς.
0: Στην Αριστοτέλους είναι πολύ όμορφα. Δεν είναι, είναι η ωραιότερη πλατεία του κόσμου.
1: Με ασετιλίνη.
0: Είναι η ωραιότερη πλατεία του
1: θυμάμαι
0: πλανήτη.
1: Σκόρπιες λέξεις
0: όλου,
1: τώρα και τις λέω.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι πολύ καλή εικόνα στην στον περιφερειακό, not. Έχει κίνηση, παιδιά, και σήμερα στον Περιφερειακό. Έχει κίνηση στην Τζιμισκή. Έχει κίνηση στην Εγνατία.
1: Ναι.
0: Έχει κίνηση στη Λαγκαδά. Μόνο στην Όλγας δεν έχει κίνηση.
1: Έλα, ρε Όλγας.
0: Ναι. Εμείς θα φύγουμε, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί.
1: Ραντεβού 6 ώρα, ναι.
0: Ναι.
1: 6 με 8.
0: Ναι, θα είμαστε.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, μείνετε εδώ, Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας αυτή την εβδομάδα είναι η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύα άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται σειρά συναντήσεων που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Πάντως ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στην Τεχεράνη να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent, την ίδια στιγμή ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται στην Τέσλα. Επίσης συμμετείχε σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρείες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, η εταιρεία προειδοποίησε ότι μπορεί να αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία να αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά τις θερμοκρασίες και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
0: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
0: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
0: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
0: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Η Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 9 και σήμερα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την δισογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε από Κοζάνιους 100,2, από Φλόρινες 96,6. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Επιστρέφει η Ευρωβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, ένα γεγονός για την ευρύτερη περιοχή που θα προσελκύσει κόσμο και θα κεντρήσει γενικότερα το ενδιαφέρον. Τα εγκαίνια αύριο Τετάρτη μέχρι τις 27 του μηνός θα είναι ανοιχτή. Βάλτε το στην ατζέντα σας, μια επίσκεψη θα έχει ενδιαφέρον και μάλιστα αφού επαναλειτουργεί μετά από πόσα χρόνια, 10 χρόνια νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη δισογραφία. Καλλιόπη Βέτα, χωρίς ηλεκτρικό χώρο οι ενεργειακές κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Νίκος Παπαθανάσης, δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Γρεβενών με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΔΑΜ. Συντονιστικές επιτροπές της Ελλάδας στη Δυτική Μακεδονία. Έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών για την αποτίμηση των θερινών εκτόσεων. Και βέβαια ξεκινούν οι εμποροπανήγυροι στη Δυτική Μακεδονία με πρώτη αύριο Τετάρτη στο Άργος οριστικό. Είχαμε και διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε χθες στην Πτολεμαϊδα λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Η διάρκεια της διακοπής ήταν περίπου 45 λεπτά. Υπήρξαν διαμαρτυρίες από πλευράς κατοίκων για το τι συμβαίνει και γιατί καθυστερούσε η αποκατάσταση. Η βλάβη σημειώθηκε σε περιοχή του Προαστίου.
1: Έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωρεάσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνο ως φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Αλλάξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες.

0: Συνεχίζουμε εδώ να συζητάμε, να δίνουμε την επικαιρότητα από όλη την Δυτική Μακεδονία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Τάμη Αδάμου. Την καλημέρα μας στη Φλόρινα.
1: Κάθα μου με την ημέρα να ξεκινάει λίγο μουντή και πιο φθινοπορεινή. Ξεκινάει σήμερα η ημέρα, αλλά και με μια ευχάριστη είδηση κυρίως για την αστυνομική διεύθυνση Φλόρινας και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, καθώς ενισχύθηκε με 5 αστυνομικούς μέσω των έκτακτων μεταθέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα βέβαια και με ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας, η οποία επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αστυνομικής δύναμης της Φλόρινας, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία οι σημαντικές πιέσεις στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Μια πολύ σημαντική λοιπόν είδηση για την ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης Φλόρινας, σύμφωνα και με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Να πάμε από την άλλη στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο Δήμος Πρεσπών αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως και τη 1 μετά το μεσημέρι στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας. Η φετινή αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Βασίλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών το Σεπτέμβριο του 2019. Και άλλη μια σημαντική δράση από τον Δήμο Πρεσπών που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους εκεί της περιοχής, μα και τους επισκέπτες, να δώσουν 5 λεπτά από το χρόνο τους και να βοηθήσουν όχι μόνο μία ζωή, αλλά και άλλες ζωές, αφού το αίμα που θα συγκεντρωθεί στην Τράπεζα Αίματος θα δοθεί σε όλους όσοι έχουν ανάγκη, τόσο τους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών ή όποιον επισκέπτη έχει ανάγκη εκεί στην περιοχή. Τέλος, να ολοκληρώσω με ένα ταξίδι στην μνήμη και στην ιστορία που ανοίγει τις πόρτες του στη Φλόρινα, η ιδιωτική συλλογή του 16χρονου μόλις στο Ματσόμι παρουσιάζει μοναδικά αντικείμενα μιας άλλης εποχής που αφηγούνται ιστορίες καθημερινής ζωής, τέχνης και παράδοσης. Από 25 λοιπόν έως 30 Σεπτεμβρίου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά αυτά τα σπάνια και ιδιαίτερα εκθέματα, να ανακαλύψουν τη γοητεία του παρελθόντος και να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία νοσταλγίας και πολιτισμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 16χρονος Θωμάς Τσόμις. Αξίζει λοιπόν να την επισκεφτείτε. Η έκθεση θα φιλοξενείται στην πιτσερία Φιλίρια, στον πρώτον όροφο, στη πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών, στη Φλόρινα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό λοιπόν.
0: Καλή του επιτυχία να ευχηθούμε, Τάμη Αδάμου. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Τάσα.

0: πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα στην περιοχή της Κοζάνης και όχι μόνο. Φωτεινή Καλογαύρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Αλλαγή του καιρού σήμερα στην Δυτική Μακεδονία. Ξυπνήσαμε με ένα σκηνικό που θυμίζει πλέον έντονα φθινόπωρο, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Βροχές και κατατόπους καταιγίδες συνθέτουν το σκηνικό των τελευταίων ωρών, με τους κατοίκους, εμάς τους πολίτες, να καλούμαστε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας, καθώς οι μπόρες είναι κατά τόπους ξαφνικές και μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Ήδη από χθες καταγράφηκαν μικροπροβλήματα στην περιοχή των Σερβίων, στην Πτολεμαΐδα, όπου δεν είχε ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, στη Λευκόβρηση, μάλιστα ένας κεραυνός προκάλεσε ζημιά στο δέντρο, μια εικόνα που δείχνει ότι η αλλαγή του καιρού ήρθε με έντονο τρόπο. Η προσοχή λοιπόν σήμερα κυρίως πρέπει να στρέφεται στις ξαφνικές καταιγίδες, στην οδήγηση και στις μετακινήσεις στο ορεινό και επαρχιακό δίκτυο. Και αφήνουμε όμως τον καιρό και περνάμε στην επικαιρότητα της περιοχής σε μια ημέρα που έχει αρκετές και σημαντικές ειδήσεις. Και ξεκινάμε από την Κοζάνη, όπου αύριο ανοίγει ξανά ο θεσμός που έχει λείψει για 10 ολόκληρα χρόνια, η εμποροβιοτεχνική και γεωργική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Στρέφει από αύριο λοιπόν, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και μέχρι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το εκθεσιακό κέντρο στα Κύλα Κοζάνης ανοίγει τις πύλες του για την 34η εμποροβιοτεχνική και γεωργική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Ένας θεσμός που επιστρέφει μετά από 10 χρόνια και επιχειρεί να βάλει ξανά στο ίδιο τραπέζι την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή, την αγροτική οικονομία, την καινοτομία και τους ανθρώπους της περιοχής. Στην επανεκκίνησή της έκθεσης συμμετέχουν 110 εκθέτες. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 6 το απόγευμα και η έκθεση δεν είναι απλώς μια παρουσίαση επιχειρήσεων και προϊόντων. Καθημερινά θα υπάρχουν παράλληλες δράσεις, ημερίδες και εκδηλώσεις. Μια έκθεση λοιπόν που επιστρέφει σε μια κρίσιμη περίοδος για τη Δυτική Μακεδονία, σε μια περιοχή που βρίσκεται σε διαδικασία παραγωγικού μετασχηματισμού και αναζητά νέες επιχειρήσεις, νέες επενδύσεις, νέες ιδέες και κυρίως νέες θέσεις εργασίας. Εδώ βρίσκεται όμως αυτό που θα πούμε παρακάτω, μια από τις πιο σημαντικές ειδήσεις των τελευταίων ημερών, την Δευτέρα που μας πέρασε, χθες δηλαδή, συνεδρίαση Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στην πέμπτη συνεδρίαση της για το 2026 βρέθηκαν στο τραπέζι αρκετά περιβαλλοντικά και ενεργειακά έργα, μεταξύ αυτών δύο που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή. Το πρώτο αφορά το σταθμό αποθήκευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αντλιοταμίευση ισχύως 10 ΜΒ στη θέση Σουρβάλα 1, λίμνη Ιλαρίωνα. Και εδώ η γνωμοδότηση της Επιτροπής ήταν ομόφωνα αρνητική. Προσοχή όμως, γιατί πρόκειται για γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όχι για την τελική απόφαση αδειοδότησης. Το έργο χωροθετείται στην περιοχή του Χρωμίου και εκτείνεται σε περιοχές του Δήμου Κοζάνης, Γρεβενών και Δεσκιάτης. Στη συζήτηση βρέθηκε κυρίως το ζήτημα της ισόρρευσης έργων αντλιοταμίευσης στην ευρύτερη περιοχή του Αλιάκμονα. Το επιχείρημα που τέθηκε είναι ότι δεν μπορεί κάθε έργο να εξετάζεται απομονωμένα χωρίς να υπολογίζονται οι συνολικές επιπτώσεις από όλα τα έργα που σχεδιάζονται στην ίδια περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση και ευρύτερη περιοχή, καταγράφονται ήδη αρκετά έργα αντλιοταμίευσης, αλλά με άδεια αποθήκευσης και άλλα σε διαδικασία αξιολόγησης. Η αρμόδια υπηρεσία έθεσε έτσι την ανάγκη για συνολικό σχεδιασμό, για ένα τοπικό περιβαλλοντικό σχέδιο διαχείρισης, ώστε να προσδιορίσει η φέρουσα ικανότητα της περιοχής.

5 χιλιόμετρων και θα συνδέει τη μονάδα με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τον Αγωγό Φυσικού Αερίου Δυτικής Μακεδονίας. Και εδώ όμως ισχύει και η ίδια διευκρίνηση. Η απόφαση της Επιτροπής είναι γνωμοδοτική και δεν αποτελεί την τελική περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η θετική γνωμοδότηση συνοδεύεται από όρους που αφορούν κυρίως την κατασκευή, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κατά την έγκριση του έργου. Ο τεχνικός σχεδιασμός προβλέπει μάλιστα δυνατότητα μελλοντικής μεταφοράς υδρογόνου ή μείγματος υδρογόνου και φυσικού αερίου, χωρίς αυτό να αποτελεί από μόνο του τη δέσμευση για μελλοντική χρήση. Άρα, μέσα στην ίδια συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, είχαμε δύο διαφορετικές εικόνες. Αρνητική γνωμοδότηση για την αντιλιοταμίευση στον Ηλαρίωνα και θετική υπό όρους γνωμοδότηση για τον αγωγό φυσικού αερίου προς την Πτολεμαϊδα 5. Και όλα αυτά σε μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης της χώρας. Την ίδια ώρα, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, η Καλλιόπη Βέτα επαναφέρει το ζήτημα των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας. Το βασικό θέμα είναι ο ηλεκτρικός χώρος και η δυνατότητα των τοπικών και συλλογικών σχημάτων να προχωρήσουν τα έργα τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, τον Ιούνιο του 2026 καταγράφονται στην περιοχή 281 ενεργειακές κοινότητες με αιτήσεις για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύως περίπου 625 ΜΒ. Η ίδια υποστηρίζει ότι σημαντικό μέρος αυτής της ισχύως δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει λόγω των περιορισμών στη δυνατότητα σύνδεσης. Με την ερώτησή της προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητά στοιχεία για την πραγματική κατάσταση των έργων αλλά και τα μέτρα για ειδική προτεραιότητα στα έργα της Δυτικής Μακεδονίας, μείωση του κόστου σύνδεσης, στη χρηματοδότηση και αναβάθμιση των δικτύων. Ένα ακόμα μέτωπο λοιπόν στην ενεργειακή μετάβαση. Και από την ενέργεια πάμε στην αυτοδιοίκηση. Εδώ έχουμε μια συζήτηση που αφορά άμεσα τη λειτουργία των Δήμων και κατ' επέκταση την καθημερινότητα των πολιτών. Χθες συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Δήμων. Δεν υπάρχουν κοινότητες πλέον. Έχουμε μείνει λίγο στο παρελθόν Δυτικής Μακεδονίας. Με πρώτο θέμα την αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το μήνυμα που έστειλε η ΠΕΔ ήταν ένα μήνυμα απογοήτευσης. Ο πρόεδρος, ο κ. Παναγιώτης Κεπακτσόγλου, υποστήριξε ότι οι Δήμοι περιμένουν ένα ειδικό πακέτο μέτρων για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, οι Δήμοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος καυσίμου και λειτουργίας και ζητούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Να φύγουμε όμως από την ΠΕΔ και να πάμε στα Γρεβενά, όπου εκεί στο Δήμο Γρεβενών, ο Δήμαρχος Γρεβενών συνεχίζει τις επαφές του με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης των αντιλιοστασίων της ΔΕΑ Γρεβενών συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι η αντικατάσταση και ενεργική αναβάθμιση του εξοπλισμού ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μαζί της το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης. Παράλληλα, ο Δήμος θέτει και το θέμα του μισθώματος που καταβάλει η ΔΕΑ Γρεβενών για τους χώρους όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες. Το ποσό ανέρχεται περίπου στα 3.000 ευρώ. Να φύγουμε όμως από τα Γρεβενά και να έρθουμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και βέβαια στο Δήμο Βοΐου, όπου αύριο στην Εράτηρα πραγματοποιείται ενημερωτική ημερίδα με θέμα παιδοκεντρική κοινωνία, εγωκεντρικοί γονείς. Η εκδήλωση θα γίνει στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Εράτηρας και αφορά τη σύγχρονη γονεϊκότητα και την υπερπροστασία, τα όρια και την αυτονομία των παιδιών. Μια διαφορετική είδηση και μια διαφορετική εκδήλωση, αλλά με ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον. Και θα κλείσουμε με δύο δράσεις αλληλεγγύης. Αύριο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται θελοντική αιμοδοσία στο Δρέπανο Κοζάνης. Η δράση θα γίνει από τις 3.30 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα στο κοινοτικό κατάστημα με τη συμμετοχή του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Γέφυρα Ζωής της τοπικής κοινότητας και του τμήματος αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα λήψη δείγματος σάλιο για εγγραφή νέων εθελοντών δοντών μυελού των οστών. Και στο Δήμο Εορδέας, η Θρακική Εστία Εορδέας διοργανώνει την 37η εθελοντική αιμοδοσία της από τις 5 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παυλίδη και Αδαμοπούλου 45. Όμως, υπάρχει μία είδηση που δεν τη δώσαμε έτσι, μια την βαρύτητα που θα έπρεπε να τη δώσουμε και αυτό αφορά τους Μικρασιάτες, όπου παραδόθηκε την Κυριακή στους πολίτες στη Νέα Πλατεία Μικράς Ασίας μετά την ανάπλασή της ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και σεβασμού. Η επίσημη ημέρα πρώτη έγινε την ημέρα των εκδηλώσεων την Κυριακή στη μνήμη των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής.

0: Έτσι λοιπόν αυτή είναι η εικόνα μέχρι αυτή την ώρα, σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, μια περιοχή που μπαίνουμε στο φθινόπωρο με αλλαγή του καιρού, στα ενεργειακά όπου συγκρούνται διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς θα γίνει η μετάβαση, μάλιστα, στην αυτοδιοίκηση όπου οι Δήμοι ζητούν ειδική στήριξη. Να προχωρήσουν τα έργα, να υπάρξουν θέσεις εργασίας και αυτά για σήμερα από τη Δυτική Μακεδονία.
1: Καλημέρα, Φωτεινή.

0: Πάμε σε ένα θέμα τώρα, κύριε και κύριοι, το οποίο έχει ενδιαφέρον, έχει εξίσου ενδιαφέρον, θα έλεγα, και με την έναρξη αύριο της εμποροβιοτεχνικής και γεωργικής έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας. Το καθένα έχει, θα έλεγα, το δικό του μερίδιο. Θα πάμε στην Αθήνα. Θα πάμε στην Αθήνα, όπου η Δυτική Μακεδονία κατεβαίνει εντός εισαγωγικών στην Αθήνα. Η μεγάλη τουριστική παρουσίαση θα γίνει στο Σύνταγμα. Έχουμε βέβαια την τουριστική προβολή, η οποία θα διαρκέσει για 2 μέρες, 24 και 25 Σεπτεμβρίου, στο μετρό στο Σύνταγμα. Και έχουμε την πλέον αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Πολυτίμη Φαρμάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Φαρμάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Όντως έχουμε ήδη κατέβει στην Αθήνα, γιατί ναι, παντού σε όλους τους σταθμούς, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, σε 10 σταθμούς του μετρό ήδη υπάρχουν αφίσες παντού της δράσης μας, και η δράση μας παίζει και στις μεγάλες οθόνες στο Σύνταγμα και στους άλλους σταθμούς του μετρό μέσα στους Ιρμούς. Και έχει γίνει μια πολύ καλή διαφήμιση από ό,τι φαίνεται, γιατί μου τηλεφωνούν φίλοι από την Αθήνα και μου λένε «Η Δυτική Μακεδονία είναι εδώ». Οπότε αυτό μάλλον είναι πολύ ευχάριστο.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, πρέπει να πούμε, έτσι δεν είναι, κυρία Φαρμάκη, αυτό το εγχείρημα?
1: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ως περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Την προηγούμενη φορά είχε γίνει μια δράση που αφορούσε μόνο τα Γρεβενά, που είχε γίνει στο μετρό, όμως πολύ μικρότερη, και θα σας εξηγήσω γιατί. Τότε είχε ντυθεί ένας σειρμός του μετρό σαν Γρεβενά, ήταν μια πρωτοβουλία από το βουλευτή εκεί των Γρεβενών σε συνεργασία με εμάς, και είχε γίνει μια απλά παρουσίαση που είχε κρατήσει μία ώρα κάτω στο μετρό, όχι όμως αυτή την αίθουσα. Τώρα έχουμε νοικιάσει την αίθουσα των 500 τετραγωνικών στο μετρό, η οποία όλη έχει ντυθεί ως Δυτική Μακεδονία, παρουσιάζει τις outdoor δραστηριότητες που έχουμε, ξεκινάει από το σκι με μεγάλες φωτογραφίες, έχουμε οθόνες, δείχνει το κανό, δείχνει τα τζιπ, δείχνει την υπασία, δείχνει όλες τις δραστηριότητες, ενώ παράλληλα προβάλλουμε και τις επιμέρους μορφές τουρισμού, δηλαδή έχουμε για τον προσκυνηματικό τουρισμό προβολή, έχουμε προβολή για το σχολικό τουρισμό, για τον πολιτιστικό τουρισμό. Έχουμε ένα κομμάτι που μπορούν και θα έρθουν οι σύνδεσμοι ξενοδόχων από όλη τη Δυτική Μακεδονία, και τους ευχαριστώ γι' αυτό, να προβάλλουν εκεί το προϊόν τους. Και φυσικά από την άλλη πλευρά έχουμε μια παράλληλη δραστηριότητα, από την άλλη πλευρά εννοώ της αίθουσας, όπου προβάλλεται ο ίνος και η γαστρονομία της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Προβάλλονται τα πάντα, θα λέγω εγώ. Ναι. Προβάλλεται η περιοχή μας μέσα από αυτήν την δράση, την εκδήλωση. Περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα, κυρία Φαρμάκη, ή μακροπρόθεσμα θα δούμε κόσμο από την Αθήνα και όχι μόνο να έρχονται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, σαν αποτέλεσμα αυτής της εκδηλούσης της δράσης?
1: Ακολουθούμε μια συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία έχει να κάνει σε μεγάλο ποσοστό και με τον Ε65 που άνοιξε. Τρεις εβδομάδες πριν ανοίξει ο Ε65, κάναμε μια επίσης μεγάλη διαφημιστική καμπάνια. Βάλαμε τον τουριστικό μας οδηγό μαζί τη μέρα που το Βήμα μοίραζε το περιοδικό διακοπές, να δοθεί σε όλα τα αντίτυπα της εφημερίδας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό έγινε εστιασμένα 3 εβδομάδες πριν ανοίξει ο Ε65. Αφού λοιπόν άνοιξε ο Ε65, τώρα κατεβαίνουμε στην Αθήνα, και μάλιστα θα δείτε εικόνες τις επόμενες μέρες, και ας το αποκαλύψω και σε εσάς. Η είσοδος στο μετρό της αίθουσας θα έχει ακριβώς αυτό, το χάρτη της Ελλάδας, όπου θα δείχνει πόσο έχει μικρύνει η απόσταση Αθήνα, Δυτική Μακεδονία με τον Ε65. Γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι πλέον οι αποστάσεις έχουν πολύ μικρύνει, Έχουμε ένα πολύ καλό οδικό δίκτυο για να έρθει κάποιος να μας επισκεφτεί και φυσικά να επιβεβαιώσουμε αυτό που λένε και τα στοιχεία του INSETE, ότι η Δυτική Μακεδονία είναι δεύτερη σε επισκεψιμότητα όσο αφορά και ικανοποίηση των τουριστών όσο αφορά τη φιλοξενία μας, γιατί ο κόσμος εδώ είναι ζεστός και παρέχει μια ιδιαίτερη φιλοξενία, και τη γαστρονομία και τον ίνο. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Τώρα αν περιμένουμε ότι την επόμενη μέρα ξαφνικά θα αλλάξει, όχι, αλλά σας πληροφορώ ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε για το τελευταίο εξάμηνο και το τελευταίο χρόνο ήδη έχει αλλάξει η εικόνα. Εγώ ήμουνα την Κυριακή στην Σιάτιστα, πήγα να δω. Πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο σε ένα μέρος της Δυτικής Μακεδονίας και καταγράφουμε, βλέπουμε, μιλάμε με τον κόσμο. Υπήρχαν λοιπόν εκεί 5 λεωφορεία στη Σιάτιστα εκείνη τη μέρα, όπου ξεναγούνταν και βλέπαν ο κόσμος. Υπήρχε από τη Δράμα, υπήρχε ένα λεωφορείο που είχε έρθει με κάποιους που κάνανε εκδρομή γιατί είχαν συμπληρώσει 40 χρόνια που τελείωσαν την αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο. Βλέπουμε ήδη ο Δήμαρχος Φλόρινας και Πρέσπας μας είπε ότι είναι η πρώτη χρονιά που έχουν τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα το καλοκαίρι. Σιγά σιγά είναι τα βήματα. Στο τέλος είμαστε, το γράφουν όλοι, το ξέρουμε ότι είμαστε οι τελευταίοι, αλλά για να αλλάξεις ένα παραγωγικό μοντέλο χρειάζεται πολλή δουλειά από όλους μας. Και δεν μιλάω μόνο για την περιφέρεια, μιλάω για τους φορείς, μιλάω για τους ξενοδόχους, μιλάω για τους επαγγελματίες του τουρισμού, για την εστίαση, για τον ίνο, για τη γαστρονομία. Όλοι μαζί μόνο μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα.
0: Μας λέτε, κυρία Φαρμάκη, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Ε65 έχει φέρει ήδη τη διαφορά.
1: Ο Ε65 θα φέρει τη διαφορά. Αυτό που έχει φέρει, πιστεύω, τη διαφορά είναι ότι δύο πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ένα είναι η κλιματική αλλαγή, όπου είδαμε και στην, ας πούμε τώρα μιλώντας προχθές με έναν αντιδήμαρχο από την Κρήτη, τουρισμού, μου είπε ότι έχει επιμηκυνθεί εκεί η περίοδο, δηλαδή είχαν πολύ μεγάλη μείωση στους τουρίστες τον Ιούλιο και Αύγουστο, όχι μείωση αλλά αλλαγή, γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη, και αντίστοιχα επιμηκύνεται προς τον Οκτώβρη σε αυτούς. Έτσι και σε εμάς αλλάζει και ο κόσμος θέλει να έρθει στη Δυτική Μακεδονία γιατί δεν έχουμε τόσο πολύ ζέστη. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, είναι ότι είμαστε ένας πιο φθηνός προορισμός. Δεν χρειάζεται να πάρεις ένα πλοίο για να πας, οπότε να έχεις τα έξοδα να πληρώσεις για την οικογένειά σου και το αυτοκίνητο. Οπότε αυτά βοηθάνε πάρα πολύ με τη σημερινή συγκυρία μέχρι τώρα να αλλάξει. Ο Ε65 τώρα άνοιξε, τώρα θα περιμένουμε τα αποτελέσματα, αλλά είναι μια ευτυχή συγκυρία που είναι και ο Ε65 σε όλο αυτό.
0: Αυτά φαντάζομαι τα πλεονεκτήματα που μόλις αναφέρατε, κυρία Φαρμάκη, τα τονίζουμε στην Αθήνα, έτσι?
1: Ναι, ναι, γι' αυτό σας είπα ότι απ' έξω θα είναι ο Ε65 και φυσικά έχουμε σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ, έχουμε κάνει και δύο ειδικές δράσεις τα απογεύματα, τόσο της Πέμπτης για τη γαστρονομία όπου προβάλλονται όλα τα pop και pop web προϊόντα μας, τα φασόλια, το μέλι, οι πιπεριές φλωρίνης, τα μανιτάρια γρεβενών, ο κρόκος κοζάνης. Όλα αυτά προβάλλονται με έναν δημοσιογράφο ο οποίος θα κάνει συνεντεύξεις από τους συνεταιρισμούς, από τους παραγωγούς. Και την Παρασκευή έχουμε αντίστοιχη εκδήλωση για τον ίνο, όπου έχουμε τη Μερόπη την Παπαδοπούλου, που είναι αυτή τη στιγμή η πιο σημαντική δημοσιογράφος που υπάρχει για τον ίνο και η δημιουργός του ίνοχου του περιοδικού, η οποία αντίστοιχα θα μας μιλήσει για τον ίνο, για τις ποικιλίες της Δυτικής Μακεδονίας, και θα μιλήσει και θα συνομιλήσει με κάποιους από τον χώρο του ίνου, ίνοποιους, και φυσικά με το κοινό, όπου θα κάνουν και ένα master class, μία γευστική δοκιμή ίνων της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι και αυτό. είναι μια προβολή.
0: Κύριε Φαρμάκη, έχουμε συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά ποιον τουρισμό θέλουμε να προσελκύσουμε, ή τα βάζουμε όλα στο τραπέζι και στοχεύουμε στους ενδιαφερόμενους ή όσον αφορά τις εκκλησίες, τα χιονοδρομικά κέντρα, σε όλα. Πού στοχεύουμε?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει στρατηγική, μέχρι τώρα ακολουθούμε κατά γράμμα ένα master plan που υπάρχει για τον τουρισμό. Είναι συγκεκριμένοι οι στόχοι μας και θα σας πω. Έχουμε συγκεκριμένες μορφές τουρισμού. Δηλαδή, εμείς έχουμε φύση, δεν έχουμε θάλασσα, έχουμε όμως μια πολύ όμορφη φύση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και έχουμε και κάποιες επιμέρους μορφές. Δηλαδή, το 27 για μας θα έχει στόχο τον προσβάσιμο τουρισμό και ήδη έχουμε ξεκινήσει καταγραφές για να βοηθήσουμε αυτό το κομμάτι στη Δυτική Μακεδονία, και τον προσκυνηματικό. Το προηγούμενο διάστημα κάναμε δράσεις οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά για το σχολικό τουρισμό και για τον οινοτουρισμό. Ο οινοτουρισμός είναι μία συνεχής δράση για μας, δηλαδή είναι ένας στρατηγικός στόχος, γιατί ξέρετε, είναι ένα κομμάτι του τουρισμού. Όταν έχεις 37 εινοπία στη Δυτική Μακεδονία, δεν μπορείς να μην στοχεύσεις σε αυτό, το οποίο παράλληλα θα φέρει και στις άλλες μορφές τουρίστες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έρθει να επισκεφτεί ένα εινοπείο και να κάνει μια γευσηγνωσία σε πολύ ωραία εστιατόρια που έχουμε, όμως ταυτόχρονα θα πάει και θα κάνει και μια outdoor δραστηριότητα. Μπορεί να κάνει ένα κανό, μπορεί να κάνει πεζοπορία. Έχουμε τόσα όμορφα μέρη. Ο στόχος και στρατηγική μας δεν είναι τόσο οι μορφές, οι επιμέρους τουρισμού, αλλά η αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουμε. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια SWOT ανάλυση και έχουμε διαπιστώσει ότι τα δύο είναι τα προβλήματά μας. Ότι οι διαμηνυκτερεύσεις μας κυμαίνονται από μία ως τρεις μέρες. Mm-hmm. Άρα, εμείς θέλουμε να το αυξήσουμε αυτό. Δεν θέλουμε να έχουμε τις τρεις μέρες, θέλουμε να τις κάνουμε πέντε. Και το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι θέλουμε, εκτός από να το πάμε και σε όλες τις εποχές. Δηλαδή, μας ενδιαφέρουν οι 12 μήνες στη Δυτική Μακεδονία, γιατί μπορούμε να έχουμε τους 12 μήνες. Γιατί αν σκεφτείτε εσείς ως κάτοικος εδώ της περιοχής, μπορείτε να αντιληφθείτε ότι κάθε περίοδος έχει και κάτι διαφορετικό. Μπορεί, ας πούμε, το χειμώνα να έχουμε τις outdoor δραστηριότητες. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε και πολύ σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα. Φανούς, φωτιές στην Φλόρινα, έχουμε, πάμε καλοκαίρι, έχουμε το 15 Αύγουστο και τα πανηγύρια. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά την οποία με νούμερα είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση το 15 Αύγουστο στην επισκεψιμότητα όσο αφορούσε τα πολιτιστικά δρόμενα της Δυτικής Μακεδονίας. Στα πανηγύρια μας, πολύ κόσμο, πληρότητα 100%. Η Πρέσπα, ας πούμε, το μεγαλύτερο διάστημα είχε πληρότητα 100%. Μου τηλεφωνούσαν φίλοι γιατί ήθελαν να έρθουν στα πανηγύρια που γίνονται στο Βόλιο και δεν βρίσκανε διαθεσιμότητα στα ξενοδοχεία.
0: Είναι ένα θέμα και αυτό.
1: Είναι σημαντικά κομμάτια, ναι.
0: Μάλιστα. Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ περιφερειακών ενωτήτων, κυρία Φαρμάκη, πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, πώς το βλέπουμε? Δηλαδή, δεν περιμένουμε στην Κοζάνη να έχουμε τόσο τουρισμό τους υπόλοιπους μήνες όσο το μήνα που έχουμε τις απόκριες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα?
1: Θα σας πω, αυτό αντιμετωπίζεται με το πόσο είναι κοντινές οι αποστάσεις και πόσο η Περιφερειακή Αρχή και ο κύριος Σαμανατίδης δημιουργεί τις υποδομές για να μπορούν να γίνουν πιο σύντομες οι αποστάσεις. Μπορεί δηλαδή κάποιος να έρχεται και να μένει στην Καστοριά. Ας πάρουμε αυτή την περίοδο. Είμαστε στον Σεπτέμβρη. Έρχεται λοιπόν κάποιος και μένει στην Καστοριά. Είναι τόσο κοντά η Κοζάνη που μπορεί να έρθει να πάει στη Νεανή. Μπορεί να έρθει και να επισκεφτεί το συνεταιρισμό των κροκοπαραγωγών. Μπορεί να έρθει και να δει τη βιβλιοθήκη. Ας πούμε, το προηγούμενο διάστημα κάναμε την εβδομάδα που μας πέρασε μία εκπομπή. Φέραμε το Kitchen, δεν κάναμε εμείς την εκπομπή, συγγνώμη. Ναι. Φέραμε το Kitchen TV, είναι από τη σέρβικη τηλεόραση μία εκπομπή η οποία κάνει αφιερώματα και εκπομπές μίας ώρας για τοπικές κουζίνες. Γύρισαν λοιπόν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Εμείς τους ετοιμάσαμε το πρόγραμμα και τους φιλοξενήσαμε και βγάλαν μονόερες εκπομπές δείχνοντας το τουριστικό μας κομμάτι, δείχνοντας την γαστρονομία μας και τα κρασιά μας. Άρα δεν πήγανε μόνο στην Καστοριά που είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, αλλά ήρθαν και στην Κοζάνη, βγάλαν εικόνες από τη βιβλιοθήκη, πήγαν στον κροκοσυνεταιρισμό, πήγανε στην Εράιδα και στη Γέφυρα με το πρόγραμμα που τους κάναμε. Οι αποστάσεις που είναι κοντινές βοηθάνε πάρα πολύ. Μπορεί να μένεις, ας πούμε, στην Καστοριά που έχει πολύ περισσότερα ξενοδοχεία, αλλά μπορείς να επισκεφτείς την Κοζάνη, μπορείς να πας στην Πρέσπα, γιατί η Πρέσπα από την Καστοριά είναι 55 λεπτά. Μπορείς να πας στα Γρεβενά και να κάνεις μια πολύ ωραία βόλτα και να δεις το γεωπάρκο, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά εδώ, γιατί είναι της UNESCO, είναι προστατευόμενοι, γίνονται πάρα πολύ ωραία προγράμματα. Αυτό δηλαδή αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ των περιοχών, οπότε όλοι μπορούν να αποκτήσουν ένα μερίδιο. Και να σας πω και κάτι, όταν μιλάω με τους επαγγελματίες, κανείς δεν λέει να έρθει ένας τουρίστας στην Καστοριά και να μείνει 5 μέρες. Δεν είναι δυνατόν να μείνει στην Καστοριά 5 μέρες, ενώ να μείνει...
0: Να μετακινηθεί, να δει και άλλα μέρη, αυτό εννοείται.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Πρέπει να δει και άλλα μέρη. Εμείς θέλουμε, σας είπα, να πάμε από τις 1 με 3 μέρες στις 5. Αυτό θα το καταφέρουμε όταν πλέον έχει, και νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να το καταφέρνουμε, γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι δεν είναι Καστοριά, δεν είναι Φλόρινα, δεν είναι Γρεβενά, δεν είναι Κοζάνη. Είναι Δυτική Μακεδονία. Αυτό το branding έτσι πρέπει να είναι.
0: Κυρία Φαρμάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν τη συνομιλία. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα. Καλή επιτυχία στην Αθήνα. 24-25 Σεπτεμβρίου, αυτό το διάστημα θα γίνει η προβολή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, και τους ακροατές σας και όλα τα μέσα που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε μέσα σε εισαγωγικά με τον κόσμο, να μας ακούσει και να μας γνωρίσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς, καλημέρα.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω.

φως εκεί που ράπτω. Αφήνω το εργόχειρο και πιάνω το κονδύλι. Γιατί σε μίλους λογισμούς αθέλητα σκοντάπτω. Και πριν κατάραχλο γερί μου φύγει από τα χείλη, σε στίχους χύνω τον καημό που έχω στην καρδιά μου. Μα δεν με σκόνω

0: 8 και 57 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Εμείς να σας πούμε μια πολύ πολύ καλή μέρα να έχετε. Θα πάμε σε δελτία ειδήσεων. Αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη μέχρι τις 11 για ό,τι νεότερο προκύψει. Καλή σας ημέρα.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υπόσχεθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά εκεί τις θέσεις της χώρας του με φόντο τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στένα του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει πλέον αυτή της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, διεμήνησε από το Σαν Φρανσίσκο, όπου είδε επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας καθώς και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Αναφερόμενος στο 2030 και στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υποστήριξε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά πορεία. Απίθυνε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς, όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι το τέλος του μήνα όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και οι παραλήπτες θα πρέπει να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαίως για οφειλές και πρόστιμα. Θα έχουν μόνο μία ευκαιρία να δώσουν εξηγήσεις για να απαλλαγούν από τις κυρώσεις. Αν οι εξηγήσεις δεν σταθούν πιστικές, θα πληρώσουν τα διπλά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμέν και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Επειδή νόση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος, ελεύθερη για όλους.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σήμερα, σήμερα Τρίτη, με αλλαγή καιρικού σκηνικού, εδώ μαζί σας. Είμαστε εδώ από τώρα, η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 9, μέχρι και τις 11. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 για δύο περίπου ώρες, με ό,τι νεότερο στη Δυτική Μακεδονία. Μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με την Τάσα Παπαντώνη, από τώρα μέχρι και τις 11 λοιπόν, οι πρωινές διαδρομές είναι στα ραδιοφωνά σας, πρωινές διαδρομές στην ενημέρωση, πρωινές διαδρομές στην πολιτική και την αυτοδιοίκηση, στην κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, σε ό,τι συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία, με τη σταχυολόγηση βεβαίως και γενικότερων θεμάτων, εξελίξεων και ζητημάτων που μας απασχολούν. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, ακούτε το χαρακτηριστικό σήμα έναρξης, ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Κουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, με τους συναδέρφους δημοσιογράφους μαζί και αυτό το πρωινό, εδώ, μαζί σας. Την καλημέρα μας και πάλι, καλή σας ακρόαση!

Γενικώς έχουμε μπλέξει, φίλες και φίλοι, μπλέξαν οι γραμμές μας με το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, μπλέξαν πολλά πράγματα γύρω μας, δίπλα μας, παντού, μπλέξαν και προσπαθούμε να τα ξεμπλέξουμε, ψάχνουμε να βρούμε διέξοδα στα διέξοδα, ψάχνουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που προκύπτουν και όλο ένα και περισσότερο, ενώ δεν λύνονται επί της ουσίας παλαιότερα ζητήματα και προβλήματα, έρχονται καινούρια και έρχονται καινούρια για να μας δημιουργήσουν επιπλέον επιφυλάξεις. Είναι μια κοινωνία των επιφυλάξεων, μια κοινωνία των σχολείων, της εύκολης κριτικής αλλά και της όσο πιο εύκολα κάνει κάποιος κριτική, άλλο τόσο πιο εύκολα δέχεται την υπάρχουσα κατάσταση και δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Επί της ουσίας δεν υπάρχει μία συνολική διαφορετική θεώρηση πραγμάτων και εξελίξεων που θα δώσει τη δυνατότητα να πιστέψουμε ότι ναι, μπορούμε να πάμε προς τα μπρος. Μπορούμε να πάμε προς τα μπρος αντιμετωπίζοντας άλλα θέματα. Για παράδειγμα, χθες, φίλες και φίλοι, να το πω αυτό, χθες στην εκπομπή μας και εμείς τουλάχιστον από όλα τα μέσα ενημέρωση αλλιεύουμε ειδήσεις, αναφέρουμε την πηγή, στεκόμαστε σε αυτά και στα τοπικά μέσα και τα δημοσιοποιούμε με ό,τι και αν συμβαίνει, με ό,τι έτσι ιδιαίτερο ξεχωριστό βλέπουμε, διαβάζουμε από τον τοπικό τύπο, από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση, από οποιοδήποτε μέσο και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, γιατί έτσι πρέπει να είναι, γιατί όλοι υπηρετούμε τον ίδιο σκοπό. Βέβαια, χθες για μια ακόμη φορά είχαμε μια αποκλειστική πληροφορία μιλώντας με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, τον κύριο Τσεβεκίδη, ότι και εδώ είχαμε μία καταγγελία. Είχαμε μία καταγγελία τις προηγούμενες μέρες, γι' αυτό λέω ότι μας έρχονται πάντα και καινούργια θέματα, ότι αυτή η ιστορία των αδειών και του σούπερ μάρκετ μερικών ιατρείων, ακόμα και εδώ έστω μεμονωμένα υπάρχει. Και εδώ, ναι, έστω και μεμονωμένα στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει. Δηλαδή, μας είπε χθες για κάποιο ακτινολογικό εκτός Δυτικής Μακεδονίας, από Θεσσαλονίκη, που ήταν και εδώ, που εν πάση περιπτώσει εκτός από ακτινολογικές υπηρεσίες προσέφερε και άλλα πράγματα. Με λίγα λόγια, δημιουργούμε αυτή την κατάσταση των σούπερ μάρκετ. Πάμε στον παθολόγο ενώ θέλουμε γυναικολογικά ζητήματα και παίρνουμε και το ένα, παίρνουμε και το άλλο. Μια κατάσταση, φίλες και φίλοι, που δείχνει και τα κενά για τα οποία μίλησε χθες ο κύριος Τσεβεκίδης, πώς να ελέγξεις και τι να ελέγξεις, αλλά και το μεγάλο λάθος της κατάργησης των ράμπο υγείας, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή, αλλά καταργήθηκαν αυτοί οι ράμπο υγείας και πολλά πολλά άλλα. Αρχίζουμε να έχουμε πολύ περισσότερες επιφυλάξεις, δηλαδή πώς μπορεί ο πολίτης να ελέγξει αν κάποιο ιατρείο, κάποιος γιατρός έχει πτυχίο και έχει νομιμότητα και έχει άδεια. Και πώς μπορεί να ελέγξει αν εκεί γίνεται και εκείνο και το άλλο και το παράλλο. Όλα θα αφαιθούν στην τύχη, φίλες και φίλοι, του να μπορούμε να ελέγξουμε και να ελέγξουμε και να ξαναελέγξουμε. Και αν οι πολίτες ελέγχουν από μόνοι τους, το κράτος τι υπάρχει, οι υπηρεσίες, η πολιτεία, τα συντεταγμένα όργανα, οι επιτροπές, οι θεσμικοί, αυτοί που πληρώνονται κτλ. Γιατί υπάρχουν αν όλα αυτά αφαιθούν μόνο στο αν μπορεί να τα βρει και σε όποιο βαθμό μπορεί ο πολίτης να τα ψάξει και να τα βρει. Βλέπουμε λοιπόν ότι έρχονται και καινούργια θέματα για να μας προβληματίσουν, για να αρχίσουμε να βλέπουμε την κατάσταση πιο επιφυλακτικά, και όλα αυτά δεν είναι κάτι καλό, γιατί δημιουργούν μια κρίση αξιοπιστίας μεταξύ του πολίτη και της πολιτείας, μεταξύ όλων, μεταξύ του δημοσίου, των ιδιωτών, των ανθρώπων και όλων. Και αυτό επίσης δεν είναι καθόλου καλό. Όσο περισσότερο αυξάνεται η αναξιοπιστία και μεγαλώνει η σύγχυση, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Και σε όλα αυτά πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, φίλες και φίλοι, εδώ και στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Βεβαίως, εμείς μένουμε και σε μια σειρά από άλλα θέματα. Στην γενικότερη σταχυολόγηση των ειδήσεων, ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φραντζίσκο μίλησε για ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 με στόχο την τρίτη θητεία στις επόμενες εκλογές. Οι επόμενες εκλογές που δεν θα αργήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μετράμε μήνες έτσι και αλλιώς. Λέει όσα λέει καθημερινά ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, λένε όσα λένε καθημερινά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και θα δούμε πού θα πάει το πολιτικό σκηνικό. Από την άλλη, να πούμε ότι εδώ στα θέματα της καθημερινότητας βλέπουμε ανωδική πορεία πάντα σε ό,τι αφορά την βενζίνη, σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων, σε ανωδική πορεία. 2,19 ευρώ η βενζίνη, 2,21 το πετρέλαιο, και τα πράγματα, φίλες και φίλοι, μπαίνουν σε μια συνήθεια. Συνηθίζουμε το κακό, συνηθίζουμε αυτό που το θεωρούσαμε ότι δεν θα μας συμβεί ποτέ. Όλοι λέγαμε για το φράγμα των 2 ευρώ και όμως το ξεπεράσαμε, και
σιγά σιγά το συνηθίζουμε. Αυτό δεν είναι καλό σε καμία περίπτωση. Και μέσα σε όλα αυτά, και ενώ εμείς θα μείνουμε στα γεγονότα της Δυτικής Μακεδονίας και είναι αρκετά, ο καιρός αλλάζει. Ο καιρός ήδη έχει αλλάξει. Τώρα δίπλα μας εδώ το θερμόμετρο τι δείχνει? 13 βαθμούς Κελσίου. 13 βαθμούς Κελσίου, φίλες και φίλοι, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με φθινοπορεινές θα λέγαμε έτσι καιρικές καταστάσεις και θερμοκρασίες. Η πρόγνωση βεβαίως περιλαμβάνει και βροχές και καταιγίδες και όπως ήδη φαίνεται πτώση της θερμοκρασίας. Πόσο θα διαρκέσει θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Αυτά έτσι εν ολίγης στην σταχυολόγηση πάντα των γενικότερων διεθνών εξελίξεων να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ξεκινούν και οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ, ο οποίος θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο, επί της ουσίας όμως απλώς γίνονται εργασίες, γίνονται συνεδριάσεις, γίνονται συζητήσεις, αλλά αποφάσεις δεν μπορεί να λάβει και να τις λάβει δεν μπορεί να τις εφαρμόσει. Επί της ουσίας οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ξεκινούν σήμερα Τρίτη 22 του μήνα στη Νέα Υόρκη με τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Η ενεργειακή κρίση, η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία, θέματα που θα συζητήσουν οι ηγέτες που θα βρεθούν σήμερα και θα έχουν και διμερείς συναντήσεις μεταξύ τους.

Και ενώ έχουμε προγραμματίσει και αρκετές συνεντεύξεις, έχουμε αρκετά ρεπορτάζ για τη συνέχεια της εκπομπής μας από παντού, σε όλες τις περιοχές, από Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρνα, Γρεβενάκα, Στοριά, ειδήσεις, πληροφορίες, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, σχόλια και μέσα από τη δική σας τροφοδότηση, από όπου και αν μας ακούτε, φίλες και φίλοι, και πλέον μας ακούτε και διαδικτυακά παντού σε όλο τον κόσμο, εντός και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, εντός και εκτός της χώρας. Και πραγματικά ευχαριστούμε, πραγματικά αληθινά σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας, για τα μηνύματα που στέλνετε, για τα θέματα που μας προτείνετε, για τις πληροφορίες που μας δίνετε και για τις συμφωνίες ή τις διαφωνίες με ό,τι ακούτε καθημερινά. Σε ό,τι θέλετε να πείτε, η ανοιχτή γραμμή λοιπόν εδώ στο 2461-022-918. Και επίσης μπορείτε να στείλετε και email στο email του σταθμού μας earthkozanis@gmail.com. Μπορείτε να στείλετε και SMS και στο Messenger και στα προσωπικά μας, και βεβαίως έχετε τη δυνατότητα, ακόμη και αν είστε κοντά μας εδώ στην Κοζάνη, να έρθετε μια βόλτα εδώ 3019 στην Κοζάνη. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα όμως, γιατί έχουμε ήδη και κάποια μηνύματα δικά σας και από την ανοιχτή γραμμή, θα πάμε σιγά σιγά να ξεδιπλώσουμε την ατζέντα τη σημερινή μας εκπομπή με την επισκόπηση του τοπικού τύπου. Μας δίνει αφορμή, γιατί βλέπουμε τι αξιολογούν, τι θέτουν στην πρώτη σελίδα οι εφημερίδες, ποια θεωρούν τα σημαντικότερα, ποια δεν τα θεωρούν και δεν τα έχουν καν στην πρώτη σελίδα, και βεβαίως τι υπάρχει σύμφωνα με την ίδια τη ματιά και την αξιολόγηση των συντακτών των εφημερίδων, όσων τουλάχιστον μας αποστέλλονται εδώ και είναι διαθέσιμες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τις τοπικές μας εφημερίδες και την επισκόπηση του τοπικού τύπου σήμερα, Τρίτη, με τα φύλλα τους.

Πάμε τώρα λοιπόν στις εφημερίδες και ξεκινάμε από την εφημερίδα Θάρρος. Στην πρώτη σελίδα λοιπόν της εφημερίδας διαβάζουμε σήμερα το κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα, πανελλαδικό σήμερα, μειώσεις στο ράφι, ανοίγει η δεύτερη φάση της εθνικής πρωτοβουλίας. Έτσι λέει η εφημερίδα Θάρρος. Σήμερα στην πρώτη σελίδα άλλα θέματα από την ίδια εφημερίδα. Για τον Παναγιώτη Δημόπουλο που έκανε τον κόσμο λίγο πιο μεγάλο, ένα κείμενο της κυρίας Δήμητρας Καραγιάννη. Σήμερα και σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, γιατί χθες έγινε η κηδεία του Παναγιώτη Δημόπουλου, χθες μιλήσαμε για τον Παναγιώτη Δημόπουλο, που πραγματικά μια μεγάλη προσωπικότητα και ένας άνθρωπος που από παντού πήρε τα εύσημα με πολυσχηδές έργο και πορεία. Άνθρωπος του χώρου, του πολιτισμού, του πνεύματος, της μουσικής και με πολλά και διαφορετικά δεδομένα, κάθε φορά κατέγραψε πραγματικά στα 49 χρόνια της ζωής του πολύ σημαντικά στοιχεία. Γι' αυτό και ήταν δεκάδες συνεχή μηνύματα χθες, συλληπιτήρια για τον Παναγιώτη Δημόπουλο από την Κοζάνη. Θα μιλήσει σήμερα για τον Παναγιώτη Δημόπουλο σε λίγα λεπτά ο Διονύσης Μαλούχος. Ο Διονύσης Μαλούχος, ένας από τους πλέον γνωστούς διεκεκριμένους Έλληνες, σολίστ πιάνου και μουσικός, και βεβαίως διετέλεσε και στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο τρίτο πρόγραμμα και θα μιλήσουμε με τον Διονύση Μαλούχο για τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Μάλιστα και μια σχετική κουμπαριά ο Διονύσης Μαλούχος θα μας εξηγήσει βεβαίως. Σήμερα και οι εφημερίδες αναφέρονται στην απώλεια, στο θάνατο του Παναγιώτη Δημόπουλου που κηδεύτηκε χθες. Ένα από τα θέματα επίσης στην εφημερίδα Θάρρος. Άλλα θέματα από την ίδια εφημερίδα. Στο Θάρρος έβαλε αναισθητικό στα προβλήματα της κλινικής με την ενίσχυση του κυρίου Κουσίδη στο νοσοκομείο Κοζάνης. Ενισχύεται με έναν αναισθησιολόγο, δηλαδή με λίγα λόγια, το νοσοκομείο Κοζάνης, στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Νέα μέτρα ενεργειακή στήριξη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ουσίες στο πρόβλημα, ένα κείμενο του κυρίου Κωνσταντίνου Τζέκη, μια γιορτή γεμάτη αγάπη, παράδοση και μπόλικη πατάτα, ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Δρέπανο. Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δρεπάνου και η κοινότητα του Δρεπάνου πραγματοποίησαν την πρώτη γιορτή πατάτας. Ανέλαβε νέα καθήκοντα. Παππούς έγινε ο πρώην αντιδήμαρχος ο κύριος Βαγγέλης Καραπάτσιος. Άνοιξαν αμάξι έκκληση του ιδιοκτήτη για τα έγγραφα, λέει χαρακτηριστικά σήμερα επίσης στο Θάρρος. Γιάννης Κοκαλιάρης, φτωχότερη η Κοζάνη, συλληπιτήριο του Δημάρχου Κοζάνης για την απώλεια του Παναγιώτη Δημόπουλου, σήμερα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Θάρρος.

Από την εφημερίδα Θάρρος, να ρίξουμε μια ματιά τώρα, φίλες και φίλοι, στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Διαβάζουμε σήμερα στην εφημερίδα Ο Χρόνος, διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο θέμα «Απογοήτευση στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας χωρίς ειδικό πακέτο μέτρων για ενεργειακό κόστος και λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης». Έντονη απογοήτευση εκφράζουν οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς όπως υποστηρίζει η ΠΕΔ, από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν προέκυψε το ειδικό πακέτο μέτρων που ανέμενα για την περιοχή και ιδιαίτερα για το ενεργειακό κόστος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά προκύπτουν και από τη χθεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, όπου έγινε μια αποτίμηση των εξαγγελιών και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο μήκος κλίματος, την απογοήτευσή του εξέφρασε και ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Μετέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε καθυστερήσεις και διαβεβαίωσε ότι οι εξελίξεις θα επιταχυθούν με τον ίδιο να απαντά, αρκεί να προλάβουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Κοζάνης. Κατά τα άλλα, από την εφημερίδα Ο Χρόνος σήμερα, υπέρ του αγωγού φυσικού αερίου από Κομνηνά Πτολεμαϊδα η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ομόφωνο όχι. Από την εφημερίδα Ο Χρόνος σήμερα, υπέρ του αγωγού φυσικού αερίου από Κομνηνά Πτολεμαϊδα η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ομόφωνο.

Δίνουμε συνέχεια στην επισκόπηση του τοπικού τύπου. Σήμερα Τρίτη με την εφημερίδα Πρωινός Λόγος χάθηκε το μισό ζωικό κεφάλαιο σε ένα από τα μεγαλύτερα κτηνοτροφικά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό που γίνεται στο χώρο της κτηνοτροφίας στη Δυτική Μακεδονία με τα συνεχή από πέρσι κρούσματα ευλογιάς και βεβαίως με όλη την ανεπάρκεια, φίλες και φίλοι, και δυστυχώς τα μη μέτρα πραγματικής στήριξης των κτηνοτρόφων, κατά τα άλλα έχουμε και ρήτρα μετάβασης εδώ. Στην κτηνοτροφία, φίλες και φίλοι, γίνεται γενικός χαμός. Μιλάμε για μια απόλυτη κυριολεκτικά κατάσταση καταστροφής στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και δεν είναι καθόλου υπερβολή. Μας το λένε κάθε μέρα με δικά τους μηνύματα κτηνοτρόφοι. Μας το λένε, μας περιγράφουν τις καταστάσεις. Δεν έχουμε βγάλει ένα, δύο και τρία ρεπορτάζ. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά. Έχουν μιλήσει ακόμα και πρώην, φίλες και φίλοι, υπεύθυνοι του χώρου της κτηνοτροφίας. Μόνο όσοι δεν θέλουν να δουν, θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό. Η κατάσταση είναι μια κατάσταση, μια πορεία καταστροφής ενός ζωτικού τομέα της οικονομίας για τη Δυτική Μακεδονία. Το πρωτοσέλιδο θέμα σήμερα της εφημερίδας Πρωινός Λόγος, που κάνει λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα κτηνοτροφικά χωριά που χάθηκε το μισό ζωικό κεφάλαιο, απλώς είναι ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά της πορείας καταστροφής στην κτηνοτροφία. Το λέμε μπας και χτυπήσει καμπανάκι και μπας δεν έχουμε απλά κάποιες υποσχέσεις και όλα αυτά τα γνωστά που ακούμε, τα γλυκανάλατα, αλλά έχουμε κάτι επί της ουσίας άμεσο και πρακτικό που μπορεί κυριολεκτικά να κρατήσει όρθια την κτηνοτροφία στη Δυτική Μακεδονία. Αν χαθεί και ο πρωτογενής τομέας, η κτηνοτροφία και ο αγροτικός τομέας, τότε γιατί θα μιλάμε, φίλες και φίλοι, για αυτά τα φωτοβολταϊκά με σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα στις θέσεις εργασίας? Γι' αυτό θα μιλάμε. Αυτό θα μας μείνει τελικά. Είπαμε ό,τι είπαμε για την απολιγνητοποίηση. Θα μείνει τελικά η μία με δύο θέσεις από τα φωτοβολταϊκά που θα μείνουν? Δέστε λίγο σε κάποιες περιοχές που λειτουργούν, λέει, ποιες είναι οι θέσεις που έμειναν, όχι στην κατασκευαστική φάση, στην επόμενη φάση, στη φάση που λειτουργούν, αυτά που ήδη λειτουργούν. Ποιες είναι οι θέσεις εργασίας? Μία, λέει, ένας φύλακας, και που και που, λέει, έρχεται, λέει, ένας μηχανικός ο οποίος έχει αναλάβει 10 φωτοβολταϊκά εδώ γύρω. Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας, φίλες και φίλοι. Όταν έχουν χαθεί χιλιάδες, η κτηνοτροφία χτυπάει καμπανάκι. Δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που λέμε. Χαρακτηριστικό το σημερινό πρωτοσέλιδο και του Πρωινού Λόγου, αλλά και πολλά άλλα πολλών εφημερίδων, και βεβαίως και εδώ με ρεπορτάζ που από πολλά χρόνια τώρα τα έχουμε επισημάνει, από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία με αυτόν τον ρυθμό της απολιγνητοποίησης. Είπαμε ότι αν δεν υπάρξουν άλλοι τομείς που άμεσα θα ενισχυθούν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα περάσουν τα χρόνια και θα μιλάμε για φιλόδοξα σχέδια. Αντικατάσταση της Ελπίδας Κουιμτσίδου από την Επιτροπή του Άρθρου, φίλες και φίλοι, στην 152. Σε άλλα πρωτοσέλιδα θέματα διαβάζουμε πάντα στον Πρωινό Λόγο. Μετά τους 198 του Μάνα Νερού έρχονται προς έγκριση 135 φωτοβολταϊκοί σταθμοί σε Κοζάνη και Σέρβια. Τα ακούτε κάθε μέρα, φίλες και φίλοι, έχουμε χάσει το μέτρημα. Κυριολεκτικά τι θα μείνει από αυτήν την εξέλιξη, εδώ είμαστε, θα τα δείτε και θα λέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Πάνος και Παπτσόγλου, είμαστε απογοητευμένοι από τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπαμε, είναι από την χθεσινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Με τον κύριο Παπτσόγλου θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα. Θετική και η Επιτροπή Περιβάλλοντος για την επέκταση του φυσικού αερίου από τα Κομινά ως την Πτολεμαϊδα 5. Επίσης έχουμε αναφερθεί, είναι και σε άλλα πρωτοσέλιδα άλλων εφημερίδων. Κλειστό για μία ακόμη φορά το πάρκινγκ στον ΟΣΕ εδώ στην Κοζάνη. Και φθινοπορεινός ο καιρός με πτώσεις της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εδώ που τα λέμε, εντάξει, είμαστε και προς τα τέλη του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Θα έχουμε και φθινοπορεινές μέρες, αλίμονο. Αυτά από την εφημερίδα σήμερα Πρωινός Λόγος.

0: Πρωινές διαδρομές με ό,τι νεότερο πάντα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με αρκετά θέματα εξελίξεις νεότερα στην Δυτική Μακεδονία και σε σταχυολόγηση πολλών άλλων θεμάτων που έμεσα ή άμεσα μας επηρεάζουν και εδώ στην περιφέρεια. Ωστόσο, από χθες πολλά δεκάδες είναι τα συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια, το θάνατο του Παναγιώτη Δημόπουλου. Αναφερθήκαμε και χθες και όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, θα μιλήσουμε τώρα με έναν από τους διακεκριμένους Έλληνες σολίστ πιάνου και μουσικό και βεβαίως και γνώριμο στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση στην ΕΡΤ, τον Διονύση τον Μαλούχο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε για τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Κύριε Μαλούχο, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα στην Κουζάνη, καλημέρα στην Ερακουζάνης, καλημέρα στη Δυτική Μακεδονία, τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη σκέψη και την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι και μόνο που ακούσαμε και μάθαμε από τον πρόεδρο του Φιλοπρόεδρου Συλλόγου Κουζάνης, τον Τάσο τον Κλούπο, ότι είστε εδώ, ήσασταν για την κηδεία του χθες του Παναγιώτη Δημόπουλου, νομίζω το πρώτο που σκεφτήκαμε είναι να μιλήσουμε μαζί σας πραγματικά, γιατί γνωρίσατε, συνεργαστήκατε με τον Παναγιώτη Δημόπουλο και νομίζω ότι έχετε και μία κουμπαριά, αν δεν κάνω λάθος τουλάχιστον, αυτό λένε οι πληροφορίες μας.
1: Έχω μία σχέση φιλική με την οικογένεια από αρκετά παλιά και ο Παναγιώτης ήταν ο μικρότερος αδερφός της οικογένειας. Έτσι τον παρακολουθώ πραγματικά από τις αθλητικές δραστηριότητες που είχε ως έφηβος με θαυμασμό. Ο Παναγιώτης ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και όπως σκεφτόμουν, γιατί πραγματικά ήθελα να είμαι κοντά σε αυτές τις στιγμές χθες, ότι δεν είναι μια τυχαία περίπτωση ενός χαρισματικού ανθρώπου που έλαμψε κάπου. Είναι μια διαδικασία ολόκληρη, είναι μια πόλη από πίσω, είναι μια οικογένεια από τον αείμνηστο τον Διονύσιο Ψαριανό, τον Μητροπολίτη.
0: Ναι.
1: Είναι μια διαδικασία παράδοσης όπως είναι το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κοζάνης. Ο ίδιος δοκιμάστηκε και στα κοινά με επιτυχία, έδωσε την ψυχή του για την Κουβεντάριο. Δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος μουσικός. Ήταν μια μορφή η οποία αναδείχθηκε μέσα από μια παράδοση της πόλης, της κοινωνίας, της οικογένειας. Και αυτό για μένα έχει και τη μεγαλύτερη σημασία, γιατί κατάφερε και άφησε πράγματα. Χάρηκα πολύ που είδα τόσες διαφορετικές γενιές χθες να τον θυμούνται και στο διαδίκτυο αλλά και στην Κοζάνη και εκτός Κοζάνης ήρθαν άνθρωποι από τη Λάρισα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα. Νέοι άνθρωποι που τον πίστεψαν στο μουσικό σχολείο Πτολεμαΐδας και με πολύ μεγάλη προσοχή και συγκίνηση άκουσα και το διευθυντή στον επικίδιο λόγο του, πολύ μεστός, πολύ ανθρώπινος, πολύ συγκινητικός. Αυτή ήταν η αίσθηση. Όποιος ήρθε σε επαφή με τον Παναγιώτη, είτε ήταν οι 30 καρέκλες, είτε ήταν η συνθετική του πλευρά, είτε ήταν το όραμά του για τα πράγματα, ακόμα και ο δημόσιος λόγος του ήταν καταλυτικός, έλεγε πάντα την αλήθεια με αυτό το δικό του τρόπο, με το χιούμορ του. Ήταν πάντα και οξύς, θα μπορούσα να πω, στην κριτική του.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως ήταν δίκαιος και μάλιστα ήταν πάντα, είχε επιχειρήματα, είχε τεκμηρίωση.
0: Δεν ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε αποκλειστικά, για παράδειγμα, μόνο με τη μουσική, ή ένας άνθρωπος που γενικώς είχε μία δραστηριότητα. Τον βλέπαμε παντού και έτσι τον γνώρισαν πολλές γενιές και σε διαφορετικά επίπεδα, και στα κοινά ως αντιδήμαρχο και στον πολιτισμό γενικότερα και σε όλα τα επίπεδα κυριολεκτικά κινήθηκε. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό αποτυπώθηκε στην έλλειψη του Παναγιώτη Δημόπουλου με την απώλειά του.
1: Στο ανθρώπινο επίπεδο.
0: Στο ανθρώπινο
1: ήταν
0: επίπεδο.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος ενέπνευσε, ένας άνθρωπος που υπήρξε δάσκαλος, όχι πάντα με την παραδοσιακή έννοια της αυστηρότητας ή της πληρότητας. Τα είχε αυτά και μάλιστα στο μουσικό σχολείο, από ό,τι καταλαβαίνω, οι πρόβες του και οι προετοιμασίες ήταν πάντα έντονες και με απαιτήσεις. Αλλά το αποτέλεσμα και η αίσθηση της πειθούς που είχε ήταν πολύ σημαντική, και αυτό είναι που εμπνέει και τα νέα παιδιά και εμάς τους μεγαλύτερους. Για μας ήταν παράδειγμα ο Παναγιώτης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πραγματικά
0: Εσείς πώς θα το χαρακτηρίζατε, με όλες αυτές τις πλευρές που εμπεριείχε ο Παναγιώτης ο Δημόπουλος, πώς θα το χαρακτηρίζετε? Άλλοι λέγανε ότι ήταν ένας συμμορφούμενος αιρετικός. Δηλαδή συμμορφώνονταν, αλλά μέσα από την ερωτικότητα, την αιρετικότητά του, την διαφορετικότητά του.
1: Δεν συμμορφώθηκε ποτέ ο Παναγιώτης.
0: Δεν συμμορφώθηκε, μάλιστα. Αλλά δεν ισχύει αυτός ο χαρακτηρισμός. Τι χαρακτηρισμό θα μπορούσαμε να δώσουμε για τον Παναγιώτη
1: Δημόπουλο? Ήταν και παράδειγμα. Ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος που για μένα έδωσε χαρακτήρα σε αυτή τη λέξη. Γιατί δεν ήταν απλώς στα λόγια, δεν ήταν απλές σκέψεις. Από την άλλη, δεν ήταν ένα ταλέντο, καθόταν στο πιάνο και μάγευε απλώς. Ήξερε από πίσω να το συνδέσει αυτό με φιλοσοφικό τρόπο, με κοινωνικό τρόπο, με πολιτικό, γιατί τελικά ο πολιτισμός είναι πολιτική, και το απέδειξε και αυτό. Όλοι μας με απορία τον είδαμε αντιδήμαρχο πολιτισμού και εκλεγμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, και όμως και εκεί θα έλεγα ότι ακόμα και οι πολιτικοί του αντίπαλοι του αναγνωρίζουν τις καλές προθέσεις και τη δουλειά. Δουλειά. Θυμάμαι να με ξεναγεί νύχτα όταν ο Κοβεντάριος ήταν ακόμα σχεδόν γιαπή, με το όραμά του, με το που θα μπουνε, με το τι βρήκε, τι ήθελε να κάνει. Κοίταξε, μετά σε κινητοποιεί και σένα. Εγώ είμαι
0: Άρα,
1: ένα φίλος
0: του. Μπορούσε να εμπνεύσει ο Παναγιώτης Δημόπουλος, ενέπνεε ανθρώπους, ενέπνεε, θα λέγαμε, φορείς εδώ στην περιοχή.
1: Μην μιλάτε στον αόριστο, γίνεται ακόμα αυτό. Γιατί υπάρχουν τα βιβλία.
0: Ακόμα τους, γίνεται, σαφώς
1: γίνεται. Η παρέμβαση, τα εξέδωση, υπάρχει το διαδίκτυο που πλέον ο καθένας έχει καταθέσει. Υπάρχουν πολλά CD που έχει με την δουλειά του, και υπάρχει και η μνήμη η οποία σε κινητοποιεί ώστε να πας και ένα βήμα παραπέρα από αυτό που μέχρι λίγο πριν ίσως νόμιζες ότι δεν είναι εφικτό, και σου δείχνει ένας άνθρωπος με το παράδειγμά του ότι τελικά γίνεται, με θυσίες, με λάθη, με μερικές φορές και με αντιθέσεις σε σχέση με αυτό που θα περίμενε κανείς. Δεν είναι τα πράγματα ιδανικά ποτέ.
0: Εσείς έχετε συνεργαστεί με τον Παναγιώτη Δημόπουλο.
1: Βέβαια, και στο πλαίσιο το καθαρά μουσικό,
0: ναι.
1: Τον υποδέχθηκα και στην Αθήνα κάποιες φορές να δείξει τη δουλειά του και σε επίπεδο πιανιστικό, αλλά και σε επίπεδο εκπαιδευτικό. Δέχτηκα εγώ προσωπικά πολλά τηλεφωνήματα από Αθηναίους που τον είχαν γνωρίσει, γιατί έκανε πολλά πράγματα και σε σχέση με το συνθετικό και σε σχέση με το εκπαιδευτικό. Όχι προβεβλημένα τόσο πολύ, αλλά όπου ακουμπούσε άφηνε αποτύπωμα.
0: Μάλιστα. Τώρα θα τολμούσα να ρωτήσω, εάν έπρεπε από όλα αυτά που έκανε κάποιος να διαλέξει ένα και να πει σε αυτό θα ήθελα να τον βλέπω να συνεχίζει να φτάσει στην κορυφή, ποιο θα ήταν αυτό από τις δράσεις του, από την όλη του
1: Εγώ θα επιμείνω στο ότι ακριβώς το ξεχωριστό με τον Παναγιώτη ήταν η σύνθεση όλων αυτών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν ότι έπρεπε τελικά να κλειστεί σε ένα δωμάτιο και απλά να γράφει μουσική, γιατί είχε πολύ μεγάλο ταλέντο σε αυτό, ή ότι έκατσε και έκανε έργα πάνω στους μαθητές του μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας, τα οποία μάλιστα εκδόθηκαν, και μπράβο σε όσους στήριξαν όλες αυτές τις προσπάθειες. Από την άλλη, ό,τι και να μην έκανε θα έλειπε, οπότε μακάρι να είχε περισσότερη στήριξη ώστε όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται με πιο εύκολο τρόπο και ίσως η κοινωνία να είχε απολαύσει περισσότερα κέρδη από αυτή τη δραστηριότητα. Αλλά αυτά τα υποθετικά, όπως ξέρετε,
0: δεν ισχύουν. Ναι.
1: Ειδικά τώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Θέλω να πω όμως, ναι. Θέλω να πω ότι, ναι. ότι υπήρξε πόνος σε αυτή όλη την ιστορία, γιατί κράτησε αρκετούς μήνες.
0: Ναι.
1: Η λέξη αδικία ήταν στο μυαλό όλων μας, αν μπορεί να υπάρχει κοσμολογική, δηλαδή η αδικία στο θέμα της ανθρώπινης ζωής. Έφυγε νωρίς αυτός ο άνθρωπος, άφησε η οικογένεια, ναι. Όλοι δεν ξέραμε πώς να το αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρουμε ακόμα. Να σταθούμε και στην ανθρώπινη διάσταση, γιατί μερικές φορές η πολιτιστική προσφορά ή η γενικότερη παρουσία κάποιου κάπου λίγο μας αφήνει να προσπερνάμε τα ανθρώπινα, τα οποία όμως είναι εκεί. Και δυστυχώς εδώ είναι σε τραγική διάσταση.
0: Κύριε Μαλούχο, εγώ θα μείνω στο ότι πραγματικά συνεχίζει να εμπνέει ο Παναγιώτης Δημόπουλος, γιατί έχει ένα έργο από πίσω. Πραγματικά έχει γραφόμενα, έχει σκέψεις, έχει δράσεις, έχει τα πάντα.
1: Έχει και ανθρώπινη επαφή με πολλούς.
0: Ναι, ακριβώς. Συνεχίζει να εμπνέει και θα εμπνέει. Τι μπορεί να κάνει μια περιοχή για να έχει πάντα μπροστά τον Παναγιώτη Δημόπουλο, ακόμα και τώρα που έφυγε από τη ζωή, δηλαδή πώς μπορεί να τον τιμήσει?
1: Κοιτάξτε,
0: μια περιοχή, ένας τόπος.
1: Η Κοζάνη έχει αποδείξει ότι θυμάται τους ανθρώπους της και είμαι σίγουρος ότι όταν καταλαγιάσει όλο αυτό θα βρεθούν τρόποι. Άλλωστε, ένας μουσικός έχει και το προνόμιο εντός εισαγωγικών η δουλειά του πάντα να υπάρχει και να μπορεί και να αναπαραχθεί, μπορεί να, μέσα από μια συναυλία, μέσα από τα CD που κυκλοφορούν, μέσα από πολλούς τρόπους. Είμαι σίγουρος ότι και σε επίπεδο μουσικού σχολείου που το λέμε Αΐδας, γιατί είδα όλους τους ανθρώπους εξαιρετικά συγκινημένους και πραγματικά να νιώθουν ότι έχουν πάρει έμπνευση από τον Παναγιώτη, και σε επίπεδο κοινωνίας και Δήμου, ο Παναγιώτης Δημόπουλος θα είναι παρόν.
0: Μάλιστα. Κύριε Διονύση Μαλούχο, να σας ευχαριστήσω.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω και προσωπικά,
0: ναι,
1: που δίνετε χρόνο σε ανθρώπους και σε ιστορίες τέτοιες που και παράδειγμα είναι και πραγματικά αξίζουν και ίσως είναι λίγο έξω από αυτό που ονομάζουμε mainstream, αλλά τελικά φαίνεται ότι απασχολεί το μυαλό όλων μας. Και πραγματικά μπράβο στην Έρα Κοζάνης άλλη μια φορά.
0: Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά?
1: Έχουμε δει και τα διαφορετικά και μάλιστα και τις τελευταίες.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι τα κακά διαφορετικά. Ναι. Θεωρώ τουλάχιστον, εν πάση περιπτώσει, ο ρόλος ενός περιφερειακού μέσου, ενός περιφερειακού ραδιοφώνου και βεβαίως αυτό που θέλει να αποτυπώσει ένα δημόσιο ραδιόφωνο, νομίζω ότι πρέπει να είναι αυτός.
1: Άλλη κουβέντα αυτή. Όπως ξέρετε, και οι δυο μας έχουμε μεγάλη εμπειρία.
0: Έτσι.
1: Και στα ραδιοφωνικά. Και άρα ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι τελικά αυτονόητο.
0: Δεν είναι
1: θα
0: αυτονόητο,
1: έπρεπε όχι. Να είναι, αλλά δεν είναι.
0: Δυστυχώς δεν είναι αυτονόητο. Ενώ θα έπρεπε να κάνουμε βήματα προς τα μπρος και όχι να...
1: Εντάξει, ο καθένας κάνει την προσπάθειά του.
0: Να κρατάμε,
1: και
0: να κρατάμε
1: και
0: να φυλάμε θερμοπύλες, δηλαδή, με λίγα λόγια. Θα πρέπει να πάμε λίγο προς τα μπρος, να δούμε και άλλα πράγματα, να βάλουμε και άλλες σκέψεις και άλλα οράματα. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μαλούχο.
1: Θυμόμαστε.
0: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλημέρα. Καλό έργο πάντα.
1: Ευχαριστώ.

0: Τις 10 φίλες και φίλοι, στις 10 θα περάσουμε σε δελτία ειδήσεων. Θα ακούσετε από το Earth News 105,8 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με ειδήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο αμέσως μετά το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, με όλες τις ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα και όλες τις ειδήσεις που παράγονται πάντα εδώ από όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό της ΕΡΤ στην περιοχή. Ειδήσεις και στο περιφερειακό δελτίο που θα ακολουθήσει με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη, για να δώσουμε συνέχεια και στην εκπομπή μας, στις πρωινές διαδρομές και με άλλα θέματα. Θα πάμε και σε άλλες περιοχές. Έχουμε αρκετά ακόμη θέματα, εξελίξεις νεότερα. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα που έχει να κάνει με τα data center. Πρέπει να υπάρχει ένας ευρύς, ανοιχτός, ουσιαστικός διάλογος, γιατί νομίζω ότι κάπου θα μπερδευτούν τα πράγματα. Το data center είναι κάτι που το ψάχνουν όλοι, τι ακριβώς σημαίνει, και πρέπει να πω σε πρώτο επίπεδο, ας μην συγχύζουμε και άλλο την κατάσταση. Είναι διαφορετικό το επίπεδο, το πόσες θέσεις θα χρειαστούν στην κατασκευαστική περίοδο, είναι πολύ διαφορετική η αριθμή της κατασκευαστικής περίοδου του data center στην Κοζάνη και πολύ διαφορετική, φίλες και φίλοι, η αριθμή σε σχέση με αυτό που θα μείνει ως μόνιμο αποτύπωμα, δηλαδή ως μόνιμες θέσεις εργασίας. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα, γιατί ακούμε πάλι πράγματα που κυριολεκτικά λέμε αν είναι δυνατόν. 7.500 ακούμε, ενώ δεν υπάρχουν 7.500 μόνιμες θέσεις εργασίας. Είναι πολύ πολύ λιγότερες, είναι πολύ κάτω από 1.000 και βεβαίως μπερδεύουμε λίγο την περίοδο της κατασκευής, μπερδεύουμε το data center με αυτόν τον τύπο που θα λειτουργήσει στην Κοζάνη, με άλλα data center, και εδώ αρχίζουμε να δημιουργούμε μία σύγχυση που καλό θα είναι τουλάχιστον δημοσιογραφικά να την αποφύγουμε. Αν δεν γνωρίζουμε κάτι, να μην το λέμε. Αν το γνωρίζουμε, να το διαχωρίζουμε και να το βάζουμε στις πραγματικές διαστάσεις. Ούτε παραπάνω, ούτε και παρακάτω. Και αυτό δυστυχώς γίνεται, φίλες και φίλοι, και αυτό δεν είναι καθόλου καλά, γι' αυτό θα χρειαστεί στην περιοχή μας να έχουμε μια επίσημη επί της ουσίας ενημέρωση, και ενημέρωση μιλάω επιστημονική ενημέρωση, και όχι απλά να μας ενημερώνουν οι κυβερνητικοί βουλευτές για το ΣΥΝ και οι βουλευτές αντιπολίτευσης για το ΠΛΗΝ. Χρειάζεται λοιπόν μια πλήρη ενημέρωση. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό, αλλά και άλλοι επιστημονικοί και ανεξάρτητοι φορείς, το επαναλαμβάνω, ανεξάρτητοι φορείς, πρέπει να δώσουν τα πλήρη στοιχεία αυτή η επένδυση του data center τι θα σημαίνει για τη Δυτική Μακεδονία, τόσο στην κατασκευαστική αλλά κυρίως στην μόνιμη φάση όπου θα έχουμε φύγει από όλα και θα έχουμε ένα data center για να δούμε τι θέσεις θα έχουμε μόνιμες στην περιοχή μας και κατά πόσον καλοπληρωμένες, όπως λέγονται, θα είναι αυτές οι θέσεις. Γιατί βλέπετε τι γίνεται και με την ντομάτα, φίλες και φίλοι. Τελικά υψηλές θέσεις Κινέζοι και άλλοι στην ιστορία αυτή, έτσι και αλλιώς, το περιμέναμε άλλωστε. Κυρίως οδηγοί και εργάτες ντομάτας θα είναι αυτό που θα μείνει όταν θα ξεπεραστεί το πρόβλημα που προέκυψε με τα αρχαία που βρέθηκαν. Αυτά έτσι λίγο πολύ για να τα αποσαφηνίζουμε. Επαναλαμβάνω, ούτε η ωραιοποίηση ούτε και η κινδυνολογία συμβάλλουν σε κάτι τέτοιο. Επίσημη ενημέρωση από ανεξάρτητους φορείς, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο που πολλά θα λέγονται και όλα θα πρέπει να τα περνάμε από μια δεύτερη και τρίτη επεξεργασία πιστοποίησης για να φέρνουμε πραγματικά την αλήθεια όσο γίνεται περισσότερο. Μένουμε σε αυτά, πάμε τώρα στα δελτία ειδήσεων, αμέσως μετά θα δώσουμε συνέχεια, υπάρχουν αρκετά ακόμη θέματα που μας τροφοδοτείτε κι εσείς με τα δικά σας σχόλια. Θα πάμε όμως και στην περιοχή της Αναράχης Ορδέας αργότερα, που εκεί έχουμε μια γενική συνέλευση, έχουμε κάποια θέματα που θα συζητηθούν και με αφορμή αυτό θα σταθούμε και σε άλλα ζητήματα. Κοζάνη, Πτολεμαίδα, Φλόρνα, Γραβινά, Καστοριά, στις πρωινές διαδρομές μετά τα δελτία ειδήσεων που θα ακολουθήσουν σε λίγο.
1: Φαινόμενα, ο ακραίος πολιτισμός.

0: Έρχεται ο Δημήτρης Πετρούς.
1: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με πολλή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο από το Εγάλεο μέχρι την Κηφισιά. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από Λύκειο στην περιοχή Τουρκουντλού κοντά στη Σμύρνη. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πύρη έξω από σχολείο τραυματίζοντας μαθητές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για 8 τραυματίες ενώ συνελήφθη ο δράστης. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, που είχε συναντήσεις με επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως αν μια κυβέρνηση αποφάσισε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφτάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύ άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
1: Ο καιρός.
2: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
1: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα λειτουργεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Σταγίλα Κοζάνης μέχρι την Κυριακή. Η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση, ένας σημαντικός θεσμός για τη Δυτική Μακεδονία, επιστρέφει μετά από 10 χρόνια απουσίας, με στόχο να γίνει γέφυρα των τοπικών επιχειρήσεων, των ανθρώπων, της περιοχής και της προοπτικής της, αποτελώντας μια μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθούν οι δυνατότητες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι καινοτόμες ιδέες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 6 το απόγευμα, ενώ στην επανεκκίνησή της δίνουν δυναμικό ραντεβού περίπου 110 εκθέτες. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης θα είναι τις καθημερινές από τις 4 έως τις 9 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιούνται καθημερινά παράλληλες δράσεις και ημερίδες. Στην 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας θα συμμετέχουν οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης με 3 πληροφοριακά περίπτερα όπου θα υλοποιούνται διάφορες δράσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν την οδική ασφάλεια, την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας καθώς και την πρόληψη και αποτροπή των απατών. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας καλεί όλους τους πολίτες να επισκεφθούν τα ενημερωτικά περίπτερα στο χώρο της έκθεσης και να συμμετέχουν στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με σκοπό την ενίσχυση της άμεσης επικοινωνίας και της συνεργασίας των πολιτών με την ελληνική αστυνομία. Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρεια για το πρόγραμμα εγκατάσταση αντλίων θερμότητας για θέρμανση ψύξης στη Δυτική Μακεδονία διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Μετά την Πτολεμαϊδα και τα Γρεβενά, η τρίτη ενημερωτική εκδήλωση του κύκλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Κοζάνη, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στις 7 το απόγευμα με δυνατότητα live streaming. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των πολιτών και των δυνητικά ωφελούμενων για τους συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα ωφέλη του προγράμματος. Ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη Data Center από τη ΔΕΗ και την Amazon Web Services στον Άγιο Δημήτριο κατέθεσε ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Ο βουλευτής Κοζάνης ζητάει από τον Υπουργό απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων, όπως ποια επίσημη ενημέρωση διαθέτει ως αρμόδιος Υπουργός για το Data Center και ποια μέρημνα εφαρμόζεται, ώστε αν τελικά η ανάπτυξη του Data Center στην Κοζάνη γίνει αποδεκτή από την τοπική κοινωνία, να διασφαλιστεί εκ των προτέρων πολύπλευρη ανταποδοτικότητα πριν επιβληθούν μη αναστρέψιμα τελεσμένα. Επίσης ζητάει διευκρινήσεις για το Εθνικό Σχέδιο Προσέλκυσης Υποδομών Φιλοξενίας Δεδομένων και την κυβερνητική θέση στις ενεξελίξει διεργασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις υποδομές AI και Cloud. Οι ενεργειακές κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας και τα μικρά συλλογικά σχήματα που θα μπορούσαν να δώσουν στις τοπικές κοινωνίες ενεργό ρόλο στη νέα ενεργειακή εποχή για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση βρίσκουν την πόρτα κλειστή. Αυτό υποστηρίζει η ανεξάρτητη βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η βουλευτής, τον Ιούνιο του 2026 καταγράφονταν στην περιοχή 281 ενεργειακές κοινότητες με αιτήσεις για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος περίπου 625 ΜΒ. Ωστόσο, μόλις 110,6 ΜΒ έχουν μπει στο σύστημα, ενώ 411,2 ΜΒ είχαν ακυρωθεί. Η εικόνα αυτή, τονίζει η κυρία Βέτα, αποκαλύπτει το γεγονός ότι ενώ υπάρχει επενδυτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, δεν υπάρχει δυνατότητα επαρκούς πρόσβασης στον ηλεκτρικό χώρο, με συνέπεια η Δυτική Μακεδονία να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πανελλαδικά αναλογία ακυρωμένης στην ηλεκτρισμένη ισχύ περίπου 3,7:1, ενώ το 89,7% της ακυρωμένης ισχύως αφορά έργα που είχαν λάβει γνωστοποίηση αδυναμίας σύνδεσης από τον ΔΔΕ. Με την ερώτηση της η κυρία Βέτα ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να δώσει απαντήσεις για τον αριθμό των ενεργειακών κοινοτήτων και την πραγματική κατάσταση των έργων τους, τον ηλεκτρικό χώρο που έχει διατεθεί σε μεγάλες επενδύσεις ΑΠΕ και εκείνων που διατίθεται σε τοπικά και συλλογικά σχήματα, τη θέσπιση διακριτού και προστατευμένου ηλεκτρικού χώρου χώρου για ενεργειακές κοινότητες και έργα αυτοπαραγωγής, την καθιέρωση ειδικής προτεραιότητας για τα έργα της Δυτικής Μακεδονίας, τη μείωση του διοικητικού και οικονομικού κόστου σύνδεσης, την ειδική χρηματοδότηση για σύνδεση αποθήκευση και υλοποίηση των έργων, τους πόρους που διατίθενται από το πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης και το συγκεκριμένο σχέδιο αναβάθμισης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας με σαφές χρονοδιάγραμμα. Όπως δήλωσε η κυρία Βέτα, η Δυτική Μακεδονία έχει ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα στην ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας. Δεν μπορεί τώρα να πληρώσει και το κόστος της ενεργειακής μετάβασης, βλέποντας τις ευκαιρίες να χάνονται. Απαιτούνται συγκεκριμένες λύσεις, προτεραιότητα στα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων και επαρκής ηλεκτρικός χώρος για την τοπική κοινωνία. Στο ειδικό πρόγραμμα δικής αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 εντάχθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση η δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 470.000 ευρώ περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης, αναβάθμισης και λειτουργικής αποκατάστασης του χώρου της υφιστάμενης παιδικής χαράς συνολικής έκτασης 3,6 στρεμμάτων. Αναλυτικά οι εργασίες αφορούν την τοποθέτηση καινούριων πιστοποιημένων παιχνιδιών για παιδιά προσχολικής, προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας, την τοποθέτηση εξοπλισμού για τους συνοδούς, την τοποθέτηση νέων δαπέδων ασφαλείας, τη συντήρηση του πρασίνου σε όλη την έκταση της παιδικής χαράς και τη βελτίωση της περίφραξης, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας. Στη νέα παιδική χαρά θα παρέχεται η δυνατότητα να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 84 παιδιά, ενώ παράλληλα προβλέπεται η διάθεση θέσεων παιχνιδιού για άτομα με αναπηρία. Σε δήλωσή του, ο βουλευτής Γρεβενών Θανάσης Σταυρόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που μετατρέπει ένα χώρο καθημερινής χρήσης σε ένα πρότυπο λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον αναψυχής για παιδιά και τις οικογένειές τους. Η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της δίκαιης μετάβασης, είπε, συνεχίζεται με σχέδιο, συνεργασία και συνέπεια με στόχο την υλοποίηση έργων υποδομής που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τον τόπο. Το αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Γρεβενών για τη χρηματοδότηση προγράμματος αντικατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης των αντλιοστασίων της συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ έθεσε εκ νέου ο Δήμαρχος Γρεβενών σε συναντήσεις που είχε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για μια παρέμβαση με σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς στόχος είναι η δραστική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Δημοτικής Επιχείρησης και κατ' επέκταση ο περιορισμός του λειτουργικού της κόστου. Το ίδιο αίτημα είχε τεθεί και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στα Γρεβενά, όπου ο Δήμος είχε λάβει θετική ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα. Ο Δήμαρχος δηλώνει πως συνεχίζει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η συγκεκριμένη παρέμβαση να περάσει από το στάδιο της διεκδίκησης στην υλοποίηση. Εν τω μεταξύ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου με αντικείμενο το ύψος του μισθώματος που καταβάλει η ΔΕΙΑ Γρεβενών για τους χώρους τους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες της. Όπως επισημάνθηκε από τον Δήμαρχο, το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σήμερα περίπου σε 3.000 ευρώ, ποσό το οποίο χαρακτήρισε ληστρικό και δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά και στους χώρους που χρησιμοποιεί η Δημοτική Επιχείρηση. Ο κ. Σταταρίδης ζήτησε την άμεση επανεξέταση του ζητήματος, υπογραμμίζοντας ότι η ΔΕΙΑ Γρεβενών ως ανταποδοτική επιχείρηση δεν μπορεί να επιβαρύνεται με ένα δυσανάλογο κόστος, το οποίο τελικά επηρεάζει και τους πολίτες καταναλωτές. Παράλληλα, κατέστησε σαφές προς τη διοίκηση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ότι θα προχωρήσει σε κάθε αναγκαία θεσμική ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Γρεβενών και των Δημοτών, γνωστοποιώντας ότι εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική λύση, θα θέσει το ζήτημα υπόψη του αρμόδιου Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, ζητώντας την παρέμβασή του για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης που, όπως τόνισε, δημιουργεί σημαντική οικονομική πίεση στη Δημοτική Επιχείρηση. Στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συμπαράταξης, πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάμουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε Δήμο και Δημοτική Ενότητα της χώρας. Οι συντονιστικές επιτροπές θα έχουν μεταξύ άλλων την ευθύνη της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών καθώς και την προώθηση της οικονομικής καμπάνιας της Ελλάς. Σύμφωνα με σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων της συμπαράταξης, τα στελέχη που συγκροτούν τις συντονιστικές επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη συντονισμού του προεκλογικού αγώνα δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τους Θεόδωρο Καραμήτρο, Γρηγόρη Μπουμπούκα, Τριαντάφυλλο Παπαδόπουλο, Γιώργο Σάλο και Νικολέτα Ρετζέπη, συντονιστρία πλατφόρμας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά, στη Συντονιστική Επιτροπή αποτελούν οι Στέφανος Μπαλταγιάννης, Θάνος Μπαμπάκος, Αγγελική Τσακάλη και Λάζαρος Μαρκόπουλος, συντονιστής πλατφόρμας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη, στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι οι Στέλιο Σαμαραντίδης, Ευαγγελία Αραμπατζή, Άρης Βατάλης, Χρήστος Βέρος, Νεράτζης Θεοφάνους, Στυλιανή Θεοχάρη, Νικόλαος Λαζαριώτης, Ιωάννης Νεβεσκιώτης, Ερασμία Σταμάκου, Ιωάννης Τρέμας και Ανακούτα, συντονίστρια της πλατφόρμας. Ενώ στην Περιφερειακή Ένωτα Φλόρινας, τη Συντονιστική Επιτροπή συγκροτούν η Ξένια Γκουλέτσα, Στέφανος Ναλπαντίδης, Χρήστος Ράσιος, Ελευθερία Σέλτσα, Δημήτρης Σπασόπουλος, Πέτρος Τραγιανού και Λευτέρης Καραπαναγιωτίδης, συντονιστής της πλατφόρμας. Τις μετακινήσεις των φοιτητών από και προς το Πανεπιστήμιο στηρίζει ο Δήμος Φλόρινας. Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Αστικού Κτέλ Νομού Φλόρινας για την επιδότηση καρτών απεριορίστων διαδρομών των φοιτητών των τμήματων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι στην αίθουσα του πρώην Δήμου Περάσματος, όπου θα συζητηθούν επίσης η εισήγηση για τη σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού στους παιδικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς, ο καθορισμός ειδικού μειωμένου συντελεστή του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και έκθεση εμπορευμάτων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ζώνη εκτέλεσης των έργων εντός της δημοτικής αγοράς, η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου Φλόρινας στις οδούς Αριστοτέλους, Προύσης, Κιουτάχιας, Περιστερίου, Ολυμπιάδος και Τζουμαγιάς, καθώς και το περιεχόμενο της προκήρυξης για την επιλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης. Με 5 αστυνομικούς, μέσω των έκτακτων μεταθέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενισχύθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Φλόρινας. Όπως αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας, η συγκεκριμένη εξέλιξη μετά από συντονισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις που έκανε σε συνεργασία με τον βουλευτή Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας Σταύρο Παπασωτηρίου, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αστυνομικής δύναμης της Φλόρινας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελλείψεις σε προσωπικό δημιουργούν σημαντικές πιέσεις στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών. Η Ένωση δηλώνει πως θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αστυνομικό προσωπικό της Φλόρινας και να διεκδικεί έμπρακτες λύσεις για την ενίσχυση υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση του νομού. Συναντήσεις με τον Εμπορικό Σύλλογο και το Σωματείο Παραγωγών και Πολιτών Λαϊκών Αγορών Ομού Καστοριάς. Η Ένωση είχε ο Δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορετζίδης στο πλαίσιο των συναντήσεων του με επαγγελματικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες και τους παραγωγούς με έμφαση στη συνεργασία και τη στήριξη της τοπικής αγοράς και της παραγωγικής δραστηριότητας. Η Δημοτική Αρχή Καστοριάς, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους ανθρώπους της τοπικής οικονομίας με στόχο την ουσία. Ουσιαστική συνεργασία, την αντιμετώπιση των ζητημάτων που τους απασχολούν και τον κοινό σχεδιασμό δράσεων. Έρευνα για την αποτίμηση της τοπικής αγοράς κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών κατά την περίοδο 26 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου και συμμετείχαν συνολικά 41 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά των Γρεβενών. Το ερωτηματολόγιο περιέλαμβανε 16 ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Οι ερωτήσεις αφορούσαν την εμπορική κίνηση, την εξέλιξη των πωλήσεων, τον ρόλο των εκπτώσεων, την καταναλωτική συμπεριφορά, τη διάρκεια των εκπτώσεων και τις προτάσεις των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τις απόψεις και τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα και δεν αποτελούν στατιστική εκτίμηση του συνόλου των επιχειρήσεων της περιοχής. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι 48,8% του δείγματος, 20 από τις 41 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ένδυσης και υπόδησης. 46,3% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι οι πωλήσεις παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 68,3% εφάρμοσαν μέγιστο ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον 31% κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων, ενώ 56,1% αναγκάστηκαν να αυξήσουν το ποσοστό της έκπτωσης κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου. 60,9% από όσες επιχειρήσεις αύξησαν την έκπτωση το έκαναν κυρίως για την εκαθάριση αδιάθετου αποθέματος. 73,2% θεωρούν ότι οι συνεχείς προσφορές και εκπτώσεις σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έχουν αποδυναμώσει το θεσμό των επίσημων εκπτώσεων. 63,2% 3,4% τάσσονται υπέρ λιγότερων αλλά σαφώς οριοθετημένων περιόδων εκπτώσεων μέσα στο έτος και 6,12 στα 10 είναι ο μέσος βαθμός ικανοποίησης από τον σημερινό τρόπο λειτουργίας του θεσμού των θερινών εκπτώσεων. Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα μισθολογική διαφάνεια στους χώρους εργασίας διοργανώνει το Επιμελητήριο Γρεβενών σε συνεργασία με το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Γρεβενών. Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του έργου Fair Pay, πρωτοποριακές πρωτοβουλίες για ίσες και διαφανείς αμοιβές, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως αντικείμενο την προώθηση της μισθολογικής διαφάνειας, του σεβασμού της αρχής της ίσης αμοιβής και την καταπολέμηση των άμεσων ή έμεσων έμφυλων μισθολογικών διακρίσεων. Συνελήφθη σε περιοχή της Καστοριάς από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου 50χρονος Αλαδαπός, ο οποίος στερούνταν ταξιδιωτικών και λοιπόν εγγράφων για την νόμιμη παραμονή του στη χώρα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε απόφαση του δεύτερου τριμελούς πλημελιού δικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 2 ετών για το αδίκημα της αποπλάνησης ανηλίκου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πλημελιωδικών Καστοριάς. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, στην οποία συμμετέχουν δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας με δράσεις που προωθούν το περπάτημα, το ποδήλατο, τις δημόσιες συγκοινωνίες, την ηλεκτροκίνηση, την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη μείωση εξάρτησης από το αυτοκίνητο. Στην πόλη της Κοζάνης σήμερα, στη λήξη της Εβδομάδας Κινητικότητας και ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 12 το μεσημέρι η δράση περπατογραφήματα, σκιτσάροντας την πόλη με τη χρήση δορυφόρου. Από τις 6 το απόγευμα έως στις 8 το βράδυ, κυνήγι ανακάλυψης βιώσιμης κινητικότητας με αποστολές, συνεργασία και εξερεύνηση της πόλης με αφετηρία την κεντρική πλατεία. Από τις 6 έως τις 7 η δράση Κοζάνη, ένας φανταστικός περίπατος με βόλτα στην πόλη παρέα με το Διπεθέ Κοζάνης, και από τις 6 έως τις 8 στην κεντρική πλατεία ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών. Στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία θα πραγματοποιηθεί η γιορτή για το κλείσιμο της εβδομάδας κινητικότητας με κληρώσεις επάθλων και μουσική. Στην πόλη της Πτολεμαΐδας σήμερα, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και λήξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, θα πραγματοποιηθεί η δράση «Γράμμα στο 2050». Μαθητές θα φτάσουν με τα ποδήλατά τους στο Δημαρχείο Πτολεμαΐδας, όπου θα παραδώσουν τα γράμματα στο 2050. Μέσα από τα γράμματά τους, τα παιδιά θα περιγράψουν την νεορδαία που ονειρεύονται, πώς επιθυμούν να μετακινούνται και πόσο πράσινοι, ασφαλείς και προσβάσιμοι θέλουν να είναι η πόλη τους. Τα γράμματα θα τοποθετηθούν σε χρονοκάψουλα 2026 με 2050, η οποία θα παραμείνει κλειστή μέχρι το Σεπτέμβριο του 2050. Όταν η κάψουλα ανοίξει, οι μαθητές του σήμερα θα είναι ενήλικοι πολίτες και θα μπορούν να δουν τι από τα όσα ονειρεύτηκαν έγιναν πραγματικότητα. Στην πόλη των Γρεβενών σήμερα, για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, θα γίνει πεζοδρόμηση κεντρικών δρόμων της πόλης. Από τις 5.30 έως τις 7.30 στην κεντρική πλατεία Εμιλιανού θα πραγματοποιηθεί η δράση «Η σκυτάλη της προσβασιμότητας», μια βιωματική και κινητική δράση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία «Αγκάλιασέ με», αφιερωμένη στη συμπερίληψη και στην προσβασιμότητα. Μέσα από μια συμβολική σκυταλοδρομία, τα παιδιά κινούνται, συνεργάζονται και μεταφέρουν τη σκυτάλη μέχρι τον τελικό σταθμό, όπου τα περιμένει ένα μεγάλο παζλ. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Παιδοκεντρική κοινωνία, εγωκεντρικοί γονείς» διοργανώνουν το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Βοΐου και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Εράτηρας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της τοπικής κοινότητας. Πρόκειται για μια βιωματική συνάντηση με σκέψεις, προβληματισμούς και πρακτικές προτάσεις για τη σύγχρονη γονεϊκότητα, στην οποία μεταξύ άλλων θα απαντηθούν ερωτήματα όπως πότε η φροντίδα για το παιδί μετατρέπεται σε υπερπροστασία και πώς μπορούμε να μεγαλώνουμε παιδιά με αγάπη, όρια και χώρο για αυτονομία. Πανηγυρίζει την Πέμπτη ο Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας Μιλοχωρίου Εορδέας. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ακολουθήσει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Να περάσουμε τώρα και σε δύο ανακοινώσεις, καθώς εργασίες καθαρισμού της δεξαμενής υδροδότησης της τοπικής κοινότητας Σπηλιάς θα πραγματοποιηθούν αύριο από συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Εορδέας. Λόγω του καθαρισμού θα γίνει διακοπή υδροδότησης από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, ενώ υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθούν παροδικά φαινόμενα θολότητας του πόσιμου νερού. Λόγω αναβάθμισης του εξοπλισμού στο κέντρο εκπομπής Βιτσίου υπάρχει διακοπή των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 μετά το μεσημέρι. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο rteco.gr κάθετος radio καθετός Κοζάνη. Μετά τα δελτία ειδήσεων και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας που ακούσατε πριν από λίγο με τον Περικλή Καραφιλίδη, δίνουμε συνέχεια στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή. Είναι οι πρωινές διαδρομές που συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και μέχρι και τις 11 μαζί σας, με αρκετά ακόμη θέματα και συνεντεύξεις και άλλα θέματα και πληροφορίες και ρεπορτάζ και δικά σας ζητήματα στην ανοιχτή γραμμή. Σήμερα 22 του μήνα, βεβαίως 22 του μήνα, και είναι και η Παγκόσμια Μέρα του Εθελοντή Αιμοδότη. Φίλες και φίλοι, εθελοντή δότη μυελού των οστών, και 22 Σεπτέμβρη έχει καθιερωθεί ως τέτοια μέρα. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, στην ένατη θέση παγκοσμίως σε αριθμό εθελοντών δοτών μυελού των οστών αναλογικά με τον πληθυσμό της βρίσκεται η Ελλάδα, ανεβαίνοντας θεαματικά στην παγκόσμια κατάταξη. Αυτό δείχνει ότι έχει γίνει μια δουλειά τα προηγούμενα χρόνια από όλους τους συλλόγους εθελοντών δότη μυελού των οστών και γενικότερα από τους συλλόγους εθελοντών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Κώστα Βόμβα εδώ από την περιοχή μας, δραστηριοποιείται στα θέματα αυτά και μάλιστα συμμετέχει και ως μέλος της κεντρικής διοίκησης της Ομοσπονδίας των Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι στη σύνδεσή μας ο κύριος Κώστας Βόμβας. Κύριε Βόμβα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι μια ελπίδα πραγματικά ότι η χώρα μας ανεβαίνει τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον βρίσκεται στην ένατη θέση παγκοσμίως σε αριθμό δοτών μυελού των οστών σε σχέση με τον πληθυσμό της, βεβαίως, αναλογικά πάντα.
1: Καταρχάς, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Δυτική Μακεδονία, Κοζάνη. Προσωπικά χαίρομαι να μιλάω με ανθρώπους σαν τον Αντώνη τον Μαυρίδη, που είναι γνώστες του αντικειμένου και ξέρουν να κάνουν ερωτήσεις να μπορούμε να κατατοπίσουμε όλο τον κόσμο. Ναι, σήμερα γιορτάζουμε αυτήν την ημέρα. Είναι η μέρα, έχει καθιερωθεί για να μπορεί να γίνεται ακόμα περισσότερο στη συνείδησή μας ότι πρέπει και ότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να σώσει τον άνθρωπο και πρέπει να γίνουμε εθελοντές δότες μυελού των οστών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει καταρχάς ότι υπάρχουν δύο δομές, ένα το Πανεπιστημιακό Πάτρας και ένα το Όραμα Ελπίδας που και εμείς σαν σύλλογος συλλέγουμε δείγματα, τα στέλνουμε σε αυτές τις οργανώσεις, σε αυτές τις δομές. Εκεί γίνεται ταυτοποίηση το τι είναι ο καθένας μας και μένει σε ένα αρχείο εκτός ίντερνετ. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο νοσοκομείο βρει συμβατό κάποιο μόσχευμα, κάποιον άνθρωπο, τότε μέσω του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εδώ στην Ελλάδα έχει έδρα, στη Βόρεια Ελλάδα έχει στο ΑΧΕΠΑ, τότε μέσω αυτής της υπηρεσίας ειδοποιούνται οι άνθρωποι, γίνονται εξετάσεις από τα νύχια, λέει, μέχρι την κορυφή στα μαλλιά.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος με ασφάλεια, προσέξτε, με ασφάλεια, να δώσει αυτό το πολύτιμο υγρό για να μπορεί να γίνει μεταμόσχευση. Είναι μια απλή διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε που την ΕΡΑ που πάντα είναι μαζί μας και μας βοηθάει να ενημερώνουμε. Και πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν είναι ανάγκη να χτυπήσει την πόρτα μας αυτή η ασθένεια αιματολογική.
0: Ακριβώς.
1: Για να πάμε να δώσουμε.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να δώσουμε δείγμα όσοι είναι 18 χρονών έως 45 και έως την ηλικία των 55 ετών μπορεί να γίνουμε κι εμείς δότες μυελού των οστών. Όπως πρόσφατα έγινε ένα μέρος του συλλόγου μας που με την προπαγάνδα είχε γίνει αιμοδότρια, μετάδοση και αιμοπετάλια, και στην διάρκεια αυτή έτσι απλά μια μέρα λέει θέλω να γίνω δότες μυελού των οστών. Λοιπόν, μέσα σε ένα μήνα βρέθηκε την συμβατή με ένα κοριτσάκι 27 χρονών, το οποίο μάλιστα τώρα που έγινε καλά.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει, Αντώνη, είναι κάτι συγκινητικό πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές τις μέρες παντρεύεται.
0: Μάλιστα, συγκινητικό, καλέσει. Πραγματικά συγκινητικό. Πώς είναι, μπορείς να προσφέρεις ζωή τελικά, έτσι, μια
1: από
0: δεύτερη
1: τίποτα,
0: ευκαιρία στη ζωή.
1: Από το περίσσευμά μας.
0: Έτσι, από το περίσσευμά
1: μας.
0: Αυτό που μας περιέγραψες πραγματικά αξίζει, έτσι, να το λέμε, να το ξαναλέμε. Το παράδειγμα δηλαδή ενός ατόμου το οποίο δεν είχε σχέση με όλα αυτά, κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο αφού ακούει πολλά γίνεται μέλος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και στην πορεία

0: αποφασίζει να γίνει και δότης μυελού των οστών. Και ακριβώς. Βρίσκει συμβατό. Βρίσκεται ακριβώς. Κάποιο άτομο συμβατό, σώζει τη ζωή του και αυτό το άτομο παίρνει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και τώρα παντρεύεται.
1: Μάλιστα. Ναι, μας άρεσε στο γάμο, Αντώνη.
0: Είναι συγκινητικό, πραγματικά συγκινητικό. Είναι θεάρεστο το έργο όλων αυτών των ανθρώπων που όλα αυτά τα βλέπουν από κοντά, τα ζουν, προσπαθούν και βλέπουμε και τα αποτελέσματα πλέον, θέλω να πω, κύριε Βόμβα. Γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα? Διαβάζω εδώ ότι έχουμε φτάσει να είναι πάνω από 300.000 οι δότες μυελού των οστών στην Ελλάδα. Είναι ένα καλό νούμερο, μπορεί να πάει και πιο πάνω, αλλά ανεβαίνουμε τουλάχιστον. Σε αυτό το επίπεδο ανεβαίνουμε. Θετικά.
1: Στην Ομοσπονδία και στο Όραμα Ελπίδας που έχουμε μια πιο στενή επαφή, λέμε ότι οι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Έτσι.
1: Εμείς θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όσο είναι δυνατόν άνθρωποι, επειδή βγαίνουν μετά τα 45, βγαίνουν εκτός κάποιοι, να μπαίνουν κάποιοι νέοι 18 έως 45. Λοιπόν, γιατί είπαμε μέχρι την ηλικία των 55 ετών μπορεί να κάποιος να δώσει αν είναι συμβατός. Επομένως, ναι, κάθε φορά που κάνουμε ομοδοσία και όλοι οι σύλλογοι παροτρύνουμε, εμείς σαν ομοσπονδία, παροτρύνουμε όλους τους συλλόγους να είναι μέλη αυτών των δύο οργανώσεων, στο ΚΕΔΜΟΠ Πάτρας και στο Όραμα Ελπίδας, όποιο θέλει ο καθένας,
0: ναι,
1: για να μπορεί να το γνωρίσουν, και με την προπαγάνδα που κάνουμε να ενημερώνουμε σωστά. Δηλαδή, να σου πω κάτι θλιβερό, Αντώνη, που δυστυχώς πρέπει να το αναφέρουμε. Το 2024,
0: ναι,
1: βρέθηκαν και αρνήθηκαν να δώσουν 7 άτομα. Γιατί είχαν δώσει δείγμα για κάποιο δικό τους άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και μετά, όταν βρέθηκαν συμβατοί, δυστυχώς 7 άτομα αρνήθηκαν να δώσουν μυελό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπήρχε ελλειπή ενημέρωση για το τι ακριβώς κάνουν. Και εμείς πρέπει να τονίζουμε ότι αυτό που θα δώσουμε δεν είναι για κάποιον δικό μας. Είναι για όποιον έχει ανάγκη, αν βρεθεί συμβατός.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως, σωστή ενημέρωση από όλους αυτούς τους συναδέρφους που γίνεται σεμινάρια, που κάνουν συλλογή του δείγματος μυελού των οστών, και μακάρι να μας δώσει ο Θεός να είμαστε εμείς αυτοί οι άνθρωποι που θα ευχαρίσουμε ζωή σε έναν άγνωστο άνθρωπο, έστω είναι και δικό μας, αλλά και ένας άγνωστος άνθρωπος, που κι αυτός περιμένει τη ζωή από τη ζωή που θα μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά, τώρα με βάση αυτό που υπόθηκε πριν και αναφέρατε, κύριε Βόμβα, επί της ουσίας προκύπτει ότι κυρίως η στόχευσή σας, η στόχευση και οι προσπάθειές σας και όλο αυτό που κάνετε, οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες, τα πάντα όλα, γιατί δίνετε και χρόνο και χρήμα από την καθημερινότητά σας, κυριολεκτικά να το πω αυτό, έτσι όλοι οι εθελοντές, ένα μεγάλο μπράβο σας αξίζουν όλους, το λέω και θα το ξαναλέω. Και δεν λέω συχνά μπράβο εγώ, αλλά εδώ οφείλω να το πω αυτό το μπράβο, γιατί πέραν του χρόνου που δίνετε και του χρήματος που ξοδεύετε πολλές φορές για όλα αυτά, εσείς τώρα στοχεύετε σε ένα κοινό κυρίως νέων ανθρώπων, γιατί είπατε μέχρι 45 ετών κυρίως. Άρα απευθύνεστε κυρίως στη νέα γενιά, θέλετε να βιστοποιήσετε τους νέους ανθρώπους από μικρές ηλικίες μέχρι και 45 χρονών περίπου, που μπορούν πολύ πιο εύκολα να δίνουν και αίμα και αιμοπετάλη, αλλά και να γίνουν δότες μυελού των οστών.
1: Ναι, είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε οργανωμένα, και εδώ πρέπει να το πω με την εξής έννοια. Είναι καλό να δίνουμε αίμα. Γιατί αίμα δεν παράγεται από βιομηχανία, μόνο ο άνθρωπος. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, αφού ο άνθρωπος μπορεί να δώσει μία φορά αίμα, γίνεται φυσικά μια προσπάθεια προσέγγισης αυτού του ανθρώπου και όλων των άλλων που έρχονται για πρώτη φορά, που κάνουμε προπαγάνδα μέσα από τα σχολεία, μέσα από συλλόγους και τα λοιπά, αθλητικά σωματεία. Και αφού έρθει μία φορά να δώσει αίμα, βλέπει πώς είναι η κατάσταση, μετά από λίγο καιρό, τη δεύτερη φορά ή τρίτη, το κάνουμε και προπαγάνδα, λέγοντας φυσικά ότι μπορεί να δώσει το αιμοπετάλια. Η αιμοπετάλια δίνουμε δύο φορές το μήνα και χρειάζεται μια ιδιαίτερη οργάνωση για να μπορούμε να πάμε ομαδικά να μειώνουμε τα έξοδά μας. Ξέρετε, δίνουμε μόνο Θεσσαλονίκη ή Γιάννηνα, εμείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό το καλό μας έχει γίνει καλό σε εμάς σαν σύλλογος και σαν ομοσπονδία, γιατί, Αντώνη, δεν μπορείς να φανταστείς, παίρνουμε φοιτητές που είναι στην Αθήνα, παίρνουμε στο Ηράκλειο που έχουν και εκεί μηχάνημα,
0: ναι,
1: και πρόσφατα ένας δικός μας άνθρωπος βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα σπουδάζει γιατρός, κάνει το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστημιακό στο Ηράκλειο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ικανοποιηθήκαμε και πόσο καλά λόγια μας είπαν, που ένας δικός μας άνθρωπος που ξεκίνησε από φοιτητής, έγινε γιατρός, κάνει την ειδικότητα στο Ηράκλειο και πήγε, έδωσε τα φώτα στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο για να μπορούν να δώσουν για ένα δικό τους άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή, σημαντικότατο, γιατί οι νέοι άνθρωποι μπορούν να είναι οι ταχυδρόμοι των καλών νέων όσων συμβαίνουν σήμερα στην υγεία.
0: Μάλιστα. Σωστά. Ακριβώς αυτό είναι και το μήνυμα. Θέλω να κλείσουμε, κύριε Βόμβα, να μας πείτε τι γίνεται και είστε και στην Ομοσπονδία, είπαμε, μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας των Εθελοντών στην ΠΟΣΕΑ. Να μας πείτε τι γίνεται με τη λαμπαδιδρομία εδώ τώρα. Τι έχουμε?
1: Εδώ στις 27, Δευτέρα 27, θα γίνει η λαμπαδιδρομία των Εθελοντών Εμωτών από το παράρτημα της Ομοσπονδίας που είναι η Σταγόνα Ελπίδας.
0: Ναι.
1: Να μπορέσουμε να ανάψουμε την βάδα, την φωτιά της εθελοντικής προσφοράς. Θα ξεκινήσουμε τις 6 ώρα. Είμαστε καλεσμένοι εμείς σαν Ομοσπονδία από το Σύλλογο εδώ και κάθε φορά συμμετέχουμε εμείς της Ομοσπονδίας σε όλους τους συλλόγους που πηγαίνει την λαμπαδιδρομία. Θα ξεκινήσει από το Σύλλογο. Έχουμε στείλει ήδη στο Σύλλογο κάτω που βρίσκεται στο συλλογικό σταθμό μπλουζάκια, βάδες και ό,τι χρειάζονται. Είναι καλεσμένοι όλοι,
0: ναι.
1: Μπορούν να μισή ώρα νωρίτερα να δηλώσουν συμμετοχή, να πάρουν και μπλουζάκια και να πάμε μέχρι την πλατεία περπατώντας με τις δάδες για να μπορέσουμε να διαδώσουμε την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
0: Άρα η λαμπαδιδρομία την ερχόμενη Δευτέρα εδώ, στην Κοζάνη.
1: Ακριβώς εδώ και με απότερο στόχο που θα γίνει η αμφικτιονία που γίνεται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική πόλη. Ελπίζουμε κάποτε να το κάνουμε και στην πόλη μας. Φέτος είναι στον πύργο Ηλίας. Και είναι τον Οκτώβριο, θα βγάλουμε και σχετική ανακοίνωση σαν Ομοσπονδία και απλά θέλω να καλέσουμε όλο τον κόσμο να συμμετέχουν στη λαμπαδιδρομία, γιατί εκεί γίνονται και κάποιες ενημερώσεις, θα πάρουμε και δείγμα μήλο των οστών, θα ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι γίνεται με την ομοδοσία, γιατί δυστυχώς φέτος, όπως και κάθε καλοκαίρι, αλλά φέτος είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα, υπήρχε αίμα για να μετακινηθούν οι πολυμεταγγιζόμενοι άνθρωποι με σωδιακή ανεμία. Τα ατυχήματα που είχαμε δυστυχώς αρκετά και ένα παράπονό μας είναι ότι και το παράπονο των άλλων νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη, κάποια σοβαρά περιστατικά από τροχαία, από προγραμματισμένες επεμβάσεις και αυτά, γίνονται στα μεγάλα νοσοκομεία Θεσσαλονίκη. Αυτά λοιπόν μας ζητάνε συνέχεια αίμα, γιατί είναι σαν πόλη, σαν Κοζάνη, έστω ότι καλύπτουμε τις ανάγκες του νοσοκομείου Κοζάνης. Ναι, αλλά δεν πρέπει να καλύψουμε και την ανάγκη των ανθρώπων μας που είναι στη Θεσσαλονίκη και κάνουν επεμβάσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει πεδίο για πολύ περισσότερα πράγματα και στην συνέχεια, αρκεί να τα κατανοήσουμε και αρκεί όλα αυτά, οι προσπάθειές σας, πραγματικά τα μηνύματα, να έχουν πολλούς αποδέκτες και να μεταδίδονται πολλαπλά για να έχουμε και μια πολλαπλασιαστική δύναμη και αποτέλεσμα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Βόμβα, κάθε επιτυχία στο έργο σας, καλή συνέχεια πάντα σε ό,τι κάνετε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ και μην ξεχνάμε λαμπαδιδρομία στην Κοζάνη τη Δευτέρα από τις 5.30 στο σταθμό για να πάρουμε μπουζάκια και να πάμε όλοι μαζί να δείξουμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι στον κάθε άγνωστο πάσχοντα ασθενή.
0: Να είστε καλά και πάλι καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Και να πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα επίσης θέμα που έχουμε προαναγγείλει. Θα συνομιλήσουμε, γιατί το κάνουμε συχνά πυκνά, με προέδρους τοπικών κοινοτήτων, με περιοχές, με αυτοδιοικητικούς, αλλά και κυρίως μένουμε στα πολύ ζωντανά, άμεσα κύτταρα της τοπικής κοινωνίας, που είναι οι τοπικές κοινότητες και οι οικισμοί μας. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας στην Αναράχη Ορδέας, τον κύριο Κοσμά Κοτσίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, με αφορμή και μια γενική συνέλευση που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Αναράχη Εορδέας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοτσίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σήμερα είναι η γενική συνέλευση στις 7, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, 7 η ώρα στην αίθουσα Πολλαπλό Χρήσεως στην κοινότητα. Θα κάνουμε μια λαϊκή συνέλευση.
0: Λαϊκή συνέλευση. Πώς την αποφασίσετε τη συνέλευση αυτή? Τι σας έσπρωξε για να την αποφασίσετε τελικά και να πραγματοποιηθεί σήμερα? Δεν έχουμε συχνά πυκνά έτσι γενικές λαϊκές συνελεύσεις σε χωριά.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό το συνηθίζω, γιατί όταν είναι να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για κάποια σοβαρά ζητήματα, θέλω να είναι ενήμερο το χωριό, οι κάτοικοι, και να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη που μου δώσανε για να τους εκπροσωπώ. Οπότε προέκυψε από ένα θέμα, ένα έργο το οποίο έχουμε δρομολογήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό με το Δήμο Εορδέας, το οποίο εκπονεί μελέτη ΙΑΝΚΟ.
0: Ναι.
1: Είναι η πεζοδρόμηση και η ασφάλεια των μαθητών για τη διέλευσή τους στο γυμνάσιο Αναράχης Εμπορίου. Αφορά τα δύο χωριά, και την Αναράχη και το Εμπόριο, ένα συναφή έργο, ούτως ώστε να μπορούν να μετακινούνται και τα παιδιά της Αναράχης και του Εμπορίου με ασφάλεια προς το σχολείο τους. Εχθές, μετά από μια συνάντηση που είχαμε με την ΑΝΚΟ για να μας κάνουν την παρουσία της μελέτης, διαπίστωσα κάποιες ατασταλίες, και επειδή θεώρησα ότι επενέβηκε κάποιο πολιτικό μέσο, εν πάση περιπτώσει, φάνηκε ότι το έργο δεν είναι δίκαιο και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δύο χωριών.
0: Αυτό που λέτε, τι εννοείτε, τι ατασταλίες δηλαδή?
1: Εννοώ ναι. Ότι εννοώ στην αρχή είπαμε και με την αυτοψία που έκαναν οι μηχανικοί ότι θα γίνει ένα έργο ισότιμο, δηλαδή όσα μέτρα πεζοδρόμηση θα γίνουν προς τη μεριά της Αναράχης, στην είσοδο, τη δυτική είσοδο Αναράχης, τα ίδια ακριβώς μέτρα αντίστοιχα θα γίνουν και προς την είσοδο του χωριού Εμπορίου.
0: Ναι.
1: Και διαπίστωσα εχθές ότι στο συνολικό μήκος των 700 μέτρων της πεζοδρόμησης, 250 μέτρα θα γίνουν προς τη μεριά της Αναράχης και 450 μέτρα θα γίνουν προς τη μεριά του Εμπορίου.
0: Άρα παραβιάζεται αυτή η ισοτιμία που είχατε από την αρχή, ότι θα υπάρχουν τα ίδια μέτρα πεζοδρόμησης και προς την πλευρά της εισόδου του Εμπορίου και προς την πλευρά της εισόδου της Αναράχης, έτσι?
1: Μα αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο.
0: Εννοείται ότι κάποιος επενεύει, κάποιος μεσολάβησε και έγινε αυτή η διαφοροποίηση.
1: Εγώ από πέρσι, καλή την πίστη και στη Δημοτική Αρχή αλλά και στην ΑΝΚΟ, δεν ασχολήθηκα με τη μελέτη, γιατί θεώρησα ότι θα προχωρήσει σύμφωνα με αυτά τα οποία υπόθηκαν στην αρχική της φάση με την αυτοψία. Εχθές διαπίστωσα ότι έγινε κάτι διαφορετικό, χωρίς να μπορούν να με το δικαιολογήσουν, γιατί όταν ρώτησα, πέστε μου το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η αδικία, προσπαθούσα με κάθε τρόπο να βρουν αφορμή και κάπως να δικαιολογήσουν την κατάσταση. Αυτό το θεωρώ.
0: Αυτό άδικο. Το είχατε συμφωνήσει τότε με την ΑΝΚΟ στη μελέτη?
1: Το είχα συμφωνήσει με τον επιβλέπον μηχανικό και του το τόνισα.
0: Ναι.
1: Γιατί, για να μην ξεχνάμε, είμαστε δύο χωριά, Αναράχη Εμπόριο, που υπάρχει και έχει δημιουργηθεί μια κόντρα εδώ και χρόνια,
0: ναι,
1: από το έργο της λιμνοδεξαμενής, το οποίο το δίπλα χωριό το απένταξε. Έκανε κινήσεις και το απένταξε.
0: Μες.
1: Και υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ των δύο χωριών.
0: Μες.
1: Αντί να διασφαλίσουμε την ισορροπία και την κατάσταση, με αυτό το έργο δημιουργούμε πάλι θέματα.
0: Εννοείται ότι με αυτή την αδικία ουσιαστικά ενισχύεται η αντιπαράθεση των δύο κοινοτήτων εν της πράγμαση, έτσι δεν είναι? Γιατί
1: έτσι ακριβώς
0: διαπιστώνεται μια αδικία. Άρα
1: έτσι
0: δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Εδώ τώρα εσείς διαπιστώνετε εκ των υστέρων, γιατί λογικό είναι να μην συμμετέχετε στην εκπόνηση της μελέτης, δεν είστε τεχνικός, είστε πρόεδρος, έτσι? Βλέπετε τώρα ότι αυτά που είπατε, που συμφωνήσατε, δεν τηρούνται, έχουν παραβιαστεί, και καλείτε σήμερα τους πολίτες της περιοχής να τους ενημερώσετε και να λάβετε αποφάσεις.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μες.
1: Θα γίνει η ενημέρωση των κατοίκων. θα μαζέψουμε υπογραφές σύμφωνα με την πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου, η οποία είναι να γίνει ισότιμη κατανομή των πεζοδρομίων, αυτό που είπα, δηλαδή όσα μέτρα προς την Αναλάη, τα αντίστοιχα μέτρα και προς το εμπόριο, και θα κατατεθεί ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας μαζί με την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου και προς το Δήμο και προς όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενους φορείς.
0: Έχετε ενημερώσει, κύριε Πρόεδρε, τον Δήμαρχο?
1: Σαφώς.
0: Έχει ενημερωθεί δηλαδή ότι...
1: Εχθές, επειδή είμαι και λίγο οξύθυμος χαρακτήρας, εχθές έφυγα από την σύσκεψη, είχα καταθέσει τις ενστάσεις μου και τους προβληματισμούς μου και αποχώρησα.
0: Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Δήμαρχος? Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Δήμαρχος?
1: Σαφώς.
0: Α, μάλιστα, ήταν και ο Δήμαρχος. Ναι, ναι.
1: Μα στο Δημαρχείο έγινε η σύσκεψη.
0: Α, έγινε στο Δημαρχείο. Ναι. Δεν μας το είπατε από την αρχή. Μας είπατε ότι ήσασταν σε μια συνάντηση με την ΑΝΚΟ.
1: Ναι. Όχι. Η συνάντηση έγινε στο Δημαρχείο. Παρουσία του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου των Τεχνικών Υπηρεσιών.
0: Ναι. Παρουσία του Προέδρου. Ο Δήμαρχος είπε κάτι, ο Δήμαρχος?
1: Ο Δήμαρχος είπε ότι αν δεν θέλετε να μην γίνει το έργο, να μην γίνει χίλια χρόνια. Να σα πω κάτι, κύριε Μαυρίδη.
0: Ναι.
1: Να σα πω και κάτι. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με το δημογραφικό. Τα χωριά μας ερημώνουν και το ξέρετε όλοι. Αυτή τη στιγμή το Γυμνάσιο Αναράκης Εμπορίου φιλοξενεί από 4 χωριά παιδιά. Το συνολικό, ο συνολικός αριθμός των μαθητών είναι 46.
0: 46, αυτό το 46 έργο... μαθητές από 4 χωριά.
1: Από 4 χωριά.
0: Και να πω, πού φτάσαμε, δηλαδή, πού φτάσαμε, κυριολεκτικά πού φτάσαμε.
1: Έτσι.
0: Και μιλάμε έτσι. Όλα για ζωντανά χωριά, δηλαδή με ζωή, με κινητικότητα, με δραστηριότητες, με 1002.
1: Έτσι ακριβώς. Μες. Και ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Εκτός από το έργο που είπαμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των μαθητών για την όδευσή τους προς το σχολείο, ναι. Αναρωτιέμαι και προβληματίζομαι όταν γίνεται ένα τέτοιο έργο, μετά από 10 χρόνια προφανώς δεν θα υπάρχουν και μαθητές. Ενδεχομένως να κλείσει και το σχολείο. Με την κατάσταση στην οποία οδεύουμε, έτσι όπως πάει το δημογραφικό, σε 10 χρόνια δεν θα υφίσταται γυμνάσιο πλέον.
0: Μάλιστα. Τώρα, Πρόεδρε, κύριε Κοτσίδη,
1: μαθηματικά.
0: Ναι, κύριε Κοτσίδη, εσείς. Αυτή η παραβίαση αυτής της συμφωνίας να υπάρχει η ίδια δυνατότητα μέσα στα πεζοδρόμια και προς την πλευρά του εμπορίου και προς την πλευρά της Αναράκης με ίσα μέτρα και όλα αυτά που είπατε πριν από λίγο. Πιστεύετε ότι κάποιοι μεσολάβησαν και άλλαξε και έχουμε αυτή την παραβίαση στη μελέτη της ΑΝΚΟ?
1: Εσείς τι εννοείτε, ότι έγινε με φυσικό τρόπο?
0: Όχι, δεν εννοώ εγώ κάτι. Εγώ λέω ότι με βάση αυτό που λέτε, αν υπήρχε μια συμφωνία, προφανώς κάποιος παρενέβη.
1: Μάλιστα. Μα είναι φως φανάρι. Δεν μπορεί από τη μία να λέμε προσέξτε διότι θα δημιουργήσουμε θέματα και από την άλλη να δημιουργείται μια κατάσταση. Μα δεν είναι 10-20 μέτρα επιπλέον. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είμαι μηδενιστής ούτε αρνητικός. Μακάρι ο Δήμος να μπορεί να κάνει έργα παντού για όλους.
0: Μα εδώ εσείς λέτε
1: εμένα
0: ότι
1: αυτό που
0: εσείς
1: με
0: κύριε Πρόεδρε λέτε 250 μέτρα είναι προς την πλευρά της Αναράκης και 450 προς το εμπόριο. Δηλαδή υπάρχει μια εμφανής διαφορά. Δεν είναι πράγματι 5-10 μέτρα.
1: Είναι τα διπλάσια. Αν ήταν και 50 μέτρα επιπλέον, θα έλεγα εντάξει, δεν θα γίνει. 50 μέτρα δεν το συζητάμε. Εδώ μιλάμε για διπλάσιο μήκος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Αυτό είναι ο λόγος λαϊκής συνέλευσης. Αλλά πέρα από αυτό, για να κλείσουμε αυτό το
0: βεβαίως,
1: θέμα,
0: βεβαίως.
1: Θα ήθελα να πω ότι όπως προανέφερα προηγουμένως, ότι τα χωριά μας ευτυχώς στην περιοχή παραμένουν λίγο ακόμα ζωντανά εδώ στη Δυτική Ορδαία και δεν ξέρω μέχρι πότε θα μπορέσει να συνεχιστεί αυτό. Γίνεται από τη μεριά μου μια μεγάλη προσπάθεια και με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα να πιάσουμε και τη μεριά της περιφέρειας, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Διανύουμε μια αλιγνητική περίοδο, μεταβατική απολιγνητοποίηση κτλ. Έγινε μια προσπάθεια με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή από τη μεριά μου, επειδή υπάρχει μια προτιθέμενη έκταση 550 στρεμάτων,
0: ναι,
1: να δημιουργηθεί ένα θεματικό πάρκο σε αυτή την περιοχή, ούτως ώστε να μπορούν να έρθουν να στηθούν κάποιοι επιχειρηματίες να δώσουν κίνητρα και όδη στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Αυτή η πρόταση είχε προχωρήσει με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή.
0: Είχε ανακοινωθεί και όλες, θυμόμαστε, το θεματικό πάρκο της περιοχής.
1: Μέχρι σε ένα σημείο λοιπόν. Με τη νέα περιφερειακή αρχή, παρόλες τις πιέσεις και παρόλες τις ελπίδες που εναποθέσαμε στο νέο περιφερειάρχη, διαπιστώνω ότι δεν προχωράει τίποτα. Προφασίστηκαν το χωροταξικό, το δέχομαι. Το χωροταξικό ψηφίστηκε, εγκρίθηκε και πάει λέγοντας. Θεωρώ ότι θα χαθεί και αυτή η ευκαιρία και όλα τα λεφτά τα οποία προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση κίνητρα και όθηση για να δημιουργηθούν τέτοιου είδους δραστηριότητες για να μπορέσει η περιοχή να αναπτυχθεί, θα πάνε χαμένα και δεν θα μπορέσουν να απορροφηθούν.
0: Άρα ξαναθέτε το
1: θέμα. Είναι πολύ στενάχωρο αυτό που λέω. Δεν έχω πρόβλημα προσωπικό με κανέναν, ούτε με τον Περιφερειάρχη, ούτε με κανέναν, αλλά διεκδικώ το δίκαιο και διεκδικώ το σωστό και αυτό που πρέπει να γίνει για να μπορέσει, όχι για μας, για τις επόμενες γενιές, να αφήσουμε μία παρακαταθήκη και μία υποδομή.
0: Λέτε λοιπόν ότι αυτό το θεματικό επιχειρησιακό πάρκο που ήταν να δημιουργηθεί και είχε ανακοινωθεί από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή να ενεργοποιηθεί και πάλι, γιατί κινδυνεύουν να χαθούν και χρήματα, αλλά και αυτή η προοπτική που τότε είχε ανακοινωθεί ως μέτρο, ως βασικό μέτρο που θα ίσχυε για την, περιοχή.
1: Έτσι ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, κινδυνεύει και από το Υπουργείο, αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον, να πεταχτεί.
0: Μάλιστα. Είναι κίνδυνος αυτό, είναι ένα καμπανάκι που χτυπάτε. Νομίζω πρέπει να το ακούσουν οι αρμόδιοι, να κινηθούν τάχιστα, γιατί γι' αυτό γίνεται λόγος, να κινηθούν τάχιστα. Η αποτελεσματικότητα πρέπει να έχει και ταχύτητα για να μπορέσει να φέρει και αποτελέσματα, κύριε Πρόεδρε.
1: Και ένα άλλο, αν έχω χρόνο, κύριε Μαυρίδη, αυτό που θα πω είναι λίγο σοβαρό και θα πρέπει, αφορά όλους τους πρόεδρους, εμάς που είμαστε το άμεσο κύτταρο και οι άμεσοι αποδέκτες όλων των προβλημάτων της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας. Θα πρέπει να καταλάβουν οι πιο απάνω από εμάς, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιδήμαρχοι και όλοι αυτοί, θα πρέπει να καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος μας και τι προσπάθεια και τι έργο προσφέρουμε. Και θα πρέπει να υπάρχει και ένας αντίστοιχος σεβασμός και να ακούνε τους προέδρους.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρόεδρος δεν είναι, γιατί έτσι όπως οδεύει η κατάσταση, κλεισθένεις, καλλικράτης και όλα αυτά, ο θεσμός του προέδρου έχει απαξιωθεί. Και όμως είναι ο βασικότερος θεσμός, από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ένας πρόεδρος είναι λίγο δραστήριος και κινείται και προσπαθεί και αγωνίζεται για τον τόπο του, γιατί τον πονάει και τον αγαπάει, θα πρέπει ο κάθε ένας αυτός ο οποίος αυτοδιοικητικός είναι πάνω σε κάποια θέση να ακούει και να σέβεται τη γνώμη του Προέδρου.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοτσίδη, να σας ευχαριστήσουμε, την καλημέρα μας, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην Γενική σας Συνέλευση, στη Λαϊκή Συνέλευση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, και με τον πρόεδρο εκεί από την περιοχή, με αφορμή τη Λαϊκή Συνέλευση στην Αναράχη σήμερα στις 7 το απόγευμα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν και σήμερα οι πρωινές διαδρομές μαζί σας, λίγο μετά τις 9 μέχρι και αυτή την ώρα, λίγο πριν τις 11. Από όλους εμάς, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι έθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε. Επεσήμανε ότι η οικονομία της χώρας μας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα, όχι μόνο για διακοπές, αλλά για να εργαστούν επιλέγοντας την εξ αποστάσεως εργασία. Απίθυνε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα παραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραχτσί. Ανέκαμψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στα 101,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητά με επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μεταξύ αυτών, προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των δηληστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθριξης προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Η Βρετανία θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης, επιβεβαίωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση της θερμοκρασίας, με βουτιά στη θερμοκρασία και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμη βορειοδυτική ως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
0: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
0: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
0: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
0: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Καλή σας μέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Αυτό το πρωινό μεσημεριανό, το φθινοπορεινό. Καλημέρα σας μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης, είναι οι ραδιοαλχημίες. Χρήστος Τσομπανάκης στη φροντίδα των ήχων, Νίκος Γκουτζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Κόλλιας στο μικρόφωνο. Και συνεχίζουμε αυτή τη σειρά των εκπομπών που αφορά σε σημαντικούς δίσκους του 20ου αιώνα. Σήμερα θα σταθούμε σε 4 δίσκους που έχουν διαφορετικούς συνθέτες, διαφορετικούς στιχουργούς και ποιητές και διαφορετικούς ερμηνευτές. Θα ξεκινήσουμε από το 70 με την επιστροφή, θα πάμε στις μπαλάντες, στον ήλιο τον Ηλιάτορα και στους τρελούς και αγγέλους. 4 δίσκοι, 4 εποχές και να αρχίσουμε με την επιστροφή το Μάνο Χατζηδάκη 1970, όπου ύστερα από 4 χρόνια σιωπής επιστρέφει, ο ίδιος βέβαια βρίσκεται στην Αμερική, και την ενορχίστρωση των τραγουδιών που έστειλε και την διεύθυνση ορχήστρας την αναλαμβάνει ο Δήμος Μούτσης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με ενορχήστρωση Δήμου Μούτση να ακούμε τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Βασικός ερμηνευτής Γρηγόρης Μπιθικότσης, είχε συνεργαστεί και παλαιότερα με τον Μάνο Χατζηδάκη. Και η νεαρά τότε, πολύ νεαρά, Δήμητρα Γαλάνη, που άφησε και αυτήν το δικό της αποτύπωμα από τότε στο ελληνικό τραγούδι. Πρώτο τραγούδι από την επιστροφή, Νίκος Γκάτσος βέβαια στους στίχους, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Χελιδόνι στο κλουβί.

1970, επιστροφή του Μάνου Χατζηδάκη. Και είπαμε ότι εκτός από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι ερμηνευτικά στον δίσκο συμμετέχει και η Δήμητρα Γαλάνη. Εδώ υπάρχει μια ιστορία όσον αφορά τη συνεργασία του Μάνου Χατζηδάκη με τη Δήμητρα Γαλάνη σε αυτόν τον συγκεκριμένο δίσκο. Η ίδια βρήκε επαφή με τον Μάνο Χατζηδάκη μέσω της κόρης του Μίνο Αργυράκη. Έστειλε μια επιστολή στον Μάνο Χατζηδάκη τότε που ήταν στην Αμερική και του είπε ότι ήθελε να συνεργαστεί μαζί του και να συμμετάσχει και εκείνη σε αυτόν τον συγκεκριμένο δίσκο. Εκείνος της απάντησε ότι την είχε ακούσει στο Λονδίνο και ότι ναι, συμφωνεί να συμμετέχει και μάλιστα τις έστελνε και έτσι συμμετείχε με 4 τραγούδια και μάλιστα τις έστελνε από την Αμερική κασέτες με οδηγίες για το πώς θα ερμηνεύσει και θα ηχογραφήσει τα τραγούδια. Όπως ας πούμε για παράδειγμα στο «Η πίκρα σήμερα» που θα ακούσουμε τώρα από την Δήμητρα Γαλάνη, πάντα από την επιστροφή, που δείχνει με πόση λεπτομέρεια παρακολουθούσε την ηχογράφηση των τραγουδιών ο Μάνος Χατζηδάκης από την Αμερική, δίνει κατεύθυνση έτσι ώστε η εισαγωγή του τραγουδιού του συγκεκριμένου να είναι σαν προσευχή.

Ας αφήσουμε λίγο έτσι την σοβαρότητα και την εσωτερικότητα και ας πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μένοντας πάντα στην επιστροφή του Μάνου Χατζηδάκη, πάμε σε ένα τραγούδι σχεδόν επιθεωρησιακό, ένα μικρό θεατρικό στιγμιότυπο. Έχουμε μια απρόσμενη συνάντηση, μια σπάνια συνάντηση του Γρηγόρη Πιθηκότση με την Αλίκη Βουγιοκλάκη. Η Αλίκη Βουγιοκλάκη, η οποία είχε συνεργαστεί παλιότερα με τον Μάνο Χατζηδάκη. Σας θυμίζω Θάλασσα Πλατιά, σας θυμίζω Μέσα αυτή τη βάρκα. Τώρα σε αυτόν τον δίσκο επιστρέφει με ένα εντελώς διαφορετικό τραγούδι. Μέσα στην ποικιλία των τραγουδιών που κατά τα κανόνα είναι λαϊκό τροπά των τραγουδιών της επιστροφής, βρίσκουμε και αυτό το τραγούδι που είναι το Δεσποινάκι. Γρηγόρης Πιθηκότσης, Αλίκη Βουγιοκλάκη.

Και θα κλείσουμε την αναφορά μας στον πρώτο δίσκο της εκπομπής, την επιστροφή του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, με ένα τραγούδι που θα ακούσαμε από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, είναι το Φιλτισένιο Καραβάκι. Ένα τραγούδι, θυμίζοντας πάντα ότι εδώ στο Μπουζούκια είναι ο Λάκης Καρνέζης και ο Λευτέρης και ο Κώστας Παπαδόπουλος, που είναι και επικεφαλής της ορχήστρας. Θα ακούσουμε λοιπόν το Φιλτισένιο Καραβάκι. Αν τώρα η εισαγωγή από το Φιλτισένιο Καραβάκι σας θυμίζει την εισαγωγή από το Γέλαγε η Μαρία του Μίμη Πλέσσα στο δρόμο, σωστά σας θυμίζει, έχει επισημανθεί από πάρα πολλούς.

Και 5 χρόνια αργότερα, πάμε 5 χρόνια αργότερα, πάμε στο 1975 και από τη Νέα Υόρκη, το Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο, πάμε ανάμεσα Παρίσι-Ντουμπρόβνικ, γιατί ανάμεσα σε αυτές τις δύο πόλεις μελοποιήθηκαν τα ποίηματα του Μανώλη Αναγνωστάκη από τον Μίκη Θοδωράκη και προέκυψαν οι μπαλάντες, έναν από τους πιο μελωδικούς δίσκους του Μίκη Θοδωράκη. 1973-1974 γράφτηκαν οι μουσικές για τα τραγούδια, για τα ποίηματα του Μανώλη Αναγνωστάκη. Ο Πέτρος Πανδής και η νεαρή τότε τραγουδίστρια Μαργαρίτα Ζορμπαλά, η οποία είχε έρθει από την τότε Σοβιετική Ένωση, είναι οι βασικοί ερμηνευτές. Ο Πανδής βέβαια παλιός συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη, με αυτήν την χαρακτηριστική επικολυρική φωνή. Μας έχει στιγματίσει περισσότερο το κάντο χενεράλ, αλλά και οι μπαλάντες. Πάμε, Πέτρος Πανδής και περνούσαν τα τραμ.

Και περνούσαν τα τραμ λοιπόν, Πέτρος Πανδής από τις Μπαλάντες. Να ακούσουμε όμως την μπαλάντα του δίσκου, ένα τραγούδι διαχρονικό. Ένα τραγούδι που είναι ιδιαίτερα πετωτικό στην ερμηνεία. Εδώ κλήθηκε η νεαρή τότε Μαργαρίτα Ζορμπαλά να το ερμηνεύσει. Έκτοτε γνώρισα πάρα πολλές ερμηνείες. Αν και το μουσικό θέμα του τραγουδιού, μιλάω για το Δρόμοι Παλί, αν και το μουσικό θέμα του τραγουδιού ήταν γνωστό από την κινηματογραφική ταινία Σέρπικο και μετά ντύθηκε με μουσική και στο πέρασμα των χρόνων. Ο δίσκος βέβαια δεν έγινε αποδεκτός με τα επένων από την αρχή, αργότερα αρχίζει να ανακαλύπτεται. Και εδώ έχουμε το παράδειγμα το ότι επανασυστήνεται η ποίηση και αποκτά έναν δεύτερο ρόλο, δεύτερο τρόπο πιο σωστά ύπαρξης ως μελοποιημένη. Είμαστε στα 1975. Δεύτερο λοιπόν και τελευταίο τραγούδι, το τραγούδι, από τα σημαντικότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, πάντα σε ποίηση Μανώλη Αναγνωστάκη, μουσική Μίκη Θεοδωράκη, με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά πρώτη εκτέλεση, Δρόμοι Παλί.

Δρόμοι παλιοί λοιπόν από τις Μπαλάντες, Μανώλης Αναγνωστάκης στην ποίηση, Μάνος Μίκης Θεοδωράκης στην μελοποίηση. Είναι οι ραδιοαλχημίες που παρακολουθείτε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Κοζάνης και είναι μια ακόμα εκπομπή της σειράς των εκπομπών που αναφέρονται σε δίσκους του 20ου αιώνα, γιατί η δισκογραφία δεν είναι τελικά μόνο τραγούδι.

Τραγούδια, είναι εποχές, είναι πρόσωπα, είναι ιστορίες και κάτι τέτοιο προσπαθούμε να παρουσιάσουμε μέσα από τις εκπομπές. Το αν το καταφέρνουμε, εσείς το κρίνετε. Πάμε τώρα σε έναν δίσκο και σε έναν άλλο μεγάλο ποιητή, Οδυσσέας Ελίτης. Πάμε στον Ήλιο τον Ηλιά τώρα, μελοποίηση Δημήτρης Λάγιος. Ένα έργο που ακόμα και σήμερα συνεχίζεται να αποκαλύπτεται, να ανακαλύπτεται. Νοέμβρης του 82 είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του Δημήτρη Λάγιου, του Δημήτρη Λάγιου που έφυγε τόσο νωρίς, συνθέτει από τη Ζάκυνθο. Σε ποίηση Οδυσσέα Ελίτη είναι, όπως σας είπα. Εδώ έχουμε Γιώργο Νταλάρα, Ελένη Βιτάλη, Νίκο Δημητράτο και Χοροδία Λαμίας. Ένα δίσκο λοιπόν γεμάτος, που είναι γεμάτος Ελλάδα, νησιά, ήλιος, ιστορία, μνήμη. Τέλος πάντων, να σου το πούν καλύτερα τα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ελένη Βιτάλη, θέλω καράβια να σπρώχνω.

Μένοντας πάντα στον ήλιο τον Ηλιάτορα, ποίησε Οδυσσέα Ελίτη, μελοποίηση Δημήτρη Λάγιου, να πάμε και στο Τρελοβάπορο, αφού σημειώσουμε ότι ο Δημήτρης Λάγιος μελοποιεί την ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη χρησιμοποιώντας εντελώς διαφορετικές φόρμες. Όταν μελοποιεί για τον Γιώργο Νταλάρα, είναι πιο λαϊκό τρόπο τα τραγούδια, είναι σε πιο λαϊκή φόρμα. Όταν μελοποιεί για την Ελένη Βιτάλη, είναι πιο δημοτικοφανή. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες μπαλάντες και χοροδιακά μέρη που όλα αυτά που περιέγραψα αναδεικνύουν την ποίηση χωρίς βέβαια να την βαραίνουν. Πάμε να ακούσουμε το Τρελοβάπορο, Νίκος Δημητράτος και χοροδία Λαμίας.

πήγε και έπαιξε το επόμενο τραγούδι. Δεν ξέρω αν υπάρχει το Τρελοβάπορο. Μήπως έχουμε το Όμορφη και Παράξενη Πατρίδα μετά, Χρήστο. Λοιπόν, να παίξουμε το Όμορφη και Παράξενη Πατρίδα, γιατί μάλλον το Τρελοβάπορο ο δαίμονας το αφαίρεσε.

Είμαστε στις περιπτώσεις εκείνες που άλλο γράφει ο τίτλος, άλλο τραγούδι ακούγεται από κάτω. Θα τα ξεμπλέξουμε και θα επανέλθουμε στον δίσκο αυτό. Πάμε σε μια συνεργασία, το 86 τώρα, πάμε σε μια συνεργασία του Γιώργου Νταλάρα με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Είναι η Ελεύθερη και Ωραία, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, όπου εδώ έχουμε μετά τα ψηλά τα παραθύρια, 11 χρόνια μετά για την ακρίβεια, ο Γιώργος Νταλάρας ξανασυναντιέται με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και προκύπτουν οι Ελεύθεροι και Ωραίοι. Και οι Ελεύθεροι και Ωραίοι έχουν αναδείξει διάφορες επιτυχίες, ο δίσκος εννοώ, παρότι είναι οι ενορχιστρώσεις και οι μελωδίες που ακούμε από την αρχή μας παραπέμπουν στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Είναι Σταύρος Κουγιουμτζής, αλλά δεν πρόκειται για επανάληψη. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, προσέξτε το. Ξεχώρισαν δύο τραγούδια, «Οι Ελεύθεροι και Ωραίοι», «Στους Ελεύθερους και Ωραίους», το ομώνυμο βέβαια, και «Οι Τρελοί και Άγγελοι», που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Μάλλον τώρα θα ακούσουμε «Τους Ελεύθερους και Ωραίους», Γιώργος Νταλάρας με δεύτερη φωνή, την Χάρη Αλεξίου, παρακαλώ.

Υπάρχει και ένα τραγούδι στο δίσκο που δίνει μια διαφορετική διάσταση. Είναι το Κόκκινο Φουστάνι με την Ελευθερία Ερβανιτάκη, η οποία είχε κάνει την επιτυχία ένα μήνα νωρίτερα με το Κοντραμπάντο, για το οποίο μιλήσαμε σε προηγούμενη εκπομπή, του Σταμάτη Κραουνάκη. Για να το θυμηθούμε.

Και για να προλάβουμε και να ακούσουμε, για να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι με τον δίσκο «Τρελή και Άγγελοι», ένα τραγούδι σημείο αναφορά στην ποίηση του Ντίλαν Τόμας, θα πω απλά ότι ήταν οι Ραδιοαλχημίες, Χρήστος Τσαμπονάκης στη φροντίδα των ήχων, Νίκος Γκουτζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο, και με Ντίλαν Τόμας σας αποχαιρετάμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι η οικονομία της χώρας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές αλλά και για να εργαστούν, επιλέγοντάς την εξ αποστάσεως εργασία. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Τα βλέμματα στραμμένα στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εν αναμονή εξελίξεων σχετικά με πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν. Στα 101 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητά με επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μεταξύ αυτών, προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των διυλιστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Με προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα επανήλθε με νέα ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελλάς, σημειώνοντας πως το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,4 ευρώ το λίτρο, ενώ το κίνησης το 1,8. Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη, όπου καταφθάνουν εκατοντάδες ηγέτες για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτ-α-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Ιρανό Πρόεδρο. Στη Νέα Υόρκη και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Οι διαφορετικές περιγραφές για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Καρνεάδου βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί η γραμματέας των δύο γιατρών, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία και αναμένονται και άλλες. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Τουρκία έξω από Λύκειο στη Μανίσα με τραυματίες. Τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα νεκρό. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινα θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα λειτουργήσει στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης μέχρι την Κυριακή. Η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση, ένα σημαντικό θεσμό για τη Δυτική Μακεδονία, επιστρέφει μετά από 10 χρόνια απουσίας, αποτελώντας ευκαιρία να αναδειχθούν οι δυνατότητες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι καινοτόμες ιδέες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 6 το απόγευμα. Στην επανεκκίνηση της Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας δίνουν δυναμικό ραντεβού 110 εκθέτες. Στην 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας θα συμμετέχουν οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης με 3 πληροφοριακά περίπτερα, όπου θα υλοποιηθούν διάφορες δράσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν την οδική ασφάλεια, την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και την πρόληψη και αποτροπή των απατών. Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρεια για το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλίων Θερμότητας στη Δυτική Μακεδονία διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Μετά την Πτολεμαϊδα και τα Γρεβενά, η τρίτη ενημερωτική εκδήλωση του κύκλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Κοζάνη, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, στις 7 το απόγευμα. Ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη data center από τη ΔΕΗ και την Amazon στον Άγιο Δημήτριο κατέθεσε ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Ο βουλευτής Κοζάνης ζητάει από τον Υπουργό απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων, όπως ποια επίσημη ενημέρωση διαθέτει ως αρμόδιος Υπουργός για το data center και ποια μέρημνα εφαρμόζεται, ώστε εάν τελικά η ανάπτυξη data center στην Κοζάνη γίνει αποδεκτή από την τοπική κοινωνία, να διασφαλιστεί εκ των προτέρων πολύπλευρη ανταποδυτικότητα πριν επιβληθούν μια αναστρέψη. Οι ενεργειακές κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας και τα μικρά συλλογικά σχήματα που θα μπορούσαν να δώσουν στις τοπικές κοινωνίες ενεργό ρόλο στη νέα ενεργειακή εποχή για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση βρίσκουν την πόρτα κλειστή. Αυτό υποστηρίζει η ανεξάρτητη βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ερώτησή της, η κυρία Βέτα ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να δώσουν απαντήσεις για τη θέσπιση διακριτού και προστατευμένου ηλεκτρικού χώρου για ενεργειακές κοινότητες και έργα αυτό. Παραγωγής, την καθιέρωση ειδικής προτεραιότητας για τα έργα της Δυτικής Μακεδονίας και τη μείωση του διοικητικού και οικονομικού κόστου σύνδεσης. Στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης εντάχθηκε με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση η δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 470.000 ευρώ περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης, αναβάθμισης και λειτουργικής αποκατάστασης του χώρου της υφιστάμενης παιδικής χαράς συνολικής έκτασης 3,6 στρεμάτων. Στη νέα παιδική χαρά θα παρέχεται η δυνατότητα να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 84 παιδιά, ενώ παράλληλα προβλέπεται η διάθεση θέσεων παιχνιδιού για άτομα με αναπηρία. Το αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Γρεβενών για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Αντικατάστασης και Ενεργειακής Αναβάθμισης των Αντλιοστασίων της συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ έθεσε εκ νέου ο Δήμαρχος Γρεβενών σε συναντήσεις που είχε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ίδιο αίτημα είχε τεθεί και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στα Γρεβενά, όπου ο Δήμος είχε λάβει θετική απάντηση. Εν τω μεταξύ, συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, όπου ο Δήμαρχος ζήτησε μείωση του μισθώματος που καταβάλει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Γρεβενών για τους χώρους στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες της. Χαρακτήρισε το μίστομα των 3.000 ευρώ ληστρικό και γνωστοποίησε ότι εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική λύση θα θέσει το ζήτημα υπόψη του αρμόδιου Υπουργού. Τις μετακινήσεις των φοιτητών από και προς το Πανεπιστήμιο στηρίζει ο Δήμος Φλόρινας. Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του αστικού κτέλου νομού Φλόρινας για την επιδότηση καρτών απεριορίστων διαδρομών φοιτητών των τμήματων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3 στην αίθουσα του πρώην Δήμου Περάσματος, όπου θα συζητηθεί επίσης ο καθορισμός ειδικού μειωμένου συντελεστή του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου στις επιχειρήσεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ζώνη εκτέλεσης των έργων εντός της δημοτικής αγοράς. Με 5 αστυνομικούς, μέσω των έκτακτων μεταθέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενισχύστηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Φλόρινας. Όπως αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας, η συγκεκριμένη εξέλιξη, μετά από συντονισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις της σε συνεργασία με τον βουλευτή Φλόρινας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αστυνομικής δύναμης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελλείψεις σε προσωπικό δημιουργούν σημαντικές πιέσεις στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών. Έρευνα για την αποτίμηση της αγοράς κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών την περίοδο από 26 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου και συμμετείχαν συνολικά 41 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τις απόψεις και τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην έρευνα και δεν αποτελούν στατιστική εκτίμηση του συνόλου των επιχειρήσεων της περιοχής. Στα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι το 46,3% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι οι πωλήσεις παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, 73,2% θεωρούν ότι οι συνεχείς προσφορές και εκπτώσεις σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έχουν αποδυναμώσει τον θεσμό των επίσημων εκπτώσεων και το 63,4% τάσσονται υπέρ λιγότερων αλλά σαφώς οριοθετημένων περιόδων εκπτώσεων μέσα στο έτος. Συνελήφθη σε περιοχή της Καστοριάς από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου 50χρονος Αλαδοαπός, ο οποίος στερούνταν ταξιδιωτικών και λοιπόν εγγράφων για την νόμιμη παραμονή του στη χώρα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε απόφαση του δεύτερου τριμελούς πλημελιωδικίου Θεσσαλονίκης, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 2 ετών για το αδίκημα της αποπλάνησης ανηλίκου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, στην οποία συμμετέχουν δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας. Στην πόλη της Κοζάνης σήμερα, στη λήξη της Εβδομάδας Κινητικότητας και της ημέρας χωρίς αυτοκίνητο, θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 8 κυνήγοι ανακάλυψης βιώσιμης κινητικότητας με αποστολές σε συνεργασία και εξερεύνηση της πόλης με αφετηρία την κεντρική πλατεία. Από τις 6 έως τις 7 η δράση Κοζάνη, ένας φανταστικός περίπατος, μια βόλτα στην πόλη παρέα με το Διπεθέ Κοζάνης, και από τις 6 έως τις 8 θα γίνει ενημέρωση για τη δωρεά μυέλου των οστών. Στις 8 θα ξεκινήσει στην κεντρική πλατεία η γιορτή για το κλείσιμο της εβδομάδας κινητικότητας με κληρώσεις επάθλων και μουσική. Στην πόλη των Γρεβενών σήμερα για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο θα γίνει πεζοδρόμηση των κεντρικών δρόμων της πόλης. Από τις 5.30 έως τις 7.30 στην κεντρική πλατεία Εμιλιανού θα πραγματοποιηθεί η δράση «Η σκυτάλη της προσβασιμότητας», μια βιωματική κίνηση. Κινητική δράση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία «Αγκάλιασέ με», αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα. Εθελοντική αιμοδοσία στο Δρέπανο θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 3.30 έως τις 7.30 το απόγευμα στο χώρο του κοινοτικού καταστήματος στο Ιατρείο. Την 37η εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει η Θρακική Εστία Εορδέα σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας αύριο από τις 5 έως τις 8.30 το βράδυ στα γραφεία του Συλλόγου. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Δήμος Πρεσπών αύριο από τις 9 το βράδυ έως τη 1 το μεσημέρι στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινα. Η φετινή αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Βασίλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών το Σεπτέμβριο του 2019. Από τότε κάθε χρόνο φίλοι του διοργανώνουν ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια ανακοίνωση. Καθώς λόγω αναβάθμισης του εξοπλισμού στο κέντρο εκπομπής Βιτσίου υπάρχει διακοπή ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 μετά το μεσημέρι. Και με την ανακοίνωση αυτή, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.
2: Το καλό

Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψεύτικο δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

όπου και να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι Jane.

0: Με ένα κατά τα άλλα κεφάτο τραγούδι από τον Κωστή Μαραβέγια, που μιλάει όμως για το καλοκαίρι που έφυγε, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. (Μουσική) 21 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. (Μουσική) Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν, σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσοβανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η κακοκαιρία έπληξε και τις γύρω από μας περιοχές, πάντως εδώ στην πόλη μας είχαμε βροχούλα η οποία έριξε ιδιαιτέρως και τις θερμοκρασίες. Ήρθε όμως ο ήλιος και ίσως ζεστάνει λίγο την ατμόσφαιρα. Στους 20 θα φτάσει εδώ στην περιοχή μας η θερμοκρασία το μεσημέρι. Κάτι παραπάνω θα έχουν οι γύρω μας περιοχές μέχρι και 23. Η χαμηλότερη θερμοκρασία θα είναι στους 11 βαθμούς και εμείς μαζί θα δούμε λοιπόν τι άλλο φέρνει η μέρα εκτός από τα καιρικά φαινόμενα. Να πούμε ότι έχουμε μια γιορτή σήμερα. Το όνομα που γιορτάζει είναι ο Φωκάς. Χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά!

0: Πάνω σε ένα μαγικό χαλί ανεβήκαμε μαζί με τους Λοκομόντο και με τον Μάρκο Κούμαρη και πάμε τώρα σιγά σιγά να ξετυλίξουμε τη μέρα μας, να δούμε τι άλλο φέρνει. Να πούμε πως έχουμε μια ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα. Πρώτο ξεκίνησε στη Γαλλία το 1998 και καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο εορτασμό συμμετέχουν 1.500 πόλεις της Ευρώπης και 4 του Καναδά. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου οι αρχές πολλών πόλεων κλείνουν το κέντρο τους για τα αυτοκίνητα και ενθαρρύνουν τους πολίτες τους να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα τα ποδήλατα αλλά και τα πόδια τους. Ευρωπαϊκή μέρα μετακινήσεων λοιπόν η σημερινή και συγκεκριμένα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Αραώστε! Και νερώνει και σκοτώνει! Αλλά για το ποδήλατο δεν έφταιγα, δεν πιάνανε τα φρένα.

0: Ένα τραγούδι για το ποδήλατο ακούσαμε, που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σήμερα, καθώς έχουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητα. Και βεβαίως μπορείτε να πάτε και πεζή, είναι μικρή η πόλη μας και γύρω περιοχές. Μπορείτε να τις διανύσετε τις αποστάσεις με τα ποδαράκια. Οπότε πάμε στην επόμενη Ευρωπαϊκή, ή μάλλον Ελληνική Μέρα, που είναι η Μέρα Ελληνικού Εμπορίου. Καθιερώθηκε το 2005 με πρωτοβουλία της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου για να τιμηθεί η συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία. Να πούμε λοιπόν πως σήμερα οι περίπου 236.000 εμπορικές επιχειρήσεις απασχολούν 690.000 άτομα, καλύπτοντας έτσι το 18% της συνολικής απασχόλησης στην οικονομία. Ενώ το εμπόριο είναι κατεξοχήν ανοιχτό επάγγελμα, η ιδιαιτερότητά του σχετίζεται με την ευαισθησία του όσον αφορά τις κινήσεις της αγοράς, την άμεση διάδραση και την επικοινωνία με τους καταναλωτές και το μεγάλο βέβαια ρίσκο που καλείται να διαχειριστεί ο κάθε έμπορος. Επί της ουσίας λοιπόν το εμπόριο είναι πολλαπλασιαστής της ανάπτυξης στις περισσότερες οικονομίες, αλλά και στην Ελλάδα πολύ περισσότερο. Για όλους αυτούς τους λόγους, η μέρα ελληνικού εμπορίου η σημερινή.
1: Μ' ακούτε, μανδάμ, το εμπόριο μου μόλις εξαντλήθη λόγω κατηδαφίσεως.

0: Ήρθε και το μαγαζάκι από το Κώστα Μακεδόνα, βέβαια, η ερμηνεία του συγκεκριμένου τραγουδιού. Και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. 22 του Σεπτέμβρη έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου από το 2010. Την πρωτοβουλία είχε ο ΒΒΕΦ. Σκοπός της παγκόσμιας αυτής μέρας είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώση, τη γνώμη για το κίνδυνο εξαφάνισης και την ανάγκη προστασίας των 5 ειδών του ρινόκερου που έχουν μείνει στον κόσμο, του δεύτερου πιο ογκώδους χερσαίου ζώου μετά τον ελέφαντα. Οι ρινόκεροι, να πούμε, ζουν αποκλειστικά στην Κεντρική και Νότια Αφρική, ενώ υπάρχουν και κάποιοι στην Νοτιοανατολική Ασία.
1: Ρινόκερος. Είναι από τα μεγαλύτερα θηλαστικά της γης. Το σώμα του έχει μήκος από 2 έως 4 μέτρα και το βάρος του μπορεί να φτάσει και τα 4.000 κιλά. Κινδυνεύει με εξαφάνιση γιατί το κυνηγούν ανελέητα. Το κέρατό του, δυστυχώς για αυτόν, θεωρείται ακριβό όσο και ο χρυσός. Ένα μεγάλο πρόβλημα για την αναπαραγωγή του είναι ότι η θηλυκιά χρειάζεται 500 ημέρες για να γεννήσει ένα μικρό κάθε φορά. Αν δεν καταφέρει να επιβιώσει το μικρό, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για το είδος τους. Παρά την τρομερή του όψη, δεν είναι επιθετικό ζώο. Αν συναντηθεί με άλλα ζώα, προτιμά να φύγει παρά να μονομαχήσει.

Τα κίτρινα ποδήλατα με το Μη Μ' Αγγίζεις ήταν το τραγούδι που ακούσαμε και πάμε σε δύο τελευταίες παγκόσμιες ημέρες που έχουν να κάνουν με την υγεία μας. Παγκόσμια μέρα ναρκοληψίας σημερινή τιμάται κάθε χρόνο σε σταθερή ημερομηνία με στόχο την ενημέρωση για μια χρόνια διαταραχή ύπνου που επηρεάζει ωστόσο σοβαρά την ποιότητα ζωής του ασθενούς και αυξάνει τον κίνδυνο επικίνδυνων ατυχημάτων όπως πτώσεις αλλά και τροχιά ατυχήματα. Η άλλη παγκόσμια ημέρα είναι της χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας, που συσπυρώνει στους κόλπους της 116 οργανώσεις ασθενών από 86 χώρες του κόσμου. Η χρόνια μυελογενής λευκαιμίας, σύμφωνα με καθηγητές αιματολογίας, είναι μια αιματολογική κακοήθεια την οποία διαταράσσεται η διαφοροποίηση των λευκών αιμοσφαίριων. Μέχρι το 2001 ήταν μια ανίατη και θανατηφόρος ασθένεια. Σύμφωνα με αιματολόγους όμως, μετατράπηκε σταδιακά σε χρόνιο νόσημα υπό καθημερινή αγωγή χάρη στα καινοτόμα φάρμακα.

Και μετά το τραγούδι που ακούσαμε από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, πάμε να θυμηθούμε έναν Έλληνα ποιητή, πεζογράφο και στιχουργό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1991. Το όνομά του ήταν Ιωάννης Ξινοτρούλιας, εμείς όμως τον ξέρουμε σαν Γιάννη Νεγρεπόντι. Γεννήθηκε στην Λάρισα το 1930, στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 1949, δημοσιεύοντας διήγημα στο περιοδικό Ελληνική Δημιουργία. Καταπιάστηκε και διακρίθηκε σε όλα τα είδη του γραπτού λόγου, ποιήση, πεζογραφία, θέατρο, τραγούδι, κριτική, δοκίμιο, χρονογράφημα, σάτιρα, ευθυμογράφημα, παιδικά και ραδιοφωνικό σχόλιο. Τραγούδια του έχουν μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Λίνος Κόκοτος, ο Μάνος Λοΐζος και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Να πούμε ότι με τον Μάνο Λοΐζο ειδικά φτιάξαν έναν δίσκο, τα Νέγρικα, όπου τη μουσική και τις ερμηνείες είχαν διάφοροι καλλιτέχνες, σε στίχους όμως του Γιάννη Νεγρεπόντη.

0: Το γύρο Νεγρό Τζιμ, λοιπόν, από το Μίλτο Πασχαλίδη η ερμηνεία. Και πάμε στο Γιώργο Σεφέρη, ο οποίος υπήρξε Έλληνας διπλωμάτης, ποιητής και ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας. Ο δεύτερος ήταν βέβαια ο Οδυσσέας Ελίτης. Μία μέρα λοιπόν σαν σήμερα, να πούμε ότι ο μεγάλος αυτός ποιητής μας, μέσα σε ένα λαϊκό συλλαλητήριο για τη δημοκρατία, την ελευθερία και κατά της Χούντας, ετάφη πριν από πολλά χρόνια, το 1971, ήταν 22 Σεπτεμβρίου, όπου η Ελλάδα συνόδευσε τον ποιητή στην τελευταία του κατοικία.
1: Εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας, τα έργα της αγάπης. Εκείνοι που κάποτε θα ζήσουν εδώ που τελειώνουμε, αν τύχει και μαυρίσει στη μνήμη τους το αίμα και ξεχυλήσει, ας μη μας ξεχάσουν τις αδύναμες ψυχές μες στα σφοδίλια. Ας γυρίσουν προς το έρευος τα κεφάλια των θυμάτων. Εμείς που τίποτε δεν είχαμε, θα τους διδάξουμε τη γαλήνη.

0: Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι οι μεγάλοι συνθέτες αυτό που κατάφεραν ήταν να βάλουν την ποίηση στο στόμα όλων μας, στα χείλη όλων μας. Ένα ποίημα λοιπόν του Γιώργου Σεφέρη ήταν αυτό, μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνευμένο από τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Πρώτο τελευταίο μας άκουσμα, καθώς τα χρονικά μας περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Επόμενο μας ραντεβού αύριο. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είχαμε τον Σωτήρη Νάστο από Φλόρινα, τον Χρήστο Τσομπανάκη από Κοζάνη, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Άμα βρεις κουβέντα μωρή γλωσσοκοπάνα, δεν σταματάει ο στόμας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Αλλάζει ο καιρός, αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Πολλά νοικοκυριά αναζητούν οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης και στρέφονται στα καυσόξυλα και τα πέλετ. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο από το κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα, έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στον Εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε απότομη αλλαγή από χθες το βράδυ του καιρού, με βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, όπου και αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, για να μας δώσει τις αλλαγές αυτές. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπήκε απότομα το φθινόπωρο, έχουμε αισθανθεί την πτώση της θερμοκρασίας, πέφτει σιγά σιγά σε όλη την χώρα, απότομα με ισχυρούς βόρειους ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν ωστόσο προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από εδώ και πέρα, περιμένουμε τοπικά ισχυρές βροχές αλλά και έντονες καταιγίδες, κυρίως στην Στερεά και κυρίως στα πιο ανατολικά της τμήματα, την Εύβοια, αλλά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο για τη συνέχεια της ημέρας. Επίσης, ισχυρές βροχές αναμένονται σε σποράδες και από το βράδυ νέα επιδείνωση στην Χαλκιδική θα δώσει εκεί βροχές και λίγες καταιγίδες. Δεν φαίνεται βέβαια να είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα. Σταδιακά από αύριο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως πάνω από την θάλασσα, δηλαδή στις σποράδες, στη Χαλκιδική, το Στριμωνικό και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Ενώ παροδικές βροχές θα δέχονται η Ανατολική Θεσσαλία, η Στερεά, κυρίως η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησος και από το απόγευμα και η Κρήτη. Βελτίωση περιμένουμε από το μεσημέρι στα υπόλοιπα, ενώ τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ στην Κρήτη. Φαίνεται βέβαια τα πιο έντονα φαινόμενα να παρουσιάζονται σήμερα και αύριο να έχουν πιο παροδικό χαρακτήρα. Και επικεντρωνόμαστε από εδώ και πέρα και στις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι πραγματικά, θα θυμίζουν χειμώνα σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στα πιο ορεινά, αλλά και στα παιδινά, καθώς και αύριο το πρωί, αλλά ιδίως το πρωινό της Πέμπτης, θα δούμε μονοψήφιες τιμές ακόμα και σε παιδινά τμήματα της κεντρικής και της βόρειας χώρας, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς. Στα πιο ψηλά στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε να πέσει γύρω στο 5 με 6 κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, ενώ το μεσημέρι δεν θα ανεβαίνει πάνω από τους 22 με 23 βαθμούς, Βίκη.
0: Μάλιστα, αρκετά χαμηλή η θερμοκρασία θα λέγαμε. Και ναι.
1: Είναι αρκετά χαμηλότερα από την εποχή, είμαστε αρκετά κάτω για την εποχή, ιδίως ό,τι αφορά τις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας, δηλαδή τη χαμηλή θερμοκρασία. Ναι.
0: Άρα νωρίς το πρωί θα έχει ψύχρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και όπως είπαμε, από νωρίς το πρωί οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές ιδιαίτερα. Εμείς θα πάμε στην Φλόρινα τώρα, μια ορεινή περιοχή, όπου εκεί ξεκίνησαν μάλιστα και οι ετοιμασίες για να ανάψουν τα τζάκια, κυρίως όμως βέβαια τις νυχτερινές ώρες. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι, καλώς μεσημέρι.
2: Βίκυ, ήδη οι προετοιμασίες για το χειμώνα στους κατοίκους κυνήρως των ορεινών περιοχών έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο και σε κάποιες περιοχές από τον Ιούλιο και μετά, καθώς από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και κυρίως κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές αλλά και εντός της πόλης της Φλόρνας τις ημέρες αυτές που η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και ξεκινάει η μέρα με 7 και 8 βαθμούς Κελσίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να πέσει και στους 6 βαθμούς σε κάποιες ορεινές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Κλώνας, με τους κατοίκους όχι μόνο να είναι ήδη σε ετοιμότητα, αλλά σε κάποιες περιοχές να έχουν ανάψει ήδη τις σόμπες, τα τζάκια και τα καλοριφέρ και ό,τι θερμαντικό μέσο έχει ο καθένας, προκειμένου να θερμάνουν τις οικίες τους ή τις επιχειρήσεις τους κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ωστόσο όμως κρατάνε έτσι ώστε να μην καίνε από τώρα είτε τα αποθέματα που έχουν, είτε τα νέα που παίρνουν, είτε είναι ξύλα είτε είναι πέλετ. Το πετρέλαιο θέρμανση σε αναμονή, αν και με τη τιμή που ακούγεται να αγγίζει το 1 ευρώ και 80 λεπτά θα είναι τιμή απαγορευτική για τους κατοίκους της Κλώνας, που ήδη από το 1 ευρώ και 20 λεπτά που ήταν πέρσι ήταν τιμή που ήταν απλησίαστη για τους κατοίκους της Κλώνας και οι δεξαμενές γέμιζαν με πολύ ελάχιστα λίτρα, σύμφωνα και με τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και τις παραγγελίες που είχαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν υπάρχουν εκείνες οι λίστες που υπήρχαν στο παρελθόν, ενώ τα ξύλα έχουν πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις ενεργειακές αυξήσεις. Mm-hmm. Έχουν πάρει ακόμα και τα ξύλα και τα πέλετ την ανιούσα, αλλά και το φυσικό αέριο που φέτος για πρώτη φορά θα θερμαίνονταν με φυσικό αέριο και θα θερμαθούν κάτοικοι της περιοχής της Φλώνας. Αναμένουμε και την ολοκλήρωση του έργου του φυσικού αερίου, αν και η τιμή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και κυρίως για τους κατοίκους της περιοχής που θα κληθούν να ανάψουν τα καλοριφέρα από τις επόμενες ημέρες, αν η θερμοκρασία συνεχίσει κατά αυτήν την τροπή να είναι ιδιαίτερα χαμηλή κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να θερμαθούν. Αναμονή λοιπόν και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανση για να δούμε πόσοι και αν θα γεμίσουν τις δεξαμενές τους, αν θα αρχίσει ο κόσμος να καίει τα ξύλα που πήρε ή τα ξύλα που έχει απόθεμα από πέρσι προκειμένου να θερμαθεί. Σημασία πάντως έχει ότι σε κάποιες ορεινές περιοχές ήδη κάποιοι έχουν ανάψει.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Και όπως είπαμε, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται να είναι απογορευτική για πολλά νοικοκυριά, όλο και περισσότεροι στρέφονται στα καυσόξυλα αλλά και τα πέλετ. Εμείς θα πάμε στα καυσόξυλα καταρχήν, καθώς από όσο φαίνεται η τιμή των καυσόξυλων στη Μαγνησία κυμαίνεται από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και από όσο φαίνεται, Ελένη, ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και κλείνονται και οι πρώτες παραγγελίες.
3: Φυσικά, καλώς σας μεσημέρι. Η διάθεση ξυλίας έχει ήδη ξεκινήσει με αρκετούς καταναλωτές να προμηθεύονται τις πρώτες ποσότητες. Όπως ανέφεραν, επιχειρήσεις εμπορίας καυσόξυλων, τιμές στην περιοχή παραμένουν σε γενικές γραμμές στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό μέτρο, το οποίο βέβαια να σας πω ότι το κυβικό δεν είναι 1000 μέτρα, είναι λιγότερο, αλλά τέλος πάντων και έχει σημασία και από τι ξύλο και πώς είναι στιβιασμένα. Στην αγορά πάντως διατίθενται οξιά, πέθκο και διάφοροι είδη δριός, ενώ η τιμή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και την ανάμειξη που έχουν τα ξύλα. Εκτιμούν πάντως ότι σε περιοχές εκτός Μαγνησίας ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αυξήσεις ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστου μεταφοράς λόγω ανόδου της τιμής των καυσίμων. Η τιμολόγηση γίνεται πλέον με βάση το κυβικό μέτρο και όχι τον τόνο όπως παλιά, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και να σημειωθεί πως ένας τόνος καυσόξυλων αντιστοιχεί περίπου με 1,6 έως 2 κυβικά, ανάλογα το είδος και το ξύλο, για αυτό που σας είπα και πώς είναι στιβαγμένο. Επίσης, το κατάλληλο ξύλο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συσκευή θέρμανσης. Ας πούμε, για ένα ενεργειακό τζάκι τώρα, για παράδειγμα, η οξιά μπορεί να προσφέρει υψηλή θερμογόνα απόδοση, ενώ σε ένα συμβατικό τζάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός διαφορετικών ειδών ξυλίας. Καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση, να πούμε, είναι η υγρασία. Όσο πιο ξερά λοιπόν είναι τα ξύλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση της καύσης. Τώρα, οι καταναλωτές πρέπει να δίνουν προσοχή και στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Οι καρότσες πρέπει να είναι κυβισμένες ώστε ο πελάτης να μπορεί να ελέγξει την ποσότητα που έχει παραγγείλει. Και η αποθήκευση των ξύλων καλό είναι να γίνεται σε χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Και το ενδιαφέρον υπάρχει βέβαια τόσο για ενεργειακά τζάκια όσο και για πολλές θερμάστρες, οι οποίες έχουν και μοντέρνα εμφάνιση και όχι, δεν έχει σημασία τι προτιμά ο καθένας, που τις παίρνουν συμπληρωματικά γιατί δεν μπορούν παραδείγματος χάρη να έχουν θέρμανση με το πετρέλαιο ή ακόμη και με το φυσικό αέριο που πολλοί μπορεί να είχαν εγκαταστήσει σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη, και να παραμείνουμε εμείς στο θέμα και να πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας δώσει τις πληροφορίες που έχει και για το αν έχουν γίνει και παραγγελίες αλλά και τιμές τόσο για τα καυσόξυλα όσο και για τα πέλετ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, φέτος είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές σε σχέση με πέρυσι σε ό,τι αφορά τα καυσόψυλα. Θα δούμε τις τιμές κατά 25% πιο ακριβά οι τιμές θα αναδιαμορφώνονται. Από τα 75 ευρώ φέτος οι τιμές ξεκινούν στα 105 ευρώ η πρώτη τιμή, τόσο για οξιά όσο και για δρύ. 1 ευρώ πιο ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές κατά μέσο όρο το 15 κιλο σακουλάκι πέλετ. 7,5 με 8 ήταν πέρσι η τιμή που είχε διαμορφωθεί. Φέτος είναι στα 8,5 με 9 ευρώ το 15 κιλο σακουλάκι. Τώρα υπάρχουν αρκετές παραγγελίες, υπάρχει μια στροφή, καταγράφεται μια στροφή των καταναλωτών τόσο προς καυσόξυλα όσο και προς πέλετ, και αυτό γιατί είναι οι αυξημένες τιμές τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές του αερίου αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό που μας λένε εδώ οι μάντρες με τα καυσόξυλα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια σε ξύλα, ωστόσο αν συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό οι παραγγελίες και ο χειμώνας είναι βαρύς, τότε θα βρεθούμε μπροστά στο πρόβλημα της επάρκειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα έχει δεχθεί μέσα σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο μετά την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο αντιδήμαρχος Στράτος Αμύγδαλος, το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ακόμη μάλιστα και από την Αυστραλία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Στο Καστελόριζο πράγματι φαίνεται πως το ενδιαφέρον για μόνιμη εγκατάσταση στο κεντρικό νησί αυξάνεται μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Όπως είπατε και εσείς, περίπου σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης έχει δεχτεί περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, όπως μας είπανε, από ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που έχουν εγκατάστασης και εργασίας στο νησί. Μεταξύ των άλλων είναι και οικογένειες, είναι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, αλλά κυρίως άνω των 50 ετών. Και υπάρχουν και μάλιστα και πολίτες, συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και στην εστίαση και να δημιουργήσουν και τη δική τους επιχείρηση. Από τη Βόρεια Ελλάδα πολλά τηλεφωνήματα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αλλά και από το εξωτερικό. Φαίνεται λοιπόν ότι με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και το οικονομικό κίνητρο των 5.000 ευρώ, το Καστελόριζο μπορεί να περάσει από ένα νησί που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονταν δυσπρόσιτο σε έναν τόπο πρώτης επιλογής για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν. Και μάλιστα το ποσό των 5.000 ευρώ από μόνο του δεν αρκεί για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους. Βασική προϋπόθεση, όπως λένε άτομα από το Δήμο Μεγίστης, είναι να υπάρχει και εργασία και κατοικία. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, γιατί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο Καστελόριζο είναι αυτή τη στέγαση. Ναι. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου η εξέδρωση κατοικίας είναι δύσκολη, ενώ μετά το τέλος τη σεζόν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες, με τα ενίκια να κυμαίνονται περίπου από 400 έως και 500 ευρώ. Τώρα, σημαντική ανάσα αναμένεται να δώσει και η αξιοποίηση των κατοικιών, οι οποίες κατοικίες προορίζονται για εκπαιδευτικούς, και πρόκειται για δύο διόροφα κτίρια, και οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά και άλλων, οι οποίες
0: είναι γιατρών, κάποιοι.
1: Ναι, mm-hmm. Εκπαιδευτικοί, γιατροί, αστυνομικοί, λιμενικοί και όλοι αυτοί. Αλλά όπως είναι σημαίνει η Δημοτική Αρχή, στόχος είναι να δημιουργηθούν από εδώ και πέρα οι προϋποθέσεις ώστε το Καστελόριζο να αποκτήσει μόνιμους κατοίκους, να ενισχυθούν οι υποδομές του και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που εδώ και χρόνια δυσκολεύουν την καθημερινότητα στο ακριβικό μας νησί. Αυτά από τη
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Και από το ακριτικό Καστελόριζο θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Βοΐου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Κύριε Ζευκλή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βόη και από τη Σέβιστα.
0: Και ακούσαμε για το Καστελόριζο ότι δίνονται κάποια οικονομικά κριτήρια έτσι ώστε να πάνε να κατοικήσουν εκεί στο Καστελόριζο και υπάρχει ενδιαφέρον. Στο Δήμο Βοΐου ωστόσο όμως δίνονται οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες για κάθε νέα γέννηση. Είναι μια απόφαση του Δήμου η οποία ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2026. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Ο Δήμος Βοΐου στη Δυτική Μακεδονία και στο δυτικό τμήμα του νομού Κοζάνης, ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση, με 15.000 περίπου κατοίκους, έχει πάρει αυτή την απόφαση για ένα καθολικό μέτρο που αφορούν όλες τις γεννήσεις του Δήμου και επιδοτεί οποιαδήποτε οικογένεια τεκνοποίηση από ένα μέχρι όσο περισσότερα παιδιά μπορεί.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Είναι ένα μέτρο προϋπολογισμού περίπου. Βέβαια θα εξαρτηθεί βέβαια από τις γεννήσεις. Επιλογίζουμε από 150.000, 200 και πάνω, ετησίως σαν κόστος για το Δήμο. Και η κλιμακωτά πάει από το πρώτο τέκνο στα 800 ευρώ, στο δεύτερο τέκνο στα 1.000 ευρώ, στο τρίτο τέκνο στα 2.000 ευρώ και στα υπόλοιπα ύστερα από 3.000 ευρώ. Είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει κάποια οικογένεια. Δεν είναι όμως και αυτό που λύνει όλη αυτή την κατάσταση. Ας το πούμε και σχετικά συμβολικό ως μέτρο. Είναι κάτι που πρέπει και η κεντρική πολιτεία να το δει πια σοβαρά. Μιας και εδώ λίγο στεύουμε.
0: Αυτό ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου, ναι, κύριε Ζεύκλη. Καθώς ο ορεινός Δήμος Βοΐου, θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο έχει νέους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν την περιοχή, αλλά και να δώσουν και μια λύση στο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η περιοχή του Βοΐου, αλλά συνολικά όλη η χώρα.
2: Εδώ πρέπει να εφαρμοστούν σοβαρές πολιτικές στήριξης, κυρίως για την εργασία. Γιατί ο Δήμος Βοΐου, ο μισός ασχολούνταν τον τελευταίο αιώνα με τη γούνα, ο άλλος μισός ήταν γενικά ήταν αγροτικός ο πληθυσμός. Η αγροτιά περνάει δύσκολες εποχές. Επηρεαζόμαστε από γενικότερα την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας που δεν πάει και τόσο καλά. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και πρέπει να στηριχτεί. Από την άλλη μεριά, δεν είμαστε και οι άκροι του κόσμου, μιας και βρισκόμαστε πάνω στον άξονα της Εγνατίας. Πρόσφατα έχει εγκαινιαστεί και ο Ε65 που ξεκινάει και φτάνει ακριβώς μέσα στο Δήμο μας. Ένας Δήμος ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τα αξιοθέατα, έχει να δείξει πράγματα. Τα χωριά μας είναι όλα ατόφια, πέτρινα χωριά, πάρα πολύ αρχιτεκτονικό. Το απόθεμα τέλος πάντων το κτηριακό είναι αξιοθαύμαστο. Mm-hmm. Έχουμε χώρο για να κινηθούμε, αλλά είναι η ώρα που πρέπει να πάρθουν και σοβαρές αποφάσεις από την πολιτεία να στηρίξει την περιφέρεια ουσιαστικά. Και ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τώρα βρισκόμαστε πάνω σε μια στροφή, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Εμείς ως Δήμος κάνουμε τα πάντα για να ακόμα και αυτό το οποίο θα έλεγε ότι κάποιος δεν είναι στα όρια των ενεργειών του Δήμου, να διαθέτει χρήματα από τους ίδιους του φορολογούμενους τους δικούς του και να σπονσοράρει, τέλος πάντων, να επιδοτεί τους υπόλοιπους για τα τέκνα. Mm-hmm. Είπαμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει την κατάσταση, όμως είναι ευπρόσδεκτο από τα ζευγάρια,
0: ναι, έστω να λύσει ένα βοήθημα.
2: Αρκετές από τις πρώτες μέρες κάποια στήριξη, έτσι, να αισθανθούν ότι έχουν το Δήμο δίπλα τους.
0: Και ένα τελευταίο έτσι ερώτημα, Δήμαρχε, κατά πόσο εκεί στην περιοχή από τη στιγμή που έχετε λάβει την απόφαση αυτή είχατε κάποιες γεννήσεις?
2: Φυσικά, ναι.
0: Είχατε. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί υπάρχουν και περιοχές όπου δεν είχαν μέσα σε αυτό το διάστημα κάποιες γεννήσεις.
2: Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουμε στο τέλος. Έτσι, εδώ πέρα θα γίνουν πάνω από, υπολογίζουμε αυτούς για τους 160-170 γεννήσεις, αν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Να,
2: οπότε τα μέτρα παίρνονται αρκετά όσο γίνεται νωρίτερα και περνάνε και καθολικά και όχι μόνο για όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζεύκλη, για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Στο μεταξύ, σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Βάσο Γκόρου μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογία δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της την Κυριακή το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης μας, όταν ο 27χρονος έβγαλε μαχαίρι.
0: Βάσο, συγγνώμη, αλλά αν είναι εύκολο να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε πιο καθαρά. Ευχαριστούμε.
3: Και της κατέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό. Τώρα, χθες μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, όπου νοσηλεύεται ο δράστης, καθώς είχε αυτό τραυματιστεί στην προσπάθειά του να πείσει ότι εκείνος και οι 25χρονοι ήταν τα επίθεσης, και του απήγγειλαν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της ενδοοικογενειακής βίας, της και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για το μαχαίρι και ναρκωτικών, καθώς στο σακίδιο που κουβαλούσε βρέθηκαν 3 υπνοτικά ηρεμιστικά χάπια. Ο δράστης ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δήλωσε οικονομική αδυναμία να προσλάβει συνήγορο και ζήτησε να του οριστεί δικαστικό συμπαραστάτη από το δικαστήριο. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Τροφίμων, Ποτών και Ιχθυοκαλλιεργειών του νομού Θεσπρωτείας εκφράζει την οδύνη του για το χαμό της Πινελόπης, η οποία εργάζονταν τον τελευταίο 1,5 χρόνο ως βιολόγος σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας. Την ίδια στιγμή η Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καμία μόνη, καμία άλλη, για να διατρανώσει τη θέληση των γυναικών και την απέτησή τους για αλλαγή πλέον αυτής της κατάστασης που καταγράφει την 11η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους στην χώρα.
0: Βάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον πύργο, στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς σήμερα το πρωί πήγε στην ανακρίτρια ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. Μπάμπη.
4: Ναι, με ακούτε?
0: Σε ακούμε κανονικά, Μπάμπη, ναι.
4: Ωραία, εγώ ακούω λίγο χαμηλά, αν μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, θα το διορθώσω τεχνικός.
4: Όπως είπες, ο 26χρονος κατηγορείται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, και από τότε αναζητούταν, ότι εμφανίστηκε πνευματικά στο σπίτι της 36χρονης, φορώντας κουκούλα και κρατώντας ρόπαλο στα χέρια του. Ότι έκανε ζημιά στο αυτοκίνητό της και όταν οι 36χρονοι μαζί με τον πατέρα της κατέβηκαν για να προστατεύσουν την περιουσία τους, τότε ο 26χρονος τους τραυμάτισε και τους δύο, προκαλώντας κάταγμα στο χέρι στην κοπέλα και χτυπώντας στο κεφάλι τον πατέρα της. Θα πρέπει να πούμε ότι η σύλληψη του 26χρονου έγινε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 5 μέρες τον αναζητούσε η αστυνομία. Σήμερα προσήχθη στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια Ηλίας. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι τελικά η απόφαση των δικαστικών αρχών ήταν είναι η προφυλάκηση του 26χρονου. Ο 26χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε σε εισαγγελέα και ανακρίτρια ότι δεν πήγε στο σπίτι της 36χρονης με κουκούλα, πήγε κανονικά με τα ρούχα του, ότι πήγε να ζητήσει κάποια χρήματα τα οποία του όφιλε η πρόσφυγος του και σε εκείνο το σημείο δέχθηκε επίθεση από την ίδια και από τον πατέρα της και ήταν σε θέση άμυνας όταν αυτός τους χτύπησε. Πρέπει να πούμε ότι πάντως οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στην ανακρίτρια Ηλίας κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς τα πράγματα
0: δεν εξελίσσονται καλά.
5: Δεν εξελίσσονται καλά, ναι. Έχει δηλωθεί πάνω από μια εβδομάδα η εξαφάνιση της 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας που διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο της τουριστικής περιοχής του Αλικανά. Βέβαια, η τελευταία φορά που καταγράφηκε από τις κάμερες του ξενοδοχείου ήταν 2-3 μέρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της στη ρεσεψιόν και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, κατευθύνθηκε προς την παραλία χωρίς όμως να έχει ντυθεί για μπάνιο. Είχε κανονική ενδυμασία. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες από την πυροσβεστική, την αστυνομία, την πολιτική προστασία με drones που έχει εκτενήσει την ευρύτερη περιοχή και σήμερα ήρθε ξανά στη Ζάκυνθο κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ με φουσκωτές βάρκες και με δίτες προκειμένου να πέσουν σε ένα χύμαρο που υπάρχει εκεί ή αλλιώς στο ποτάμι του Σκούρτη που λέγεται στη θέση Μαύρα προκειμένου να δουν αν είναι εκεί. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ή κάποια εξέλιξη. Όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, κορυφώνεται η αγωνία και μειώνονται οι ελπίδες να εντοπιστεί ζωντανή εν λόγω 62χρονη τουρίστρια. Είναι ανάστατη η οικογένειά της στην ιδιαίτερη της πατρίδα. Έχει ενημερωθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τον περαιτέρω. Η συγκεκριμένη, όπως μάθαμε, έπαιρνε και κάποια φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν υπάρχουν όμως κάποια, δεν υπάρχουν κάποια σημάδια, κάποια ίχνη της παρουσίας της, που να δημιουργούν ή να προκαλούν κάποιες ελπίδες ή βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί κάποια στιγμή να εντοπιστεί και να είναι καλά στην υγεία της. Πάντως, έχει επιστρατευτεί και η τοπική κοινότητα και ο τοπικός πρόεδρος και η πολιτική προστασία και η αστυνομία και η πυροσβεστική
0: έχει
5: και η κλιμάκωση.
0: Έχει κινητοποιηθεί όλη
5: ναι,
0: η περιοχή.
5: Ναι, ναι. Πριν λίγες μέρες είχε φέρει και εκπαιδευμένο σκύλο, σήμερα από σκοτές βάρκες, με δίτες, γιατί υπάρχουν στην περιοχή διάφοροι χήμαροι και ποτάμια προκειμένου να γίνει έρευνα και εκεί, μήπως έχει παρασυρθεί από κάποιο ποτάμι, από κάποιο χήμαρο, και επίσης και στη θάλασσα, γιατί είναι παραθαλάσσια τουριστική περιοχή. Να δεν σε... υπάρχει πάντως κάποια εξέλιξη.
0: Έτσι.
5: Δυστυχώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Από τη Λάρισα ξεκίνησε την τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκεται στη χώρα προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το απόγευμα συναντήθηκαν με μέλη του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος, ενώ σήμερα θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποστολής της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για τα Τέμπη και θέματα που έχουν σχέση με την σιδηροδρομική ασφάλεια στη χώρα μας. Η Επιτροπή που αποτελείται από ευρωβουλευτές διαφόρων κομμάτων, να πούμε ότι από την Ελλάδα συμμετέχουν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο κύριος Μανώλης Φράγκος και ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτοί είναι οι τέσσερις Έλληνες συμβουλευτές που μαζί με τους υπόλοιπους δύο συναδέλφους από Ισπανία, Πορτογαλία και Πολωνία, στο πλαίσιο των επαφών που είχαν με τον Περιφερειάρχη, ο κύριος Κουρέτας μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τους ευρωβουλευτές, ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή ήταν αποτέλεσμα επικοινωνίας που είχε προηγηθεί πριν από αρκετό χρονικό διάστημα και βεβαίως αυτό που είπε ότι το ενδιαφέρον της συζήτησης επικεντρώθηκε στα στοιχεία που εντόπισε η Περιφέρεια από την περίοδο που ήλιος ανέλαβε.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς χάσαμε τον Γιάννη.
7: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον διοικητή της ΑΔΕ αναγκάστηκαν να απευθυνθούν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο τελωνείο των κήπων. Οι δύο σύνδεσμοι μεταφέρουν την αγανάκτηση που επικρατεί λόγω της κατάστασης αυτής, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους χρόνους παράδοσης εμπορευμάτων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, όντως, οι δύο σύνδεσμοι, οι δύο φορείς, ζητούν την άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, ειδικά το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνουν, στον συνοριακό σταθμό και στο τελωνείο των κήπων. Η παρέμβασή τους ήταν κοινή. Μιλάω για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και ειδικά το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνουν, στον συνοριακό σταθμό και στο τελωνείο των κήπων. Η παρέμβασή τους ήταν κοινή, μιλάω για το Σύνδεσμο.

0: πλήτους. Τώρα λένε επίσης ότι οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν πολύ μεγάλες επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Κάνουν ειδική αναφορά στα ευπαθή και ευαίσθητα φορτία, καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο, και ζητούν να εξεταστεί μάλιστα η δυνατότητα μήπως και αυτά τα φορτία, τα ευπαθή και ευαίσθητα εννοώ, περνούν κατά προτεραιότητα από το τελωνείο. Αν αυτό λέει είναι επιχειρησιακά και τελωνιακά εφικτό. Και τέλος, οι δύο φορείς επισημαίνουν την ανάγκη να επισπευστούν και να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα έργα υποδομής που γίνονται, είναι η αλήθεια, στο τελωνείο των κήπων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι δύο σύνδεσμοι, και σε μόνιμη βάση τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας αυτού του τελωνείου. Αυτά είναι, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, ζητώντας διερεύνηση και επανέλεγχο εκτροφών. Η Δέσποινα Θανασιάδη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Να σου πω ότι στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται δύο εκτροφές στο βαφιό, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο φορέας έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένες και παραμένουν με ζωντανά ζώα παρά την εργαστηριακή επιβεβαίωση που ήρθε στις 25 Αυγούστου. Δηλαδή έχει περάσει περίπου ένας μήνας. Ο φορέας ζητά να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τι προκάλεσε την καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτές οι δύο εκτροφές που έχουν βγει θετικές αλλά δεν έχουν θανατωθεί τα ζώα τους. Είναι παραπάνω. Ωστόσο, είναι οι μοναδικές τροφές που έχουν γραπτή εγγύηση ότι τα ζώα σας βγήκαν θετικά, οπότε πρέπει να θανατωθούν. Παράλληλα, ο φορέας πρωτογενούς τομέας ζητά επανέλεγχο και νέα δειγματοληψία. Όπως εξηγεί, το αίτημα δεν αφορά μόνο την αφισβήτηση ενός προηγούμενου αποτελέσματος, αλλά την αποτύπωση της σημερινής εικόνας των εκτροφών. Δηλαδή, τι έχει συμβεί στο μεταξύ, αν τα υπόλοιπα ζώα παραμένουν κλινικά υγιή και ποια είναι σήμερα η επιδημιολογική κατάσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα που έθεσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και αντιπρόεδρος του Πολεσβιακού Φορέα Χρήστου Κουλουδής είναι ευρύτερο και αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται η κρίση από την πρώτη μέρα. Όπως θυμάσαι, υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή των μέτρων, έκανε λόγο και για έλλειψη στην ενημέρωση των παραγωγών, υποστήριξε ότι δεν δόθηκαν σε όλους τους ανθρώπους σαφείς οδηγίες για το πόσο έπρεπε να διαχειριστεί την καθημερινότητα στις εκτροφές τους. Μάλιστα. Μετά τα θετικά αποτελέσματα, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς τώρα να πάμε στο Ορφάνη Καβάλας, καθώς εκεί οι αγρότες προχωρούν σε κινητοποίηση για τις τιμές στην ελιά. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
3: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, σήμερα είχαμε κινητοποίηση στην περιοχή του Ορφανίου από τους αγρότες του Παγκαίου, αναφορικά με το θέμα της χαμηλής τιμής της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. Απέκλεισαν συμβολικά τον κόμβο της περιοχής και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Βουζίδη, βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τους συναδέλφους τους στην Χαλκιδική και θα εξετάσουν τα περαιτέρω βήματα για το πώς θα κινηθούν, πώς θα αντιδράσουν, γιατί φέτος, όπως είπε, η χρονιά είναι τραγική για το προϊόν. Πέρσι τους το αγόρασαν με 1,80 ευρώ, με ένα κόστος παραγωγής πολύ χαμηλότερο από το φετινό, και φέτος τους δίνουν μόλις 1,10 ευρώ, άντε και 1,20 ευρώ. Ο κ. Γρουζίδης είπε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να ανανεώσουν την παραγωγική τους χρονιά, δηλαδή σκέφτονται ακόμη και να σταματήσουν την παραγωγή, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πάρο για το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού. Από την έρθεση της Κυκλάδας θα μας ενημερώσει η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 25 σύλλογοι της Πάρου καλούν σε συγκέντρωση.

0: διαμαρτυρίας αύριο Τετάρτη έξω από το επαρχείο της Πάρου, ζητώντας απαντήσεις και άμεσες λύσεις στο ζήτημα που έχει προκύψει με τη διαχείριση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα με τη διαχείριση των ξυλοδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στον Χιτά του νησιού. Στο κάλεσμα τους για κινητοποίηση, οι σύλλογοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών για την αποκατάσταση του Χιτά, μέτρα πυροπροστασίας, μόνιμη λύση για τα ογκώδη και τα πράσινα απόβλητα, ολοκληρωμένη λύση για τα ανακυκλώσιμα, επαρκή κρατική χρηματοδότηση και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με σαφή ενημέρωση για το τι έχει γίνει ως σήμερα και τι πρόκειται να γίνει. Όπως καταγγέλνουν οι σύλλογοι, 2,5 μήνες μετά την πυρκαγιά, ο Χιτά παραμένει κλειστός με αποτέλεσμα ανεξέλεγκτα σημεία απόρριψης υλικών να εμφανίζονται σε όλο το νησί, ενώ η διαχείριση των απορριμμάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται, όπως αναφέρουν, ως πεδίο επενδύσεων, εργολαβιών και ανταποδοτικότητας και όχι ως ζήτημα δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Οι σύλλογοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απαιτούν να βρεθεί άμεση λύση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί αυξάνει δραματικά τους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, ενώ δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση μιας νέας πυρκαγιάς. Ο Φώτης Αρνωτίου Αιγαίου τώρα, ο οποίος βρίσκεται σε μετοπική σύγκρουση εδώ και καιρό με το Δήμο Πάρου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που αφορούν στο Χιτά και την αποκομιδή των απορριμμάτων, με επιστολή του, στην οποία αναφέρεται στην αυριανή κινητοποίηση, καταγγέλει μεταξύ άλλων πως οι πολιτικές και οι κομματικές σκοπιμότητες κάποιων εργαλειοποιούν τους συλλόγους στην προσπάθειά τους να απεμπολίσουν την ευθύνη τους για συγκεκριμένα ζητήματα. Συμπληρώνει ακόμα πως τα διάσπαρτα σημεία απόρριψης, τα ογκώδη απορρίμματα, τα ηλεκτρικές συσκευές, τα απόβλητα εξκαφών κτλ. Που συσσωρεύονται στο νησί δεν μπορούν να χρεώνονται στο ΦΟΦΣΑ επειδή αυτό εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική ή κομματική αφήγηση, όπως αναφέρει, και καταλήγει δηλώνοντας πως ο ΦΟΦΣΑ θα αναλάβει ό,τι πραγματικά του αναλογεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη έχει η τελετή επαναπατρισμού αρχαίων αντικειμένων που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Εισαγγελία του Μανχάταν στη ΣΥΠΑ. Ανάμεσα στις συνολικά 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας και επιστρέφουν στην Ελλάδα, βρίσκονται και αντικείμενα υψηλής αρχαιολογικής αξίας, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη λαθρανασκαφή του 1964 στο αφρατή Βιάνου. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Γιώργο.
2: Πρόκειται για 5 χάλκινα αντικείμενα πολεμικής εξάρτησης, 2 περίτεχνα κράνη και 3 μήτρες, προεκτάσεις δηλαδή χάλκινου θώρακα της εποχής, με έκτυπη διακόσμηση, τα οποία χρονολογούνται στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Κάποια από τα αντικείμενα της ίδιας λαθρανασκαφής, όπως είπες, είχαν κατασκευθεί από τις ελληνικές αρχές κατά τη διαδικασία της παράνομης εξαγωγής του 1964. Ο επαναπατρισμός των αρχαίων αυτών αντικειμένων και η επιστροφή του στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε και η κυρία Μενδώνη, σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της διαδικασίας για την επανένωση ενός αρχαιολογικού συνόλου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, είπε ο Υπουργός, ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειο. Κάποια από αυτά διακινήθηκαν παράνομα εκτός χώρας και τώρα επιστρέφουν στον τόπο τους. Ο δε επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, ο αντισαγγελέας του Μανχάταν, ο κύριος Μάθιου Μπογδάνος, ελληνικής καταγωγής όπως δηλώνει και το όνομά του, δήλωσε με τη σειρά του: «Κάθε αντικείμενο που επιστρέφει στους σπίτους τους Έλληνες αποτελεί ένα εορτασμό της φιλίας των δύο χωρών και της αδιάλειπτης προσπάθειας ενάντια στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Αλλά κάθε επαναποτρισμός αποτελεί και μία υπενθύμηση της συστηματικής αναζήτησης για τα ιδεώδη του κάλους δικαιοσύνης και της αλήθειας που γέννησε η ηλιόλου στη γη της ελληνικής δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, Βίκη, τα περιμένουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα επανενωθούν με τα αντίστοιχα αντικείμενα που είχαν εντοπιστεί, όπως είπε και ο Υπουργός, στην ίδια ανασκαφή».
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της γέφυρας Ρημνίου στην Κοζάνη. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε μία νέα φάση συντήρησης και αποκατάστασης περνάει η γέφυρα Ρημνίου στην Κοζάνη με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να διαθέτει 1,9 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση πτωρών και την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της κατασκευής. Η απόφαση ένταξης του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κ. Γιώργο Μανατίδη. Το έργο δεν αφορά μια απλή παρέμβαση στο οδόστρωμα. Οι εργασίες εκτείνονται σε κρίσιμα τμήματα της γέφυρας, στους κεφαλοδοκούς των μεσοβάθρων, στις κύριες δοκούς, στην πλάκα του καταστρώματος, στο αποχετευτικό σύστημα της ενοδομής, στους αρμούς του καταστρώματος κυκλοφορίας, αλλά και στα στοιχεία οδικής ασφάλειας. Πρόκειται δηλαδή για μια παρέμβαση που αγγίζει το ίδιο τον πυρήνα της υποδομής. Η γέφυρα Ερημνείου κατασκευάστηκε, να θυμίσουμε, λιγάκι πριν από περίπου μισό αιώνα, στα πλαίσια της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης Πολυφίτου. Με μήκους περίπου 615 μέτρα, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά τεχνικά έργα της περιοχής και ένα σημαντικό κρίκο στο οδικό δίκτυο της Κοζάνης. Η ιστορία της συντήρησής της όμως έχει αρκετά κεφάλια. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν τεχνικές επιθεωρήσεις, αποτυπώσεις και έλεγχοι της κατασκευής. Εξετάστηκε μεταξύ των άλλων το σκυρόδημα, ο οπλισμός, τα μεταλλικά στοιχεία, η αιρμή και τα στοιχεία ασφάλειας. Ενώ είχαν προηγηθεί και εργασίες συντήρησης στο οδόστρωμα, στο κεκλειδώματα και στα στιθέα. Οι έλεγχοι αυτοί είναι που οδηγούν σήμερα στη μια μεγαλύτερη παρέμβαση. Και η σημασία της γέφυρας Ερημνείου έγινε ιδιαίτερα εμφανής πριν από λίγα χρόνια. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Βίκη, όταν το Μάρτιο του 2023 η υψηλή γέφυρα Σερβίων τέθηκε εκτός κυκλοφορίας εξαιτίας προβλημάτων
1: που απαιτούσαν.
3: Ναι. Έτσι λοιπόν η γέφυρα του Ερημνείου χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική διαδρομή για την κυκλοφορία, ακόμα και για βαρέα οχήματα. Εκεί φάνηκε στην πράξη ότι η γέφυρα δεν αποτελεί μόνο μια τοπική σύνδεση. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οδικού δικτύου που συνδέει την Κοζάνη με την περιοχή των Σερβίων, το Ρήμιο, την Ιαννή και τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ ο ευρύτερος ολοκληρών οδικός άξονας έχει σημασία για τη σύνδεση της περιφέρειας με τη Θεσσαλία και το εθνικό δίκτυο. Και για μια περιοχή, το ξέρεις, να μην το ξαναπούμε, που βρίσκεται σε μια περίοδο απολιγνητοποίησης, οι μεγάλες αλλαγές και στις υποδομές και στις μεταφορές, η διατήρηση των υφιστάμενων οδικών συνδέσεων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να πάμε τώρα στην Τρίπολη, όπου εκεί ξεκίνησαν οι λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Πέγγι Μπρούσαλη μαζί μας. Πέγγι.
4: Αύριο, Βίγη, καλό μεσημέρι, είναι η επέτειος 205 χρόνια μετά την άλωση. Θα γιορταστεί με ιδιαίτερο τρόπο, με καινοτόμες δράσεις φέτος. Να πω ότι αύριο Τετάρτη για πρώτη φορά στις 8 το βράδυ, πομπή συλλόγων, σωματείων, χορευτικών ομήλων στους δρόμους της Τρίπολης θα ξεκινήσουν από την είσοδο της πόλης, από το άγαλμα του Μανώλη Δούνια και θα προχωρήσουν μέχρι και την πλατεία Άρεως, ως έτσι να βαδίσουν στα χνάρια της άλωσης. Τώρα την Παρασκευή το βράδυ έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση με τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του Γιώργου Πυρούνια, που έχει πραγματικά καταπληκτικούς πίνακες στη Δημοτική Πινακοθήκη της Τρίπολης. Την ίδια ημέρα υπάρχει μια εκδήλωση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης, που έχει να κάνει με τον αγώνα του 1821. Το Σάββατο στο Λιμποβίση, στο χωριό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, θα γίνει εκδήλωση για τους Κολοκοτρωναίους 11.30 το πρωί. Το βράδυ του Σαββάτου έχουμε λαμπαδιφορία από το τρίτο σύστημα προσκόπων, ενώ αμέσως μετά θα γίνει και ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την άλωση της πόλης και με την έξοδο του Μεσολογγίου. Και βέβαια την Κυριακή κορυφόρονται εκδηλώσεις, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, θα γίνει μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επαιτειακή παρέλαση στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν βεβαίως παραδοσιακοί χωρί στην πλατεία Άρεως, ενώ 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη επαιτειακή συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μανώλη Μητσιά. Θα συμπράξει η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, που έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη της Τρίπολης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Σχολεία των Χανίων και του Ρεθύμνου θα πραγματοποιήσουν την προσεχή Παρασκευή δράση έξω από το φρούριο Ιτζεδίν, το εν λόγω μνημείο που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της Σούδας. Καταραίει και παρά τις όποιες υποσχέσεις δεν έχει προχωρήσει η αποκατάστασή του. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν για όσα δεν έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
5: Θα λέει κανείς, Βίκη, ότι οι μαθητές παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς τα πειραματικά σχολεία Χανίων και Ρεθύμνου και το Γυμνάσιο Βάμου, που συμμετέχουν στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι μια κοινή δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Πολιτισμού, που τελεί εθνικό συντονιστής, θα πραγματοποιήσουν ουσιαστικά μια εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή το πρωί στις 10, έξω από το φρούριο Ιτζεδίν και ουσιαστικά στην κεντρική πύλη του μνημείου. Ο στόχος της δράσης αυτής, Βίκη, είναι να ευαισθητοποιηθούν, να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να αφυπνιστούν οι αρχές για τη διάσωση του μνημείου, καθώς το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει εγκαταληφθεί στη μοίρα του και μάλιστα το τελευταίο διάστημα καταραίει, καθώς είχαμε πρόσφατα και την είδηση ότι ένα κομμάτι του τείχους κατέρευσε και υποχώρησε. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάιο που μας πέρασε. Ουσιαστικά λοιπόν οι μαθητές θέλουν να στείλουν το μήνυμα στις αρχές και σε κάθε υπεύθυνο ότι αυτό το μνημείο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων και της Κρήτης ευρύτερα και πρέπει να διασωθεί. Αρκεί να σου πω ότι μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο φρούριο είχε χρησιμοποιηθεί και ως κινηματογραφικό σκηνικό στις ταινίες Μέρσου 36 του Θεοδωρή Αγγελόπουλου και σε πολλές περιπτώσεις γενικά έχει τρομερά ιστορικά στοιχεία εντός των χώρων του, οπότε πρέπει να διασωθεί. Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε εμείς τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απόφαση από τη δίκη για τις κόντρες στην Πιερία.
6: Όχι, είναι σε εξέλιξη ακόμη. Μάλιστα. Η ακροματική διαδικασία. Πριν από λίγο ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι μάρτυρες κατηγορίας. Ήταν συγκλονιστικός. Καταρχήν να πω ότι η υπόθεση πρόκειται για μια φωνική κόντρα που έγινε στις 10 Μαρτίου το βράδυ του 2023 στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στην Πιερία, κοντά στο Βαρικό, όταν δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού έκαναν κόντρες, αλλά μετά τον τερματισμό, παρουσία περισσότερων από 70-80 ατόμων, όπως περιέγραφαν οι μάρτυρες, αλλά μετά τον τερματισμό, ξαφνικά οι δύο μηχανές αυτές, επιστρέφοντας, ανέπτυξαν πάλι ταχύτητα, έκαναν δηλαδή κόντρες, παρότι στο οδόστρωμα είχαν μπει άλλα μηχανάκια μικρά, τα παπάκια, τα γνωστά, αλλά και πεζή με συνέπεια. Η μία μηχανή που οδηγούνταν από έναν 22χρονο να πέσει πάνω σε ένα παπάκι, να σκοτωθεί ο 22χρονος, αλλά και ο οδηγός του δικύκλου, του μικρού, 20 χρόνων, και είναι χαρακτηριστικό από την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μεγάλη μηχανή. Ο 22χρονος οδηγός της εξφεδονίστηκε σε απόσταση 198 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο. Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία του πατέρα του παιδιού από το παπάκι που σκοτώθηκε, ο οποίος είπε ότι κάναμε το σπίτι μας νεκροταφείο και ότι οι κόντρες εκεί γίνονταν επί 7 χρόνια. Όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι οι κόντρες γίνονταν με καλέσματα στο διαδίκτυο, είχαν μια ομαδική δηλαδή, και πήγαιναν πολύ συχνά σε εκείνο το σημείο και έκαναν κόντρες. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε η μητέρα του 22χρονου αναβάτη της μεγάλης μοτοσυκλέτας, ότι ο ένας κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας που κατηγορείται για ηθική αυτουργία, ήταν αυτός που οργάνωνε τις κόντρες και άφησε υπονοούμενα ακόμη και για στοιχήματα. Άλλωστε, ο γιος της δεν είχε δίπλωμα για μηχανή χιλίων κυβικών που οδήγησε, ούτε ήταν δική του, ενώ τον είχαν προμηθεύσει ακόμη και με στολή. Περιμένουμε τώρα σε λίγο τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης και συνέχεια τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι ο συγκεκριμένος, ο ιδιοκτήτης της μίας μηχανής, αλλά και ο οδηγός της δεύτερης, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από τα παπάκια και δεν χτύπησε κανέναν.
1: Μάλιστα. Κώστα, να σε ρωτήσω και για το κύκλωμα που δρούσε στην Βόρεια Ελλάδα και έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά.
6: Και όχι μόνο από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται για ένα κύκλωμα που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους τηλεφωνικά εδώ και μήνες, όπως φαίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, οι συγκεκριμένοι άνοιγαν και έκλειναν εταιρείες γενικού εμπορίου, προμηθεύονταν προϊόντα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες ήταν ενδοκινητικές εισαγωγές και δεν επιβαρύνονταν με τις αγορές με ΦΠΑ. Ωστόσο, όταν πουλούσαν τα προϊόντα, οι άλλες εταιρείες επίσης ίδιου τρόπου ίδρυσης δεν κατέβαλαν το ΦΠΑ στην πώληση των προϊόντων με πολύ χαμηλότερες τιμές. Επομένως, το δημόσιο είχε μία ζημία της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά την καταβολή ΦΠΑ. Οι αχυράνθρωποι αυτοί, που σύμφωνα με τη δικογραφία ήταν μπροστά ως ιδιοκτήτες των εταιριών αυτών, φαίνεται ότι χρωστούν στο δημόσιο 11 εκατομμύρια ευρώ από το 2022 ως το 2026, έτσι στην καταβολή πόρων, ήταν πρόσωπα τα οποία Έπαιρναν ένα μηνιαίο μισθό σύμφωνα με το κατηγορητήριο από 500 έως 1500 ευρώ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα το κύκλωμα κατηγορείται ότι τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι έπαιρναν ακόμη και κλεμμένα προϊόντα από σούπερ μάρκετ τα οποία διέθεταν σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Μάλιστα. Αλλά και λαθρέα ποτά από τη Βουλγαρία. Εγκληματική οργάνωση απάτησε βάσει του δημοσίου. Λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος ήταν οι διώξεις και παραπέθηκαν στον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενισχύεται τελικά σημαντικά η κτηριακή δυναμικότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου μετά τη χρηματοδότηση δύο σημαντικών κτηρίων στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας. Να πάμε στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Λυκούργε.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η πρώτη αφορά μια συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση κτηρίου του Ιωνίου Πανεπιστημίου που θα στεγάσει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη θέση Παλάδα. Η ανάδειξη των τμήματων των ενετικών τυχών της πόλης που βρίσκεται στο σημείο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την ανέγερση του κτηρίου, δίνοντας λύση στο πρόβλημα που εδώ και χρόνια είχε καθυστερήσει το έργο λόγω αρχαιολογίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του μεγάλου Καποδίστρια, ενός εμβληματικού κτηρίου που παραμένει κλειστό εδώ και 15 χρόνια. Λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας και το οποίο θα αποκατασταθεί και θα εξοπλιστεί πλήρως. Να πούμε τέλος ότι ο αντιπρίτανης φοιτητικής μέριμνας ανακοίνωσε ότι θα καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος είτε στη φοιτητική εστία και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία είτε με το επίδομα στέγασης. Το ίδιο, όπως είπε, είχε συμβεί και πέρσι σε συνδυασμό με την δωρεάν σύντηση των φοιτητών. Mm-hmm. Λύνονται τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Ιδρύματος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Πάτρα. Πένι Τομπρή μαζί μας. Πένι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών, το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Χάρη σε Ζωή και ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα διοργανώνουν, όπως είπες απόψε, το δεύτερο Music Street Festival με τίτλο «Σε ευχαριστώ Δότη» στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στη συμβολή με την Οδό Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, μια πραγματικά ιδιαίτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο της δράσης θα συμμετάσχουν φοιτητικές και μαθητικές μουσικές μπάντες, ενώ παράλληλα εθελοντές θα ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία και θα πραγματοποιούν εγγραφές νέων εθελοντών δοτών. Η πρωτοβουλία αυτή στέλνει ένα ηχηρό κοινωνικό μήνυμα που μεταφράζεται κυριολεκτικά σε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών και να ενθαρρύνει περισσότερους πολίτες να γίνουν εθελοντές δότες, προσφέροντας σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα τη δυνατότητα να βρουν ένα συμβατό δότη ώστε να αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους. Αξίζει να αναφέρουμε, Βίκυ, ότι η Πάτρα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έντονη δράση γύρω από την εθελοντική δωρεά μυελού, με σημαντική συμμετοχή φοιτητικών ομάδων και νέων ανθρώπων. Το Κέντρο Χάρη σε Ζωή συγκεκριμένα λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως φορέας ενημέρωσης, ενώ οι εθελοντές που εγγράφονται εντάσσονται στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών, ώστε να μπορεί να αναζητηθεί συμβατότητα με ασθενείς για τους οποίους η μεταμόσχευση αποτελεί πραγματικά θεραπευτική επιλογή. Να πούμε κλείνοντας ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ την υποστηρίζουν ο Δήμος Πατρέων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι. Και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στο βόρειο, το κεντρικό και το ανατολικό Αιγαίο, τη Χαλκιδική, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότεροι. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Το είχαν πει οι μετεωρολόγοι και όπως ακριβώς το είχαν πει, έτσι ακριβώς και έγινε. Ραγδαία λοιπόν η αλλαγή. Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της χώρας με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού να κάνει την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες και στην Αττική. Μέχρι στιγμής πάντως και ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Υπομονή σε όλους τα φαινόμενα, δεν θα έχουν ιδιαίτερη διάρκεια και σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει εξασθένιση τουλάχιστον εδώ στο Λεκανοπέδιο από το απόγευμα και από αύριο το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, έντονη βροχόπτωση έπληξε το Λεκανοπέδιο, νέα πορτοκαλή προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πτώση κεραυνού προκάλεσε φωτιά σε δασική έκταση στο Κοροπή στη θέση Μαυροβούνη στους πρόποδες του Ημιτού, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρχίζει σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ενεργειακή Κρίση. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζουν οι διαμαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο ανακριτή, μια γραμματέα στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών προσφεύγει ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας να τεθεί σε κατοίκον προορισμό με βραχιολάκι. 8 τραυματίες ανάμεσά τους και μαθητές στην ένοπλη επίθεση έξω από το Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας. Συνελήφθη ο δράστης. Στην Πολωνία συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Και τέλος βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Πολλές ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο. Πραγματικά σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη για την άγρια δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος αντιμετωπίζει με ένα βαρύ κατηγορητήριο, με το δράστη, να θυμίσουμε, να προσπαθεί αρχικά να στήσει ολόκληρο σκηνικό ληστείας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους και τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, καθώς είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που περιμέναμε. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα σήμερα το δελτίο μας με την νευρικότητα που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τον Brent να κινείται μεταξύ 100 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται στις διπλωματικές εξελίξεις σε σχέση με την κρίση στην Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πάντως, πέρα από τις εικόνες, από την εικόνα που παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές, στη χώρα μας η μέση τιμή, Πινελόπη, στα καύσιμα παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο παραμένει υψηλή, αλλά κάθε μέρα παίρνει και μερικά λεπτά λιγότερο από το λεπτό, τέλος πάντων, αυξάνεται. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η τιμή του Brent υποχωρεί κι άλλο, είναι στα 98,2 δολάρια το βαρέλι. Το αργό είναι στα 89,9, άρα έχουμε μια σχετικά σημαντική αποκλιμάκωση, με την έννοια του βλέπουμε ότι είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Επίσης είναι πτωτική και η τιμή του φυσικού αερίου στα 71,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, οι τιμές στην εγχώρια αγορά, καταρχήν των υγρών καυσίμων, αυξάνεται. Στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε σήμερα 2,224 λεπτά το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη έχουμε 2,197 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενσωματώνονται οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Και μάλιστα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενεζουελών, προέβλεψε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση των τιμών εξαιτίας ακριβώς αυτής της πτώσης των διεθνών τιμών. Παρ' όλα αυτά, ο κ.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο βεβαίως και όλα αναλυτικά τι είπε, ναι.
2: ζήτησε καταρχήν να υπάρχει μια γενναία παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί ουσιαστικά η τιμή των καυσίμων. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι παράλληλα με τις τιμές των υγρών καυσίμων έχουμε μια αύξηση και στην τιμή του ρεύματος. Για σήμερα η αγορά έχει κλείσει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή. Για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα πέρασε η μέση χοντρική τιμή τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι τον Σεπτέμβριο η μέση χοντρική τιμή είναι στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Mm-hmm. Τώρα, το κατά πόσο θα υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αρκετά νωρίς να το πούμε. Θα το δούμε στο τέλος του μήνα. Όπως επίσης, περισσότερα θα μάθουμε αύριο σε μια άτυπη ενημέρωση που σχεδιάζει να κάνει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Τσάφος, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές του ηλεκτρισμού.
0: Κρατάμε πάντως προς το παρόν από αυτά που μας είπες ότι η διακύμανση στο Brent είναι μεταξύ ανάμεσα σε 100 και 102 δολάρια το βαρέλι.
2: Ακριβώς,
0: σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Και στη χώρα μας η τιμή όχι μόνο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τα υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου, αλλά κάθε μέρα τσιμπάει και λίγο παραπάνω.
2: Τσιμπάει και λιγάκι.
0: Είμαστε στα 2,20 περίπου η μέση τιμή της αμόλυβδης.
2: Στα 2,22
0: είναι η μέση τιμή του πλέον.
2: Και στα 2,19, 2,20 σχεδόν η τιμή της αμόλυβδης.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Τα έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ, γιατί το θέμα είναι μεγάλο και αφορά τους πάντες. Σε αυτό το θέμα ακριβώς, στο που βρίσκονται οι τιμές στην Αντλία, για αυτό το θέμα μίλησε ο κ. Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
3: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμασης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμασης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φθηνύνει το καύσιμο.
0: Περιμένουμε όλοι λοιπόν αυτή τη νέα παρέμβαση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικοκυριών λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Αϊβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί έχει το ρεπορτάζ και τις σχετικές πληροφορίες. Άμεσα αναμένεται Άγι να κλειδώσουν τα μέτρα και θα κινηθούν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως λένε το Μαξίμου, σε όλους τους τόνους. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και ευθεία λοιπόν βρισκόμαστε στην επεξεργασία των μέτρων που αναμένεται να κινηθούν, όπως είπες και εσύ, τέλος εβδομάδας, πιθανότατα την Πέμπτη, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα κατορθώνονται και οι στρατηγικοί που θα ακολουθηθεί προκειμένου να σκεφτούν οι ανάλογες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια κοινή λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς και δηληστηρίων, ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις ώστε να ανακοινωθούν και να ανακοινωθεί το πλήρες πακέτο των μέτρων, με έμφαση βέβαια στη στήριξη των πολιτών που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, αφού πλήττονται περισσότερο, ενώ όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που υπάρχουν να παρασχεθεί στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται. Και βέβαια το ζήτημα αυτό δεν μένει και εκτός της πολιτικής επικαιρότητας. Είχαμε τις σχετικές απαντήσεις από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στα όσα πρότεινε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές των καυσίμων. Μάλιστα, με σκοπτικό ύφος ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Sky, ανέφερε πως όλη η Ευρώπη περίμενε να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας για να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει τα προβλήματα των Ευρωπαίων. Τόνισε πως είναι ένα παλιό το κόλπο το να λες εξ ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να τους ψηφίσουν. Άλλη διαφορά είναι από τότε που έπιασε το 2015 είναι πως ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε και αναρωτήθηκε αν όλα αυτά που υπερασπίζεται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα για τα προγραμμένα της κυβέρνησής του, για ποιο λόγο έχει εξαφανίσει τους υπουργούς που είχε μαζί του για να μην θυμούνται όσα είπαν χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητούν παραπάνω, όμως το να λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν δεν κάνουμε τη ζωή καλύτερη, αλλά χειρότερη όπως το 2015 για αυτούς που ήταν στις πλατείες, ενώ απάντησε στο γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό ελληνικό φόρο κατανάλωσης, είπε μεταξύ άλλων πως ετησίως κοστίζει 4 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα δάνεια προς τις ολοθές δαπανών και πως θα πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνεται μια πιθανή μείωση του ειδικού φόρου στις ολοθές δαπανών. Επιτέθηκε δεύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως όσοι λένε να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πρέπει να μας πούν ποιο νέο φόρο θα επιβάλλουν και από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, κλειδώνουν τα μέτρα στήριξη των πολιτών και ανακοινώνουν τις επόμενες ημέρες αναλυτικά οι νέες παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλειδώνουν και θα ανακοινωθούν εντός των ημερών και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων και τη στήριξη των πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μέτρα θα αφορούν κυρίως το πετρέλαιο και επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να δίνει παραπάνω στους πολίτες. Επεξεργαζόμαστε περίγραμμα μέτρων. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις, τόνισε στην τηλεόραση του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς τις οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης. 5 μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσευμα αυτό.
0: Τώρα, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα και η αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες μειώσεις.
6: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Επίθεση τώρα στον πρόεδρο της Ελλάδας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι οι φόροι στα καύσιμα είχαν αυξηθεί όταν κυβερνούσε ο κ. Τσίπρας.
5: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
0: Τώρα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική παράλληλα σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
7: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
0: Τη στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να απομυθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι και που η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία της ασπίδας προστασίας και των παρεμβάσεων, που όμως προστατεύουν αποκλειστικά τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν τελικά την ακρίβεια. Υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ζητά να δυναμώσει η διεκδίκηση για επιβολή πλαφών στην τιμή της χοντρικής και της λιανικής, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα, σε σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί, όπως αναφέρει, τα κέρδη των λίγων και τη φορολογία των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας, είπε από την πλευρά της τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
8: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία,
9: ναι,
8: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
0: Τώρα, ο ίδιος πονοκέφαλος ισχύει και σε όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή ακρίβεια εν όψη και του χειμώνα. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασε στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ σειρά πρωτοβουλειών για τον περιορισμό της εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τον Μαϊδά Παπαϊωάννου. Το Μαϊδά, ποια μέτρα προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Υπάρχουν δύο πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι προς την Ευρώπη, προς την Κομισιόν, και η άλλη είναι προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ΟΗΕ. Όσον αφορά 45 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Μακρόν χθες το βράδυ, στην οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει μια ενεργητική εκεχηρία με ένα ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη, όπου θα επιτρέπεται να προστατεύονται ορισμένα στρατηγικά σημεία της Σαουδικής Αραβίας και επίσης να υπάρξει μείωση της σύραξης μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας για να μπορέσουν να προστατευτεί τα στενά του Ορμούς όπως και η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι δύο διάβλοι που επιγόντως πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι στην πλοήγηση. Το δεύτερο στοιχείο που ζήτησε ήταν από για την Ουκρανία να υπάρξει μια εκεχηρία ενεργειακή και εκεί, με την προϋπόθεση ότι ο Ζελένσκι θα σταματήσει να χτυπάει τα δηληστήρια για ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, αλλά και η Ρωσία να σταματήσει να επιτίθεται σε αστικές περιοχές ή σε διάφορες άλλες εγκαταστάσεις ενεργειακές της Ουκρανίας, ώστε να μπουν μέσα σε μια σκέψη ειρήνης. Τώρα, άρχισα να σας πω ότι υπάρχουν 5 μέτρα που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είναι σημαντικά για τους Ευρωπαίους, για να μπορέσουμε λίγο να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή επίγουσα κατάσταση. Προσωρινή χαλάρωση προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή από τα δηληστήρια. Έγκριση υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων. Επίσης, αναβολή κατά ένα έτος της ισχύουσας ρύθμισης αναφορικά με το μεθάνιο, επέκταση των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινών αγορών φυσικού αερίου ώστε να συμπεριλάβουν τους υγρούς υδρογονάθρακες και τελευταίο επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Και αυτό φυσικά αφορά και τους Έλληνες όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
0: Σωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ και από το Παρίσι πάμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε πώς άκουσαν τις πρωτοβουλίες του Γάλλου Προέδρου και τι λένε και την επιστολή Μακρόν. Η Έλενα Αποστολίδου, κριτήριά μας, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μα τι λένε στην Κομισιόν μετά την επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Μόλις ολοκληρώθηκε το briefing, καθιερωμένη δηλαδή η καθημερινή ενημέρωση της Κομισιόν. Φυσικά σε αυτή την ενημέρωση ρωτήθηκε η επικεφαλής τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Άννα Κάιζα, ρωτήθηκε και την επιστολή Μακρόν. Η Κομισιόν επίσημα λέει ότι εξετάζουμε πολλά από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την επιστολή. Οι υψηλές τιμές είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε στενά και εξετάζουμε πιθανά σενάρια αντιμετώπισης. Και μίλησε για δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είπε για τις τιμές που υπάρχουν, τις πολύ υψηλές τιμές που έχει η Ευρώπη, που είναι ακόμα και διπλάσιες από εκείνες των ακόμα και τρεις φορές, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και της Κίνας. Και το δεύτερο είναι η ενεργειακή μετάβαση που πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη, έτσι ώστε να είναι πιο ανεξάρτητη. Πρέπει να σου πω ότι δεν βγήκε κάποια είδηση, όμως θα λέγαμε ότι αυτό που έχουμε καταγράψει είναι μια ανησυχία και μια αμηχανία της Κομισιόν για να προχωρήσει σε αυτό που θέλουν τα κράτη-μέλη.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτή.
9: Επιστολή, να προσθέσω ότι υπάρχει και η πρόταση του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκληθεί ένα έκτακτο συμβούλιο για την ενέργεια, που είναι ενδεικτικό.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, Γιώργο Γεραφέντη. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μας έρχεται από τη Ρόδο, Γιώργο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
11: Δυστυχώς, μια τραγική είδηση μας έρχεται από τη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του. Ήταν με κλιμάκιο, δηλαδή με άλλους συναδέλφους του από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου. Προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν δύο αναρριχητές που είχαν εγκλωβιστεί σε φαράγγι στην περιοχή Ατάβυρος της Ρόδου. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, Γρηγόρη έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση απεγκλωβισμού του πυροσβέστη που έχασε εν ώρα καθήκοντος την ζωή του.
0: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και τις σημαντικές πληροφορίες. Δυστυχώς, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, κατά την προσπάθεια απεγκλωβισμού αναρριχητών.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκεί όπου οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία τόσο για το ρόλο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, όσο και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Μετά την κατάθεση του υπνοθεραπευτή ενώπιον του ανακριτή, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται σήμερα στη γραμματέα του ιατρείου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ψηφιακά δηλητηρία και επικοινωνίες των εμπλεκομένων με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι μετά τη σχετική άδεια του ανακριτή αναμένεται να προκύψουν επιπλέον δεδομένα, καθώς όπως είπε, κάθε πτυχή της υπόθεσης εξετάζεται.
12: Σε λίγες μέρες, αφού δώσει την άδεια ο ανακριτής, θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την άρση του απορρίτου. Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
0: Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος έχουν καταθέσει στον εργαζομένο στο ιατρείο του Κολονακίου, καθώς σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, υπάρχουν αποκλήσεις στις μαρτυρίες τους. Μάλιστα, οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, εκεί όπου προσήλθε νωρίτερα, Άννα, για να καταθέσει η γραμματέα των γιατρών. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών, κλήθηκε να καταθέσει σήμερα στον ανακριτή μια γραμματέα του ιατρείου. Η συγκεκριμένη μάρτυρα είχε δώσει προανακριτικά στην αστυνομία κατάθεση δύο φορές. Σύμφωνα με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέα φέρει την υποστήριξη ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30 δηλαδή, ήρθε ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε συνταγογράφηση εξετάσεων που, όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, πραγματοποιήθηκε στις 4.06. Αυτό φέρεται να κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή γραμματέα, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας προανακριτικά. Να πούμε ότι η 28χρονη είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο γραφείο της 56χρονης γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και παρέμεινε 3/4, ενώ το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1.30. Επιπλέον, προανακριτικά η γραμματέας είχε καταθέσει ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου αλλά και από το κινητό του τηλέφωνο και που οι διασώστες είχαν μεταφέρει εν ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Και να πούμε κλείνοντας ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιπάθεις όσοι έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
0: Βεβαίως, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να λέει ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη θέση ότι δεν προκύπτει καμία ποινική εμπλοκή του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, επέμεινε ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς με αφορμή την κατάθεση που έδωσε ο πελάτης του ενώπιον του ανακριτή.
14: Η ανάκριση είναι μυστική, δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψη στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
0: Η ανάγκη για αποτελεσματικούς ελεκτικούς μηχανισμούς και η διασφάλιση ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους αποτελεί πάγιο αίτημα, τόνισε από την πλευρά του, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, ο Γιώργος Φλωρίδης.
15: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά. Τώρα πέφτουμε από τον ουρανό. Πες και πέφτουμε από τον ουρανό.
0: Αυτά λοιπόν ακούσαμε τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να μιλάει στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Τώρα, σχετικά με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι είχαν γίνει έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι η κυρία Γάκα το είχε δηλώσει ψευδώς ως συνοδό μηχάνημα οζονοθεραπείας και ότι θα εξεταζόταν το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Σεπτεμβρίου.
16: Κανονικά, κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον Ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων από τον Ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μη τυχόν και τους πάρει κανένα είδηση.
0: Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο και πρακτικές που παρουσιάζονται ως αντιγύρανση, ευζωία ή κβαντική ιατρική. Ο καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας Θανάσης Δημόπουλος μίλησε στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δημόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις υπηρεσίες υγείας και ξεκαθαρίσε ποια είναι τα όρια της επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής.
17: Κβαντική ιατρική και κβαντικός γιατρός Είναι ένας νεολογισμός.
18: Μάλιστα.
17: Δηλαδή το να πάρουμε, να κολλήσουμε το κβαντική φυσική και να το κάνουμε κβαντικός ιατρός, είναι σαν να παίρνουμε τη μοριακή βιολογία που είναι μία από τις βασικές επιστήμες και να πούμε ότι εγώ είμαι μοριακός γιατρός. Σε ένα οργανωμένο κράτος και σύγχρονο όπως είναι η Ελλάδα, θα πρέπει και η πολιτεία κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει εντός ή εκτός αγωγικών τον πολίτη, ο οποίος ζητάει κάποια ιατρική υπηρεσία. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε όλα στην προσωπική ευθύνη των ανθρώπων. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αφενός μεν συγκεκριμένο πλαίσιο χορήγησης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων από νοσοκομεία, κλινικές, πολυιατρία, μεμονωμένα ιατρία, έλεγχη, δηλαδή αδειοδότηση, έλεγχη στη λειτουργία και βεβαίως σαφής ενημέρωση από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για το τι θεωρείται σήμερα συμβατική ιατρική, ποιες είναι οι ειδικότητες στο πλαίσιο της συμβατικής δυτικής ιατρικής την οποία εφαρμόζουμε όλοι και βεβαίως τι είναι εκτός αυτών των ορίων.
18: Και από τις εξελίξεις στην υπόθεση με του θανάτου του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, πάμε στην άλλη μεγάλη υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη, πήρε 27χρονος, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι ο 27χρονος έχει κρύψει κρίσιμες πληροφορίες, καθώς από την αρχή προσπάθησε να τους αποπροσανατολίσει. Ο καθομολογίαν δολοφόνος δοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φυλιατών και χθες ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, είναι καλά στην υγεία του. Ένα από τα δύο τραύματα που φέρει στη θρακική χώρα είναι πιο σοβαρό και πιο βαθύ και γι' αυτό έχουμε και την νοσηλεία και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του 27χρονου για το αν την Πέμπτη, που είναι η μέρα της απολογίας του, αν θα μπορέσει να παρουσιαστεί ενωπίον ανακριτή και εισαγγελέα στο δικαστικό μέγαρο της Ιγουμενίτσας ή αν πάλι ο ανακριτής και εισαγγελέα θα έρθει στο νοσοκομείο όπου εκεί θα γίνει η ποινική διαδικασία, η νομική διαδικασία αν θέλεις, όπου θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος και θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της κυρίας ανακρίτριας για το ποια ήταν η αιτία που θόλωσε και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση με αποτέλεσμα να θρηνούν τόσο οι κάτοικοι εδώ της περιοχής όσο και οι συγγενείς μια 25χρονη κοπέλα, μια κοπέλα γεμάτη όνειρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το νέο μεταπτυχιακό της πρόγραμμα, μια κοπέλα που δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ένας άγγελος μου είπαν εδώ οι κάτοικοι που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή με περισσότερες από 8 μαχαιριές, εφέροντας μαχαιριές στο τράχυλο, στην κλιακή χώρα, στο θώρακα, στο χέρι, αμυντικός τραυματισμός μου είπαν από ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα τραύματα, αλλά και στο πόδι, δηλαδή η κοπέλα πάλεψε, προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του 27χρονου πρώην συντρόφου.
18: Και όλο αυτό που περιγράφεις τώρα, Βασίλη, πραγματικά δείχνει κάτι για τον δράστη, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, σηκώθηκε, έφυγε από την Αθήνα, ανέβηκε στην Ιγουμενίτσα για να κάνει ό,τι έκανε, για να κάνει αυτό το έγκλημα, να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς στείνοντας σε ένα σκηνικό ληστείας. Άσχετα που δεν το κατάφερε αυτό.
19: Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται όπως ήταν προσχεδιασμένες οι πράξεις του κατηγορούμενου. Δεν ταξιδεύεις με το λεωφορείο από την Αθήνα έχοντας μαζί σου ένα μαχαίρι. Δεν στείνεις καρτέρι θανάτου στην πρώην σύντροφό σου για να λύσεις οποιαδήποτε θέματα μπορεί να έχει ένα ζευγάρι νυν ή πρώην ζευγάρι. Και από εκεί και πέρα να έχουμε αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα να προσπαθείς να θολώσεις τα νερά, να αποπροσανατολίσεις τους αστυνομικούς για το τι έχει συμβεί, να επικαλείσαι και να μηχανεύεσαι σενάρια ότι δεχτήκατε επίθεση μαζί με την πρώην κοπέλα σου από 4 κουκουλοφόρους αγνώστους και μάλιστα ήταν οπλισμένοι και μάλιστα μαχαίρωσαν την κοπέλα σου και μαχαίρωσαν και σένα τον ίδιο, όπου αργότερα βέβαια όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φυλιατών ομολόγησε τα πάντα, είπε το τι συνέβη, ότι ήταν θολωμένος, ότι νευρίασε και από εκεί και πέρα είχαμε αυτή την εξέλιξη να χάσει η 25χρονη κοπέλα την ζωή της. Να σου πω ότι σε λίγη ώρα από τώρα στα Γιάννενα που μεταφέρθηκε σωρός στην ιατροδικαστική κλινική θα ξεκινήσει νεκροψία, νεκροτομή, όπου εκεί θα προκύψουν σίγουρα νέα ευρήματα.
18: Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, στείλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε άγη ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα, όχι μόνο για τουρισμό, αλλά και για εργασία γενικότερα.
20: Ακριβώς. Σαφές το πολιτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, αλλά και η προσωπική του αναφορά για τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση το θέμα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, συνέδρισε την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε, έχει μπροστά της έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά, είπε, για να γίνει εκτροχιασμό. Ενώ αναφερόμενος στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος για μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά την πορεία. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός απευθύνει κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά και στην επιστολική ψήφο των ίδρυσεων, πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον, τονίζοντας βέβαια και την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Ενώ μιλώντας για τις επόμενες γενιές, σημείωσε ότι στόχος είναι να μην κληροδοτηθούν στις νεότερες γενιές το βάρος του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την οικονομική πορεία της Ελλάδος ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης και, όπως είπες και εσύ, ανέφερε πως η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Υπογράμμισε δε πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και ότι η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο τεχνολογικό μέρος της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός έχει επαφές με κολοσσούς της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές, τη ρομποτική, αλλά και την κυβέρνηση να επιχειρεί να δείξει το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητες επενδύσεων στην Ελλάδα. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας να συνδέσει την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Το ενδιαφέρον, βέβαια, τώρα από εδώ και πέρα πηγαίνει από τις επενδύσεις στη διπλωματία, με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αποτελεί την κορύφωση για τα ελληνοτουρκικά, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ασφάλεια, θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
18: Ο Πρωθυπουργός πότε θα μιλήσει εκεί, να θυμίσουμε, Άγη?
20: Την Πέμπτη είναι η ομιλία του, το μεσημέρι. Νωρίτερα θα έχει και συνάντηση με τον επικεφαλής του ΟΗΕ, τον κύριο Κουτιέρες.
18: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκεί πέφτουν λοιπόν όλα τα φώτα πλέον σιγά σιγά σε όλο τον πλανήτη. Είναι στραμμένα προς την Νέα Υόρκη και την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου αναμένεται να παραστούν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, οι χώρες των οποίων βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ακολούθως θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο αυτά μέτωπα που προαναφέραμε. Πάμε στην Αίθουσα Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, ναι. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. 5:55 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά, όπως είπες, των δύο μεγάλων μετόπων, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου σίγουρα θα αναφερθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, να μεταφέρουμε μια τελευταία μεγάλων μετόπων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου σίγουρα θα αναφερθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, να

0: είναι εξουσιοδοτημένη να μιλήσει, να συζητήσει, απολύτως εξουσιοδοτημένη. Και επίσης πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη. Μένει ωστόσο και αυτό να το δούμε. Αν θα υπάρξει κάποια συνάντηση ή όχι, πάντως μέχρι στιγμής τα μηνύματα είναι αρνητικά, τόσο από αυτόν τον αξιωματούχο, όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο, σε δηλώσει του σήμερα το πρωί. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως, μετά την ομιλία του, θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, αφού πρώτα υπογράψει τη σημαντική συμφωνία για τη Γροιλανδία με τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας για την ασφάλεια της Γροιλανδίας που αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε και τι ακριβώς περιέχει αυτή η συμφωνία. Ενώ ακολούθως θα συναντηθεί, όπως είπαμε, πολλούς ηγέτες, ανάμεσά τους τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, θα είναι μάλιστα η πρώτη του συνάντηση, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εδώ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κομμάτι της ενέργειας, καθώς και τις προηγούμενες ημέρες που υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εμείνει στο θέμα μιας ενεργειακής εκεχηρίας, επισημένοντας και υπογραμμίζοντας το θέμα του ντίζελ, όπως έκανε και στη μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Βέβαια, μάλιστα έχει πει πολλές φορές ο ίδιος, είχε αναφέρει σε αναρτήσεις του, ότι για την κρίση όλη αυτή την ενεργειακή και την ακρίβεια δεν ευθύνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τα Σινά του Ορμούσου τόσο πολύ σε τέτοιο βαθμό όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία.
0: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακριβώς, Γρηγόρη. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Αυτό που διέρεσε στα αμερικανικά μέσα τις προηγούμενες ημέρες είναι για να παρουσιάσει και ένα σχέδιο για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και με το μέτωπο των Χούθη ανοιχτό. Ωστόσο, πέρα από τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου για πιθανό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η αισιοδοξία προκαλεί και το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται να ξαναρχίσει τις αποστολές πετρελαίου μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος είχε κλείσει προσωρινά λόγω επιθέσεων. Αλλά ενεργό παραμένει το μέτωπο των Χούθη. Τις επόμενες ημέρες είναι πολύ σημαντική επίσης και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον πρόεδρο Σι της Κίνας, όπου εκεί, εκτός βεβαίως από τα γεωπολιτικά και το εμπόριο, θα συζητηθεί και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Και κλείνοντας να σου πω ότι ο πρώτος ξένος ηγέτης με τον οποίο συναντήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για μια επικοδομητική συζήτηση για το ενεργειακό και μάλιστα ο ίδιος, όπως είπε, θα καταθέσει σχέδιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια ενεργειακή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε προς το παρόν τα όσα γίνονται στον ΟΗΕ. Σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε να ακούσουμε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να έρθουμε στα δικά μας τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Σε διευκρινήσεις αναγκάστηκε να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις των νεοεισερχόμενων στο κόμμα του Αλέξανδρου Αυλονίδη και του Νικολάου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και Πλαίσια Ελευθερίας. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα που έχει προκύψει με τους κύριους Φαραντούρη και Αυλονίδη, Ευγενία.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στη Χαριλάου Τρικούπη κρατούν χαμηλούς τόνους γι' αυτό. Θα λέγαμε εντός εισαγωγικών ότι τραβούν μαλακά το αυτοί και στους δύο νεοεισερχόμενους, τον έναν ευρωβουλευτή και τον βουλευτή κύριο Αυλονίτη, καθώς πραγματικά έχει προκληθεί έντονη εσωκομματική ενόχληση από τις δηλώσεις και των δύο, γιατί λένε ότι πέρασαν την κόκκινη γραμμή του κόμματος, αυτή δηλαδή ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα επικοινωνιακά λάθη και να ακολουθούμε την κεντρική γραμμή του κόμματος. Τώρα στο διατάφτα, Γρηγόρη, να σου πω ότι η κόντρα και οι αντιδράσεις που προέκυψαν εστιάζονται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχήν, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών.
1: Με το καλημέρα, η πρώτη του δήλωση ουσιαστικά.
2: Ακριβώς, μόλις 3-24 ώρα. Υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την

0: πλεύση ελευθερίας, με το σκεπτικό ότι το ζητούμενο είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Βεβαίως η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση, με τον κύριο Αυλονίτη να προχωρά σε μια διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολιτικής αυτονομίας και τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επικείμενες εκλογές. Αυτή είναι και η γραμμή του κόμματος. Ωραία. Και αυτή αναγκάστηκε ο κύριος Αυλονίτης να κάνει διευκρινιστική δήλωση. Τώρα, στη δεύτερη υπόθεση του κυρίου Φαραντούρη, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια τελευταίας τηλεοπτικής του συνέντευξης με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου, ο κύριος Φαραντούρης, αναφερόμενος σε παλαιότερη υπόθεση, χρησιμοποίησε την φράση ότι χαριεντιζόσασταν με υπουργούς, προκαλώντας βεβαίως την έκρηξη της κυρίας Δούκου, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ υπήρξε άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, και το ζητούμενο τώρα είναι η γραμμή που πάλι τέθηκε εκ νέου και επαναλαμβάνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ότι θα πρέπει να κρατάνε μια συγκεκριμένη γραμμή και ότι πρέπει να διαμηνύουν ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να παγιώσει τη θέση του ως κύρια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ για την ταχύτητα με την οποία βουλευτής Κέρκυρας Αλεξάνδρος Αυλονίτης άνοιξε και στη συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα των συνεργασιών. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατσή η Άννα Διαματοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.
2: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν, και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι να προσβάλλει κανείς την κυρία Σδούκου.
3: Αλλά τι έπαθε, κύριε
2: Αλλά
3: Σφέρα,
2: νομίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή νομίζω είναι υπερβολές. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική, και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της στην αριστερά, δεξιά της στη δεξιά, και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι έγινε στη δυτική Τουρκία, στη Μανίσα. Ειδικότερα εκεί όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μαθητές από επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο. Ακούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Μάλιστα, ο ύποπτος έχει συλληφθεί, Έλενα.
5: Ναι, ο ύποπτος συνελήφθη ένας 15χρονος, όπως και οι γονείς του και ο παππούς του, στον οποίο ανήκε η καραμπίνα που χρησιμοποίησε. Να σου πω αρχικά ότι είναι τουλάχιστον 11 οι τραυματίες, ανάμεσά τους και μαθητές του τεχνικού λυκείου. 2 από τις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής δείχνουν το 15χρονο γύρω στις 8 η ώρα το πρωί να προετοιμάζει την επίθεσή του, βάζοντας σφαίρες στην καραμπίνα και παρατηρώντας για να δει αν τον παρακολουθεί κάποιος. Ακολούθως άνοιξε πύρη έξω από το τεχνικό λύκειο, τραυματίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, προτού ίδιος συλληφθεί. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, ωστόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε ότι ανοίγει μία ενελεχής έρευνα για τα αίτια και αυτής της επίθεσης, αλλά και γενικότερα για τα αίτια μιας αύξησης τέτοιων επιθέσεων σε σχολεία και για το πώς έφηβοι καταφέρνουν να πάρουν στα χέρια τους όπλα.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. και από το περιστατικό αυτό, από την επίθεση σε σχολείο στη Δυτική Τουρκία με 8 αρκετούς τραυματίες, σε επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Σε φορτισμένο κλίμα, λοιπόν, συνεχίζει στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία. Στην κατάθεσή της, η Μαρία Καριστιανού έκανε λόγο για συγκάλυψη και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει φορτισμένο το κλίμα όσο καταθέτουν γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και συγγενείς που έχασαν τους ανθρώπους τους. Είναι έτσι κι αλλιώς μια δύσκολη στιγμή αυτή για τους γονείς και τους συγγενείς. Γενικά είναι μια δύσκολη στιγμή, θα έλεγα. Σήμερα κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού. Ήταν ιδιαίτερα επικριτική σε ό,τι αφορά την ανακριτική έρευνα της ελλείψης, της παραλήψης, τον τρόπο που έγινε η ανακριτική έρευνα. Μίλησε για επιχείρηση συγκάλυψης από πολλούς φορείς σε ό,τι αφορά την έρευνα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ζήτησε βεβαίως την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Είπε ότι πολλές φορές έχω επικρίνει τη δικαιοσύνη, ελπίζω να διαψευτώ και να κάνει επιτέλους η δικαιοσύνη την δουλειά της. Κατέθεσε η κυρία Μαρία Ντόλκα επίσης, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας, η οποία έγινε η κατάθεσή της πραγματικά σε πολύ έντονο συγκινησιακά και συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Είπε ότι λείπουνε κατηγορούμενοι από αυτή την δίκη. Κατέδειξε το γεγονός ότι απουσιάζουν κατηγορούμενοι παρίστατοι δύο των συνηγόρων τους βεβαίως και ότι θα έπρεπε να είναι και άλλοι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση, μεταξύ των άλλων, είπε, και πολιτικά πρόσωπα. Θα συνεχιστεί αύριο η δίκη με καταθέσεις και πάλι γονιών και συγγενών θυμάτων. Είχαμε και ένα αίτημα σήμερα, να σου πω, Γρηγόρη.
1: Από
3: τους γονείς του Δημήτρη Αλμπάντη, ήταν ο συνοδός μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Βρήκανε το κινητό του, το υπηρεσιακό του, με συγχωρείτε, τηλέφωνο, και ζήτησαν από την έδρα να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη επί του υπηρεσιακού τηλεφώνου του μηχανοδηγού.
1: Μάλιστα. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη δίκη που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα για την τραγωδία των Ντεμπών στη Λάρισα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού που έκανε την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες, με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και πτώσεις της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Νικολέτα, πέρα από την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο, οπότε περιμένουμε εξέλιξη των φαινομένων. Καλό μεσημέρι.
6: Εννοείται, θα πούμε, Γρηγόρη, τα πάντα και για κάθε περιοχή της χώρας. Ουσιαστικά να επισημάνουμε ότι ο καιρός είναι πλήρως συμβατός με την εποχή. Αύριο έχουμε και φθινοπορεινή ησημερία. Άρα, όσο δεν υπάρχουν προβλήματα και μεγάλες ραγδαιότητες, τις χρειαζόμαστε αυτές τις βροχές. Βεβαίως χρειάζεται και προσοχή. Το σύστημα έχει δυναμική. Έχουν πέσει πάνω από 20.000 κεραυνοί στη χώρα μας. Το περισσότερο νερό στην Κίμη, στην Εύβοια, 113 τόνοι νερού, λοιπόν, αναστρέμα. Επίσης, εδώ στην Αττική είχαμε μπόρες. Εκτιμώ ότι μπορεί να έχουμε και επανάληψη των φαινομένων αυτών περίπου μέχρι και τις 6-7 το απόγευμα, μετά φαίνεται βελτίωση του καιρού. Υπάρχει και μια πρόσκαιρη ύφεση και στις περιοχές εκεί που είχαμε το πικ Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια. Ωστόσο, να πω ότι μια τελευταία επιδείνωση θα υπάρξει εκεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο το πρωί. Πάλι με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι της χώρας, πιθανώς αύριο και στην Κρήτη. Από το μεσημεράκι όμως, αύριο παντού ο καιρός θα βελτιωθεί και εδώ στην Αττική θα ξαναβγεί ο ήλιος, με θερμοκρασίες όμως αρκετά δροσερές για την εποχή. Μέγιστη αύριο 26 βαθμοί στη χώρα μας. Και επίσης την Πέμπτη θα χαρούμε τον ήλιο, αλλά με έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μονοψήφιες τιμές θα πέσουμε κοντά στους 0 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές.
1: Μάλιστα. Μα είναι η εποχή τώρα. Φθινόπωρο πρέπει να έχουμε και λίγο και διαφορά στη θερμοκρασία και λίγες βροχές. Τις χρειαζόμαστε. Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο μας, κύριε, τη μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς. Εν τω μεταξύ, κυκλοφοριακό κομφούζιο είχαμε πριν από λίγο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Γιατί, λόγω λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος και λόγω της βροχής, μια ταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα την οποία μετέφερε. Το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, με την τροχιά να βρίσκεται στο σημείο για ώστε να διευκολύνει την μετακίνηση των οδηγών. Το ατύχημα σε συνδυασμό με τη βροχή έχουν φέρει καθυστερήσεις, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, η ελληνική φωνή της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, δεν θα συγχύσει τελικά, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Σταθμού αποφάσισε να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας. Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση για κατάργησή της από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
7: Την ανάκληση της κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δημοσιογραφική συμβολή του τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε η Ένωση Συντακτών στο να παραμείνει ανοιχτό το ελληνόφωνο τμήμα.
8: Είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό. Η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη ήταν και ένα συνδετικός κρίκος των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle, και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας.
7: Στο παρολίγον κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle μίλησε στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και η Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Υπηρεσίας, Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, η μαζική κινητοποίηση στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο, ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής εμβέλειας.
7: Στην ιστορική αυτή απόφαση αναφέρθηκε στο Earth News Radio και ο Κώστας Κοσμάς, υποψήφιος με το κόμμα των Πράσινων, τονίζοντας πως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι πολύ απαραίτητα, ιδίως αυτή τη στιγμή.
10: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
1: Μάστιγα οι απάτες, κύριες και κύριοι, σε βάρος ηλικιωμένων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να προαναγγέλει αυστηρό πλαίσιο με βαρύτατες ποινές ακόμη και κάθερξης. Ο κύριος Φλωρίδης επεσήμανε ότι για τον καθορισμό του νέου πλαισίου βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ουσιαστικά προανήγγειλε τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης, το οποίο θα ενταχθεί στην υποδιεύθυνση οικονομικής αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κ. Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι αξιωματικοί του νέου κέντρου θα ασχολούνται συστηματικά με 13 δράσεις, στις οποίες, όπως είπε, επικεντρώνονται οι κακοποίοι.
11: Η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Αυτό που γίνεται δηλαδή εκτεταμένα τώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο. Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης στο FBI, στο Τμήμα της Οικονομικής Αστυνομίας, και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις, τις οποίες ήδη ξεδιπλώνουμε μία προς μία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο.
1: Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη δημιουργία του Trap TV που προέκυψε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων τριών μεγάλων δημοσιογραφικών καναλιών οργανισμών στο Λευκό Οίκο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα για αυτό το Trap TV. Τι είναι αυτό ακριβώς το καινούριο κανάλι, Έλενα?
5: είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα όπου θα μεταδίδει όλες τις δραστηριότητες, τις ομιλίες, τις αναρτήσεις, όλες τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Γιατί προέκυψε αυτή η ανάγκη, ή μάλλον προκύπτει την ώρα που υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Έχουν γραφεία δηλαδή ανταποκριτές τριών μεγάλων μέσων, του CNN, του MS Now και του Politico, γιατί όπως λέει μεταδίδουν συνέχεια fake news. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση και άλλων μεγάλων δικτύων, όλων των μεγάλων δικτύων, του ABC, του NBC, του CBS και του Fox News, που αποφάσισαν σε αλληλεγγύη και μέχρι να αρθεί αυτή η απόφαση να μην καλύπτουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Δεν κάλυψαν λοιπόν, ήταν να το καλύψει το CNN αυτό, ούτως ή άλλως δεν θα γινόταν, και τα υπόλοιπα τέσσερα δίκτυα αρνήθηκαν να καλύψουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου και χθες και τη μετάβασή του στον ΟΗΕ σήμερα, στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μια μεγαλοπρεπή τελετή για να εγκαινιάσει το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου. Αυτό έγινε όμως χωρίς ήχο λόγω της έλλειψης κάλυψης. Τώρα, οι τρεις δημοσιογραφικοί οργανισμοί, να σου πω γρήγορα, ότι έχουν πρόσφυγη στην δικαιοσύνη, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.
1: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την Ιαπωνία. Είναι η εποχή των τυφώνων στην Αποανατολή. Έχουμε δυστυχώς τουλάχιστον 4 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο απομακρύνσει από σπίτια. Τα έχει προκαλέσει όλα αυτά ισχυρός τυφώνας που πλήττει τα ανατολικά της χώρας, τα ανατολικά της Ιαπωνίας, Ελένα.
5: Ακριβώς, ισχυρότατος τυφώνας και επηρεάζει και την περιοχή του Τόκιο. Εκεί είναι και περισσότερες απομακρύνσεις κατοίκων, οι περισσότερες προειδοποιήσεις των αρχών. Και να πούμε ότι και σήμερα αναμένεται να πέσει η βροχή που πέφτει όλο το Σεπτέμβριο και οι αρχές συνιστούν μεγάλη προσοχή. Τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί και από τις κατολιστήσεις που έχουν σημειωθεί στις παράκτιες περιοχές κυρίως, ενώ τουλάχιστον 50.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία κινείται στον απόϊχο των εκλογικών αποτελεσμάτων σε τρία κρατήδια που έδωσαν την άνοδο του ακροδεξιού AfD, αλλά και της αριστεράς, με τον καγκελάριο Μέρτς να μένει στη θέση του για τις μεταρρυθμίσεις. Ο Κώστας Κοσμάς, Έλληνας υποψηφίος με τους Πράσινους στη Γερμανία, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Του ζητήθηκε επίσης να κάνει μια εκτίμηση για τις επόμενες κινήσεις του Γερμανού καγκελάριου.
10: Η λέξη εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί, γιατί αυτό που τους σπρώχνει σε ένα τέτοιο κόμμα είναι καταρχήν καλλιέργητο αυτά τα κόμματα, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν το ΑΕΦΤΕ, φυσικά μερικοί από αυτούς είναι πράγματι ναζίς, η μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν είναι αυτό. Και αν τους πει κανείς ότι ξέρεις, είσαι ακροδεξιός ή είσαι φασίστας, θα θυμώσουν κιόλας. Γιατί νομίζουν ότι απλώς είναι αντισυστημικοί, νομίζουν ότι στηρίζουν ή ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει κόντρα σε ένα σύστημα που το θεωρούν ανίκανο, διαφθαρμένο, παλιωμένο. Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, δυστυχώς. Στη Γερμανία η ιδιαιτερότητα είναι ότι το κόμμα αυτό πράγματι έχει έναν πολύ ακραίο λόγο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχουν αποκλείσει από την κοινοβουλευτική του ομάδα.
12: Έτσι είναι. Με το ΜΕΤΣ τι γίνεται, θεωρείται θέμα χρόνου, μένει μέχρι να φύγει?
10: Τι να σας πω, δεν μπορούμε να το χρεώσουμε τώρα όλη την αποτυχία, αλλά είναι πραγματικά ό,τι πει αυτός ο άνθρωπος είναι λάθος. Δηλαδή, έχει τόσο. Του λείπει το πολιτικό ένθικτο, μου λείπουν. Μένω άφωνος. Δεν εύχομαι να σηκωθεί να φύγει, γιατί κάθε αστάθεια δεν κάνει καλό στη δημοκρατία. Αλλά αυτός ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί για να καταστρέψει ό,τι έχουν χτίσει οι άλλοι καγκελάροι πριν από αυτόν.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έχει την προετοιμασία της για τους αγώνες με Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε από χτες η προετοιμασία. Μάλλον χτες ένας ποδοσφαιριστές ενσωματώθηκαν στην Εθνική. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Την Πέμπτη είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Σερβία. Μετά ακολουθεί με τη Γερμανία. Γενικότερα είμαστε στην κορυφαία βαθμολογία του Nations League, οπότε λογικό να έχουμε μεγάλους αντιπάλους όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
14: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Σε εξέλιξη το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές να πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Νωρίτερα, καταιγίδα σημειώθηκε και στην Αττική, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, από την ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω της βροχής, μία νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα που μετέφερε στο ύψος της οδού Ρόζας, Ιμβριώτη, στην περιοχή του Ελληνικού. Κλειστός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Στην Κέρκυρα σημειώθηκε ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα και μεγάλα ύψη βροχής, αλλά και χαλαζοπτώσεις. Συναγερμό σήμανε εξαιτίας πυρκαγιά στην περιοχή Φιγαρέτο, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν άμεσα περιορίζοντας την εστία στο δώμα της πολυκατοικίας και αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πυροσβέστης που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στα Σάνια της Ρόδου. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διετάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του τραγικού περιστατικού. Τον πήχη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έβαλε από τη Silicon Valley ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας ανοιχτά για το στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας και συνδέοντάς τον με την πορεία της οικονομίας και την Ελλάδα του 2030 στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι εδώ επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, είπε σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι καθώς η κυβέρνηση μπαίνει στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει στην ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες, την εμπειρία. Η εμπειρία έχει σημασία στις μέρες μας για να συνεχίσεις να οδηγείς τη χώρα προς τα εμπρός. Ευελπιστώ να το καταφέρω αυτό από τώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές, ανέφερε. Τα βλέμματα στραμμένα στη Νέα Υόρκη και στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται η ενεργειακή κρίση καθώς και οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου ενώ ξεχωρίζει η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Ιρανό Πρόεδρο. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανεκκίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραμπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Συνεχίζονται οι μαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων βρίσκονται οι διαφορετικές περιγραφές για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο του Κολονακίου. Ενώπιον του ανακριτή γραμματέας των δύο γιατρών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες στο ιατρείο.
14: Καιρός.
7: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι έως ισχυροί. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
14: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Βροχερή καλησπέρα σήμερα, από αύριο τα πράγματα θα φτιάξουν. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα μέχρι τις 4 εδώ, παρέα, Earth News Radio. Στη Νέα Υόρκη χτυπά σήμερα, από σήμερα μάλλον, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας. Έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε μια περίοδο δοκιμασίας σχεδόν για όλα. Για τη διεθνή ασφάλεια, έχουμε πολέμους, έχουμε ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά τέλος πάντων θέτουν τους ηγέτες των κρατών πρώτων ευθυνών τους. Ανάμεσα στις πρώτες τοποθετήσεις που περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτή του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και θα ανοίξει τον κύκλο των ομιλιών των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό θα συμβεί 5 παρα 5 ώρα Ελλάδος. Πάντως έχει σημασία και λίγο να θυμόμαστε ποιο είναι το πραγματικό νόημα αυτής, για παράδειγμα, της ετήσιας συνάντησης. Δηλαδή, πρόκειται απλώς για ένα βήμα τοποθετήσεων θεωρητικών ή υπάρχει και ουσία? Και η αλήθεια εδώ βρίσκεται στα ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, η Γενική Συνέλευση δεν είναι ένας απλός χώρος συζητήσεων, είναι το μοναδικό παγκόσμιο φόρουμ όπου κάθε κράτος, ανεξαρτήτως μεγέθους ή ισχύος, διαθέτει ακριβώς την ίδια ψήφο. Δηλαδή οι ηγέτες δεν συγκεντρώνονται μόνο για να εκφωνήσουν λόγους. Το πιο κρίσιμο μάλιστα έργο συντελείται στο παρασκήνιο, εκεί, στους διαδρόμους του ΟΗΕ, εκεί όπου πραγματοποιούνται οι λεγόμενες διμερείς επαφές. Εκεί όπου ηγέτες κρατών που υπό άλλες συνθήκες δεν θα κάθονταν στο ίδιο τραπέζι βρίσκουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας, να εκτονώσουν κρίσεις και να ανοίξουν και διάβλους επικοινωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει στο παρελθόν δρυμία κριτική στον ΟΗΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την περίφημη ανάρτηση του 2016, ότι το χαρακτήριζε τότε τον ΟΗΕ ως ένα κλαμπ όπου οι άνθρωποι μαζεύονται, μιλούν και περνούν καλά. Και το 17 στην πρώτη του ομιλία παρουσίασε μια εξωτερική πολιτική που θα ταρακουνούσε τη Δύση μέχρι τα θεμέλια της. Στη δεύτερη θητεία του, εκεί στην ομιλία του στον ΟΗΕ, μεταξύ άλλων, είπε ότι το CNN, το δίκτυο, το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CNN, επιτίθεται στους συμμάχους και συνάπτει φιλίες με τυράννους, όπως ο ηγέτης της Κίνας, ο Xi Jinping, τον οποίο υποδέχεται κιόλας αυτήν την εβδομάδα στη Ουάσιγκτον.

Έτσι λοιπόν παρακολουθούμε και εμείς. Θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 130 αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων θα βρίσκονται εκεί, εννοείται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η φετινή αυτή συνέλευση έχει μια ξεχωριστή σημασία για τον Αντώνιο Κουτέρες, καθώς είναι η τελευταία της δεκαετούς θητείας του ως Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, που ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και αυτού του μεγάλου όγκου δεδομένων που υπάρχει, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το θέμα που θα ακολουθήσει ευθύς. Θα μιλήσουμε για έναν υπερυπολογιστή. Αυτό τώρα για τους περισσότερους από εμάς μπορεί να ακούγεται σαν κάτι πολύ μακρινό, τέλος πάντων, από την καθημερινότητά της. Όμως οι δυνατότητες ενός υπερυπολογιστή τελικά αφορούν πολλούς περισσότερους από τους ανθρώπους, για παράδειγμα, που μπορούν να δουλεύουν μέσα σε ένα εργαστήριο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για έναν υπερυπολογιστή, τον οποίο διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μάλιστα τον έθεσε σε λειτουργία. Και σύμφωνα με το Πολυτεχνείο είναι ο ισχυρότερος σε ελληνικό πανεπιστήμιο και μάλιστα ένας από τους ισχυρότερους σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Ο κύριος Γιάννης Χατζηγεωργίου είναι ο πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και σίγουρα θα ξέρει να μας τα πει λίγο πιο απλά, λίγο πιο κατανοητά, για να καταλάβουμε κι εμείς ποια είναι η σημασία του. Χαίρετε, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Φαντάζομαι ότι όταν λέμε υπερυπολογιστές δεν μιλάμε απλώς για έναν πολύ γρήγορο υπολογιστή. Φαντάζομαι ότι είναι εργαλεία που επιτρέπουν να γίνουν κάποιες έρευνες οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά δύσκολες ή εξαιρετικά χρονοβόρες.
1: Στην πραγματικότητα είναι μηχανήματα, όπως είπατε, που πράγματι όμως επιτρέπουν να γίνουν πολύ πιο γρήγοροι υπολογισμοί. Τουλάχιστον μία από τις δυνατότητες τις οποίες έχουν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω για κάτι ακόμα. Πιθανότατα δεν είναι ο ισχυρότερος υπερυπολογιστής, η ισχυρότερη υπερυπολογιστική μονάδα σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Πιθανότατα να είναι στη χώρα. Εξ όσο γνωρίζω, αναμένοντας το δέδαλο.
0: Ακόμα καλύτερα δηλαδή.
1: Όταν θα εγκατασταθεί ο δέδαλος, φυσικά ο δικός μας ο Ίκαρος, μάλιστα είναι και συμβολική ονομασία την οποία δώσαμε, ο δικός μας ο Ίκαρος έχει πολύ μικρότερες δυνατότητες, άλλωστε και το κόστος είναι πολύ μικρότερο, αλλά αυτή τη στιγμή σε κάθε περίπτωση μιλάμε για εξαιρετικά ισχυρή υπερυπολογιστική μονάδα που παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες, ειδικά στον τρέχοντα χρόνο, στον παρόντα χρόνο, όπου υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλες ανάγκες για data centers και ταχύτατους υπολογισμούς. Αυτό που είπατε είναι πράγματι ένας υπολογιστής, δεν είναι ένας υπολογιστής, είναι μια μονάδα, ολόκληρη μονάδα, που έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, έχει τη δυνατότητα υπολογισμών ταχύτατων, δηλαδή είναι εκπληκτικές ταχύτητες.
0: Δηλαδή δεν τις κάνει ένας πολύ πολύ καλός συνηθισμένος όμως υπολογιστής.
1: Προφανώς, κοιτάξτε, μπορεί να κάνει ο συγκεκριμένος υπολογιστής, μπορεί να κάνει 2 πεταφλόπς, 2 επί το 10 στη 15 υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο.
0: Τώρα σας έχασα λίγο, αλλά καταλαβαίνω ότι μιλάμε για κάτι πολύ δυνατό.
1: 2 επί 10 στη 15 υπολογισμούς κινητής υποδιαστολής στο δευτερόλεπτο. Και αντιλαμβάνεται κάποιος τι δυνατότητες παρέχει και φυσικά σε πολύ απαιτητικές εφαρμογές, όπως είναι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που χρειάζεται διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων, ή ακόμα και σε άλλες επιστημονικές εφαρμογές, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο συνήθως ονομάζεται CFD, Computational Fluid Dynamics, που απαιτείται τεράστιες υπολογιστικές ισχύς, απαιτούνται τεράστιες υπολογιστικές ισχύς, ώστε να βγαίνουν αποτελέσματα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Χατζηγεωργίου, τώρα είπατε και εσείς για τεχνητή νοημοσύνη και εμείς γενικώς μιλάμε πολύ για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Τι θα μπορούν πλέον να κάνουν οι ερευνητές με την τεχνητή νοημοσύνη που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να κάνουν, αν έχουν στα χέρια τους τέτοια εργαλεία?
1: Τα εργαλεία αυτά είναι που παρέχουν τις δυνατότητες εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορούν να κάνουν.
0: Δηλαδή μπορεί άμεσα να βοηθήσουν την καθημερινότητα.
1: Βεβαίως. Μπορούν να επιληθούν πάρα πολλά πράγματα. Προς χαρακτηριστικά σας αναφέρω για μια εφαρμογή, θα μου επιτρέψετε να το πω ανεξάρτητα, δεν είναι οικείο σε πολύ κόσμο, μια εφαρμογή άλλη της Navier Stokes, αυτό το οποίο ονομάζουμε τις εξώσεις Navier Stokes. Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε αυτό. Μπορούν
0: αυτό
1: να επιληθούν προβλήματα με ρευστά.
0: Μάλιστα.
1: Με κινήσεις ρευστών. Ο υπολογισμός κάποιων ιδιομορφών στις κινήσεις των ρευστών. Ήταν ένα πρόβλημα άλυτο, το οποίο μάλιστα λέγεται ότι μπορεί να δοθεί και ένα εκατομμύριο δολάρια να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα το έλυνε. Τελικά μπορέσαν και το λύσανε μέσω των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης. διαχειρίσει τεράστιο όγκο δεδομένων. Βασιζόμενοι στην υπάρχουσα γνώση και στην υπάρχουσα εμπειρία, μπορεί να προβλέψει κάποιος με κάποια υπολογιστικά μοντέλα αυτά τα οποία αναμένεται ή αυτά τα οποία όχι επιθυμεί απαραίτητα, αλλά να υπολογίσει το αποτέλεσμα ενός προβλήματος. Προσπαθώ να το πω όσο περισσότερο
0: απλά
1: γενικότερα
0: γίνεται, ναι,
1: μπορώ, βασιζόμενοι στην διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων.
0: Τώρα, ο Ίκαρος θα είναι διαθέσιμο σε ερευνητές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο?
1: Θα είναι διαθέσιμο σε όλη την ερευνητική κοινότητα. Σε όλη την δικιά μας ερευνητική κοινότητα. Θα είναι διαθέσιμο στην πολυτεχνειακή κοινότητα ο Ίκαρος. Μάλιστα, θα έχουν πρόσβαση καταρχήν όλοι οι καθηγητές και σε δεύτερο χρόνο θα έχουν τη δυνατότητα με περιορισμένες δυνατότητες. Ο Ίκαρος έχει τεράστιες δυνατότητες. Θα έχουν όμως πρόσβαση σε κάποιους από τους κόμβους θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, του Ίκαρου θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους. Από εκεί ύστερα όμως για την χρήση του Ίκαρου σε πιο απαιτητικές εφαρμογές θα πρέπει να υπάρχει κάποια προτεραιοποίηση. Ούτως ή άλλως θα φτιάξουμε, έχει φτιαχτεί ο κανονισμός χρήσης του. Στα πρότυπα του κανονισμού χρήσης ενός του υφιστάμενου υπερυπολογιστή, του Άρης, τον οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Θα εξετάσουμε την δυνατότητα σε επόμενο χρόνο, ίσως θα μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα γενικότερα στην ερευνητική κοινότητα της χώρας να έχει πρόσβαση στον Ίκαρο.
0: Και σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, για παράδειγμα, που βρίσκονται τώρα στο Μετσόβιο.
1: Κοιτάξτε.
0: Εντάξει, όχι μόνοι τους, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή στο πλαίσιο ενός μεγάλου project κτλ.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα. Επαναλαμβάνω, διαθεσιμότητα θα έχουν οι καθηγητές. Μέσω των καθηγητών θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν και οι φοιτητές.
0: Ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί σημαντικούς πόρους για συντήρηση, για λειτουργία.
1: Λοιπόν, ακούστε με, το σημαντικότερο, τεράστιο, αυτό είναι σχετικό. Ένα τέτοιο σύστημα για να λειτουργήσει, επειδή παράγει τεράστιες ποσότητες θερμότητας, χρειάζεται και τεράστιες δυνατότητες ψήξης. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκατασταθεί 8 ψυκτικά μηχανήματα τα οποία ψύχουν το περιβάλλοντα χώρο. Ο περιβάλλον χώρος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να μπορέσει να υποδεχθεί τη συγκεκριμένη περιπολογιστική μονάδα. Δηλαδή, πέραν από τη διαμόρφωση του χώρου, έπρεπε να προμηθευτούμε και μονάδες ψήξης και ταυτόχρονα έπρεπε να προμηθευτούμε UPS, μπαταρίες. Έπρεπε να εγκατασταθούν καινούργιοι πίνακες στο ίδιο το κτίριο, στο χώρο στον οποίο έχει εγκατασταθεί, ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν τη λειτουργία του, γιατί οι πίνακες αυτοί ήταν και παλαιότεροι. Τέλος πάντων,
0: άρα μια ολόκληρη υποδομή γύρω από τον Ίκαρο.
1: Βεβαίως. Μα ούτως ή άλλως λέγεται ότι η ανάπτυξη τέτοιων μονάδων, των data centers, στηρίζεται ή εξαρτάται και από την ανάπτυξη των συστημάτων για την ψήξη τους. Παράγουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και πολύ μεγάλη θερμότητα και θα πρέπει να ψήχονται.
0: Και θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Πώς εσείς θα μετρήσετε, πώς θα μετρηθεί, για παράδειγμα, η επιτυχία του Ίκαρου, δηλαδή τι θα θέλατε να έχει προκύψει από όλα αυτά τα επόμενα χρόνια?
1: Εξαιρετικό το ερώτημά σας. Θα μου επιτρέψετε να πω πραγματικά πολύ καλό το ερώτημα, μόνο που δεν μπορώ να δώσω μια σαφή απάντηση. Εκείνο το οποίο θα ανέμενα εγώ είναι μπορεί να μετρηθεί ή έστω να ποσοτικοποιηθεί σε κάποιο βαθμό με την περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε αντικείμενα έρευνα, στην κάλυψη, την εφαρμογή ή την κάλυψη εφαρμογών ενδεχομένως τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και διάφορων άλλων επιστημονικών και ερευνητικών εφαρμογών. Αυτά μπορούν να μετρηθούν, μπορούν να ποσοτικοποιηθούν όμως σε βάθος χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Θέλω να επισημάνω ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι η κορονίδα της έρευνας. Είναι αιχμή της έρευνας. Είναι ο μεγαλύτερος ερευνητικός οργανισμός, όχι μεγαλύτερος, ας πούμε πιο, είναι ο κορυφαίος ερευνητικός οργανισμός στη χώρα. Επομένως, δεν είναι υποχρέωσή μας να επενδύουμε στην έρευνα και φυσικά και στις ερευνητικές υποδομές. Και πιστέψτε με, δεν επενδύουμε μόνο σε ερευνητικές, υπολογιστικές ερευνητικές υποδομές, επενδύουμε γενικότερα στις ερευνητικές υποδομές του ιδρύματός μας.
0: Και όλη αυτή η έρευνα, η τεχνολογία, η λύση. Εσείς, το ευτυχές θα είναι να επιστρέφουν και στην κοινωνία κάθε φορά. Δηλαδή να βγαίνει εκτός ενώ πανεπιστημίου.
1: Ναι, κοιτάξτε, γνώμη μου είναι ότι η επιτυχία ενός δημόσιου πανεπιστημίου, όπως είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η επιτυχία ποσοτικοποιείται επιστρέφοντας το αποτέλεσμα της επιτυχίας αυτά στην κοινωνία. Άλλωστε και αυτή είναι και η δικιά μας η δουλειά. Είμαστε τμήμα της κοινωνίας, είμαστε πάρα πολύ ψηλά στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και ορθώς η ελληνική κοινωνία μας έχει πολύ ψηλά στη συνείδησή της. Κατά την άποψή μου πάντα.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, κύριε Χατζηγεωργίου, που την κάνατε όσο πιο απλή γίνεται. Ναι, βεβαίως.
1: Θα μου επιτρέψετε μία αναφορά και μία είδηση. Ξέρετε, στις 25 δράτουμε τις ευκαιρίες,
0: ενδεχομένως
1: εκμεταλλευόμενος την ανοχή σας και την καλοσύνη σας. Στις 25 του μηνός, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή, μεταξύ 5 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου, μπροστά από τη βιβλιοθήκη, σε έναν πολύ πολύ μεγάλο χώρο, διοργανώνουμε την αποκαλούμενη βραδιά του ερευνητή.
0: Του ερευνητή, βεβαίως.
1: Επομένως, βρίσκω την ευκαιρία, επαναλαμβάνω, εποφελούμενος της καλοσύνης σας και της ευγένειάς σας, να ενημερώσω για τη δυνατότητα του κοινού να προσέλθει, είναι προφανώς δωρεάν η είσοδος, να προσέλθει και να θαυμάσει τα αποτελέσματα της έρευνας των ερευνητών μας και όχι μόνο των δικών μας ερευνητών. Ερευνητών από όλο το λεκανοπέδιο, από τα άλλα πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά κέντρα.
0: Και να γίνουμε και όλοι εμείς ερευνητές, ίσως για λίγο, από μικρή μέχρι μεγάλη.
1: Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα το υπενθυμίσουμε κι εμείς. Αυτό είναι μια υπόσχεση. Να είστε καλά, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηγεωργίου, πριν ήταν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφόδρες βροχοπτώσεις πλήττουν τη χώρα στην Αττική λόγω ληστηρότητας του οδοστρώματος. Φορτηγό που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα χτύπησε σε γέφυρα. Κλειστή και στα δύο ρεύματα η λεωφόρος βουλιαγμένη στο Ελληνικό. Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά της στην Ηλίουπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα. Εισρωή υδάτων στα δύο νοσοκομεία. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Σαν Φραντζίσκο. Η Σαουδική Αραβία επανακινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Νεκρός πυροσβέστης στη Ρόδο ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρριχητές. Έπεσε από μεγάλο ύψος. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Νέα πρόταση Ιράν προς Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 7 ημέρες αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 35 λεπτά μετά τις 3. Και πριν πάμε στον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη που έχετε συνηθίσει αυτή την ώρα, θέλω να πάμε λίγο μέχρι την Πάτρα και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά. Είχαμε προβλήματα, η αλήθεια είναι, από την καταιγίδα στη Πάτρα, πλημμύρισαν υπόγεια, νοσοκομεία. Νίκο, ο λόγος εσένα.
1: Και ήταν μια δυνατή νεροποντή, η οποία όμως διήρκησε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί μιλάμε για μια βροχόπτωση διάρκειας περίπου ενός και δυνατά να είχε αρκετό νερό. Όμως ήταν αρκετό, από ό,τι φαίνεται, ήταν αρκετή πέρασει προβλήματα σε κάποιες περιοχές της Πάτρας. Είδαμε λοιπόν να υπάρχει συσσόρευση υδάτων σε δρόμους της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, ακόμα και στην είσοδο της Πάτρας, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στην ακτίδη. Αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Και από την άλλη, είχαμε όμως και αρκετά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Δεμένικα και στην Ουριά, με πλημμύρες σε δρόμους, αλλά και εισρωή υδάτων σε υπόγεια επιχείρησεων και καταστημάτων, προκαλώντας βέβαια αρκετές ζημιές. Και να επέμβει σε αρκετές περιπτώσεις, όπου η στάθμη το επέτρεπε, ήταν αρκετά, δηλαδή προχώρησε σε άνδυση υδάτων. Όμως αυτό το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν και τα προβλήματα τα οποία είχαμε στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής. Όμως αυτό το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν και τα προβλήματα τα οποία είχαμε στα δύο μεγάλα νοσοκομεία.

0: κινδυνεύσει κανείς. Βέβαια, εδώ και αρκετή ώρα έχει σταματήσει η βροχή, δεν βρέχει, τα νερά έχουν υποχωρήσει. Ωστόσο, το κτίριο το συγκεκριμένο δεν θα λειτουργήσει σήμερα μέχρι να γίνουν απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο.
1: Μάλιστα, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε εμείς τώρα να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Γεια σου, Παντελή.
2: Άρα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε νέα πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent, υποχωρούν σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Έχει αναζωπηρωθεί ελπίδα.
2: Όπως λέγαμε και χθες, υπάρχει μια αναζωπήρωση έτσι των προσδοκιών σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Έχουμε κάποιες δηλώσεις, κάποιες πληροφορίες που διαραίονται στα μέσα ενημέρωσης.
1: Έχουμε μια πρόταση του Ιράν, ας πούμε, προς ΣΥΠΑ, ότι μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά σε 7 μέρες.
2: Ακριβώς. Και όλο αυτό το κλίμα βοηθάει στο να πέσουν και άλλο οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με σημαντικές απώλειες και σήμερα. 2,5% χαμηλότερα το αμερικανικό αργό έχει πέσει στα 93,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί στα 98,21 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο, με απώλειες 2,13%. Και επίσης παράλληλα έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση και στις τιμές του φυσικού αερίου, που το είδαμε την περασμένη εβδομάδα να ανεβαίνει στα 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ σήμερα υποχωρεί κάτω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα αυτή τη στιγμή η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Η ημερήσια πτώση είναι 4,5%, ενώ οι αθροιστικές απώλειες που έχει τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις αγγίζουν περίπου το 15% για το φυσικό αέριο, επειδή λένε οι πληροφορίες ότι έχει μια εξασθένιση της ζήτησης φυσικού αερίου στην Ασία και επομένως κάπως τα πράγματα θα είναι καλύτερα από την πλευρά της προσφοράς. Καλό είναι και αυτό ότι πέφτει το φυσικό αέριο, διότι είχαν αναζωοποριστεί οι ανησυχίες σχετικά με το τι θα γίνει και με το ηλεκτρικό ρεύμα, διότι είναι η πρώτη ύλη το φυσικό αέριο και για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Λίγο υψηλότερα κινούνται μέσα σε αυτό το κλίμα οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη. Έχουμε στη Φραγκφούρτη το DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,51%, 0,53% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,15% στο Λονδίνο. Στο ελληνικό χρηματιστήριο μικρή άνοδο 0,14%, ο γενικός δείκτης είναι πέριξ των 2.680 μονάδων και επίσης μικρή περαιτέρω αποκλιμάκωση και στο κόστος δανεισμού, όπως απεικονίζεται στα ομόλογα, 3,43% υποχωρεί τώρα το δεκαετές γερμανικό, 4,48% το γαλλικό δεκαετές, 4,32% η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και στο 4,18% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
1: Μάλιστα, ελπίζω να διατηρηθεί αυτή η καλή εικόνα και να γίνει ακόμα καλύτερη καθώς περνάει η εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναλέμε. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Και εσύ, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Και μετά από αυτό το τραγουδάκι, έτσι το χαλαρό, λίγο σε έναν ωραίο χαλαρωτικό ρυθμό, σκεφτόμουν πόσο άγχος άραγε μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος στη δουλειά του πριν αυτό το άγχος αρχίσει να επηρεάζει τη ζωή του και έξω δηλαδή από την δουλειά, την οικογένειά του, την κοινωνική του συναναστροφή. Έχουμε μια νέα έρευνα λοιπόν του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Προσπάθει να δώσει μια απάντηση, μάλλον είναι ανησυχητική. Για παράδειγμα, έχω ένα ποσοστό μπροστά μου που λέει ότι το 87% των εργαζομένων δηλώνει ότι βιώνει συχνά ή μόνιμα έντονο άγχος στο χώρο εργασίας. Η πίεση εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις ηλικίες. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι όπου η πίεση είναι μεγαλύτερη. Για τα ευρήματα λοιπόν της έρευνας, κυρίως όμως και για το τι σημαίνουν αυτά για τους εργαζόμενους, πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση μαζί με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, είναι ο γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕ. Χαίρετε κύριε Χριστόπουλε.
1: Φοβάμαι ότι όσοι παυλίνα μπουλγαράκι και να βάλετε, δεν πρόκειται.
0: Δύσκολο να χαλαρώσουμε. Πάντως, νομίζω ότι το ενδιαφέρον της στοιχείου της έρευνας δεν είναι μόνο αυτό το ποσοστό που ανέφερα, που είναι πάρα πολύ ψηλό, είναι ότι η δουλειά φαίνεται να μην τελειώνει όταν χτυπάμε την κάρτα, τέλος πάντων, ή κλείνουμε τον υπολογιστή. Φαίνεται ότι όλο αυτό το άγχος μεταφέρεται στο σπίτι, στην οικογένεια, στον ύπνο, και όταν μιλάμε και για δύο εργαζόμενους, ένα σπίτι, τότε εδώ μιλάμε για πρόβλημα.
1: Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες γι' αυτό, και επειδή έχει
0: δεν
1: και πάρα πολλές προεκτάσεις.
0: Ναι,
1: το ξέρω. Θέλω να πω ότι είναι μια τεράστια συζήτηση που έχει απίστευτο αντίκτυπο, και σας μιλάω και όχι μόνο ως γραμματέας επικοινωνίας ΓΕΣΕΡ και με την άλλη ιδιότητά μου του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, πόσο επηρεάζει τα παιδιά στο σχολείο, πόσο επηρεάζει τους γονείς. Είναι ένας φαύλος κύκλος που δημιουργεί τρομακτικές κοινωνικές παθογένειες. Αλλά να πιάσουμε λίγο την έρευνα του ΙΝΕ, η οποία δεν είναι ακριβώς καινούρια, εκτυλίσσεται και θα έχουμε και την ολοκλήρωσή της σύντομα σε 5 τεύχη, η οποία ασχολείται με αυτό που λέμε την ποιότητα της εργασίας. Το γενικό συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ελλάδα έχει πιθανότατα τη χαμηλότερη ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη. Και όταν λέμε ποιότητα εργασίας, μιλάμε και για όλα αυτά που αναφέρατε, πέρα από τις αμοιβές που είναι το προφανές, πέρα από το γεγονός ότι έχουμε πολύ χαμηλή κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις, που και αυτό επενεργεί, γιατί αν δεν έχεις καλή συλλογική σύμβαση, δεν έχεις αμοιβές, δεν έχεις καλές συνθήκες εργασίας. Πέρα από το γεγονός της ασφάλειας, υπάρχουν δύο δείκτες εξαιρετικά ενδιαφέροντες που είναι σχετικά καινούργιοι στη βιβλιογραφία της εργασίας. Είναι η εργασιακή εξουθένωση και η εργασιακή καταπώνηση.
0: Τώρα, εδώ να κάνουμε και μία διευκρίνηση, ότι εντάξει, υπάρχει μια πίεση που είναι αναπόφευκτη σε κάθε δουλειά. Εμείς δεν μιλάμε γι' αυτό όμως. Άλλο αυτή η πίεση μιας δύσκολης μέρας, για παράδειγμα, και άλλο να θεωρούμε φυσιολογικό να δουλεύει κάποιος μόνιμα αυτή την πίεση, με ένα ρολόι στο χέρι, με φόβο μήπως δεν προλάβει ή μην κάνει κάποιο λάθος.
1: Ναι, ακριβώς αυτό, αυτοί οι δύο δείκτες πιάνουν και τη σωματική αλλά και την ψυχική εξάντληση. Η εργασιακή καταπώνηση λοιπόν αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε ιδιαίτερη επιβάρυνση, με ορθοστασία, άρση βαρών και ακραίες θερμοκρασίες. Okay, αυτό ξέρουμε, το περνούν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, κυρίως επειδή πλέον η έλεγχη είναι ελάχιστη, η επιθεώρηση εργασίας είναι αποδυναμωμένη πλήρως και δεν λαμβάνουν οι εργοδότες τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Σκεφτείτε μόνο ότι την τελευταία πενταετία είχαμε όσα ατυχήματα και δυστυχήματα δεν είχαμε τα τελευταία 25 χρόνια. Αυτό κάτι λέει. Πάμε τώρα στο δεύτερο, που σχετίζεται κυρίως με αυτό που επισημάνατε για το στρες. Η εργασιακή εξουθένωση λοιπόν είναι ακριβώς αυτός ο δείκτης ψυχικής υγείας που σχετίζεται με το πώς είσαι όταν τελειώνει η δουλειά σου. Όταν γυρίζεις σπίτι διαλυμένος, όταν δεν μπορείς να μιλήσεις στα παιδιά σου, να τα κοιτάξεις στα μάτια, όταν δεν μπορείς να δεις το σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου και να ανταλλάξετε 5 κουβέντες, όταν η μόνη σου έννοια είναι τι θα γίνει, πώς θα πάω αύριο, τι θα γίνει με τη δουλειά, θα πιάσω τους στόχους, θα τα καταφέρω, θα βγει το project πέρα, θα αντέξω την πίεση του εργοδότη, γιατί έχουμε δυστυχώς και τέτοια φαινόμενα. Και βέβαια δεν είναι μόνο ότι γυρίζω και κουβαλάω το φόρτο εργασίας, είναι ότι έχουμε βρει ότι τουλάχιστον το 1 τρίτο των εργαζόμενων εργάζεται περισσότερο από όσο προβλέπει το νόμιμο ωράριό του, χωρίς να αμείβεται. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι γυρίζει σπίτι με την αποσκευή της δουλειάς, την ψυχική, αλλά υποχρεώνεσαι, με την απειλή της απόλυσης βεβαίως, να δουλεύεις πολύ περισσότερο.
0: Υπάρχει και μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια για την, αυτή την κουλτούρα της διαρκούς διαθεσιμότητας, δηλαδή με τα email, με τα μηνύματα, ακόμα και εκτός ωραρίου, η ψηφιακή εργασία, έτσι όπως υπάρχει, έχει συμβάλει σε αυτή την κατάσταση.
1: Βεβαίως και
0: το
1: μη συμβάλλει...
0: δικαίωμα στην αποσύνδεση, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Βεβαίως και συμβάλλει, πρέπει να πούμε εδώ, γιατί πολλές φορές κατηγορούμε τη ΓΕΣΕ για διάφορα πράγματα, αλλά δεν προβάλλουμε και τα θετικά της. Η ΓΕΣΕ μαζί με άλλες 6 οργανώσεις πανευρωπαϊκά είναι αυτές που έθεσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα της, του τρομακτικού ψηφιακού φόρτου, την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες, που είναι τέρα incognita αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται, πώς προσλαμβάνονται. Είναι λίγες ψηφιακές πλατφόρμες που τηρούν την νομιμότητα. Υπάρχει νομοθετικά η ψηφιακή αποσύνδεση, αλλά τηρείται. Θα σας πω εγώ στα ιδιωτικά σχολεία τι γίνεται, που είναι ο χώρος μου και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Υποχρεώνται οι εκπαιδευτικοί μετά το πέρας της δουλειάς τους να ενημερώνουν ψηφιακές πλατφόρμες, να επικοινωνούν ψηφιακά με τους γονείς. Συχνά υποχρεώνται να κάνουν και μάθημα χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση παιδιών που είναι ασθενή.
0: Αυτό όμως δεν γινόταν, κύριε Χριστόπουλο, και παλαιότερα. Δηλαδή, ο δάσκαλος, ο καθηγητής έπαιρνε τα γραπτά στο σπίτι, να τα βαθμολογήσει, να ετοιμάσει το μάθημα για την επόμενη μέρα.
1: Συνέβαινε αυτό, αλλά θα σας πω το εξής. Εδώ μιλάμε καταρχήν για μια διαρκή, όπως το είπατε κι εσείς, ψηφιακή σύνδεση. Υπάρχουν σχολεία που κάνουν συνεδριάσεις ψηφιακές μέχρι και το βράδυ, Σαββατοκύριακα. Αυτά δεν υπήρχαν. Ναι, υπήρχε το διόρθωμα, αλλά βεβαίως υπήρχαν και καλύτερες αποδοχές. Υπήρχαν 13 και 14 μισθό που ήταν ένα κίνητρο. Υπήρχε επίδομα εξοδοτακτικής απασχόλησης που δεν υπάρχει πια. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο εκπαιδευτικός κάνει, αυτό μας το λένε οι τεχνοκράτες μας, επιστήμονες που μετρούν όσο μπορεί να μετρηθεί η εργασία του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός δουλεύει περίπου μια μισή φορά περισσότερο από ότι το 2010 και αμείβεται 40% λιγότερο.
0: Κύριε Χριστόπουλε,
1: και για αυτό έχουμε και την τροματική κρίση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.
0: Σας παρακαλώ να βάλω μια ανατελεία. Θέλω να πάω συνάδελφο την Ελένη Μπουγάο, που βρίσκεται εκεί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, που νωρίτερα είχε διπλώσει μια νταλίκα. Ελένη, μπορείς να μας πεις ποια είναι η κατάσταση τώρα?
2: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή το ηλιοφόρος Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Γλυφάδα έχει κλείσει, διότι μπουλντόζα έφυγε πάνω από τα λίκα που τη μετέφερε. Το βαρύ όχημα κινούνταν προς Γλυφάδα και προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στο Ελληνικό. Εικάζεται λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, αλλά και πιθανόν ότι ο οδηγός δεν υπολόγισε το ύψος της γέφυρας, με αποτέλεσμα η νταλίκα να βρεθεί λίγα μέτρα παρακάτω από την γέφυρα και η μπουλντόζα, το βαρύ όχημα που μετέφερε, να έχει μετακινηθεί πέφτοντας από την νταλίκα. Αυτή τη στιγμή εδώ βρίσκεται η τροχιά και γίνονται προσπάθειες ώστε να μετακινηθεί η νταλίκα και να ελευθερωθεί ο δρόμος.
0: Ωραία, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕ. Μιλούσαμε για το εργασιακό στρες, τι δείχνουν οι δείκτες μέχρι στιγμής, και για σωματική και για ψυχική εξάντληση. Αυτά τα στοιχεία που συζητάμε είναι στο πλαίσιο μιας πολύ μεγάλης έρευνας που είναι σε εξέλιξη από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Χριστόπουλε, φαίνεται στην έρευνα ότι η πίεση είναι μεγαλύτερη στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό πώς εξηγείται, δηλαδή είναι θέμα στόχων, οργάνωσης?
1: Είναι πιθανό αυτό. Δεν έχω κάτι ερευνητικά, κάποιο ερευνητικό δεδομένο για να σας πω με ακρίβεια γιατί, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί πάει το μυαλό όλων. Είναι πολυεθνικές εταιρείες, είναι πολύ περισσότερο πιεστικά τα θέματα από άποψη στόχων. Αλλά θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Παραδόξως, επειδή μιλάμε με ανθρώπους που είναι και στη μικρή επιχειρηματικότητα και στη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Παραδόξως λοιπόν, οι εργασιακές σχέσεις έχουμε λιγότερες απολύσεις, να το πω έτσι, από μεγάλες εταιρείες από ό,τι από τις μικρές και μεσαίες. Εκεί πραγματικά γίνεται μακελιό. Άρα λοιπόν είναι θέμα ερμηνεών, δηλαδή πρέπει να δούμε λίγο συνολικά το ζήτημα. Και αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό, πέρα από το 87% του στρες, είναι ότι το 60% των εργαζόμενων μας λένε ότι από την εργασία τους αποκομίζουν σημαντικά προβλήματα υγείας. είναι ότι το 70% και πλέον των ανθρώπων μας μιλούν για εργασιακή εξουθένωση. Και προσέξτε, η εργασιακή εξουθένωση είναι εντυπωσιακό ότι χτυπάει πάρα πολύ τα λεγόμενα πνευματικά επαγγέλματα, όπως των εκπαιδευτικών που είναι παρεμπιπτόντως και πρώτη στη λίστα της εργασιακής εξουθένωσης.
0: Δηλαδή στον κλάδο της εκπαίδευσης η πίεση είναι μία από τις μεγαλύτερες από άλλους
1: κλάδους. Ναι, είναι, και αυτό παρουσίασαμε και πρόσφατα μια έρευνα με το ΚΑΝΕΠ της

0: γενικώς. Δηλαδή, ζητάμε από τους εργαζόμενους να είναι πιο παραγωγικοί, πιο γρήγοροι, πιο διαθέσιμοι και την ίδια στιγμή, και όπως αναφέρεται στην έρευνα, βλέπουμε υπερβολική πίεση που φέρνει εξουθένωση, που φαντάζομαι όλο αυτό φέρνει και περισσότερα λάθη ή απουσίες, αν χρειαστεί να λείψει για λόγους υγείας που έχουν δημιουργηθεί από όλο αυτό.
1: Ακριβώς. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να θα πω δύο στοιχεία. Στην Ελλάδα τα 2/3 των επιχειρήσεων είναι έντασης εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το οποίο παράγουν, το παράγουν με ένα τρόπο ο οποίος είναι της παλαιάς τεχνολογίας. Είναι δηλαδή με τα χέρια. Άρα λοιπόν παράγουμε φθηνότερα προϊόντα μη ανταγωνιστικά. Μόνο το 1/3 των επιχειρήσεων είναι έντασης πνεύματος, έντασης τεχνολογίας. Αυτό πέραν του ότι δημιουργεί μια πολύ μεγάλη τρύπα στην εθνική οικονομία, γιατί έχουμε ένα μόνιμο αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, καθώς παράγουμε φθηνά πράγματα και εισάγουμε πολύ ακριβά πράγματα, έχει και όλα αυτά που είπατε. Έχει ένα εργατικό δυναμικό το οποίο βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι το 75% των επιχειρήσεων δεν επιμορφώνουν τους εργαζόμενους. Δεν επενδύουν στο μέλλον, στο αύριο, στην επιμόρφωση, στην κατάρτιση, σε έναν εργαζόμενο με περισσότερα εφόδια. Δεν τους ενδιαφέρει. Δείχνει η ελληνική επιχειρηματικότητα σε ένα μεγάλο κομμάτι της να την απασχολεί μόνο το βραχυπρόθεσμο κέρδος. Ότι αρπάξουμε, ό,τι μπορέσουμε να βγάλουμε, δεν μας νοιάζει και πολύ το αύριο, ή θα πάμε με τη μέθοδο, με τους τρόπους που έκαναν οι πατεράδες μας ή οι παππούδες μας. Επίσης, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι επενδύσεις που γίνονται είναι κυρίως στατικές, είναι στις κατασκευές κτλ. Δεν έχουμε επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες που δίνουν καλύτερες συνθήκες και πιο καλοπληρωμένες δουλειές. Είναι λοιπόν όλα αυτά είναι αλληλένδετα, αλλά η ποιότητα της εργασίας είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο κόσμος της εργασίας μας λέει θέλουμε καλύτερες συνθήκες, λιγότερες ώρες δουλειάς. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει σταδιακά να αποκλιμακωθούν οι ώρες εργασίας, να πάμε σε 47,5 ώρες εργασίας με διάφορες μεθόδους ανακλάδο και βεβαίως αποκλιμάκωση αυτής της πίεσης. Γιατί αλλιώς θα πλήττεται και η παραγωγικότητα και η εθνική οικονομία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστόπουλε, για τη συζήτηση αυτή. Μιλούσαμε έτσι κι αλλιώς γενικότερα και για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται αυτή τη στιγμή η εργασία και πώς θα έπρεπε να αλλάξει για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα για όλους. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, ο γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕ. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ. Δίνουμε τη σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος, χωρίς περαιτέρω προβλήματα λόγω βροχής, και θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιο. Σε αναμονή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που αρχίζει σήμερα στη Νέα Υόρκη, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα υπό τη σκιά των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στις εργασίες αναμένεται να συμμετάσχουν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο μέτωπα. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική η προσωπία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανακίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Από τη Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τον στόχο αυτόν με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσει τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα τα καταφέρει ως τις επόμενες εκλογές. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Αττική προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, καθώς φορτηγό που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα προσέκρουσε σε γέφυρα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Στην Ηλιούπολη γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο που πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η εισρωή υδάτων καταγράφτηκε και σε δύο νοσοκομεία. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχαιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη ήρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πυροσβέστης που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Σιάνα της Ρόδου. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του τραγικού περιστατικού.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντενα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Η μουσική ιστορία συνεχίζεται εδώ, στο Earth News. 1965. Όλες οι εκπομπές υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ και αυτές που έχουν ήδη μεταδοθεί για όσους θέλουν να ανακαλύψουν πραγματικά τι συνέβη στη μουσική εκείνα τα χρόνια. Είναι η ένατη εκπομπή σήμερα. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης θα ασχοληθεί με την Motown. Θα είναι το πρώτο μέρος από τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία και τον ήχο που έγραψε ιστορία από αυτή την συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών, που ιδρύθηκε από τον Berry Gordy Jr. στις 12 Ιανουαρίου του 1959 και συνέχισε αργότερα μέχρι που πουλήθηκε στη Universal και είμαστε στην εποχή μας που είναι απλά ένα label. Τα σπουδαία πράγματα έγιναν 50, βασικά 60, 70. Η Motown, θέλω να παραλάβω, ότι έχει παίξει ένα ζωτικό ρόλο στην φιλετική ενσωμάτωση της pop μουσικής σαν μια δισκογραφική εταιρεία που είχε ιδιοκτησία από έναν Αφροαμερικανό και σημείωσε τεράστια επιτυχία στο λευκό κοινό. Η Motown και οι θυγατρικές της ετικέτες που είχε μας έδωσαν αυτό το γνωστό ήχο της Motown, ένα είδος soul με απήχηση επηρεασμένη και από την τότε mainstream pop, και με τη σειρά της επηρέασε όλη την μουσική μετά από αυτήν. Θα πρέπει να σας πω βέβαια ότι στη χώρα μας σε κάθε χρονιά που παρουσιάζω τη Motown, το έχω πει, εκτός από μερικές μεγάλες επιτυχίες όπως το ακούστε σήμερα, 3-4 είναι τα γνωστά τραγούδια, όλα τα άλλα της Motown είναι άγνωστα εδώ. Έτσι το κοινό δεν έχει συνειδητοποιήσει στη χώρα μας τι σημαίνει Motown. Απλά διαβάζει διάφορα που γράφτηκαν μετά τη δεκαετία του 80 από τα βρετανικά περιοδικά και εντάξει, Motown. Έτσι λοιπόν θα ακούσετε πράγματα που ίσως δεν τα έχετε ξανακούσει, που όμως έγραψαν την ιστορία εκείνη. Δεν παίζω τα άγνωστα εντελώς, παίζω αυτά που έπαιξαν ρόλο. Για παράδειγμα, το 1965 κυκλοφόρησαν 150 τραγούδια από τη Motown σε μικρούς δίσκους, δηλαδή περίπου 75-80 singles βγήκαν. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν streaming τότε και αίδιες. Ο κόσμος επικεντρώθηκε σε αυτά. Από αυτά τα 75 δεν έγιναν όλα επιτυχίες. Άλλα έγιναν μεγάλες επιτυχίες, θα τις παίξουμε, άλλα μέτριες επιτυχίες και άλλα είχαν το σκοπό τους. Προσέξτε γιατί είναι η κατάντια της μουσικής σήμερα εκεί που είναι, γιατί την οδήγησαν και την οδήγησαν όλοι μαζί. Συνειδητοποιήστε το νούμερο. Μια συγκεκριμένη τόσο σπουδαία εταιρεία έβγαλε 150 τραγούδια μέσα σε ένα χρόνο, σε 12 μήνες. Διάβαζα, και είναι εγγυημένο αυτό, έκανα αναγγελία το Spotify, ότι σε μία μέρα σήμερα ανεβαίνουν στις διάφορες πλατφόρμες και στα YouTube 150.000 τραγούδια. 150.000 τραγούδια, επαναλαμβάνω. Ποιο θα ακουστεί από αυτά? Πού είναι τα καλά και πού είναι τα άσχημα? Όλα μαζί τα παίρνει το ποτάμι. Ξεκινάμε λοιπόν με το τραγούδι των Four Tops. Οι Four Tops ήταν ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της soul pop, όχι μόνο της Motown, γενικότερα. Είμαστε στην αρχή της καριέρας τους. Ένα τραγούδι που τραγουδά, όπως και στις περισσότερες επιτυχίες, ο Levi Stubbs, αυτός ο καταπληκτικός τραγουδιστής. Παίζει το συγκρότημα, η μουσική είναι από τους Funk Brothers και η Συμφωνική Ορχήστρα του Detroit έχει κάνει την ενορχήστρωση.

The Lonely. Four Tops. Η καταιγίδα με αυτά τα πίθανα τραγούδια έρχεται αμέσως με τις επόμενες κυκλοφορίες. Κάποιες από αυτές είναι μέσα στο 1965. Προχωράμε στο Shotgun. Ένα τραγούδι που θα μας παρουσιάσει τον σπουδαίο μουσικό Junior Walker. Πολύ σπουδαίος ο Junior Walker. Θα πούμε και άλλα πράγματα γι' αυτόν όταν θα έρθει η ώρα. Και τη συμμετοχή του σε δίσκους ενός ροκ συγκροτήματος αργότερα, αρκετά χρόνια. Μερικοί ίσως το γνωρίζουν από τώρα. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία που θα ακούσουμε, το Shotgun. Είναι ένα τετραμελές συγκρότημα που η παρουσίαση του τραγουδιού και τα φωνητικά και όλο αυτό που ακούγεται είναι σαν να είναι ένα συγκρότημα 8-10 ατόμων. Το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα τραγούδια θα σας πω δύο πράγματα και πόσο διαφορετικό ήταν το συγκρότημα αυτό, ο Junior Walker με τους All Stars για τη Motown. Τον Ιούλιο του 1965, αυτό βγήκε το χειμώνα, ο Jimi Hendrix, ο οποίος έκανε τότε περιοδία με τον Lead Richard, έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ερμηνεύοντας αυτό εδώ το τραγούδι.

Junior Walker στη δεκαετία του 80 έχει παίξει ρόλο με τον ήχο του σε αρκετές από τις ηχογραφημένες επιτυχίες των Foreigner και έχει κάνει και στην περιοδία που έκαναν οι Foreigner, στις περιοδίες μάλλον, δεν ήταν μόνο σε μία, στη δεκαετία του 80 ήταν μαζί τους. Προχωράμε τώρα στο άλλο φοβερό γυναικείο συγκρότημα, Martha and the Vandellas, σε μια σύνθεση των Holland Dozier Holland που βγήκε 10 Φεβρουαρίου του 1965. Nowhere to Run, ένα τραγούδι που απεικονίζει την ιστορία μιας γυναίκας παγιδευμένης σε μια κακή σχέση με έναν άντρα και που δεν μπορεί να αγαπήσει, και αυτό είναι το τραγούδι Nowhere to Run, από τα κλασικά τραγούδια της Motown. Και εδώ θα αναφερθώ στο θάνατο που σας είχα αναφέρει ότι υπάρχουν και δύο δύο αναχωρήσεις από κοντά μας μουσικών της δεκαετίας του 60. Σήμερα θα είναι η μία και αύριο θα είναι ο άλλος μέσα στο πρόγραμμα του 60. Ένα από τα μέλη των Martha and the Vandellas είναι η καταπληκτική, ήταν μάλλον η καταπληκτική Rosalind Ashford. Αυθεντική τραγουδίστρια του συγκροτήματος, η σοπράνο αυτού του γκρουπ, που έφυγε από τη ζωή πριν από 6-7 ημέρες σε ηλικία 83 ετών.

Nowhere to Run από τα σπουδαία τραγούδια των Martha Reeves and the Vandellas. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η ηχογράφηση αυτή. Ακούσατε πως παίζει το συγκρότημα οι Funk Brothers και τι φωνές. Ήταν από τις καλύτερες τραγουδίστριες η Martha Reeves. Μέσα στο 1965 η Motown γνώρισε επιτυχία πολύ μεγάλη, με τεράστια εμπορική επιτυχία, με εμβληματικές κυκλοφορίες που εδραίωσαν τον ήχο της Motown. Οι Supremes έκαναν νούμερο ένα, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, και άλλο ένα που θα ακούσουμε αργότερα, ίσως σήμερα, ίσως στο δεύτερο μέρος της Motown. Οι Temptations κυκλοφόρησαν κομμάτια από αυτά που είναι τα σούπερ σπουδαία του συγκροτήματος, όπως το My Girl. Οι Four Tops διασκεύασαν ή μάλλον ηχογράφησαν τις μεγάλες επιτυχίες τους, μεταξύ άλλων το I Can't Help Myself, και αυτό θα ακουστεί. Ο Marvin Gaye πέτυχε και αυτός σπουδαίες ηχογραφήσεις. Ο Desmore, ο Smokey Robinson και οι Miracles κυκλοφόρησαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ, το Going to a Go-Go. Να λοιπόν οι Supremes συνεχίζουν να είναι το μόνο συγκρότημα που ανταγωνίζεται τους Beatles με συνεχόμενα νούμερο ένα. Holland Dozier Holland η σύνδεση. Diana Ross and the Supremes. Stop in the Name of Love.

Το Cashbox είχε γράψει τότε για το τραγούδι αυτό ότι είναι ένα συναρπαστικό pop blues ρομαντικό επεισόδιο για μια κοπέλα που προειδοποιεί τον φίλο της να πάει λίγο πιο αργά. Αυτό που ακούμε, για να συμπληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, είναι η δεύτερη πλευρά του τραγουδιού στις 45 στροφές. Θα ήθελα επίσης να πω ότι το τραγούδι που ακούσαμε πριν με Junior Walker και All Stars το έχουν ηχογραφήσει σε μια πετυχημένη διασκευή, μάλιστα σε μικρό δίσκο, η Vanilla Fudge.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη στις κρίσιμες εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών. Στο βήμα αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Νέα πρόταση Ιράν προς Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 7 ημέρες αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Σαουδική Αραβία επανακοινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης, υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντσίσκο. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό η γυναίκα που έπαθε ανακοπή όταν κεραυνός έπεσε κοντά της στην Ηλιούπολη. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσα. Σηκώθηκε αεροσκάφος. Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον νεκρό πυροσβέστη στη Ρόδο που ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρχητές έπεσε από μεγάλο ύψος. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται στις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή. Κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.
3: Να σας πω μερικά ακόμα ιστορικά στοιχεία για την Motown του 1965, στο μακρινό 65. Η Motown επεκτάθηκε τότε, αυτή τη χρονιά επίσημα, σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αγορά στην Βρετανία και στην Ευρώπη μέσω συμφωνίας που έκανε με την EMI. Έτσι λοιπόν έχουμε την εισβολή της Motown στην Ευρώπη. Πολλοί από εσάς που έχετε αγοράσει μικρούς δίσκους ή άλμπουμ της Motown θα δείτε την μαύρη ετικέτα που έβγαιναν στην Ευρώπη οι δίσκοι της από την EMI. Στη χώρα μας την Motown εκείνη την περίοδο την είχε διανομή η περίφημη Music Box και έβγαζε πάρα πολλά πράγματα από αυτά όλα. Η δισκογραφική αυτή εταιρεία πραγματοποίησε το 1965 μια ιστορική περιοδία στην Ευρώπη. Οι περιοδίες δεν ήταν έτσι όπως είναι σήμερα. Θα πούμε την Παρασκευή τι συμβαίνει με τις περιοδίες και με τα ειστήρια και την κάθοδο που έχουν οι συναυλίες στις ΗΠΑ. Είναι πολύ βασικό θέμα στην μουσική βιομηχανία σήμερα. Θα τα πούμε όμως την Παρασκευή στην εκπομπή της επικαιρότητας. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι μια ιστορική περιοδία. Πραγματοποίησε συναυλίες υψηλού προφίλ σε φοβερά θέατρα είτε στο Λονδίνο ή ακόμα και στο Παρίσι που εμφανίστηκαν στο Ολύμπια και περνάνε σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτή τη χρονιά είναι που ο Φρανκ Βίλσον ηχογράφησε τον θρυλικό ύμνο της Northern Soul. Η Northern Soul είναι ένα είδος μουσικής, θα επαναλάβω λίγα πράγματα για αυτήν, που αναπτύχθηκε στη Βρετανία προς το τέλος δεκαετίας του 60 και είναι η soul που είναι συνδεδεμένη με τους mods, τις κουατροφίνιες και μετά και με τους jam και όλα αυτά είναι αυτή η Northern Soul. Το 1965 η θηγατρική μια ετικέτα της Motown κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που παραμένει ένας από τους πιο σπάνιους και πιο ακριβούς δίσκους βινιλίου που υπάρχουν. Συνεχίζουμε. 26 Φεβρουαρίου του 65. Κυκλοφορεί ένα από τα καλύτερα τραγούδια του 60 για τον Marvin Gaye, το I'll Be Doggone, εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα. Το τραγούδι θα τον ανεβάσει στο νούμερο 1 του Soul Hit Parade και είναι το πρώτο του, και θα ακολουθήσει και άλλο και άλλο. Μαζί του ο συνθέτης ο Smokey Robinson. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει αυτή η ηχογράφηση για το 1965. Marvin Gaye. Θα μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει αυτή η ηχογράφηση για το 1965. Marvin Gaye.

I'll Be Doggon με τον Marvin Gaye, 65. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε πάρα πολλούς καλλιτέχνες αργότερα, όπως Paul Revere and the Raiders και ο Solomon Burke μεταξύ άλλων. Και ερχόμαστε στον καταπληκτικό Smokey Robinson. Αυτός έχει γράψει το τραγούδι για τους Miracles, το συγκρότημά του. Είναι 1965, το Μάρτιο κυκλοφόρησε το 65. Classic επίσης. Το Rolling Stone το έχει στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και όχι μόνο το Rolling Stone, πάρα πολλοί άλλοι. Γι' αυτό, επειδή είναι τόσο σπουδαίο τραγούδι και επειδή ίσως δεν το γνωρίζετε καθόλου, το ηχογράφησε η Ella Fitzgerald και μπορεί να το έχετε ακούσει από τη Linda Ronstadt και ο Todd Rundgren και άλλοι και άλλοι. Ooh, baby, baby, Miracles.

Ο Σμόκι Ρόμπινσον ήταν αυτός και η Miracles. Έχουμε πει τι λέει ο Ντίλαν για αυτόν που ακούσατε. Είναι 86 ετών σήμερα. Και πάλι Supremes. Είναι το πέμπτο συνεχόμενο νούμερο ένα των Supremes. Δηλαδή είχαν πέντε συνεχόμενα νούμερο ένα. Από το Where Did Our Love Go, το Baby Love, το Come See About Me, το Stop In The Name Of Love. 15 Απριλίου του 65 κυκλοφορεί η σύνθεση των Holland, Dozier Holland, που θα ακούσουμε τώρα. Back In My Arms Again.

Ακόμα λέγονται Supremes. Αργότερα θα γινόταν Diana Ross and the Supremes και μετά θα τελείωνε το συγκρότημα, θα έφευγε η Diana Ross. Τέλος του 60, όταν διέλυσαν και οι Beatles, θα έκανε solo καριέρα και θα συνέχιζαν οι Supremes οι υπόλοιπες. Να τώρα το τραγούδι που έριξε από την πρώτη θέση του αμερικάνικου hit parade το καλοκαίρι του 65, αυτό που ακούσαμε. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 60. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο super hit των Four Tops. Ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει αναρρύθμιτες διασκευές αργότερα και ιδιαίτερα από τους νεότερους της μαύρης μουσικής. Ήταν μια περίεργος μήνας εκεί, ο Ιούνιος-Ιούλιος, γιατί πάει αυτό στο νούμερο 1. Την επόμενη εβδομάδα το ρίχνει από το νούμερο 1 το Mr. Tambourine Man των Byrds. Ξανανεβαίνει στο νούμερο 1 το I Can't Help Myself των Four Tops. Το ρίχνει από το νούμερο 1 το Satisfaction των Rolling Stones. Αυτή ήταν η χρονιά του 65.

οι Four Tops. Και πάλι ο Junior Walker σε μια άλλη λιγότερο γνωστή επιτυχία του από αυτό που έπαιξα πριν, το Shotgun, αλλά και αυτό ξεχωριστό τραγούδι που κυκλοφόρησε στο τέλος του καλοκαιριού του 65 και έκανε την παρουσία του στα ραδιόφωνα τότε και είχε κυκλοφορήσει με επιτυχία. Ο Walker, που γεννήθηκε το 1931, έφυγε από τη ζωή στη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκίνησε παίζοντας σαξόφωνο και το σαξόφωνο αποτέλεσε τη βάση για τον ήχο των συγκροτημάτων ή αυτούς εδώ που ακούμε μαζί του ή αργότερα όταν παίξε στους Foreigner και τα λοιπά. Do the Boomerang.

0: Do the Boomerang είναι ένας χορός που σχεδόν ξεκίνησε από αυτές τις ηχογραφήσεις του Junior Walker, από το Shotgun που ακούσαμε, αυτό το Do the Boomerang. Και διάβαζα ότι η κίνηση ήταν, το βλέπουμε σε κάποιες ταινίες ιδιαίτερα έτσι, όχι μόνο ιστορικού περιεχομένου, αλλά και σε άλλες ταινίες υπήρχαν διάφορες σκηνές τέτοιες. Είναι ένας χορός που μιμείται την κίνηση ρήψης και επιστροφής αυτού του Αυστραλιανού boomerang, σε συνδυασμό με τους ρυθμούς του R&B και της soul της Motown της δεκαετίας του 60. Αυτός ήταν ο χορός boomerang. Οι Contours, το συγκρότημα που το 65 πια βρίσκεται προς το τελείωμά του. Θέλω να παίξω ένα τραγούδι αυτού του επίσης πολύ καλού συγκροτήματος που είχε βγάλει μεταξύ άλλων το Do You Love Me. Το 65 τραγουδά στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε τώρα, τραγούδι του Smokey Robinson και πάλι, που μπήκε στα 100 πρώτα και ο τίτλος είναι First I Look at the Purse.
1: What does every man look at first?

πάρα πολύ σωστά ο Λάμπης μου θυμίζει, σχεδόν το έχω ξεχάσει, ότι αυτό το τραγούδι που ακούσαμε έχει μια υπέροχη διασκευή από τους καταπληκτικούς Jay Giles Band. Και η Jay Giles Band είναι ένα συγκρότημα που στηρίχτηκε σε αυτόν τον ήχο της Motown. Ένας άλλος φίλος εκπομπής μου γράφει εδώ, και ο Γιάννης το γράψε αυτό, για το Jay Giles Band. Είδατε, αυτά τα τραγούδια έμειναν άγνωστα και έπρεπε να τα ηχογραφήσουν λευκά συγκροτήματα για να τα μάθουμε στην Ελλάδα. Ενώ ο Γιώργος μου γράφει τον διαφορετικό τόνο της φωνής μου σε εκπομπές που παρουσιάζω έτσι την ιστορία της μουσικής. Και έτσι είναι, γιατί αυτός ο ενθουσιασμός έρχεται από τα τραγούδια μόνα. Μόνα τους αυτά μου δίνουν τον ενθουσιασμό. Αυτή που ακούμε για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της Motown του 65 είναι η έξοχη Brenda Holloway.

είναι το Operator, ένα τραγούδι που είχε βγάλει στη Motown. Αύριο με διαφορετικό περιεχόμενο, για να μην σας κουράσω με τραγούδια της Motown στο δεύτερο μέρος, αλλά που είναι πιο προσιτά κάπως στους σημερινούς ακροατές και σε εκείνους που δεν ξέρουν την ιστορία της Motown. Και μετά την άλλη εβδομάδα θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος της Motown. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η ενεργειακή κρίση στην κορυφή της ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επίσης θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την Ιρανική πλευρά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση προς το παρόν, ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο NBC. Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters η υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Από τη Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για την διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το στόχο αυτόν με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτεις την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσεις να οδηγείς τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το κατοφέρει έως τις επόμενες εκλογές. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη στον Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Στην Ηλίουπολη γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο, όπου πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η ροή υδάτων καταγράφηκε και σε δύο νοσοκομεία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, ένα όχημα και ένα αεροσκάφος. Κλείνει στο εφετείο ο φάκελος που αφορούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βελγική Δικαιοσύνη, καθώς ανακλήθηκε η εντολή από την αρμόδια αρχή του Βελγίου. Η υπόθεση αφορούσε ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Βέλγιο για τον ποινικό έλεγχο του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου στην υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειες με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

Σας, καλησπέρα σας. Έτσι, να ξεκινήσουμε με το κανονικό μας δημοσιογραφικό χαλί, καθότι είμαστε και μια σοβαρή εκπομπή με Κύρος. Και ας αφήσουμε τα πολλά πολλά με τις μουσικές και τις αναπολύσεις και τις άλλες έτσι διαδρομές, για να πιάσουμε την επικαιρότητα από την αρχή, όπως λέμε. Και αυτά τα λέω περισσότερο, κυρίες και κύριοι, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε για να συνδεθούμε με την Νέα Υόρκη και την σύνοδο του ΟΗΕ. Μια κρίσιμη σύνοδος. Κρίσιμη συνήθως λέγεται, είναι ένας χαρακτηρισμός που λέγεται κατά υπερβολή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, επειδή υπάρχει στην ατζέντα και η Ουκρανία και το Ιράν και η Γροιλανδία και η ασφάλεια στον κόλπο, και όλα αυτά γίνονται εν μέσω πολέμων που μαστίζουν την ανθρωπότητα και τον πλανήτη, και εν όψη ενός ενεργειακού χειμώνα, σίγουρα είναι κρίσιμη η σύνοδος και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε όσο γίνεται, όσοι τα παρακολουθείτε και από τα ανάλογα sites και έχετε ιδία γνώμη. Το τι αναφέρουν στις ομιλίες τους οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που έχουν κληθεί να μιλήσουν. Ένας εξ αυτών, ο Ντόναλντ Τραμπ, φυσικά ο Αμερικανός πρόεδρος, την έλευση του οποίου στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Και περισσότερο το λέω, σας προειδοποιώ ότι ούτε μία ευθύνη φέρω, αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε και μία εικόνα λοιπόν από το τι ακριβώς θα πει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος, όσο και να μην συμφωνείτε, όσο και να τον επικρίνετε ή να θεωρείτε ότι έχει πια χάσει το μέτρο, για να μην πω τίποτα χειρότερο, το μέτρο πάντως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, τι ανακοινώνει δημοσίως, ανεξαρτήτως με το αν ο ίδιος θα υπηρετήσει την αλήθεια του και θα τη φέρει εις πέρας μέχρι τέλους. Πράγμα που εδώ που τα λέμε συμβαίνει κατά κόρον και με τους εντός ορίων της χώρας, εντός συνόρων πολιτικούς άνδρες και πολιτικές γυναίκες, τα πολιτικά όντα, που βλέπουμε να παρελάβουν, και έχει ενταθεί όλο αυτό με τα πάνελ, με τις συζητήσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολύ λίγες είναι οι εκπομπές που σέβονται το ανακροατή, το τηλεθεατή. Λυπάμαι που το λέω, αυτό δεν περιποιεί τιμή ούτε στους εκτελούντες το δημοσιογραφικό λειτουργήμα και υπηρετούντες στο δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Πολύ περισσότερο όταν εδώ και αρκετά χρόνια είναι γνωστό ότι όσο πιο μαχητικό είναι το πάνελ, όσο πιο, πώς να το πούμε τώρα, ακραίο, με ακραία ρητορική, με τσακωμό, με ύβρις. Εντάξει, δεν φτάνουμε στους διαπληκτισμούς, μόνο τους λεκτικούς. Να μην θυμίσω άλλες εποχές που κάποιοι σηκώνονταν και από την καρέκλα και ρίχνανε από μπουνίδι μέχρι ένα ποτήρι νερό. Πάντως οι διαπληκτισμοί είναι τέτοιοι που μας κάνουν να μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι γίνεται αυτό που λέμε ο καυγάς των νοικοκυράδων στα καλντερίμια, όπως παλιά με τα μπουγαδοκόφινα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχετε διαβάσει λογοτεχνία. Πάντως ναι, βγαίνανε με το χέρι στη μέση οι κυράδες τότε, και δεν το λέω υποτιμητικά, ήταν οι κυράδες, οι νοικοκυρές. Και μαλώνανε για το ποια θα πλώσει τα ρούχα πού, ποιος έριξε τα βρωμόνερα στην αυλή της άλλης. Κάπως έτσι εγώ παρομοιάζω την πολιτική συζήτηση στη χώρα, λυπάμαι που το λέω. Μπορεί να το γενικεύω, μπορεί να το τραβάω από τα μαλλιά, αλλά μου δίνουν κάθε δικαίωμα αρκετοί από τους συμμετέχοντες λοιπόν στα πάνελ, που εκεί που γίνεται τέλος πάντων μια κάποια συζήτηση και λες, α, ωραία, θα ακούσω επιχειρήματα από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θα γίνει διάλογος. Έντονος. Ξέρω εγώ, αντιπολιτευτικός με ψηλές κορώνες. Ναι, έτσι πρέπει να το πούμε και έτσι. Ας μην πούμε ότι θα γίνουν όλα με ευγένεια και με ήθος, αλλά όταν τελικά στριμώχνονται κάποιοι, αρχίζουν και βγάζουν του αλουνού τα άπλυτα στη φόρα. Και εκτός από το ότι αυτό είναι μια γνωστή παρελκυστική τακτική και πολύ ανήθικη κατά τη γνώμη μου, πιάνει όμως, πιάνει, γιατί ο άλλος φαίνεται να έχει αρκετά άπλυτα και θορυβείται μόνο όταν βγουν στη φόρα. Δεν τον νοιάζει που έχει άπλυτα, τον νοιάζει που τα βγάζει ο άλλος στη φόρα. Ουδής όμως αναμάρτητος, ουδής άσφαλτος, που έλεγε και η Αηδός,
γιατί και ο κάθε ένας τελικά έχει ράματα για τη δική του γούνα. Οπότε όποιος ξέρει πολύ καλά το πολιτικό, παύλα κομματικό, παύλα ιδεολογικό, παύλα επαγγελματικό, παύλα ακαδημαϊκό, πώς να το πω, βιογραφικό του αντιπάλου του, τον ξεμπροστιάζει κανονικά. Και αυτό λέγεται πολιτικός διάλογος. Ονόητο, μ' αρέσει πάρα πολύ να περιγράφω μια κατάσταση γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και ονόματα να μιλέω και υπολείψεις να μη θίγω. Νομίζω ότι όλοι έχετε καταλάβει για πού περίπου, για πού το πάω. Και αν χρησιμοποιήθηκε ένα άτυχο, άστοχο ρήμα από έναν άνδρα προς μια γυναίκα, δεν σημαίνει τίποτα. Κανείς δεν είναι ωραίο να λέει στον άλλον ότι ξέρω εγώ. Δεν θα πω το ρήμα, θα το πω όπως μου το είχε πει εμένα κάποια στιγμή ένας διευθυντής εφημερίδας. Ότι χαζεύετε και είστε εδώ, έχετε στήσει ένα ωραίο σουαρέ. Και θυμάμαι τότε στις αρχές της δημοσιογραφικής μου πορείας είχα πάρα πολύ προσβληθεί, γιατί εγώ δεν κατάλαβα ότι έκανα κάτι τέτοιο, αλλά ο διευθυντής αυτό είδε σε εμάς εκεί τους συναδέλφους που είχαμε μαζευτεί σε ένα πηγαδάκι. Μας είπε λοιπόν έτσι, κάπως έτσι είπε και ένας πολιτικός σε μία πολιτικό, μετά η άλλη απάντησε και πάει λέγοντας. Και αυτό ξέρω να λέω είναι ένα μόνο από τα πολλά που βιώνουμε, ένα μόνο από τα πολλά. Από ό,τι βλέπω και σε άλλες χώρες συμβαίνουν, δηλαδή και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν είναι ότι ανακαλύπτουμε εμείς αυτού του τύπου την συζήτηση, αλλά όταν φτάνει στα επίπεδα τελικά του εκχυδαϊσμού, εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί προστίθεται αθρηστικά και στην όλη συμπεριφορά και των συνανθρώπων μας. Δεν είναι ανάγκη να είναι πολιτική. Υπάρχει πολύς εκχυδαϊσμός, υπάρχει τρομερή προάσπιση του συμφέροντος του καθενός, υπάρχει μία φιλαυτία και μία αυτοαναφορικότητα, δεν ξέρω που προχωράμε και που πάμε έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω και γιατί τα πιστεύω, αλλά και κυρίως για να κερδίσω χρόνο. Νομίζω όμως ότι ο κύριος που αυτή την ώρα μιλάει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο αγαπημένος μας Λούλα της Βραζιλίας, ενδιαφέροντα και αυτά που φαντάζομαι ότι λέει. Έχει ενδιαφέρον ότι είναι τι, στη σειρά είναι πρώτα ο Λούλα και μετά θα βγει ο κύριος Τραμπ. Ενδιαφέρον για όποιον το κανόνισε, αν και νομίζω ότι έχει μια άλλου τύπου σειρά. Να πούμε ότι την Πέμπτη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στην Αμερικανική Ήπειρο. Έχει κάνει ήδη τα ταξίδια και τις επαφές του με κολοσσούς, εκπροσώπους κολοσσών υψηλής τεχνολογίας, όλα τα μεγάλα τεράστια ονόματα της ψηφιακής τεχνολογίας. Του έχει γίνει επίδειξη, του έχουν γίνει παρουσιάσεις. Δεν ξέρω αν θα έρθει εδώ μαζί με το επιτελείο του να μας παρουσιάσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα ενταχθούν αυτά στο πρόγραμμα προμήθειας της χώρας και στον εξυγχρονισμό της, τον ψηφιακό και τον τεχνολογικό, την αναβάθμισή της δηλαδή. Πάντως σιγά σιγά θα τα δούμε. Εμείς σήμερα και είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ στο «Μένουμε εδώ», δηλαδή στο Air News Radio 105,8 και φυσικά στην, μαζί και στη Φωνή της Ελλάδας που τώρα είναι μαζί μας, The Voice of Greece, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. 5 με 6 η εκπομπή, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω όπως και το ωραίο φθινόπωρο που ήρθε σήμερα, είναι η αλήθεια, λίγο παραπάνω επιθετικά και με φόρα, αλλά ήρθε. Ride la stella al tebaran, ride

0: πριν ancora.
1: Το αιώνιο ερώτημα εδώ, to be or not to be, αλλά το λέει με έναν τρόπο ο Πάολο Κόντε που δεν μας αφήνει δρόμο για θλίψη ή για άλλα υπαρξιακά διλήμματα. Μια χαρά το λέει.
0: A fare quattro passi in riva al mare. Lo vuol vedere mentre albeggia. Esasperante il suo languore. Nel buio che c'è una scorreggia. Brava orchestrina del mio cuore.
1: Οι ειδήσεις χορεύουν γύρω μας. Έχουμε το ντίζελ στις υψηλότερες τιμές της τετραετίας. Οι καταναλωτές πραγματικά έχουν δει κάτι τιμές ασύλληπτες που μέχρι πριν από λίγες μέρες και εβδομάδες νομίζαμε πως δεν θα τις δούμε και τις είδαμε και δεν ξέρω πια πού αλλού θα μας πάει. Αναμένοντας τα νέα μέτρα για τα καύσιμα, πολύς αντιπολιτευτικός χώρος φυσικά εδώ για άλλα πράγματα και γι' αυτό δεν θα από τους ανθρώπους που ηγούνται των κομμάτων που είναι όμορα στα νούμερα τα δημοσκοπικά. Και τι άλλο, έχουμε την ανακοίνωση της ανάκλησης του εντάλματος σύλληψης για το Qatar Gate του Δημήτρη Ευραμόπουλου. Τελικά ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης. Έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Είχαμε αρκετά ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα, με αποκορύφωμα αυτό με τον πυροσβέστη που επιχειρώντας να βοηθήσει περιπατητές στη Ρόδο έχασε ο ίδιος τη ζωή του. Πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Έχουμε το χαμό στην Κέρκυρα και όχι μόνο σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, αλλά ειδικά στην Κέρκυρα είχαμε σφυροκόπημα κανονικό από την κακοκαιρία. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό και πήρε και φωτιά σε ένα σημείο. Είχαμε προβλήματα στις πτήσεις. Πολλά, πολλά, πολλά που χορεύουν και μας περιτριγυρίζουν. Και μέσα σε όλα είδαμε και το σενάριο για την παραδοσιακή ελληνική φέτα. Και λέμε, ισχύει ή δεν ισχύει? Χτες παρουσιάστηκε λοιπόν ένα σενάριο, μία πολύ σημαντική από ό,τι φαίνεται, ένας σημαντικός κίνδυνος να έχουμε πρόβλημα αποθεμάτων στην φέτα και στις ελιές. Καμπανάκι κινδύνου λοιπόν από τους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο, είτε είναι εξαγωγής είτε είναι επαγγελματίες, και εμείς είπαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Γαλακτομικών Προϊόντων, του ΣΕΒΓΑΠ, του κυρίου Χρήστου Αποστολόπουλου. Γεια σας, καλησπέρα.
2: Και σας και στους ακροατές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πώς είστε, κύριε Αποστολόπουλε, όλα καλά?
2: Προσπαθούμε. Είναι τα περισσότερα καλά, αλλά τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ.
1: Ποτέ. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Και τώρα ανέκυψε και αυτό. Υποθέτω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τις αιτίες. Είναι αυτές οι ζωονώσεις που δημιούργησαν το πρόβλημα.
2: Ναι. Είναι κυρίως οι ζωονώσεις οι οποίες δημιούργησαν το πρόβλημα με τη σφαγή των ζωών. Αλλά το πρόβλημα οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει ακόμα ανασύσταση των κοπαδιών. Δεν επιτρέπεται αν δεν εξαλειφθεί η νόσος. Και συνεχίζουμε, δυστυχώς, και έχουμε κρούσματα. Χθες είχαμε τις Σέρες. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και το σοβαρό πρόβλημα μεταφράζεται σε 8% μείωση της πρώτης ύλης, του πρόβιου γάλακτος. Του που είναι το κύριο συστατικό της φέτας.
1: Της?
2: Που είναι το κύριο, η πρώτη ύλη για την παραγωγή της φέτας.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε 8% μείωση στην πρώτη ύλη. Και αυτό έχει δημιουργήσει αύξηση στην τιμή, όπως καταλαβαίνετε. Όταν κάτι λείπει, η ζήτηση είναι η ίδια ή περισσότερη. Αρκεί να σας πω ότι η φέτα κινείται τα τελευταία 4 χρόνια με γύρω στο 6% το χρόνο αύξηση των εξαγωγών μας. Σημαίνει ότι είχαμε μια ανωδική πορεία, μια δυναμική θετική, η οποία όχι μόνο θα σταματήσει, αλλά πάμε σε μείωση.
1: Τώρα κινείται, για να οι καταναλωτές μας το ξέρουν βέβαια, όλοι το ξέρουμε, στο κιλό γύρω στα 12 με 13 ευρώ περίπου, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Ναι. Υπάρχουν και φθηνότερες περιπτώσεις.
1: Τώρα μιλάμε για την κανονική φέτα, δεν μιλάμε για τις απομιμήσεις, λευκό τυρί κτλ.
2: Όχι, μιλάμε για φέτα πάντα, δεν μιλάμε τώρα.
1: Οπότε πρώτα έχουμε το πρώτο και κυριότερο που θα έρθει κατευθείαν στο κόστος για τον καταναλωτή, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε πόσο, υποθέτετε? Η κασία τώρα κάνετε και εσείς,
2: λοιπόν, υπολογισμός. Θα σας πω. Λοιπόν, δεν είναι δεν μπορώ να κάνω την εικασία. Θα σας πω όμως κάποια στοιχεία που μπορεί κάποιος να καταλάβει. Το πρώτο πράγμα είναι, όπως σας είπα, αυξήθηκε η τιμή της πρώτης ύλης. Η τιμή της πρώτης ύλης αυξήθηκε 40 λεπτά. Αυτό αυτόματα σημαίνει 1,5 ευρώ στο κιλό τη φέτα. Το κόστος. Στο κόστος μόνο της πρώτης ύλης. Δεν έχω βάλει καθόλου την ενέργεια, τίποτα. Η οποία επίσης ακολουθεί και δημιουργεί προβλήματα, όχι μόνο άμεσα, αλλά και έμεσα, για την παραγωγή των ζωοτροφών, για την παραγωγή τη διακίνηση κλπ. Άρα έχουμε αδεδομένα, αντικειμενικά έχουμε αυτά. Από την άλλη, δεν ξέρω πώς οι παραγωγοί φέτας θα διοχετεύσουν το προϊόν τους να καλύψουν τις εξαγωγές με προτεραιότητα τις εξαγωγές ή προτεραιότητα την εγχώρια αγορά. Είναι σίγουρο ότι οι αγορές του εξωτερικού κερδίστηκαν πολύ δύσκολα,
1: ναι.
2: Και σίγουρα θα θέλει να τις υποστηρίξει κάποιος παραγωγός της φέτας, αλλά αν γίνει μαζικά κάτι τέτοιο, η επίπτωση στην ελληνική αγορά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό. Τι σκέφτεστε να κάνετε, δηλαδή τι περιθώρια έχετε και πώς θα ζητήσετε βοήθεια ως σύνδεσμος?
2: Έχουμε ήδη ζητήσει και από το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση του τρόπου της ανασύσταση των κοπαδιών. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πατήσει ένα κουμπί κανείς και να ανασυστεί στο κοπάδι. Θέλει 6 μήνες τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχει εκλείψει η ζωνόσος από την Ελλάδα. Και σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει λίγο να το δούμε, να πάρουμε κάποια αιτήματα προς το Υπουργείο και αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε τουλάχιστον σε περιοχές που έχει εξαλειφθεί η νόσος να μπορεί να γίνει αυτή η ανασύσταση, έστω και αν είναι εκτός του πρωτοκόλλου. Αυτά.
1: Ναι,
2: και φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα βιοασφάλειας που να σταματήσει εντελώς πραγματικά η νόσος.
1: Μάλιστα. Βέβαια, έχετε δίκιο. Αυτό είναι χρόνια. Ναι, χρόνια.
2: Ναι, το φωνάζουμε.
1: Πρέπει να έχει κλείσει 2 χρόνια η όλη η
2: Είναι 2 χρόνια ακριβώς. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Καμία, πραγματικά.
1: Και από την άλλη, κύριε Αποστολόπουλε, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους καταναλωτές που θα θέλουν βέβαια να στραφούν σε πιο φτηνά λευκά τυριά? Αυτό κίνδυνος. Δεν λέω ότι κινδυνεύει η υγεία τους, αλλά σίγουρα είναι μια χαμηλή ποιότητα και τελικά πληρώνουν κάτι που δεν έχει και αξία τελικά.
2: Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θα χαθεί προσωρινά η κατανάλωση της φέτας, αλλά θα χαθεί μόνιμα. Γιατί κάποιος που εκτίθεται σε προϊόντα που έχουν διαφορετικά οργανωληπτικά χαρακτηριστικά, διαφορετική ποιότητα, την συνηθίζει και παραμένει σε αυτή και δεν εκτιμά το καλύτερο που μέχρι τώρα γεγότανε. Που σημαίνει ότι θα έχει μακροπρόθεσμη επίπτωση κάτι τέτοιο και πολύ δε περισσότερο στις αγορές του εξωτερικού. Αν οι ξένοι αρχίσουν να καταναλώνουν λευκά τυριά, τελειώσα.
1: Ναι. Και τόσο αγώνα που έχουμε κάνει για να κατοχυρώσουμε την ΠΟΠ που λέμε, το προϊόν με ονομασία προέλευσης.
2: Ναι.
1: Να μην διεκδικούν άλλοι την ελληνική φέτα που θέλουν να μας την πάρουν κατά καιρούς. Είναι πολύ κρίμα. Και φαντάζομαι επίσης, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αποστολόπουλε, ότι συμπαρασύρει και άλλα προϊόντα που είναι παράγωγα της φέτας.
2: Ισχύει ότι όλα τα προϊόντα που έχουν σαν πρώτη ύλη το πρόβιο γάλα, υπάρχουν οι γραβιέρες, υπάρχουν τα πρόβια γιαούρτια κλπ. Είναι και αυτά μέσα στην επιρροή της αύξησης της πρώτης ύλης.
1: Μάλιστα.
2: Σημαίνει θα επηρεαστούν και αυτά.
1: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, δεν είμαι αισιόδοξη, φαντάζομαι ούτε κι εσείς, εκτός εάν γίνουν κάπως οι παρεμβάσεις γρήγορα που είπατε νωρίτερα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε στο αμήν που λέμε. Γιατί εγώ διάβασα ότι τα αποθέματα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει.
2: Και νωρίτερα θα έλεγα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Έχετε κάθε λόγο να είστε και ρεαλιστής και απεσιόδοξος. Εύχομαι να πάνε όλα καλά όμως για όλους μας. Όχι μόνο για το δικό σας τον κλάδο. Αλλά γιατί όλοι αγαπούμε. Είμαστε εραστές της φέτας, κακά τα ψέματα. Να είστε καλά, κύριε Αποστολόπουλο. Σας χαιρετώ.
2: Να και εσείς. Γεια σας.
1: δεν έχω πει καλά-καλά ποιοι είμαστε. Λοιπόν, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία. Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Λοιπόν, και καθώς πηγαίνουμε για τις 5:30, να σας πω ότι έχει ανέβει στο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα μεταδώσουμε ένα κομμάτι της ομιλίας του αμέσως μετά τους τίτλους, ο οποίος θα ακούσουμε τώρα από τη Μαρία Λάγιου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη, ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία, δήλωσε τον Τραμπ κατά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Δυτική Γερμανία, όπως μετέδωσε γερμανικός τηλεοπτικός σταθμός. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντζίσκο. Με προβλήματα η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίγκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη στον Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσα, σηκώθηκε αεροσκάφος. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, δύο συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Και πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
5: Και έχω καταφέρει να αντιμετωπίσω τους κινδύνους που έπληκαν την ανθρωπότητα. Νούμερο ένα κίνδυνος ήταν η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Για 51 χρόνια το φανατικό Ιρανικό καθεστώς κυβερνούσε με τη βία, διασπείροντας βία, αίμα και χάος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήτανε ο τραμπούκος της Μέσης Ανατολής, αλλά όχι πια. Από την πρώτη μέρα που μπήκα στην αρένα της πολιτικής, δήλωσα ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και όταν έγινα πρόεδρος πέρσι, αμέσως ξεκίνησα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και τους πρότεινα πλήρη οικονομική συνεργασία με αντάλλαγμα να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και να σταματήσουν να υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Αλλά αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Στη συνέχεια, στην επιχείρηση σφυρί του μεσονυχτίου, βομβαρδίσαμε το πλωστάσιο του Ιράν. Και στη συνέχεια όμως συνέχισαν να αρνούνται, συνέχισαν να δημιουργούν και να αποθηκεύουν πυράβλους και ντρόουν και έτσι να αποτελούν κίνδυνο για όλες τις χώρες της περιοχής. Και μάλιστα δημιούργησαν και ένα πυράβλο που θα μπορούσε να πλήξει την Ευρώπη. Και μάλιστα δήλωσαν ότι ήταν πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ελπίζω οι Ευρωπαίοι να το λάβουν υπόψη τους αυτό. Οι Ιρανοί κατασκευάζανε πυρηνική βόμβα πίσω από αυτήν την ασπίδα των πυράβλων που διακήρυταν, προσπαθώντας να διασπείρουν το θάνατο. Και διακήρυταν ότι όποιος τους απειλούσε θα αντιμετώπιζε την πιθανότητα πυρηνικής καταστροφής. Ας θυμηθούμε την 10η Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 ανθρώπων, λίγο χιλιόμετρα από εδώ. Ήταν μια τραγική στιγμή. Σε δύο εβδομάδες θα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου της επίθεσης στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκότωσαν και ακροτηρίασαν χιλιάδες αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών και πολλών μωρών. Μωρών, μικρά μικροσκοπικά όμορφα μωράκια. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ονόμασε αυτήν την επίθεση ως μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Το ίδιο καθεστώς σφάγιασε 2.000 πολιτών φέτος. Χιλιάδες σκοτώθηκαν απλώς επειδή διαμαρτυρήθηκαν. Ένα καθεστώς το οποίο πίσω από αυτήν την πυρηνική ασπίδα διέπρατε φρικαλαιότητες. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα πάρα πολλοί προτιμούσαν να παραβλέπουν και να διαφορούν για αυτή. Πάρα πολλοί πρόεδροι και πάρα πολλοί άλλοι απλώς αδιαφορούσαν. Δεν ήταν δεθειμένοι να κάνουν τίποτα για αυτή. Πάρα πολλοί προτιμούσαν να παραβλέπουν και να διαφορούν για αυτή. Πάρα πολλοί πρόεδροι και πάρα πολλοί άλλοι απλώς αδιαφορούσαν. Δεν ήταν δεθειμένοι να κάνουν τίποτα.

0: καταστραφή. Το μόνο που δεν έχει εξαφανιστεί είναι ο πληθωρισμός που καταστρέφει τη χώρα και ο οποίος βρίσκεται στο 300%. Ακόμα και μετά τη συμφωνία εκεχηρίας και την έναρξη συζητήσεων για τα πυρηνικά όπλα, το Ιράν παραβίασε αυτήν τη συμφωνία και εξαπέλυσε επίθεση σε πλοία άλλων χωρών. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ που ψήφισε ένα ψήφισμα καταδικάζοντας τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Ιράν κατά εμπορικών πλοίων άλλων χωρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ψήφισμα, έχω την ευχαρίστηση να πω, ήταν ένα ψήφισμα τεράστιας σημασίας, το πιο σημαντικό ψήφισμα στην ιστορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα θα πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση. Το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συνοδεύσει 100 εκατομμύρια βαρελιών πετρελαίου από τα στενά του Ερμής και περισσότερο ρέι, πολύ περισσότερο από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε επίσης καταστρέψει πάρα πολλά πλοία και πλέον συνοδεύουμε 32, 37 και 57 κάποιες μέρες πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν έχει νόημα να μην προτιμήσουν τη συμφωνία. Περιμένω να δουν πώς θα τα πάω στις ανδιαμέσεις μέσα σε εκλογές. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν είναι ότι εγώ δεν αγχώνομαι, δεν τρέχω να προλάβω κάτι. Έχω κερδίσει ήδη, έχω κερδίσει μάλιστα και θα βρίσκομαι εδώ για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σε πλήρη άνθηση και έτσι και εγώ. Εγώ δεν θα δώσω τόσο μεγάλη σημασία στις εκλογές όσον αφορά το Ιράν. Ούτε καν μου περνάει από το μυαλό. Το μόνο που περνάει από το μυαλό είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Οι δειλοί και οι προδότες. Σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι ζωντανά, σε ζωντανή μετάδοση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της ετήσιας από τη Νέα Υόρκη, τα Ηνωμένα Έθνη, ένα απόσπασμα της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα νομίζω ότι μας είπε και μας λέει, ακόμα λέει, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ομιλίας του, τουλάχιστον στην αρχή, στην έναρξη, το έχει αναλώσει στο θέμα του Ιράν. Εξήγησε με τον εκπρόσωπο του Ιράν να τον ακούει εμβρόντιτος από ό,τι είδα. Σας μεταδίδω απλώς την εικόνα. Ήταν πραγματικά εμβρόντιτος, τέλος πάντων. Εξήγησε γιατί έγινε ό,τι έγινε. Αρνήθηκαν να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα, λέει. Κατασκεύαζαν πυρηνική βόμβα και διακήρυταν ότι θα εξολοθρεύσουν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού του πλανήτη. Θύμισε την 7η Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, που συμπληρώνεται η επέτειος του σφαγιασμού εκατοντάδων πολιτών και μωρών εκεί στα κιμπούτς του Ισραήλ. Είναι κάτι, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε ότι είναι κάτι που οι άλλοι πρόεδροι το γνώριζαν αλλά αδιαφορούσαν να κάνουν κάτι, εγώ όμως το έκανα. Και άλλα πολλά συνέχισε και είπε για τις δραστηριότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή εννοώ για το σχεδιασμό και την εκτέλεση. Και μέχρι την ώρα που εμείς ακούγαμε, δεν αγχώνεται, λέει, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι δημοκρατικοί έχουν μείνει στην άκρη, να το πω έτσι, και εμένα μου απομένουν 2,5 χρόνια, τα οποία και θα συνεχίσω. Εγώ έκανα μια πάρα πολύ επιδερμική έτσι συνόψιση αυτών που είπε μέχρι τώρα Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δίπλα μου, μόλις εισήλθε στο στούντιο μετά από πρόσκληση βεβαίως, ο Δημήτρης Παναγιώτης, για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Έλενα, καλησπέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές σου. Λοιπόν, καταρχάς πριν περάσω στον Τραμπ να σου πω ότι έχουμε μια συντριβή ενός F-16 στην αμερικανική βάση του Άιφελ. Ο πιλότος πιθανότητα διεσώθη, υπάρχει ένας τραυματίας στο έδαφος, το μαχητικό συνετρίβει πριν από λίγη ώρα στην αμερικανική αεροπορική βάση Σπανκ Ντάλεμ στη βόρεια

0: Αρνανία Βεστφαλία. Ο πιλότος εκτιμάται ότι έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσιογραφικό δίκτυο NTV, το οποίο επικαλείται την περιφερειακή διοίκηση του Bitburg Prum, ένα άτομο έχει τραυματιστεί. Στο σημείο, όπως είναι φυσικό, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και των σωστικών δυνάμεων. Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία της συντριβής.
1: Μάλιστα, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα στο τέλος.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά που ακούμε βέβαια για πτώση και συντριβή αμερικανικού αεροσκάφου.
0: Ρωσικός δάκτυλος.
1: Σκεφτόμαστε πολλά. Και μάλιστα στη Γερμανία συνέβη αυτό, στη Δυτική Γερμανία.
0: Ναι.
1: Τώρα στη Νέα Υόρκη, εκεί λοιπόν, στα Ηνωμένα Έθνη, τι άκουσες εσύ?
0: Έχω κρατήσει και εγώ τις σημειώσεις από τις δηλώσεις Τραμπ. Είπε ότι θα μιλήσει με την Ιρανική ηγεσία αν οι συνθήκες είναι σωστές. Άρα εδώ έχουμε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει η συνάντηση είτε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούδ Πεζεσκιάν είτε με τον Ιρανό υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Στη συνέχεια ο κύριος Τραμπ αναφέρθηκε στα εσωτερικά της χώρας, είπε ότι ηγούμαστε σε κάθε τομέα, ότι η χώρα μας θα πάει πολύ καλά και ότι έχουμε ένα λαμπρό μέλλον, ενώ εν συνεχεία αναφέρθηκε στην επιτυχημένη καταπολέμηση της ανεργίας, όπως είπε. Μάλιστα πρόσθεσε, προφανώς απευθυνόμενο σε αυτή τη μερίδα των ψηφοφόρων για τους Ισπανόφωνους, ότι έχουν αφήσει πίσω τη φτώχεια και ότι τα εισοδήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί κατά 78%, ενώ το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται στα ύψη. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι έχουμε τα πλέον ασφαλή σύνορα στην ιστορία της Αμερικής και ότι ούτε ένας μετανάστης δεν κατάφερε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, τόνισε ότι μειώσαμε το έγκλημα σε ολόκληρη την Αμερική. Ενώ αναφερόμενος και πάλι στο Ιράν, είπε ότι ο νούμερο ένας κίνδυνος για τον πλανήτη είναι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία, όπως είπε, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε.
1: Και φλέρταρε με το χαρακτηρισμό του τρομοκράτη, έτσι, και για το Ιράν και για όσες χώρες.
0: Πρόξεις.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στη συνέχεια, Έλληνα είπε ότι έχουμε καταστρέψει το στόλο και την αεροπορία του Ιράν. Τα πλοία είναι βυθισμένα στον βυθό της θάλασσας. Έχουμε καταστρέψει και την οικονομία του. Ενώ αναφορικά με την ροή πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, δηλαδή από το πόσα καράβια περνάνε,
1: ναι,
0: είπε ότι πάει πολύ καλά και πρέπει να λάβω μια απόφαση, λέει, σχετικά με το Ιράν. Αν θα το εξαλείψω ή αν θα το βοηθήσω να γίνει και πάλι μια σπουδαία χώρα. Εκτίμησε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Είπε ότι δεν βιάζεται για να πετύχει αυτή τη συμφωνία, γιατί, όπως τόνισε, έχει κερδίσει. Στο γνωστό κλίμα, θα έλεγα, ήταν όλη η ομιλία
1: και
0: του.
1: Και μάλιστα,
0: Τραμπ,
1: εγώ, έτσι όπως το βλέπω και στο ύφος του και στη γνώση του σώματος, δείχνει πιο σίγουρος από ποτέ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα το Μέγα, Έλενα, είναι αν τελικώς θα καθίσει στο τραπέζι όχι των διαπραγματεύσεων, αν θα κάνει μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν ή με τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, τον Αμπάς Αραχτσί. Αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε στις επόμενες ώρες και ημέρες, Έλενα.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για όλα. Εννοείται ότι και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 του Ethnos Radio θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, και περισσότερα και εκτενέστερα γύρω από τα διεθνή θέματα που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Και χαίρομαι και τα μηνύματά σας. Ξέρετε, έχω αληθωρήσει κανονικά, γιατί από τη μία παρακολουθώ βέβαια την επικαιρότητα και από την άλλη τα μηνύματά σας που στέλνετε στο Viber. Πάμε σε ένα τραγούδι, προτείνω, για να συναντήσουμε μετά τον καλεσμένο μας, που έτσι το έφερε η κατάσταση ώστε να είναι αρκετά σχετικός με το θέμα, δηλαδή με την ομιλία Τραμπ και την ίδια την προσωπικότητα Τραμπ.

μηνύματα πολλά βλέπω. Ο Γεράσιμος μας λέει: καλησπέρα Έλενα. Δεν συμφωνώ με το εμβρόντιτος που είπα εγώ για τον εκπρόσωπο του Ιράν που βρίσκεται εκεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Του Ναντίον, λέει ο Γεράσιμος, αυτός τον κρίνει ως ψύχρεμο, όπως πρέπει για ένα διπλωμάτη. Το εμβρόντιτος εγώ δεν εννοώ πανικόβλητος, εννοώ ότι τον ακούει με υπομονή να δει τι θα πει και τηρεί μια στάση αναμονής, φαινόταν πάντως ενοχλημένος.

0: Angel, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ περί χαλιού και φωνής. Και μάλιστα λες ωραία πράγματα, ωραία εύστοχα πράγματα σε ό,τι αφορά τη στάση των Ιρανών. Η Δήμητρα που κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Γκέμπελς και αναφέρεται και στο την ICE και το Ιρανικό καθεστώς. Ναι, το ακούω με ενδιαφέρον. Και τι άλλο, έχουμε τον Παναγιώτη που λέει τραγουδάρα από τον Μόρισεϊ. Μπράβο, Παναγιώτης από την Πάτρα, όντως. Βασίλη μου, καλησπέρα και σε σένα. Όπως πάντοτε, όπως λέμε, to the point. Έχεις μία, δύο, τρεις παρατηρήσεις που κάνεις, είναι εξαιρετικές. Και Στέφανε, έχουμε βεβαίως και αν θέλεις να τηλεφωνήσεις, θα τηλεφωνήσουμε και εμείς με αυτό που μας λες ότι γίνεται κάποια επανάληψη σε φράσεις την ώρα του λόγου των εκπομπών. Όντως πολύ ωραίο το τραγούδι, αλλά δεν θέλω να περιμένει άλλο καλεσμένος μας, πολύ περισσότερο, γιατί είναι ένα θέμα που εμένα προσωπικά και νομίζω ότι τους περισσότερους δημοσιογράφους ανά τον κόσμο και τελικά και τους πολίτες ως αποδέκτες του δημοσιογραφικού προϊόντος απασχολεί. Αναφέρομαι σε αυτή την αποπομπή και τον αποκλεισμό δημοσιογράφων από το Λευκό Οίκο και στη συνέχεια την κατάθεση αγωγής κατά της κυβέρνησης Τραμπ από δημοσιογράφους και στελέχη πολύ μεγάλων δημοσιογραφικών πρακτορείων όπως το CNN, το Politico, το MS Now. Είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον επίσης δημοσιογράφο, συνάδελφο και ανταποκριτή του Al Jazeera, καθώς και μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, τον κύριο Γιάννη Ψαρόπουλο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και βιάζομαι να πούμε τα ουσιώδη, γιατί παρενεύει η ομιλία Τραμπ, αυτό το απόσπασμα που μεταδώσαμε υποχρεωτικά, δηλαδή θέλαμε κι εμείς, οπότε μας περιορίζει λίγο στο χρόνο μας. Αλλά πολύ σοβαρό όλο το θέμα και κυρίως από την τροπή που φαίνεται να παίρνει, σαν να παίρνουν λίγο τα πάνω τους ή το αίμα τους πίσω οι συνάδελφοι εκεί στην Αμερικανική Ήπειρο και να υπερασπίζονται του λειτουργήματός τους.
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε ακριβώς, γιατί την Παρασκευή είχαμε την αποπομπή, όπως την είπατε πολύ ωραία, και τη Δευτέρα ασκήθηκε δίωξη κατά του κυρίου Τραμπ προσωπικά και τριών κορυφαίων στελεχών του Λευκού Οίκου για αυτόν τον αποκλεισμό με βάση το Σύνταγμα και την ελευθερία της έκφρασης που το Σύνταγμα εγγυάται. Και ταυτόχρονα είχαμε και μία πράξη συμπαράστασης από όλα τα μεγαλύτερα αμερικανικά δίκτυα τηλεόρασης, το NBC, το ABC και το CBS, τα οποία απέχουν από τον Λευκό Οίκο, μποϊκοτάρουν τον Λευκό Οίκο. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι συμμετέχει σε αυτό το μποϊκοτάζ και το Fox. Το Fox δεν είναι ένα από τα κλασικά κανάλια εθνικής εμβέλειας στην Αμερική, είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη, είναι μια επένδυση του δεξιού επιχειρηματία Rupert Murdoch, ο οποίος είναι γνωστός για τις δεξιές του θέσεις σε όλα του τα μέσα και στην Αυστραλία και στην Αγγλία πριν από την Αμερική. Αλλά το Fox αποτελεί τον βασικό διάβλο επικοινωνίας των συντηρητικών, των ρεπουμπλικάνων, με την εκλογική τους βάση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να μιλήσει με τη βάση του. Το Fox έξυπνα το έκανε, τοποθετήθηκε με το πολιτικό κέντρο, παρόλο που δεν είναι πολιτικά κέντρο, είναι πολιτικά πολύ στοχευμένο κανάλι. Και έχει προπαγανδίσει υπέρ των Ρεπουμπλικάνων για πάρα πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι έξυπνα έχει ποντάρει ότι αυτό το στοίχημα θα το χάσει ο Λευκός Οίκος και θέλει να τοποθετηθεί με την πλευρά που θα δικαιωθεί.
0: Και νωρίς, κατά κάποιο τρόπο νωρίς. Δηλαδή να μην το κατηγορήσουν ότι το έκανε μετά κατόπιν εορτής. Όμως να ρωτήσω κάτι κύριε Ψαρόπουλε, πρώτα απ' όλα πολύ σωστά αναφέρατε το Σύνταγμα. Το Αμερικανικό Σύνταγμα είναι πολύ καλά δομημένο και είναι πολύ αυστηρό βασισμένο βέβαια και πάνω στα, στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ναι. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι πού το πηγαίνει δηλαδή ο Τραμπ, γιατί απομονώνεται τόσο πολύ και πώς νομίζει πως έχει το δικαίωμα, το έχει αλλά και δεν το έχει, να αποκλείει δημοσιογράφους με το επιχείρημα ότι διασπείρουν fake news.
1: Ναι, είναι μια δική του αποστροφή αυτή. Mm-hmm. Είναι εντελώς υποκειμενική και νομίζω ότι και η απόφαση του είναι πολύ αυθόρμητη. Δεν νομίζω ότι ήταν σχεδιασμένη κίνηση, αλλά εκείνος το δικαιολόγησε λέγοντας ότι βαρέθηκα να τους ακούω να διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις εις βάρος μου. Και είναι κάτι το οποίο μαγειρεύεται εδώ και πολλά χρόνια, γιατί και στην πρώτη του θητεία 2016-20 πάλι εξέφραζε δυσαρέσκεια με αυτά τα κανάλια, με το CNN και τα τρία κλασικά κανάλια της Αμερικής. Οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο η αποτροπή του προς αυτά και ούτε είναι καινούργια η ιδιαίτερη του συμπάθεια προς τα ακροδεξιά μέσα, συνήθως ιντερνετικά, τα οποία τον στηρίζουν και τα οποία έκαναν πολύ έντονη την εμφάνισή τους στην αρχή της δεύτερης του θητείας, το 2025, όπου είδαμε πολλά νέα μέσα να εισέρχονται στο γραφείο τύπου του Λευκού Οίκου, στην αίθουσα τύπου, και να τους δίνονται οι ερωτήσεις προς τους ξένους προσκεκλημένους. Γιατί ο Τραμπ ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η Αμερική τον στηρίζει, έχει τις ίδιες απόψεις με εκείνον και έβαζε μπροστά αυτούς τους δεξιούς δημοσιογράφους να κάνουν ερωτήσεις στον πρόεδρο, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής και άλλους αρχηγούς κυβερνήσεων της Ευρώπης που υποτίθεται ότι είναι οι στενότεροι σύμμαχοι της Αμερικής. Ναι. Αλλά έτσι δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα που τους έβαζε σε αμηχανία.
0: Mm-hmm. Όντως.
1: Και έδειχνε ότι δεν είμαι μόνο εγώ ο Τραμπ που εγείρω αυτά τα ερωτήματα, είναι όλη η Αμερική. Αυτό εξασθένησε, δηλαδή είδε ότι τα εγχώρια μέσα που είναι τραμπικά και στηρίζουν το κίνημα MAGA, το Make America Great Again, δεν έχουν την ίδια επιρροή και πειθό που έχουν τα πολιτικά, πιο αντικειμενικά μέσα. Mm-hmm. Αυτά τα μέσα έχουν επιρροή μόνο στην εκλογική βάση, την ιδιαίτερη του κυρίου Τραμπ, και απλούστατα ενισχύουν αυτό που ήδη έχει, αλλά δεν μπορούν να τον μεταφέρουν πιο πέρα.
0: Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Ψαβάπουλε, λόγω χρόνου. Έχουν καμία τύχη αυτές οι αγωγές από τους μεγάλους ειδησιογραφικούς οργανισμούς?
1: Νομίζω ότι θα δικαιωθούν ακόμη και από το συντηρητικό αυτό ανώτατο δικαστήριο που έχει σήμερα η Αμερική. Και αν δεν δικαιωθούν, νομίζω ότι θα εκπλαγεί η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να τα ξαναλέμε από καιρούς καιρών, αν δεν έχετε αντίρρηση, γιατί κατέχετε από ό,τι καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τα αμερικανικά πράγματα εκ των έσω.
1: Και καλά.
0: Και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα χαρώ όποτε θέλετε και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ψαρόπουλε. Γεια σας.

Και εδώ θα σας αφήσω για να απολαύσουμε μαζί ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, Dr. John. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μπορώ να σας αναφέρω με υπερηφάνεια ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ. Δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στο να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Νωρίτερα στους διαδρόμους του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών έκανε μία αναφορά στο Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Σχεδόν 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμμετέχουν στην ετήσια διάρκειας μίας εβδομάδας σύνοδο προκειμένου να απευθύνουν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης το μήνυμα της χώρας τους προς τη διεθνή κοινότητα. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να συνετρίβει κοντά στην αεροπορική βάση Spank Dahlem της Γερμανίας, ένας τραυματίας σύμφωνα με το Reuters. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φραντζίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει έως τις επόμενες εκλογές. Συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία. Στην Ηλιούπολη, γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικο που καταλήγει στον Κηφισό. Έγιναν τρεις συλλήψεις. Στα Ιωάννινα, κεραυνό σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλο κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Βασιλίτσα Κόνιτσας. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου προχώρησαν οι βελγικές αρχές ενώπιον των οποίων ο άλλοτε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη έως ισχυρή. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Πώς πάει αυτή η μπαλάντα με αυτό τον καιρό? Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 ο David Coverdale.

Και από εκεί που είναι μινόρε τελειώνει σε ματζόρε το σολ. Ωραίο έβριμα. Πολύ ωραίο έβριμα. Ο περίφημος David Coverdale. Η μικρή μου στιγμή αμηχανίας όταν είχαν συναντήσει τον Ιαν Γκίλαν και του περιέγραφα βέβαια τι μεγάλος τραγουδιστής που είναι. Όταν έφυγε ο Γκίλαν ανέλαβε τα τραγούδια ο Coverdale και ξεχάστηκα πάνω στην κουβέντα και του είπα το αγαπημένο μου από τους Deep Purple είναι το Soldier of Fortune και με κοίταξε με ένα παράπονο μικρού παιδιού. Ποιος τώρα, ο Ιαν Γκίλαν, αυτή η τεράστια μορφή, και μου είπε μα αυτό δεν το έχω πει εγώ. Γιατί πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες είναι πολύ μεγάλα παιδιά. Σπουδαίος μουσικός και τραγουδιστής ο David Coverdale γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Αγγλία, 22 Σεπτεμβρίου του 1951, φυσικά με τους Deep Purple τεράστια πορεία, μετά με τους White Snake. Η αλήθεια είναι ότι μετά με τους White Snake πέρασαν και τα χρόνια, κάποια από τα πολύ ωραία τραγούδια που είχε πει τα κατέβασε λίγο τονικά και μπράβο του όμως. Γιατί είναι λάθος κάποιων τραγουδιστών που νομίζουν ότι θα είναι η φωνή τους για πάντα εφόρου ζωής το ίδιο και προσπαθούν να πουν κάποια τραγούδια εκεί που τα έλεγαν όταν ήταν νεότεροι. Ο Coverdale δεν είχε τέτοια ζητήματα. Ακόμα και το Soldier of Fortune που ακούσαμε, 1,5 τόνο το κατέβασε με τους White Snake. Από Sol Minore το πήγε στο Mi Minore. Αυτά λοιπόν με τα γενέθλια του Coverdale. Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 7 και 24 θα έλεγα ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί, να κρυφτεί. Δεν τον έχουμε πολύ δίκιο, αλλά σήμερα είναι η αλήθεια. Μας είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα της χώρας μας, είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα. Ένα μπουρινάκι πέρασε έτσι και μια βόλτα από την Αττική, όχι όμως κάτι τρομερό. Μπορεί λέει λίγο μετά να βρέξει λίγο ακόμα, αλλά τη νύχτα και ξημερώντας αύριο θα βελτιωθεί ο καιρός. Τώρα μόλις είδα με έκπληξή μου ευχάριστη ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Η Μαρίλια Γεροντίδη έχει αναλάβει την Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκίρη έχει αναλάβει το τηλεφωνικό κέντρο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει αναλάβει τη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα έχει αναλάβει τη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελα Μεταλινού έχει αναλάβει την διεκπεραίωση εδώ των μουσικών. Γεια σου Μαρία Τζελα, χαιρετάει, αυτό είναι κορίτσι. Ακούει το όνομά της, χαροπό. Παρότι λέγαμε για τη μελαγχολία του φθινοπόρου, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα με το Viber, γιατί είναι και δωρεάν και εύκολο, δεν χρειάζεται να στέλνετε SMS και τέτοια, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio. Με αυτές τις δύο λεξούλες μπαίνετε στον κόμβο επικοινωνίας το δικό μας στην εφαρμογή του Viber. Αν τώρα είστε στα Facebook και αυτά, γιατί έχετε διάφορες κοινωνικές εργασίες και διεργασίες, έχουμε και σελίδα στην οποία αν μπείτε χρησιμοποιείτε το Messenger για να στείλετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, έτσι όπως ακούγεται, με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τώρα που είπα απολύτως σχετικό, ένα τραγούδι απόλυτο και σχετικό θα τέριαζε νομίζω εδώ. Γιατί μια τέτοια μέρα έφυγε το 1991 ο Γιάννης Ξινοτρούλιας, ο Γιάννης Νεγρεπόντης, όπως τον γνωρίσαμε στα ελληνικά γράμματα και τον αγαπήσαμε.

Έζησε μέχρι τα 8 στη Λάρισα, ήρθε Αθήνα, σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά λόγω πολιτικών φρονημάτων δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει ποτέ επαγγελματικά το πτυχίο που πήρε. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών, είχε δασκάλους Ροντί, Ριβιάκη, Σιδέρη. Επαγγελματικά ούτε αυτό το αξιοποίησε. Συνεργάστηκε με περιοδικά και εφημερίδες και με την Ελληνική Ραδιοφωνία, παρακαλώ. Και αυτή η δικαιοσύνη. Τώρα που λέει δικαιοσύνη, 21 Απριλίου του 67, ο Νεγρεπόντης που ήταν στην αριστερά, ήταν γνωστός, συλλαμβάνεται και έμεινε εξόριστο σε Γιάρο και Λέρο στο Παρθένι 3 χρόνια. Λάθος, και ο Μάρξ το πράγμα να έχει δει σωστότερα στο... αυτά έγραφε, καταλαβαίνετε.

0: μια μέρα πολύ γεμάτη σήμερα, γιατί έχουμε τη σύνοδο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αν αυτό το όργανο που πολύ καλώς δημιούργησε η διεθνής κοινότητα, μήπως καταφέρει να συνεννοηθεί χωρίς να σκοτώνει ο ένας τον άλλον, είχε περισσότερη δύναμη και εκτελεστική εξουσία, ίσως να γλιτώναμε πάρα πολύ χυμένο αίμα, πάρα πολλές οικονομικές κρίσεις, πάρα πολλά. Στην σύνοδο αυτή, μετά βέβαια το Γενικό Γραμματέα, είναι η τελευταία του θητεία, ολοκληρώνεται η θητεία του κυρίου Γκουτιέρες και αποχωρεί μετά. Έχουμε την ομιλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Τραμπ, η οποία, να ξέρετε, δεν έχει την αναμενόμενη κάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί τα έβαλε με τους δημοσιογράφους, είχε μπλοκάρει το CNN, το Politico και το MS Now και είχε πει ότι αυτοί μεταδίδουν ψέματα και τα λοιπά, και πήγαν οι κρατικές αρχές και αφαίρεσαν τις διαπιστεύσεις από τους δημοσιογράφους αυτών των μέσων. Και αφού, λέει, μεταφέρουν fake news, απεφάνθη ο πρόεδρος, δεν θα έρχονται, λέει, αυτοί. Το καλό είναι ότι κάποια άλλα κανάλια, το ABC, το CBS, το NBC, το Fox News, είπαν ότι αφού δεν μπορούν οι συνάδελφοί μας, δεν μπορούμε κι εμείς. Και ανακοίνωσαν ότι δεν θα καλύπτουν αυτές τις από κοινού συνεντεύξεις τύπου και τα λοιπά του πρόεδρου Τραμπ, και ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε τη λύση, έφτιαξε το δικό του κανάλι, το Trump TV, και σου λέει θα τα μεταδίδω μόνος μου. Εγώ που λέω τις αλήθειες, μερικές τέτοιες αλήθειες έχω δει, γιατί δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένοι και συντονισμένες νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, μεταδώσαμε και απόσπασμα της ομιλίας του Προέδρου και το δίλημά του για το Ιράν, να κάνει συμφωνία ή να το οδηγήσει στην κόλαση. Δεν ξέρω κατά πόσον θα έπρεπε, όχι να το απαγορεύσουμε, αλλά έχει νόημα να μεταδίδει κανείς τις ομιλίες και τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, γιατί στις 12 διαλύει το Ιράν, στις 2 έχει βρει ένα έδαφος συνεννόηση και όλα θα πάνε καλά, στις 3 θα κάνει δουλειές και θα τρώμε όλοι και όλες με χρυσά κουτάλια, γιατί όταν έχεις μια τέτοια σύγκρουση καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι, βλέπετε, πανικός και στην Ευρώπη, φυσικά και στη χώρα μας, τα ενεργειακά, τα καύσιμα, το ένα, το άλλο. Αλλά κατά τα άλλα, όπως ο ίδιος δήλωσε, έχει σταματήσει τους πολέμους, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και μάλιστα, νομίζω, εδώ μέσα στο μήνα ήταν, τις πρώτες μέρες, έκανε μια δήλωση ότι η χώρα μας, είναι δήλωση του Πρόεδρου Τραμπ αυτή, η χώρα μας χαίρει και πάλι σεβασμού, μας σέβονται όσο ποτέ άλλοτε. Και πώς το υποστήριξε αυτό? Πηγαίνω σε συναντήσεις και όλοι σηκώνονται όρθιοι. Δεν σηκώνονταν, λέει, όρθιοι για τον προηγούμενο πρόεδρο, δεν τους ένοιαζε. Αυτό τώρα είναι επιχείρημα του ανθρώπου που ηγείται στη μεγαλύτερη δύναμη του πλανήτη. Ότι μπαίνω κάπου, λέει, και σηκώνονται όρθιοι, ενώ δεν σηκώνονταν στον προηγούμενο. Αυτό άμα το έλεγε παιδάκι στο δημοτικό, πώς να πω, θα το κοιτάγαμε έτσι με κάποια θλίψη, με κάποια μελαγχολία. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω αν το να μεταδώσεις, εντάξει, είναι γεγονός, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλάει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά τι θα πει μετά αμέσως μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είπε λίγο πριν. Βέβαια είναι ένας εκλεγμένος πρόεδρος, να μην τα ξεχνάμε αυτά, δηλαδή τον έχει ψηφίσει κατά την πλειονότητά του, κατά πλειοψηφία, ο αμερικανικός λαός, αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε πολλά και για το ανθρώπινο είδος και για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία σε μεγέθη εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι ζητήματα που δεν νομίζω ότι έχουμε ασχοληθεί επαρκώς με αυτά. Εν τω μεταξύ, βέβαια, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, τα σπουδαία και τα μεγάλα, αλλά είναι και αυτά τα καθημερινά που ίσως έρχονται να εξηγήσουν λιγάκι το επίπεδο του ανθρωπίνου είδους εμάς, ημών των πολιτισμένων που έχουμε ασκηθεί και στην δημοκρατία και τα λοιπά. Στην Κεσαριανή, πάνε δύο γυναίκες τροχονόμοι και όπως πήγαιναν βλέπουν κάποιον που έχει μπει ανάποδα στο μονόδρομο. Προσέξτε, δεν είναι ότι το πάρκαρε λίγο, ανάποδα στο μονόδρομο. Τον σταματάνε για να τον γράψουν και βέβαια αυτό το παλικάρι, ας πούμε, ένα 48χρονος, έριξε αγκονιά στη μία, έριξε κουτουλιά στην άλλη, δεν θα με γράψετε εμένα. Τώρα αυτός πώς μπορεί να κυκλοφορεί στο δρόμο, ρε παιδιά? Ήταν ανάποδα σε μονόδρομο, δεν ήταν δηλαδή ότι όχι δεν έστριψα έτσι. Αυτό ήταν ένα, ας πούμε, περιστατικό στην Καστοριά. Γι' αυτό πήγα στον πληθυντικό, γιατί είναι πολλά κάθε μέρα, αλλά είναι ενδεικτικά του τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Στην Καστοριά συλλαμβάνουν 37χρονο γιατί οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Γιατί οδηγούσε χωρίς δίπλωμα? 2 μήνες νωρίτερα στη Φλόρινα είχε κάνει πάλι κάποιο καταπληκτικό, του το πήρανε. Καμία σημασία. Σου λέω στη Φλόρινα μου το πήρανε, ισχύει δεν ισχύει στη Φλόρινα, θα πάω εγώ στην Καστοριά. Αυτή η νοοτροπία είναι ευρέως διαδεδομένη πια και είναι ευρύτερα ίσως από παλιά. Και βέβαια έχουμε και τα πολύ σοβαρότερα, αυτά με τις επιθέσεις σε γυναίκες, με τις γυναικοκτονίες. Ένα πράγμα έλεγε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός. Κάθε βράδυ, λέει, στα βιβλία συμβάντων των αστυνομικών τμήματων έχουμε κάθε μέρα, προσέξτε, όχι σε ένα μήνα, 100 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Οι μισές από αυτές πάνε και μέχρι τα δικαστήρια. Την ημέρα, παιδιά. Το καταλαβαίνετε αυτό, την ημέρα. Και έβλεπα αυτό στην Ιγουμενίτσα, ο 27χρονος που έφυγε από εδώ, πήγε στην Ιγουμενίτσα για να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του. Στον πύργο ένας 26χρονος. Α, και ποιο ήταν το επιχείρημα του δολοφόνου? Είχαμε, λέει, οικονομικές διαφορές, μου χρώσταγε 2 χιλιάρικα. Αυτό και μόνο που το λέει, έπρεπε να του ρίξουν και 5 χρόνια έτσι έξτρα, ρε παιδί μου, μόνο για το επίπεδο. Αλλά κάτι παρεμφερές είπε και ένας 26χρονος στον πύργο, ο οποίος πήρε ένα φίλο του, έβαλαν κουκούλες, πήγε και έσπαγε της πρώην του το αυτοκίνητο. Όταν βγήκε η γυναίκα μαζί με τον πατέρα της, τους έσπασαν στο ξύλο με τα ρόπαλα. Και όταν του είπαν, γιατί είχαμε οικονομικές διαφορές, λέει, μου χρώσταγε 5 χιλιάρικα. Αυτό πρέπει ως επιχείρημα αυτόματα το δικαστήριο, πριν εξετάσει τα υπόλοιπα, να πει πάρε και 5 χρονάκια έτσι, ρε παιδί μου, έτσι, χάρισμα, σοφρονιστικά 5. Μήπως λίγο είναι που ήρθε και το φθινόπωρο να το γλυκάνουμε λιγάκι, να βάλουμε έναν μεγάλο, ένα σπουδαίο, ένα θεϊκό τραγουδιστή μαζί με την αγαπημένη του να τραγουδήσουν μάγουλο με μάγουλο. Heaven. I'm in heaven. E il mio cuore batte così. 22 Σεπτεμβρίου 1958 στο Λαζάτικο στην Ιταλία γεννιέται αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής, τενόρος, ο Αντρέα Μποτσέλι. Με πολλά προβλήματα στα μάτια του από μικρός και τα λοιπά, το ένα κάτι μπορούσε να κάνει. Α, για να πάμε, μου λέει η Μαρία Σφυρόερα, κράτησε το αυτό, Μαρίλια, γιατί είναι πολύ ωραίο. Θα πάμε στη Γεωργία Γαρατζιώτη να μας πει για την ομιλία του Προέδρου Τραμπ, έτσι να ξεχωρίσει κάποια σημεία, να δούμε αν αύριο πρωί θα πει κάτι διαφορετικό ή όχι. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, καλώς ήρθες, Γεωργία.
1: Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με την οικονομία. Μίλησε για τις επιτυχίες που έχει στη δεύτερη θητεία του, αλλά και για την πολιτική του τόλμη. Είπε ότι είναι ο μοναδικός πρόεδρος έως τώρα που στάθηκε στις προκλήσεις όσο κανένας άλλος, που τόλμησε, που σήκωσε το γάντι απέναντι στο Ιράν. Ανέφερε το Ιράν, για το οποίο αφιέρωσε τουλάχιστον 9 λεπτά της ομιλίας του. Είπε ότι ήταν ο ταραξίας της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια, χάρη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ που κατάστρεψαν το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ζήτησε την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να απομονώσει το Ιράν μέχρι να αλλάξει συμπεριφορά. Αναφέρθηκε στο Ιράν, στο καθεστώς με τα πιο μελανά χρώματα, θα μπορούσαμε να πούμε, για την πίεση που ασκεί στους πολίτες και για την βαριά οικονομική κρίση, και είπε ότι με μια συμφωνία θα μπορούσε να γίνει ξανά μια σημαντική χώρα της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, λέει, δεν με τον επηρεάζει αυτό. Άμα δεν συμφωνήσουν, θα τους θα ξαναεπιτεθεί και θα τους αφανίσει.
0: Α,
1: ναι. Και έκανε εκεί και ένα λογοπαίγνιο και είπε: Εντάξει, ξέρω ότι οι Ιρανοί περιμένουν τις ενδιάμεσες εκλογές. Πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσω πρόβλημα στις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά δεν είμαι εγώ ο οποίος είμαι στην κάλπη. Αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι του κόμματός μου. Οπότε, αν περιμένουν αυτό, είναι ουσιαστικά γελασμένοι και ότι δεν θα τον επηρεάσουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Έδωσε και μία απάντηση κλείνοντας για τα πυρομαχικά που απασχολεί εδώ τις πάρα πολύ έντονα τις ΗΠΑ. Είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν επαρκή πυρομαχικά για όλες τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και τρέχουν πολύ δυναμικά αμυντικά προγράμματα και προσπάθησε να καθησυχάσει τους πάντες.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάποιο άλλο σημείο που θα άξιζε να το σημειώσουμε και αυτό, Γεωργία?
1: Αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι τόσο όσο το Ιράν. Ναι. Είπε ότι θα ζητήσει από τον πρόεδρο Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και είπε ότι πιστεύει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που θα έχουν προχωρήσει αυτά τα δύο ζητήματα, και ο πόλεμος στο Ιράν αλλά και, και ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι τιμές στην ενέργεια θα πέσουν. Προσπάθησε δηλαδή να καθησυχάσει τη διεθνή κοινότητα για τα ενεργειακά, για τον προβληματισμό στα ενεργειακά, και αναφέρθηκε επίσης και στο Παλαιστινιακό, ελάχιστα θα έλεγα, αναφέρθηκε στο Συμβούλιο της Ειρήνης ως μια ακόμα επιτυχία του που είχε την τιμή να προεδρεύσει και είπε ότι συνεργάζεται με τις χώρες της περιοχής οι οποίες φυσικά έχουν χρηματοδοτήσει και αυτή την προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία Γαράτζιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

Εδώ τραγουδάει με τη σύζυγό του που είναι και ηθοποιός, είναι και μανατζέρ του. Να προλάβω να σας πω μια πολύ ωραία ιστορία. Θα ήθελα να προλάβουμε και τον Dean Reed. Η ωραία ιστορία είναι, και αν προλάβω και την πω Μαρίλια, προχωρά στο επόμενο, ότι είχε στείλει κάποτε ο γνωστός ο Τσούκερ, ο ροκ καλλιτέχνης, στο Λουτσιάνο Παβαρότι ένα demo ενός τραγουδιού, το Miserere, για να το πούνε μαζί. Το είχε τραγουδήσει με τον Μποτσέλη. Όταν το άκουσε ο Παβαρότι, του λέει, μα είναι τόσο ωραίος, τόσο ωραία φωνή αυτός το τραγουδάς, με αυτό να το κάνεις, μην το κάνεις με μένα. Άλλος καταπληκτικός ο Παβαρότι, και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι, δεν θα βρεις καλύτερο, που ανέβασε τον Αντρέα Μποτσέλη, τον έκανε γνωστό. Και μετά τι είχε πει η Σελίν Διόν για τον Μποτσέλη? Ναι, αν ο Θεός ήταν καλλιτέχνης, η φωνή του θα έπρεπε να ακούγεται όπως του Αντρέα Μποτσέλη. Αλλά πριν φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων, σαν σήμερα γεννήθηκε 22 Σεπτεμβρίου του 1938, δηλαδή στο Λέιγου του Κολοράντο, ο Dean Reed. Αυτόν τον αποκαλούν κόκκινο Elvis, γιατί ξεκίνησε μια καριέρα στην Αμερική, δεν του πήγε, ανακαλύπτει ξαφνικά ότι στη Λατινική Αμερική είναι φίρμα και πουλάνε οι δίσκοι του του σκοτωμού. Πάει εκεί, μετά ασπάζεται το μαρξισμό, μετά πηγαίνει στην Ανατολική Γερμανία να ζήσει και κάποια στιγμή δυστυχώς αυτοκτόνησε. Ήταν ένα πραγματικά κράμα ο Dean Reed. Από το rock and roll που ακούσαμε, το country και την pop μπαλάντα, πέρασε το τραγούδι διαμαρτυρίας, και αυτό το μουσικό μείγμα του χάρισε το προσωνύμιο κόκκινος Elvis. Με αυτόν πάμε στους τίτλους των

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην σύνοδο του ΟΗΕ. Αποχώρησαν οι Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό. Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Υποπτή για την αποκάλυψη απόρριτων πληροφοριών είναι η επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αλβανίας, με τις εισαγγελικές αρχές να εκδίδουν ένταλμα σύλληψη σε βάρος της. 5 ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών συνελήφθησαν καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε επίθεση σε βάρος 2 νεαρών ηλικίας 16 και 17 ετών το βράδυ της 20ης Σεπτεμβρίου σε πάρκο της Κηφισιάς. Στα Ιόνινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, δύο συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: ζήλικε από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

καλή η φθινοπορεινή μελαγχολία, αλλά να ανέβουμε λιγάκι, ε. Τώρα που ακούσαμε και τον πρόεδρο Τραμπ που θα τα λύσει όλα και στο Ιράν και τα ενεργειακά, είμαστε στα πάνω μας. Μου ήρθε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον αγαπημένο φίλο της εκπομπής και αγαπημένο συνθέτη, τον Πέτρο Βαγιόπουλο. Θα σας το διαβάσω σε λίγο. Θα το μαρτυρήσω, μαέστρο, ζητώ συγγνώμη, ε. Βέβαια, αγαπάμε και Πέτρο Βαγιόπουλο, αλλά αγαπάμε και rock and roll, όπως μας τραγουδάει η Joan Jett. Μαζί με τους Black Hearts. Μια τέτοια μέρα του 1958 στην Πενσιλβάνια, στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια, γιατί είναι και σχετικό αυτό που θα σας πω για τον Πέτρο Βαγιόπουλο σε λίγο με τη Φιλαδέλφια.

αυτή είναι η Joan Jett λοιπόν, μαζί με τους Black Hearts, με τους Μαυρόκαρδους που τραγουδούν I Love Rock and Roll. Για να δούμε όμως τις ωραίες καρδιές, τις πάλουσες, τις δικές σας με τα μηνύματά σας. Η Θάλια από την Πάτρα: μ' αρέσουν οι εκπομπές σας. Εντάξει. Αυτό να το κοιτάξει, Θάλια μου. Όχι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ λέει μας έχει παραμελήσει ο Δήμαρχος στην Πάτρα. Να τον πάρουμε να τον ρωτήσουμε, Θάλια μου. Γιατί άλλος κόσμος λέει ότι τρέχει, κάνει και τα λοιπά. Θα το κοιτάξουμε. Ο Πέτρος από Ελαφώνησο Λακωνίας, υπέροχη Ελαφώνησος. Τα πιστεύει αυτά που λέει ο κύριος Τράμας, λέει ο Πέτρος. Στο τέλος θα διώξει και το στρατό και θα τα κάνει όλα μόνος του με το κόκκινο κουμπί. Μας ανατριχιάζει, Πέτρο μου, απογευματιάτικα. Και αναρωτιέται γιατί αυτοί που σκοτώνουν, λέει, τις γυναίκες τους δεν αυτοκτονούν οι ίδιοι. Εννοείς, Πέτρο μου, πριν. Γιατί είναι κάποιοι που το κάνουν και μετά την κοπανάνε κιόλας για να γλιτώσουν τις συνέπειες. Για το πριν συμφωνώ μαζί σου. Άμα δεν θέλεις, δεν μπορείς, δεν αυτός, φεύγεις και ας τους υπόλοιπους να κάνουν ό,τι νομίζουν. Έχεις δίκιο, Πέτρο. Αλέξανδρος από Σέρες. Χαιρετισμούς σε όλους και στη Μαριάτζελα επίσης. Ειδική αναφορά. Ο Βασίλης από Γορτινία. Να το κοιτάξω αυτό, Βασίλη μου. Πού εκπαιδεύονται καινούργιοι διασώστες? Μάλλον θέλει να συμμετάσχει η Μαρία. Έχουμε κάποια... Καλά, θα το συνεννοηθούμε έξω, γιατί μάλλον ενδιαφέρεται να πάει να εκπαιδευτεί ως διασώστης και ψάχνει ένα σημείο επαφής. Θα το κοιτάξουμε, Βασίλη, και θα σου πω αρμοδίως. Δεν ξέρω αν έχει αφήσει. Άφησε στη Δέσποινα όμως κάποιο τηλέφωνο. Πώς θα τον ενημερώσουμε? Εντάξει, δεν μπορούμε να δώσουμε. Καλά, θα δούμε. Μπορεί να το δώσουμε αύριο στον αέρα. Κάτσε να πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε μπολικά πράγματα. Ο Γιάννης μας έστειλε εδώ για τον Brian Adams που έγραψε ιστορία στα charts τέτοια μέρα του 91 με το Everything I Do, Do It For You. Τι άλλο. Paul McCartney επέστρεψε στο νούμερο 1 τον άλμπουμ. Κοίτα να δεις, πολλά δεν προλαβαίνουμε. Μου είχε στείλει και ένα πολύ ωραίο για το Nick Cave, νομίζω, που και αυτό δεν θα μας χωρέσει. Ωραίος ο Angel, για το που είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι έχω κερδίσει το σεβασμό, γιατί τώρα τα πάω σε συναντήσει, όλοι σηκώνονται όρθιοι και λέει ο Angel, σηκώνονται για να είναι έτοιμοι να φύγουν. Καλό, πικρό, κακό. Καλό απόγευμα σε όλους, ο Δημήτριος. Θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά και διάφορα, ο μοναχός Δημήτριος. Η Κατερίνα: ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος. Τώρα σε ποιον αναφέρεσαι? Γιατί έχω προλάβει να πω διάφορα υπέροχα που συμβαίνουν. Αναρωτιέμαι ποιος έχει το πρόβλημα. Η Μάρθα: να θυμίσω ότι σαν σήμερα αναφέρεσαι, γιατί έχω προλάβει να πω διάφορα υπέροχα που συμβαίνουν. Αναρωτιέμαι ποιος έχει το πρόβλημα. Η Μάρθα: να θυμίσω.

0: καταλαβαίνω γιατί δικαίως, αλλά εσείς ξέρετε πάντα καλύτερα. Δεν νομίζω να έχω αφήσει κάποια εκκρεμότητα από μηνύματα, θα δω και στη συνέχεια.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Ναι, αλλά για να μπαίνουν γκολ πρέπει να παίζουμε κιόλας. Τώρα με τη διακοπή θα παίξουμε σύντομα. Πρώτα καλωσορίζω τον Δημήτρη Καϊμά, γιατί έχουμε μέρες να τον ακούσουμε. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Να πω πολύ γρήγορα, γιατί το υποσχέθηκα και το αμέλησα. Ο καλός μας φίλος της εκπομπής, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, ο συνθέτης, μου έστειλε τώρα μόλις ένα μήνυμα ότι βγάζει τη Δευτέρα που έρχεται ένα τραγουδάκι καινούριο. Είναι μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό και σε στίχους του Βαγγέλη Βελόνια, που έχει τίτλο «Στη Νέα Φιλαδέλφια». Και παρόλο που κυκλοφορεί επίσημα τη Δευτέρα, άμα θέλεις μου λέει, άμα σου ταιριάζει την εκπομπή, λες και δεν θα μας ταιριάζει, αλλά είναι πάντα ευγενικός ο Πέτρος Βαγιόπουλος, μπορείς να το παίξεις και νωρίτερα. Οπότε την Παρασκευή θα παίξουμε το τραγούδι αυτό που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, με του Σουαρέ, το έχει κάνει και τον Παντελή Θαλασσινό. Καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου, λέει και στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Θα προτιμούσε ένα τραγούδι που να λεγόταν στη Λεωφόρο.
0: Άμα φτιάξει, θα τον πάρω τον Πέτρο τον Βαγιόπουλο. Αυτός δεν έχει πρόβλημα. Ξέρεις, η έμπνευση πραγματικά του τρέχει από τα μπατζάκια. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς την Παρασκευή νομίζω θα είναι ο επιτρόπου, δεν θα είσαι εσύ. Οπότε θα μπορέσω να το παίξω ήσυχο στο τραγουδάκι μου. Για πες μας τα σημερινά, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, είναι εντάξει προετοιμασία του Εθνή. Τώρα μπορεί να μην έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, αλλά έχουμε εθνική ομάδα.
0: Σωστό, αλλά πότε.
2: Τέσσερα παιχνίδια, από την Πέμπτη και μετά.
0: Από Πέμπτη, ναι.
2: Με Σερβία πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, Γερμανία εκτός έδρας. Είναι τα δύο πρώτα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό τεστ, γιατί επίσημα μεν, αλλά δεν κερδίζεις από εκεί ένα Μοντιάλ ή ένα Euro. Αλλά αν καταφέρνεις από πάνω σε αυτές τις ομάδες να δείξεις ότι είσαι αξιόμαχος, είναι πολλά πράγματα.
0: Η παραμονή στην κατηγορία είναι νομίζω το ζητούμενο.
2: Ακριβώς, ο όμιλος μας είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Σερβία.
0: Μάλιστα.
2: Οι τρεις πρώτες παραμένουν στην πρώτη κατηγορία. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι, να ξεπεράσουμε.
0: Και γιατί μας βάλαν όλο με δύσκολους, έναν δεν μπορούσαν λίγο πιο χαλαρό.
2: Όχι. Είναι όλες οι ομάδες αυτού του επίπεδου, αφού είσαι στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι. Δεν έχει πιο εύκολο. Λες η πρώτη κατηγορία. Μόνο τις... Ναι.
2: Κοίταξε, στον άλλο όμιλο θα είναι η Αγγλία. Δηλαδή υπάρχει όμιλο, ναι, με Αγγλία, Ισπανία. Δηλαδή
0: ναι.
2: Είναι όπου και να κληρονώσουν.
0: Άμα είσαι ψηλά, θα είσαι με τους ψηλούς. Ναι.
2: Και εδώ που τα λέμε, επειδή η Γερμανία δεν είναι και τα πολύ καλά της και ψάχνεται.
0: Λες να τους στείλουμε δεύτερη εθνική. Όχι, ρε φίλε.
2: Δεύτερη εθνική, όχι, έτσι. Αλλά νομίζω θα είναι από τις ευκαιρίες.
0: Όχι, εθνική.
2: Πάλι...
0: Αυτή δεν είναι εθνική κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία. Το εθνική το αποσύρω. Δεύτερη ευρωπαϊκή, τι είναι.
2: Αν το, για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι, είμαστε στην πρώτη κατηγορία της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
2: Είναι όμοιροι, έτσι, δεν είναι ότι είμαστε τέσσερις καλύτερες.
0: Εδώ είναι Έλληνας ο πρόεδρος του Eurogroup. Τώρα δεν θα είμαστε στις μπάλες. Κάτσε ρε φίλε.
2: Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, έτσι, να πάρουμε και βαθμούς και να κρατηθούμε στην κατηγορία και να δείξουμε ότι καλά τα πάμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχουμε τίποτα σήμερα που δεν πρέπει να χάσουμε κάτι?
2: Όχι, τίποτα. Δηλαδή και
0: ησυχία,
2: γενικότερα και το τηλεοπτικά είναι Β' Αγγλίας και τέτοια πράγματα.
0: Ωραία.
2: Δεν έχει τίποτα. Ναι.
0: Θα γυρίσω κι εγώ σπίτι και αντί για μπάλες, ναι, θα βάλω έναν ωραίο δίσκο στο pick-up.
2: Μια χαρά.
0: Με μπαλάντες εκεί. Ρόκ. Ακούσαμε το Soldier of Fortune πριν. Θα βάλω μια τέτοια με ροκ μπαλάντες. Και θα κάτσω να χαζεύω τη φθινοπορεινή μελαγχολία.
2: Αγρανάπαυση σε σχέση με το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, λίγο να χαλαρώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε. Υπέγραψε συμφωνία για τη Γρυλανδία με τη Δανία ο πρόεδρος Τραμπ. Ναι, αυτό είχε προαναγγελθεί κιόλας, νομίζω. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε ένα ωραίο ταξιδάκι εμείς. Θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Που κοιτάξτε να δείτε, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενίσχυση και των κατοίκων, αλλά και όσων πάνε να...

πολύ ωραίο τραγούδι που η Δόμνα Σαμίου το είχε καταχωρήσει και έχει κάνει μια πολύ ωραία εκδοχή ο Γιώργος Νταλάρας, το μικρό μου Καστελόριζο.

0: καρδιά.
1: Στη συλλογή της Δόμνα Σαμίου το τραγουδάει η Αμαλία Παπαστεφάνου, αλλά μου αρέσει εμένα πολύ και αυτή η εκδοχή. Αρέσει έτσι κι αλλιώς το Καστελόριζο, αλλά το να μείνεις σε ένα τέτοιο μέρος εκεί στα ακρότατα, καμιά φορά μπορεί να μην είναι και πολύ εύκολο. Μετά τις εξαγγελίες όμως του Πρωθυπουργού για 5.000 ενίσχυση ετήσια νομίζω και όχι άπαξ, ξαφνικά τα τηλέφωνα στο Δημαρχείο, παιδιά, στο Καστελόριζο άρχισαν να χτυπάνε. Όχι ότι δεν χτυπούσαν, κάνουν δουλειές οι άνθρωποι, αλλά άρχισαν να χτυπάνε από ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες. Ο αντιδήμαρχος Καστελόριζου, κύριος Στράτος Αμύγδαλος, που αν δεν κάνω λάθος είναι και αναπληρωτής του Δημάρχου, είναι μαζί μας για να μας δώσει και τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του ενδιαφέροντος. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αμύγδαλε, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα από το Καστελόριζο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Μα τι, εμείς σας ευχαριστούμε πρωτίστως που είστε εκεί, για να βάζουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει. Γιατί οι άνθρωποι που δίνουν ζωή σε ένα τόπο, εκεί στα ακρότατα της επικράτειας, είναι λίγο πιο σημαντικοί από εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε στιβαγμένοι εδώ στις πολιτείες. Αλλά φαίνεται ότι θα αποκτήσετε πρόβλημα υπερπληθυσμού. Για πείτε μας τι έχει γίνει μετά τις εξαγγελίες του κύριου Μητσοτάκη.
2: Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την τόσο ωραία εισαγωγή που κάνατε. Όντως, ο κύριος Πρωθυπουργός ήρθε για τρεις μέρες, έκανε κάποιες εξαγγελίες σε δύο φάσεις. Μία φάση που έχει να κάνει με θέματα υποδομής και μία φάση, τη δεύτερη, μια στήριξη οικονομική σε τρία κομμάτια. 5.000 έδωσε ετησίως, όπως είπατε, σε κάθε νοικοκυριό στο Καστελόριζο, συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. 5.000 δίνει μετά σε όλο το προσωπικό των δημοσίων υπαλλήλων και των σωμάτων ασφαλείας, αρκεί τον τελευταίο χρόνο να ήταν εδώ.
1: Να είναι και είναι ετήσια ενίσχυση αυτή ή άπαξ?
2: Ετήσια, ναι.
1: Κάθε
2: ετήσια
1: χρόνο. Σου λέει μήνε εκεί. Μάλιστα.
2: Όταν, ας πούμε, συμπληρώνει το χρόνο και το προηγούμενο διάστημα του ενός χρόνου ήσουν στο Καστελόριζο, αυτόματα δικαιούσε, ας πούμε, αυτό το βοήθημα, αυτό το ποσό.
1: Και ξαφνικά σας παίρνει κόσμος τηλέφωνο, για πείτε μας.
2: Και το τρίτο κομμάτι είναι ότι είναι 5.000 πάλι ετήσιο, συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Όποιος θέλει να μεγκατασταθεί στο Καστελόριζο, να δουλέψει και να παραμείνει στο νησί.
1: Μάλιστα.
2: Το ίδιο. Για μία χρονιά 5.000 θα πάρει.
1: Μάλιστα. Και τι έγινε ξαφνικά?
2: Ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να παίρνουν τηλέφωνα σε πρώτη φάση, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε πολλές πληροφορίες. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν είναι μια εξαγγελία, δεν έχει θεσμοθετηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία.
1: Ακόμη δεν έχετε τη διαδικασία και το διατάφτα, αλλά το ενδιαφέρον ακόμη έχει εκδηλωθεί. Έχουν πάρει 5, 10, 20... 30.
2: Και παραπάνω, να σας πω και σήμερα. Δηλαδή, οι προηγούμενες μέρες.
1: Γιατί εγώ διάβαζα πάνω από 100, ναι, ότι.
2: Την πρώτη εβδομάδα, ναι.
1: Μάλιστα. Και τι ζητάνε, ναι, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο, τι ζητάνε, πώς γίνεται, πού μπορούν να μείνουν, τι ξέρουν για το μέρος ή θέλουν να μάθουν?
2: Τέτοια πράγματα θέλουν, καταρχήν, και ηλικιακά είναι κάποιοι νέοι, να πούμε, ας πούμε 20%. Οι ηλικίες έτσι που ενδιαφέρονται είναι μετά τα 40, 45, 50.
1: Μάλιστα.
2: Θέλουν να μάθουν, ενδιαφέρονται έτσι διακριτικά, άλλοι θα στείλουν και mail. Αυτό που ψάχνουν περισσότερο, επειδή και το νησί είναι τουριστικό, είναι σε θέματα, ας πούμε, επαγγέλματα εστίασης. Mm-hmm. Χθες, ας πούμε, πήρε κάποιος από κάποιον δήμο που είναι χειριστής μηχανημάτων, μήπως, ας πούμε, υπάρχει κάποια θέση. Και εδώ, αυτό που ήθελα να πω τώρα είναι ότι με αυτή την ευκαιρία θα αρχίσουν να καλύπτονται και θέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, γιατί πάντα, ας πούμε, είναι υποστελεχωμένες και υπάρχει πρόβλημα.
1: Πού έχετε κενά, ας πούμε, για να μπορούν να μας ακούσουν κιόλας?
2: Ναι. Θα σας πω, ας πούμε, ότι εμείς φέτος στο μουσείο, έχοντας δύο μουσεία, είχαμε έναν υπάλληλο.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή και στο Δήμο έχουμε κενά, υπάρχουν κενά, ας πούμε, στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά βασικά όσον αφορά τις υγειονομικές, ας πούμε, υπηρεσίες που έχουμε. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο
1: από υπηρεσίες υγείας, γιατί έχετε τουρισμό. Πόσος κόσμος περνάει το καλοκαίρι από το Καστελόριζο?
2: Εμείς την τελευταία, να σας πω έτσι, να ξέρετε, την προηγούμενη, στην προηγούμενη ας πούμε απογραφή ήμασταν περίπου 700.
1: Μάλιστα.
2: 600 κάτι. Πρέπει να είμαστε, να πλησιάζουμε ας πούμε και τους 1500-1800 το καλοκαίρι. Έχει πολλούς ημερήσιους, έχει κόσμο πλέον που έρχεται και μένει. Υπάρχει αυτό το κομμάτι της ελληνικής διασποράς, άνθρωποι που μένουν
1: ναι.
2: στην Αυστραλία σε διάφορα σημεία.
1: Και που σου λέει πάω να δω πατρίδα λιγάκι.
2: Πάω να δω πατρίδα, έρχονται ναι. και, μήνες έχουν χτίσει τα δικά τους, τα σπίτια, τα πατρογονικά τους και μένουν για μεγάλο διάστημα εδώ. Υπάρχει ο ημερήσιος τουρισμός από την απέναντι πλευρά, από την Τουρκία. Κάθε μέρα αεροπλάνο, υπάρχει καράβι, έχουμε 7 προσεγγίσεις την εβδομάδα. Θέλω να πω ότι...
1: Ζωηρότατο. Υπάρχει... Ναι, όταν έρθει φθινόπωρο χειμώνας, πώς είναι όμως τα πράγματα.

0: αλλά η έλλειψη χορηγών αποτυπώθηκε στο Γενικό Σύνολο, στο Ταμείο.
1: Αλλά ναι, μαθαίνω ότι τον Οκτώβριο που αλλάζει και η ώρα έχετε και φεστιβάλ γρίφων.
0: Είναι πριν αλλάξει. Ναι, φέτος είναι 16 με 19 Οκτωβρίου.
1: Α, μάλιστα.
0: Ένα πολύ σημαντικό γεγονός και αυτό για το Καστελόριζο, ένα πολιτιστικό γεγονός.
1: Οπότε η κρίσιμη ερώτηση, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αμίγδαλε, πόσο κόσμο χωράτε να φιλοξενήσετε, δηλαδή αν το ενδιαφέρον είναι μερικές χιλιάδες, γιατί δεν μπορεί να μείνουν και όλοι.
0: Ναι. Δεν γίνεται.
1: Τι περιθώρια δηλαδή έχει το Καστελόριζο, ποια ένεση προσώπων θα ήταν για καλό του και όχι για κακό?
0: Ναι, να σας πω ότι μέσα στα έργα, μέσα μάλλον στις εξαγγελίες, μας είπε ότι θα μπει ένα καράβι την Τετάρτη από την Blue Star Ferries, που είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το Καστελόριζο, εξέλιξης και πολιτισμού θα έλεγα εγώ, γιατί πραγματικά είναι μια εταιρεία που ακουμπάει πολύ και βοηθάει το Καστελόριζο.
1: Μάλιστα.
0: Γίνεται και μια άλλη προσπάθεια από την Energy Ελλάς, μια μεγάλη περιοχή με κάτι σπίτια τα οποία είναι προς κατεδάφιση. Θα τακτοποιηθούν εκεί πέρα περίπου 30 με 35 κατοικίες, οι οποίες θα δοθούν σε εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς κλπ. Θέλω να πω ότι θα υπάρξουν, γιατί είναι η στέγαση ερχόμενοι οι άνθρωποι εδώ που θέλουν να μείνουν στο Καστελόριζο. Δεν είναι εύκολη η στέγαση να βρουν κατάλημα και να μείνουν για όλο τον χρόνο. Εγώ να πω, ξέρω εγώ,
1: λόγω του ότι αυτά πόσα είπατε?
0: 50.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν έχει τις δυνατότητες στο νησί να μπορέσει, ας πούμε, από τα σπίτια τα οποία νοικιάζονται, γιατί είναι και το βασικό. Θα έρθεις εδώ, κάπου πρέπει να μείνεις για όλο τον χρόνο.
1: Καλά, αυτό είναι βασικότατο.
0: Ναι.
1: Α, πολλά από τα σπίτια αξιοποιούνται τουριστικά.
0: Τουριστικά.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το έργο τώρα, το οποίο θα παραδοθούν αυτά τα σπίτια σε υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς, θα λύσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ήταν ένα πρόβλημα που αναδύθηκε τώρα τα τελευταία χρόνια. Τελευταία πενταετία, ας πούμε, υπήρχε άλλη μεγάλη δυσκολία.
1: Πάντως, ούτως ή άλλως για τους ανθρώπους που ήδη μένουν, αυτό είναι σημαντικό.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Και θα υπάρξει και μία τόνωση. Απλώς μας λέτε ότι ακόμα αυτό δεν έχει δρομολογηθεί.
0: Δεν έχει σε μια κόλλα χαρτί που λέμε, ξέρω εγώ, δεν είναι κάτι το επίσημο για να μπορέσουμε, ας πούμε, είτε να δεχτούμε αιτήσεις, είτε να μπορούσαμε και εμείς να δώσουμε απαντήσεις επίσημα σε όλον αυτόν τον κόσμο που ενδιαφέρεται.
1: Άρα πρέπει να πάρετε απαντήσεις από υπουργεία αρμοδίους και τα λοιπά, για
0: σίγουρα
1: να μπορέσετε να δώσετε κι εσείς απαντήσεις. Μάλιστα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Πάντως ένα θετικό κλίμα δημιουργείται.
0: Θετικό κλίμα.
1: Και αυτό είναι καλό.
0: Και μας έκανε και καλό, να ξέρετε, αυτή η επίσκεψη 2 μέρες.
1: Βέβαια.
0: Μας έκανε καλό.
1: Ασχοληθήκαμε και εμείς. Καταλάβατε εκεί που περί άλλων τυρβάζουμε. Λέμε, κάτσε ρε παιδί μου, να πάμε και μια βόλτα στο ωραίο Καστελόριζο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αμίγδαλε. Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το στείλετε και μήνυμα και αυτά, θα παντρέψουμε και τον Nick Cave, που γεννήθηκε σαν σήμερα στην Αυστραλία το 57, και θα παντρέψουμε και ένα ωραίο αποχαιρετιστήριο τον Simon and Garfunkel, αυτό σε λίγο. Να προλάβω τα τελευταία σας μηνύματα. Ο Γεώργιος λέει, αυτοί που δεν μπορούν να φύγουν μόνοι τους, ενώ τους κακοποιητές, τους δολοφόνους γυναικών, να τους εκτελούμε άμεσα. Εντάξει, καταλαβαίνω την οργή και αυτό, αλλά πρέπει να προσέξουμε μερικά πράγματα. Εντάξει, το κατάλαβα, αγαπητέ άγνωστε. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Αν της αρέσουν, λέει, οι εκπομπές σου, δικαίως δεν της αρέσει η Πάτρα. Έκανα χιούμορ, νεύρεση. Εντάξει, το κατάλαβα. Η Μαριάννα, πολύ γενναιόδορη είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το διαβάζω, αλλά είσαι πολύ καλή. Προπολεμικά, πόσο κόσμο. Αχ, Θεόδωρε, δεν πρόλαβα να ρωτήσω πόσο είχε προπολεμικά το Καστελόριζο. Θα το ψάξω να σας το πω εγώ αύριο. Μια. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. Όχι, δεν αναφέρω ποτέ, Χρήστο μου, ποιοι Άγιοι γιορτάζουν. Κάποιες φορές το λέω, κάποιες φορές δεν το λέω. Ο Φωκάς γιορτάζει σήμερα, αλλά έμαθα εδώ από την αγαπητή μας συνάδελφο, τη Λουίζα, ότι γιορτάζει και η Λουίζα. Δεν μπορώ να τα... Και η ζωγραφιά γιορτάζει, Μαρία. Άμα μας το πει η Λουίζα, έτσι είναι. Πάω να κάνω κι εγώ μια ζωγραφιά. Μια ωραία ζωγραφιά ραδιοφωνική κάναμε μαζί. Σας πρόλαβα λίγο και τον Nick Cave, γιατί μου το στείλατε 2-3, ήταν αμαρτία δηλαδή να μην το προλάβουμε. Αλλά θέλω να σας αποχαιρετήσω λίγο πριν πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι. 22 Σεπτεμβρίου του 18 ο Paul Simon πραγματοποιεί την τελευταία συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδίας του στο Flushing Meadows Corona Park του Queens στη Νέα Υόρκη, και κλείνει αυτή την εμφάνιση με το Bridge Over Troubled Water σε μια συγκινητική εκτέλεση, αποχαιρετώντας έτσι τις ζωντανές περιοδίες στην πόλη που μεγάλωσε. Με αυτό το ωραίο προβληματισμένο τραγούδι σας αποχαιρετώ και εγώ για σήμερα, όμως δεν θα γλιτώσετε για πολύ. Αύριο λίγο μετά τις 6 θα συναντηθούμε. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, μόλις τον είδα. Ωραία. Φεύγω ήσυχος λοιπόν. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δημήτρης Παναγιώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παγκόσμιος συναγερμός για την ενέργεια, άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ενεργειακή εκεχηρία, δύο από τα βασικά θέματα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα καταλήξω σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είπε πριν από λίγο στην Γενική Συνέλευση ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλιώς θα αφανίσω το Ιράν. Ωστόσο, διευκρίνησε. Δεν θα δώσω σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν αγχώνομαι. Εγώ θα βρίσκομαι εδώ για 2,5 χρόνια ακόμα, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σε επίπεδα πιο χαμηλά και από την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ανοιχτές σε συνομιλίες με το Ιράν στον ΟΗΕ. Πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμού σε 7 ημέρες. Κλείδων τα νέα μέτρα στήριξης για τις τιμές στην ενέργεια. Οδηγία του Πρωθυπουργού στους υπουργούς του ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Επαναλειτουργήσε ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στην Σαουδική Αραβία. Πρώτη ανάσα στις διεθνείς αγορές. Στόχος η τρίτη θητεία. Μπορούμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Είμαι πολύ χαρούμενος που η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Silicon Valley. Η οικονομία μας αναπτύσσεται πολύ γρηγορότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική. Έντονες βροχές και σε Πάτρα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Καβάλα, χαλαζόπτωση στην Κέρκυρα. 50χρονη εκπαιδευτικός έπαθε ανακοπή έπειτα από κεραυνό στην Ηλιούπολη, σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Τροχαίος στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, μπουλντόζα έπεσε από νταλίκα και χτύπησε σε γέφυρα, κυκλοφοριακό χάος. Τραγωδία στη Ρόδο, νεκρός πυροσβέστης που συμμετείχε σε επιχείρηση για τη διάσωση αναρριχητών. Στον ανακριτή η γραμματέας του γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου εξετάζουν οι αρχές. Ο γιατρός ζητάει τώρα κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Το επικίνδυνο παιχνίδι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. 8 μαχαιριές δέχτηκε πισόπλατα η 25χρονη στην Ηγουμενίτσα. 100 συλλήψεις την ημέρα για ενδοοικογενειακή βία. Και τέλος, πώς σώθηκε το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Υπήρξε βασική φωνή αντίστασης κατά της Χούντας. Και θα ξεκινήσουμε με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο βήμα της οποίας λίγο νωρίτερα ανέβηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα, τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, την ενεργειακή κρίση, την Γροιλανδία και πολλά άλλα. «Κληρονομήσαμε ένα χάος και το μετατρέψαμε σε χρυσή εποχή», είπε για την κυβέρνησή του, χαρακτηρίζοντας την αμερικανική οικονομία ζηλευτή και τη χώρα στα καλύτερά της. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Νέα Υόρκη. Επί του παρόντος είναι κοντά μας, εδώ δίπλα μου στο στούντιο, ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να μας δώσει τα κυριότερα σημεία της ομιλίας Τραμπ. Καλησπέρα Δημήτρη, υπάρχει είδηση, βγαίνει είδηση.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεν νομίζω ότι βγαίνει κάποια σημαντική είδηση, γιατί ο κύριος Τραμπ είπε αυτά τα οποία έχει πει και στο παρελθόν σε μια σκληρή γλώσσα και σε μια ομιλία που κράτησε 37 λεπτά. Παρουσίασε τη σύγκρουση με Τεχεράνη ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό των νέων στρατιωτικών ενεργειών. Είπε συγκεκριμένα ότι ή θα καταλήξω στη συμφωνία ή θα τους εξαφανίσω από προσώπου
1: γης. Θα τους εξαλείψω, είπε, ναι. Αλλά έδωσε και ένα στίγμα το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, ότι θα καταλήξω, λέει, σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές. Ουσιαστικά μετά τον Νοέμβριο.
2: Μετά τον Νοέμβριο.
1: Ο χρόνος είναι μεγάλος και το λέω σε σχέση με την οικονομική κρίση, που ενεργειακή κρίση που βιώνει η παγκόσμια κοινότητα. Και δεν ξέρω αν αυτό το στίγμα μπορεί να καθησυχάσει τις αγορές, το χρονικό στίγμα που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Νομίζω το μόνο το οποίο καθησύχασε σήμερα τις αγορές, και αυτό μερικώς, ήταν η επανέναρξη λειτουργίας του αγού της Σαουδικής Αραβίας East West, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικώς είχε εκτιμηθεί. Αυτό είναι το μόνο έτσι πραγματικά θετικό. Ο κύριος Τραμπ έκανε μια δήλωση σχετικά με πιθανές συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία. Είπε ότι θα μιλήσει μαζί της εάν οι συνθήκες είναι σωστές. Ωστόσο, να πούμε ότι όταν άρχισε η ομιλία Τραμπ, αποχώρησαν δύο από τα τρία μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας και οι αντιπροσωπείες της Κούβας και της Βενεζουέλας. Ο κύριος Τραμπ αναφέρθηκε και στα εσωτερικά. Είπε ότι ηγούμαστε σε κάθε τομέα. Η χώρα μας τα πάει πολύ καλά και έχει μπροστά της ένα λαμπρό μέλλον. Αναφέρθηκε στην επιτυχία, όπως τη χαρακτήρισε, κατά πολέμηση της ανεργίας. Είπε ότι οι Ισπανόφωνοι και οι άλλες μειονότητες στην Αμερική έχουν αφήσει πίσω τη φτώχεια, και πρόσθεσε ότι τα εισοδήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί κατά 78%, ενώ το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται στα ύψη. Mm-hmm. Στη συνέχεια, Θάνο, αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό και είπε ότι έχουμε τα πλέον ασφαλή σύνορα στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς κανένας μετανάστης δεν κατάφερε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρεται προφανώς στους παράτυπους μετανάστες και πρόσθεσε ότι μειώσαμε την εγκληματικότητα σε όλη την Αμερική. Πάντως έσπευσε να επαναλάβει ότι ο νούμερο ένα κίνδυνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη είναι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, για την οποία, όπως είπε, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Τόνισε ότι έχουμε στείλει τον στόλο του στο βυθό της θάλασσας, το ίδιο και την αεροπορία του, και ότι έχουμε καταστρέψει την οικονομία του με τις κυρώσεις.
1: Δημητρή, αν με επιτρέπεις να σταθούμε και σε δύο-τρία άλλα σημεία. Δεν θα δώσω, λέει, σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές. Ενδεχομένως αυτό να είναι και μια δήλωση ήττας, με την έννοια ότι, εντάξει, αναμένω κάτι το οποίο δεν θα είναι ευχάριστο για μένα, αλλά δεν πολύ δίνω σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν αγχώνομαι, είπε χαρακτηριστικά. Θα βρίσκομαι εδώ για 2,5 χρόνια ακόμη. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν το έχει ξαναπεί, ότι δεν με ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές.
2: Όχι, και έχω την αίσθηση ότι ο λόγος που το λέει είναι το γεγονός ότι η δημοτικότητα του έχει φτάσει στο ναδύρ. Όλοι εκτιμούν ότι σε αυτές τις εκλογές θα χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, δηλαδή το Κογκρέσο, και δεν θα μπορεί να νομοθετεί όπως θα ήθελε. Συνεπώς υποβαθμίζει τη σημασία των εκλογών.
1: Ότι δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι, τι άλλο θα μπορούσε να πει, αφού ξέρει ότι θα πάει πολύ άσχημα σε αυτές τις εκλογές. Το πόσο άσχημα θα πάει μένει να φανεί, βέβαια. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτό, η δήλωση ότι δεν με ενδιαφέρει, προεξοφλεί, όπως πολύ σωστά είπες, μία.
1: Από την άλλη, έρχεται λίγο σε αντίθεση με την προσέγγιση ότι θα καταλήξω σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
2: Ναι, και μετά, λέει, το πετάωρο, τα καύσιμα θα φτάσουν σε πολύ
1: ότι
2: χαμηλό.
1: Οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν ακόμα και στα προπολεμικά επίπεδα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή και λιγότερο ακόμα.
2: Ωστόσο,
1: αν είμαστε ενωμένοι.
2: Ακριβώς, Θάνο. Και επίσης πρέπει να πω ότι η δήλωση που είπε για τη συμφωνία μετά τις εκλογές, είπε: δεν βιάζομαι να προλάβω, έχω ήδη κερδίσει. Και δεν αναφέρεται στις εκλογές, εννοεί για τον πόλεμο. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι κατά πόσο θα μπορέσει ο κύριος Τραμπ, με δεδομένο ότι βρίσκεται και ο Μασούδ Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος εκεί, αλλά και ο Αμπάς Αραγτσί, επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, αν θα υπάρξει κάποιο είδους επαφή, συνομιλία, διαβούλευση, όπως θες χαρακτήρισέ το. Εγώ θα έλεγα επαφή. Δεν ξέρω κατά πόσον θα γίνει αυτό και τι θα σημαίνει, έτσι, γιατί είπε ότι κάλεσα το Ιράν να κάνει μια καλή συμφωνία και πάλι αρνήθηκαν, και πρόσθεσε επίσης ότι η Τεχεράν είχε αναπτύξει πυράβλους ικανούς να πλήξουν την Ευρώπη, παρουσιάζοντας το Ιρανικό πλωστάσιο ως άμεση απειλή για την
1: προσπάθησε
2: διεθνή ασφάλεια.
1: Προσπάθησε να εμφανίσει, έχεις δίκιο, τις επιθέσεις στο Ιράν σαν μια μεγάλη προσφορά της Αμερικής στην ανθρωπότητα.
2: Ναι.
1: Διότι, λέει, βομβαρδίσαμε τα οπλοστάσια του Ιράν.
2: Βυθίσαμε τα πλοία.
1: Το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικές βόμβες, πύραυλο που απειλεί την Ευρώπη, περίπου δηλαδή ουσιαστικά ως η προστάτηδα σωτήρας, δύναμη, ναι, της ανθρωπότητας, της ανθρωπότητας. Και το μόνο λέει που σκέφτομαι είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
2: Ναι, αυτό ήταν, αν θυμάσαι, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν δύο τα ζητούμενα, δύο οι στόχοι αν θέλεις. Το ένα ήταν ότι το Ιράν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Και το άλλο ήταν ότι θα γίνει αλλαγή καθεστώτος. Γιατί τότε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είχαμε τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.
1: Το είπε και αυτό. Έχουν, ναι, σκοτωθεί, λέει, 2.000 πολίτες γιατί τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν.
2: Ναι. Μετά όμως από αυτές τις διαδηλώσεις και με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, βλέπεις ότι οι Ιρανοί συσπυρώθηκαν. Δεν ξανά έγιναν διαδηλώσεις. Όχι γιατί δεν ήθελαν η νεολαία και οι φιλομεταρρυθμιστές να διαδηλώσουν, αλλά γιατί προφανώς συσπυρώθηκε η χώρα απέναντι στην αμερικανική απειλή.
1: Μια κουβέντα μόνο και για τη Ρωσία. Λέει, μιλάμε, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και με την Ρωσία και με τους Ουκρανούς. Θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και πιο σύντομα από ό,τι πιστεύετε.
2: Ναι, όμως αυτό το είχε πει και πριν από 4,5 χρόνια. Έτσι.
1: Δημήτρη, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα τι είπε πριν από λίγο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα επανέλθουμε.
3: Όταν οι άλλοι μιλάνε για ειρήνη, εγώ έχω καταφέρει να πετύχω ειρήνη. Όταν άλλοι έχουν παραβλέψει τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα. Όταν άλλοι μίλησαν για κουράγιο και θάρρος, η Αμερική το έδειξε στην πράξη. Όταν άλλοι μίλησαν για ισχύ, εγώ την χρησιμοποίησα για να καταστήσω την Αμερική την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο. Συνεργάστηκα με πολλά έθνη σε αυτή την αίθουσα και έτσι κατάφερα να επιλύσω προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε για πολλά χρόνια. Θυμηθούμε την 10η Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 ανθρώπων, λίγο χιλιόμετρα από εδώ. Ήταν μια τραγική στιγμή. Σε δύο εβδομάδες θα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου της επίθεσης στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκότωσαν και ακροτηρίασαν χιλιάδες αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών και πολλών μωρών. Μωρών, μικρά μικροσκοπικά όμορφα μωράκια. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ονόμασε αυτήν την επίθεση ως μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Το ίδιο καθεστώς σφάγιασε 2.000 πολιτών φέτος. Χιλιάδες σκοτώθηκαν απλώς επειδή διαμαρτυρήθηκαν. Ένα καθεστώς το οποίο πίσω από αυτήν την πυρηνική ασπίδα διέπρατε φρικαλαιότητες. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα πάρα πολλοί προτιμούσαν να παραβλέπουν και να διαφορούν για αυτή. Πάρα πολλοί πρόεδροι και πάρα πολλοί άλλοι απλώς αδιαφορούσαν. Δεν ήταν δεθειμένοι να κάνουν τίποτα για αυτήν την απειλή. Αφού δόθηκαν όλες οι ευκαιρίες στο Ιράν για μια συμφωνία, εγώ ανέλαβα δράση που δεν ανέλαβε ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε κανένα άλλο έθνος. Και ανέλαβα αυτή τη δράση για να αντιμετωπίσω αυτό το καταστροφικό πρόβλημα.
1: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη άκρη της Αμερικής, στο Σαν Φρανσίσκο, όπου ο Πρωθυπουργός συνεχίζει το πρόγραμμά του πριν μεταβεί και εκείνο στη Νέα Υόρκη. Έχει σημαντικές επαφές και στέλνει πολλαπλά μηνύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Άγη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Βάσει του γράμματος, λοιπόν, ο Πρωθυπουγός αυτήν την ώρα συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, συναντάται με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη στα γραφεία μία εκ των μεγαλύτερων εταιριών κεφαλαίων στις ΗΠΑ, με εξειδίκευση στον τομέα της υγείας. Ενώ ακολούθησε ο Πρωθυπουγός, θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής στην κλειστή εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβε, και στην οποία συμμετέχει και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, η κυρία Κοντολίζα Ράις, η οποία θα σημειώσει ότι είναι και διευθύντρια του Ινστιτούτου. Το πολιτικό μήνυμα για την επόμενη μέρα της χώρας, αλλά και προσωπική αναφορά σε τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες σε εκδήλωση με θέμα το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Σε τρίτη θητεία, έτσι αναφέρθηκε, σε τρίτη θητεία.
4: Ακριβώς ήταν η προσωπική αναφορά που έκανε και ο ίδιος. Συνέδεσε λοιπόν την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, έχει μπροστά τη έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει ο εκδοχιασμός σημείο σε χαρακτηριστικά. Ενώ αναφερόμενος στο 2030 και τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μια πιθανή επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει αυτή την πορεία. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός έκανε και ένα κάλεσμα στους ομογενείς για συμμετοχή στις εκλογές, απευθύνοντας κυρίως μηνύματα για τις επόμενες εκλογές συνολικά, λέγοντας πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον και τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Μιλώντας συνολικά για την οικονομία και τις επόμενες γενιές, τόνισε πως στόχος είναι να μην κλειδωθεί στις επόμενες νεότερες γενιές το βάρος του δημοσίου χρέους. Την ίδια τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός παρουσίασε και συνολικά την οικονομική πορεία της Ελλάδας ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης. Η Ελλάδα, επειδή δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, αλλάζοντας θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία, η χώρα μας βρίσκεται πάνω τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πρόσθεσε πως η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τεχνολογικό μέρος που έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο Πρωθυπουργός έχει επαφές με τους κολοσσούς ουσιαστικά τεχνολογίας, την Nvidia, την Sequoia και την Tesla, με επίκεντρο βέβαια στις συζητήσεις αυτές της τεχνητής νοημοσύνης, τις ψηφιακές υποδομές και τη ρομποτική, με την κυβέρνηση ουσιαστικά καλώντας το ίδιο ο Πρωθυπουργός θα έκανε να αναδειχθεί το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τις δυνατότητες επενδύσεις που υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα, κυρίως για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας ουσιαστικά να συνδέσει και την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Τώρα, η επίσκεψη πλέον μετά και τις σημερινές αποφάσεις που θα έχει ο Πρωθυπουργός μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη, κυρίως από τις επενδύσεις στη διπλωματία και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να αποτελεί την κορύφωση για τα ελληνοτουρκικά, την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την ασφάλεια στην περιοχή. Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός μεταφέρει Νέα Υόρκη, θα συμμετάσχει στην ενωτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean-Aid με τη συμπροεδρία της κυρίας Φον ντερ Λάιεν και του Καναδού Πρωθυπουργού. Θα υπάρχουν και επαφές βέβαια με την ελληνική ομογένεια, ενώ την Πέμπτη, μετά από μια συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το απόγευμα. Αναμένεται αυτό, τοπική ώρα Νέας Υόρκης.
1: Ωραία. Άγι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, πυρετός διαβουλεύσεων και παρασκηνιακών επαφών βρίσκεται σε εξέλιξη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για την αποκλιμάκωση της έντασης στα πολεμικά μέτωπα που θα οδηγήσει στην πολυπόθετη αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μικρή αποκλιμάκωση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου, όμως στην Αγγλία καθημερινά οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν. Και όλα αυτά είναι αναμονή και των κυβερνητικών παρεμβάσεων, αφού η μέση τιμή καυσίμων παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, έχουμε ξαναπεί ότι οι διεθνείς αγορές των καυσίμων είναι πολύ ευμετάβλητες, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Έτσι, μετά από μια μικρή αποκλιμάκωση που είδαμε τις πρωινές ώρες, αυτή την ώρα το Brent ανεβαίνει και πάλι. Έχει ξεπεράσει ελάχιστα βέβαια τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7. Αντιστοίχως, ανωδικά κινήθηκε τελικά και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έκλεισε στα 73,44 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό βέβαια είναι χαμηλότερο από ό,τι έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά υψηλά. Όπως είπες και εσύ, η αποκλιμάκωση, όποια ελάχιστη αποκλιμάκωση καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, δεν αποτυπώνεται στην εγχώρια αγορά ακόμη. Το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα, ενώ η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 19 λεπτά μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα, που είναι οι υψηλότερες τιμές, όπως είπες, από όταν ξέσπασε ο πόλεμος και μετά. Και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης είναι μια αύξηση της τάξης του 10% μέσα σε ένα μήνα. Τώρα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Τις όποιες κινήσεις θα τις μάθουμε περί τα τέλη του μήνα, αν και οι βενζινοπόλες εκτιμούν ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σε εγχώριες τιμές, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μπορούν να προβλέψουν για το τι θα ακολουθήσει.
1: Ποιος αλήθεια το μπορεί. Κανένας.
5: Να πω και κάτι ακόμα σε σχέση με τον ηλεκτρισμό. Ενώ χτες είδαμε μια εκτείναξη των τιμών του ηλεκτρισμού στα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σήμερα έχουμε μείωση. Έκλεισε η εγχώρια αγορά χονδρικής στα 153,87 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ υψηλές τιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέποντας το χάρτη αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι στη Γερμανία είναι στα 180 ευρώ η μεγαβατόρα, στη Ρουμανία στα 197 και στην Ιταλία, βεβαίως, που συνδέεται πάρα πολύ με το φυσικό αέριο, με την παραγωγή από φυσικό αέριο, είναι στα 202.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για τις τιμές στην Αδλία μίλησε ο Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολίων Ελλάδας, εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην Αμόλυβη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την Αμόλυβη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια και για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμασης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμασης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φτηνίνει το καύσιμο.
1: Τώρα η ενεργειακή κρίση προκαλεί προβλήματα και αναστάτωση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υποπίεση για να σταματήσει να χτυπά εγκαταστάσεις της Ρωσίας βρίσκεται ο Ζελένσκι, ενώ ο Μακρόν ζητά από την Κομισιόν έκτακτα μέτρα για φθηνότερα καύσιμα. Ανάσα για τις αγορές, το είπαμε ήδη, της Ευρώπης αποτελεί η επαναλειτουργία του αγωγού αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Μαζί μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το ρεπορτάζ μόλις τις εξελίξεις. Δημήτρη.
2: Θάνο, καλησπέρα και πάλι. Αν και βέβαια ο αγωγός, ο οποίος μπορεί να τα φέρει 5-7 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, δεν μπορεί να καλύψει το κενό που προκαλούν τα στενά του Ορμούζου, που ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα, ο κ. Μακρόν, μετά τη συνάντησή του με τον Βολοδιμίρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε επίσης μέσω της πλατφόρμας X στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας και ενός μορατόριουμ των πληγμάτων στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, γιατί το ακούσαμε με ενδιαφέρον, αλλά πρακτικά τι σημαίνει ενεργειακή εκεχηρία?
2: Να μην πλήττονται κατέρωθεν, δηλαδή από Ρωσία και Ουκρανία, να μην πλήττονται ενεργειακές εγκαταστάσεις. Να θυμίσουμε ότι χτες προχτές χτυπήθηκαν δηληστήρια στη Μόσχα, τόσο μακριά από την Ουκρανία. Συνεπώς θέλει να σταματήσουν τα πλήγματα. Είναι κάτι το οποίο το είπε και ο κύριος Τραμπ.
1: Και ο κύριος Τραμπ.
2: Είπε diesel, μην χτυπάτε τις υποδομές του πετρελαίου. Και αυτό γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει στις ΗΠΑ, για την ακρίβεια έχει ξεπεράσει τα 6 δολάρια το γαλόνι, μια τιμή εξωφρενική για τους Αμερικανούς.
1: Άρα δεν σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου, αλλά το, αν θέλεις, το τέλος, την αυτοσυγκράτηση, ας το πούμε έτσι,
2: ναι,
1: στο να χτυπάει και ο ένας και ο άλλος ενεργειακές υποδομές.
2: Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές στις αναλύσεις μας αυτό, Θάνο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα αφήγημα και από τις δύο πλευρές, και από τον Πούτιν και από τον Ζελένσκι, για να μπούμε σε μια εν πάση περιπτώσει διαδικασία αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων. Συνεπώς αυτό είναι κάτι μάλλον εξαιρετικά πρόωρο. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν πλέον τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και θα έχουν μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γρυλανδία, καθώς υπογράφηκε πριν από λίγο στη Νέα Υόρκη η σχετική συμφωνία με τους ηγέτες της Γρυλανδίας και της Δανίας, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η δεδομένη αντιπαράθεση για τη στρατηγική σημασία περιοχή της Αρκτικής. Να πάμε στην Κομισιόν τώρα. Επικρατεί αμηχανία μετά την επιστολή Μακρόν με αίτημα έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ενεργειακό ζήτημα και τις τιμές των καυσίμων.
1: Τι πρότεινε ο Μακρόν, ποια είναι η επιστολή και ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της επιστολής?
2: Είναι μια επιστολή 5 σημείων και ζητά να ληφθούν ριζοσπαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού. Με την Γαλλία συντάσσεται μέχρι στιγμής η Σλοβακία, ενώ όπως μετέδωσε νωρίτερα από τη Βελγική πρωτεύουσα Έλληνα Αποστολίδου, η Κομισιόν δέχεται πιέσεις από την πρωτοβουλία Μακρόν και ειδικά ως προς το αίτημα για μεγαλύτερη χαλάρωση των ενεργειακών κανόνων. Παραμένοντας στη Γαλλία τώρα να πούμε ότι η κατανάλωση υγρών καυσίμων μειώθηκε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο σε σχέση με το προηγούμενο. Αποτέλεσμα αυτής της μείωσης, η οποία οφείλεται στην άνοδο των τιμών των καυσίμων διεθνώς, είναι η απώλεια κρατικών εσόδων της τάξης των 400 εκατομμύριων ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η τιμή ήταν σήμερα περί τα 2,41 ευρώ το λίτρο, υψηλότερη παρά ποτέ, της αμόλυβδης στα 2,17 και της σούπερ στα 2,27 ευρώ. Στη Γαλλία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 61 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και στα 69 λεπτά του αερίου. Η εκπρόσωπος τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απάντησε σε πολλά από τα αιτήματα του Γάλλου Προέδρου που βρίσκονται στο τραπέζι, καθώς έχουμε μπροστά μας το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας την επόμενη Τρίτη στο Δουβλίνο, αλλά και τη Συνόδου Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Όπως βλέπουμε, Θάνο, όλες οι χώρες προσπαθούν, και η Ευρώπη φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αντιμετωπίσουν το ζέον ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο τα προηγούμενα 24 ώρα οδήγησε την βενζίνη στην Γαλλία ακόμα και κοντά στα 3 ευρώ.
1: Και μιλάμε για μια Γαλλία, μιας και μιλήσαμε για την πρόταση επιστολή Μακρόν, αλλά πάμε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες να συναντήσουμε την Γεωργία Γαραντζιώτη και για την ομιλία Τραμπ, αλλά κυρίως για τις επαφές της ελληνικής αποστολής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεωργία, γεια σου, καλησπέρα από την Αθήνα.
7: Καλησπέρα από την, καλό μεσημέρι μάλλον από τη Νέα Υόρκη, εδώ που βρισκόμαστε σε ένα καταιγισμό ειδήσεων και συναντήσεων ανάμεσα στους ηγέτες. Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Τραμπ ή με την ελληνική αποστολή?
1: Ας ξεκινήσουμε, επειδή εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη δώσαμε το στίγμα και ακούσαμε και ένα τμήμα, ένα απόσπασμα της ομιλίας του Προέδρου Τραμπ. Ας πάμε στις επικοινωνίες, στις συναντήσεις της ελληνικής αποστολής.
7: Ναι. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έχει, αλήθεια είναι, ένα πλούσιο πρόγραμμα επαφών, διμερών, συναντήσεων αλλά και τριμερών. Δίνει πολύ μεγάλο βάρος στις επαφές με ομολόγους από τη Μέση Ανατολή. Έχει λοιπόν στο πρόγραμμά του να δει σήμερα τον Ιρανό ομολογό του. Ήταν να γίνει νωρίτερα η συνάντηση, αλλά λόγω της μεγάλης ομιλίας του Πρόεδρου Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε, όλα πήγαν πίσω. Και θα δει και τον ομολογό του από τον Μπαχρέιν. Και οι δύο είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ σημαντικές χώρες περιοχής, χώρες κλειδιά. Με τον Ιρανό ομολογό του είχε επικοινωνήσει και πρόσφατα και είχε μεταφέρει τις ελληνικές θέσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας και για την θαλάσσια ασφάλεια και για το δίκαιο της θάλασσας που η Ελλάδα το υποστηρίζει. Επίσης, να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και τον Οκτώβριο αναλαμβάνει τη δεύτερη προεδρία στη θητεία της. Συνεπώς η Ελλάδα θα λάβει πολύ δυναμικά μέρος στη λήψη των αποφάσεων. Οπότε ο Υπουργός Εξωτερικών έχει να συζητήσει πολλά με τον Ιρανό ομολογό του, καθώς συνεχίζεται αυτή η μεγάλη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Και από τα μηνύματα που ακούσαμε σήμερα από τον Πρόεδρο Τραμπ, μόνο το μάτι δεν έκλεισε στην Ιρανική αντιπροσωπεία, ίσα ίσα επανέλαβε τις απειλές του, παρά το γεγονός ότι πιστεύαμε ότι μπορεί να ακούσουμε μηνύματα ειρήνης, και μετά τα παράλληλα διπλωματικά μηνύματα που ακούγαμε τις τελευταίες μέρες ότι μεταφέρονται μέσω παρασκηνιακών συνομιλιών, τελικά δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικές.
1: Είπε ή θα το βοηθήσω ή να ορθοποδήσει ή θα το εξαλείψω, θα το εξαφανίσω.
7: Ακριβώς. Δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικός ο πρόεδρος. Είπε κιόλας ότι το Ιράν αναμένει τις ενδιάμεσες εκλογές. Τους είπε μην το περιμένετε αυτό, δεν βρίσκομαι εγώ στην κάλπη. Ή θα γίνει τώρα μια συμφωνία και θα σας βοηθήσω να γίνετε ξανά σημαντικό κράτος. Ή θα σας αφανίσω, θα σας, όπως λέει με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, θα σας στείλω στην κόλαση. Αναμένουμε πολλά μέσα στην ημέρα. Είναι και η συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό ομολογό του. Ίσως έχουμε νέα εκεί και για το κομμάτι των ενεργειακών που προβληματίζει πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο της περιοχής αλλά και την ίδια την Ευρώπη. Τι άλλο να πούμε για την ελληνική αποστολή? Α, σήμερα θα μας εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών στην μεγάλη δεξίωση που θα παραθέσει ο πρόεδρος Τραμπ προς τους ηγέτες, καθώς ο πρωθυπουργός μας φτάνει απόψε το βράδυ από το Σαν Φρανσίσκο στη Νέα Υόρκη. Και από αύριο ξεκινάει το πρόγραμμά του. Επίσης πλούσιο, έχει ομογένεια, έχει AI, δύο μεγάλες εκδηλώσεις για το AI. Και στη μία θα συμμετέχει και ο Καναδάς.
1: Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Άμεσα αναμένεται να κλειδώσουν τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα κινηθούν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως τονίζεται, και το μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι να μην μείνει κανένας αβοήθητος. Το θέμα προκαλεί και έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική για ανεπαρκείς παρεμβάσεις. Μέσα στις επόμενες μέρες, οι ανακοινώσεις προανήγγειλε κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
8: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσει από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς τις οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις πέντε χώρες της Ευρώπης. Πέντε μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσευμα αυτό.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, όπως θα ακούσουμε από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά.
9: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
1: Το ΚΚΕ ζητά δραστικές φορολογικές παρεμβάσεις στα καύσιμα για να μειωθούν οι τιμές. Ακούμε τον βουλευτή του κόμματος Νίκο Καραθανασόπουλο.
10: Τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Γι' αυτό εμείς λέμε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια.
1: Πειρά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για το ίδιο θέμα.
11: Είμαστε η χώρα των καρτελίστας. Καρτέλ ενέργειας υπάρχει. Καρτέλ τραπεζών υπάρχει. Καρτέλ σούπερ μάρκετ υπάρχει.
1: Ευθύνες τον ίδιο τον Πρωθυπουργό επιρρύπτει για την ακρίβεια στα καύσιμα η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Και για το ζήτημα των καυσίμων, που είναι ένα σκάνδαλο διαρκές, το οποίο έχει υπογραφεί Μητσοτάκη. Η πλεύση Ελευθερίας καταθέτει από 5 Οκτωβρίου 30 νομοσχέδια.
1: Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίχτυ ασφαλείας, τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
13: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία,
1: ναι,
13: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυ ασφαλείας.
1: Κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με βίντεο που ανήρθισε, υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες παρεμβάσεις.
14: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε 4 εύκολες λύσεις. Στην πράξη όμως ο λογαριασμός δεν βγαίνει, αφού όλες προσκρούν στους ευρωπαϊκούς κανόνες, άλλες κοστίζουν δις και άλλες δεν μειώνουν σήμερα ούτε κατά ένα λεπτό την τιμή στην αντλία. Με σκοπτικό τρόπο σχολίασε τον πρόεδρο της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky.
8: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στο μέτωπο του καιρού θα περάσουμε. Στην δίνη κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια βρίσκεται μεγάλο τμήμα της χώρας. Μία 50χρονη έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε δίπλα της στην Ηλιούπολη. Στην Πάτρα πλημμύρισαν κτίρια, ενώ στην Κέρκυρα κεραυνός χτύπησε σπίτι που έπιασε φωτιά. Και να ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα και τον Γιάννη Ανδριώτη που θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιάννη, είχαμε μια μπόρα που διήρκησε περίπου μία ώρα. Κεραυνός έπεσε σε σκεπή σπιτιού και το αποτέλεσμα ήταν να αρπάξει φωτιά. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Βαμβέρ. Συγχαρητήρια. Και μάλιστα η μπόρα διήρκησε μία ώρα, αλλά η έντασή της ήταν 10-15 λεπτά. Σε αυτή την ένταση με την πολύ μεγάλη κεραυνόπτωση, λοιπόν, έπεσε ένας κεραυνός στην περιοχή Φιγαρέτο, ένα προάστιο της πόλης Κέρκυρας. Ουσιαστικά θεωρείται πόλη Κέρκυρας και εκεί. Πάνω στη σκεπή μιας πενταόροφης πολυκατοικίας. Με αποτέλεσμα η σκεπή αυτή να αρπάξει φωτιά, να καεί ολοσχερός. Η πυροσβεστική έσπευσε κατόρθωσε να περιορίσει και δεν επεκτάθηκε φωτιά στην πολυκατοικία. Αλλά όπως καταλαβαίνεις...
1: Ναι, Γιάννη.
15: Συγγνώμη, όπως καταλαβαίνεις, ο όροφος αυτός καταστράφηκε τελείως και από το νερό. Από τους πυροσβέστες για να μπορέσουν να περιορίσουν τις φλόγες.
1: Εκεί υπάρχει κίνδυνος για ολόκληρο το κτίριο, δηλαδή πρέπει να υπάρξει άμεση αποκατάσταση.
15: Φυσικά, ευτυχώς το υπόλοιπο κτίριο δεν είχε ζημίες. Οι υπόλοιποι όροφοι δηλαδή, τα υπόλοιπα διαμερίσματα δεν είχαν ζημίες και φωτιά δεν επεκτάθηκε, καθώς δίπλα ήταν και άλλα σπίτια σε μια περιοχή που είναι και πράσινη κιόλας. Δηλαδή, εύκολα μπορεί να φύγει στο πράσινο που έχει Κέρκυρα η φωτιά και να επεκταθεί παραδίπλα. Τώρα, θέλω να πούμε ότι δεν είχαμε ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα. Είχαμε περιορισμένα προβλήματα. Έχουμε βέβαια 2-3 σημεία στην πόλη της Κέρκυρας, τα οποία κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζουν. Δυστυχώς το ένα από αυτά είναι ακριβώς μπροστά από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, με αποτέλεσμα οι τουρίστες όταν βρέχει να αναγκάζονται να μπαίνουν ακόμα και μέσα νερά με τις βαλίτσες τους. Είναι μια χρόνια κακοτεχνία και εκεί και προς το λιμάνι που 10-15 χρόνια μετά από την έντονη εμφάνισή της δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Είχαμε 2 απατλής υδάτων από υπόγεια καταστημάτων στην πόλη της Κέρκυρας, μια κοπή δέντρων και είχαμε και χαλαζόπτωση στο βόρειο σκουδούμα του νησιού. Σε μερικά χωριά ήταν αρκετά έντονη. Οι φωτογραφίες, αν δει κανείς στο διαδίκτυο, είναι χαρακτηριστικές.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Τραγωδία όμως είχαμε στη Ρόδο με θύμα έναν πυροσβέστη, ο οποίος επιχείρησε να απεγκλωβίσει αναρριχητές όταν γλίστρησε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα. Να μεταφερθούμε και στην Πάτρα και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, είχαμε κάποια προβλήματα από την σύντομη κακοκαιρία στην πόλη. Πλημμύρισαν δρόμοι, υπόγεια σπιτιών και επιχειρήσεων, ενώ νερά μπήκαν και σε νοσοκομεία της Πάτρας. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Η πρώτη βροχή στην Πάτρα φαίνεται ότι δημιούργησε και τα πρώτα προβλήματα και μάλιστα στις περιοχές όπου έχουμε δει να συμβαίνουν κατά κόρον τέτοιου είδους φαινόμενα. Έτσι λοιπόν, με μια σύντομη αλλά έντονη βροχόπτωση που είχαμε για περίπου διάστημα μισής ώρας σήμερα το πρωί, αν και έβρεχε αλλά πολύ πιο ελαφριά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όμως αρκετό νερό έπεσε μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν αρκετό για να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους. Όπως στην ακτή Δημαίων, στην αρχή της νέας εθνικής οδού Πατρών Αθηνών, πλημμυρίζοντας το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να διεξάγεται με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων. Είχαμε προβλήματα και στις περιοχές Δεμένικα, Μιντιλόγλιο, Οβριά, όπου εκεί κάποιοι δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα να μπουν νερά σε υπόγεια καταστημάτων επιχειρήσεων. Δεμένικα, Μιντιλόγλιο, Οβριά, όπου εκεί κάποιοι δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα να μπουν νερά σε υπόγεια.

0: φαινόμενο αυτό για τον Ισραήλ, δηλαδή των υδάτων. Διακόπη λοιπόν η, διακόπη η λειτουργία του συγκεκριμένου κτηρίου. Απομακρύνθηκαν οι ασθενείς και οι υπάλληλοι. Ενώ νερά είχαμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου μπήκαν και εκεί από την οροφή, όπου και σε αυτό το κτίριο έχουμε εργασίες για την ενεργειακή του αναβάθμιση.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εν τω μεταξύ, ισχυρή καταιγίδα έπληξε από το μεσημέρι και την Αττική, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και βόρεια προάστια και σταδιακά να επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος του αστικού ιστού. Στην Ηλιούπολη, όπως είπαμε, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς φέρεται να κατέρευσε μετά τον ισχυρό θόρυβο κεραυνού. Η γυναίκα κατέρευσε στη μέση του δρόμου μετά τον ισχυρό κρότο από κεραυνό που έπεσε κοντά της. Υπέστη ανακοπή και άμεσα οι περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε κάρπα, η οποία συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Η γυναίκα επανήλθε, αλλά νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση. Πάμε τώρα να δούμε τι ακολουθεί τις επόμενες ώρες με το κύμα κακοκαιρίας και με την βοήθεια του μετεωρολόγου μας Γιώργου Εμμανουήλ. Γιώργο, το σκηνικό του καιρού άλλαξε απότομα. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο. Άλλαξε εντελώς το σκηνικό του καιρού. Έχουμε μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Είναι πλέον το φθινόπωρο αισθητό. Mm-hmm. Και είδαμε και αρκετές βροχές. Να πω ότι στα καλά νέα το βασικό κύμα της κακοκαιρίας έχει περάσει. Από εδώ και πέρα αυτό που θα έχουμε θα είναι κατά περιόδους βροχές, οι οποίες θα απασχολήσουν κυρίως από εδώ και πέρα την ανατολική και νότια χώρα. Στην Αττική, για παράδειγμα, θα έχουμε κατά διαστήματα κάποιες ασθενείς βροχές, όπως είχαμε και τώρα το απόγευμα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι αύριο νωρίς το μεσημέρι. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε πλέον βελτίωση του καιρού από αύριο. Απλά να σημειώσω ότι αύριο θα έχουμε ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με σήμερα. Δηλαδή, αύριο θερμοκρασία στην Αττική, η μέγιστη θα φτάσει στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, φθινοπορεινές θερμοκρασίες σε συνάφεια με τον καιρό και το φθινόπωρο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για την ενημέρωση. Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Είχαμε, Δημήτρη, την ομιλία του Προέδρου Ερντογάν στον ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε για επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως είπε, και ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους.
3: Ακριβώς. Αναφέρθηκε θάνατο στην ανάγκη επίλυση των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση μιας περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Για το ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να γνωρίσει το ψευδοκράτος και είπε χαρακτηριστικά ότι καλό τη διεθνή κοινότητα να γνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Πρέπει να κατοχυρωθούν η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία έχει υποβληθεί, πρόσθεσε. Ο κ. Ερντογάν ζήτησε επίσης τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να εκπληρώσει το καθήκον του σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ειρήνης. Καταδίκασε επίσης την κατάσταση στη Γάζα, λέγοντας ότι όποιος έχει συνείδηση δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του σε όσα συμβαίνουν στον Παλαιστινιακό θύλακα. Πρόσθεσε ότι λυπάται για την απουσία του Παλαιστίνιου Πρόεδρου Μαχμούτ Αμπάς από τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι δεν πήρε βίζα από τις ΗΠΑ, δεν το επιτράπει είσοδος, και κάλεσε τις χώρες που δεν αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης να αναθεωρήσουν τη στάση τους. Τέλος, προέτρεψε όλες τις χώρες να εντείνουν τις πιέσεις τους προς το Ισραήλ, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως την ανοικοδόμηση της Γάζας. Με αυτόν τον σκοπό, σας καλώ να ασκήσετε ισχυρή πίεση στο Ισραήλ, κατέληξε θάνατο.
1: Όπως είπες, επιθυμούμε τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο, τα υφιστάμενα ζητήματα στον πληθυντικό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Να δούμε πώς θα απαντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός την Πέμπτη στην δική του ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κάτι πήγες να πεις, Δημήτρη, και να σε ευχαριστήσω.
3: Ότι ζήτησε, παρακαλώ, και μια περιφερειακή διάσκεψη. Τώρα το ποιοι θα μπορούσαν να μετάσχουν σε αυτήν ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Σε ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να περάσουμε τώρα, ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία κάλεσε το ΕΚΑΒΗ ισχυριζόμενη ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν ζωντανός και περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Άννα, η γραμματέας περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η συγκεκριμένη μάρτυρας έχει δώσει δύο φορές κατάθεση προανακριτικά και σήμερα κλείθηκε να καταθέσει ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Σύμφωνα λοιπόν με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέας υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30, ήρθε ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού, του 58χρονου. Ο γιατρός εκείνη την ώρα, όπως φέρεται να κατέθεσε σήμερα η γραμματέας, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Κάτι άλλο που κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες είναι ότι μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε συνταγογράφηση εξετάσεων που, όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, στην ημέρα της απολογίας του, αυτή η συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 4.06. Να πούμε ότι προανακριτικά 28χρονη είχε καταθέσει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στο ιατρείο στις 3.30, παρέμεινε εκεί για 3/4 και το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1.30. Και επιπλέον είχε καταθέσει πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρού και από το τηλέφωνο της και πως οι διασώσεις είχαν μεταφέρει εν ζωή τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Και κλείνοντας, να πούμε ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
0: Μάλιστα, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στο θέμα, καθώς συνεχίζονται οι καταγγελίες για απαράτυπες ιατρικές πράξεις από Ινστιτούτα και Κέντρα Αισθητικής. Ένας άνδρας αποκάλυψε στο Earth News ότι υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο, αφού πίστηκε να κάνει επέμβαση για ακμή, καταβάλλοντας μάλιστα 11.000 ευρώ. Η Σμαράγδα Γορογιάννη θα μας πει περισσότερα για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Σμαράγδα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά η καταγγελία έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Ένα θύμα απάτης 60 ετών καταγγέλει ότι δύο δίθεν γιατροί τον έπεισαν να προχωρήσει σε αφαίρεση κύστεων από το πρόσωπο. Του είπαν ότι πρέπει να κάνει θεραπείες με ενέσιμα σκευάσματα στο πρόσωπο για να αντιμετωπίσει αυτές τις δερματικές κύστες. Και μάλιστα του είπαν ότι αν δεν το κάνει γρήγορα, θα επιδεινωθούν ανεπανόρθωτα μέχρι και ότι μπορεί να πάθει καρκίνο του δέρματος. Το θέμα ποιο είναι, Θάνο, είναι ότι αυτοί οι δύο δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι, παρουσιάστηκαν ως πλαστικός χειρουργός και δερματολόγος, ένα ζευγάρι γιατρών. Δεν είναι καν εγγεγραμμένοι στο Μητρό. Ο ασθενής πλήρωσε 11.000 ευρώ και τελικά πήγε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και του είπαν ότι δεν είχε καν κύστες. Δηλαδή μιλάμε για μια πλήρη απάτη. Το ίδιο γίνεται και στα Χανιά. Υπάρχουν καταγγελίες για τρία κέντρα αισθητικής όπου κάνουν παράνομα ενέσιμες θεραπείες και μάλιστα ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων θα καταθέσει και τρεις μηνυτήριες αναφορές. Και γενικότερα υπάρχει, να θυμίσουμε και πάλι, η πλατφόρμα MedWatch, η οποία έχει λειτουργήσει μία εβδομάδα τώρα πιλωτικά και έχουν γίνει περισσότερες από 6.000 καταγγελίες για κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Είναι η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας που βλέπει σε πραγματικό χρόνο την παραπλανητική διαφήμιση στο διαδίκτυο και τα κόκκινα κέντρα, δηλαδή αυτά που έχουν σοβαρές παραβάσεις και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω, είναι 142 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Θάνο.
0: Μάλιστα, Σμαράγδα, σε ευχαριστώ πολύ. Ένας άνδρας μίλησε στο Earth News και αποκάλυψε ότι υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο αφού πίστηκε να κάνει επέμβαση για ακνεϊκές κύστης, καταβάλλοντας μάλιστα 11.000 ευρώ.
3: Μου είπε ότι θα έπρεπε να κάνω θεραπείες με κάποια σκευάσματα ενέσιμα τα οποία πρέπει να μου βάλουν στο πρόσωπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μου κατατρυπήσουν μέτωπο, το κάτω μέρος των ματιών, το πρόσωπο μέχρι και το λαιμό. Μου είπαν ότι αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και γρήγορα, μέχρι και καρκίνο του δέρματος θα μπορούσα να πάθω. Αποδείχθηκε στη συνέχεια που πήγα στο δερματολογικό νοσοκομείο που εξετάστηκα από δερματολόγο γιατρό, μου είπε δεν έχεις αυτά για τα οποία ήρθες.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: στην πολιτική επικαιρότητα να επιστρέψουν την ώρα που το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται μέσω μεταγραφών. Υπάρχουν περιπτώσεις από τις νέες αφίξεις που προκαλούν πονοκέφαλο με τις τοποθετήσεις τους. Σε διευκρινήσεις αναγκάστηκε να προχωρήσει το κόμμα μετά τις δηλώσεις των νέων εισερχομένων Αλέξανδρου Αυλονίτη και Νικόλαου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και πλεύση ελευθερίας. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει. Ευγενία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, έντονη σωκωματική ενόχληση έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες δηλώσεις των δύο νέων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται πως ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει το κόμμα, το οποίο ζητά αυστηρή προσήλωση στη γραμμή που έχει κάνει, που έχει δηλώσει, δηλαδή αποφυγή των επικοινωνιακών λαθών και εξωστρέφεια. Τώρα, στο διατάφτα, Θάνο, να σου πω ότι η κόντρα που προέκυψε εστιάζεται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχάς, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα και την Πλεύση Ελευθερίας. Με ζητούμενο πάντα τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Άμεση ήταν η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη και μετά την εσωτερική αναστάτωση που προκλήθηκε στο κόμμα με τον κύριο Αυλονίτη μία μέρα μετά να προχωρά σε διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και επιβεβαιώνοντας έτσι και την σημασία της πολιτικής αυτονομίας, κάτι που έχει ως στόχο το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως και ο Απόστολος Πάνας του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες μέρες είχε πει κάτι παρόμοιο, έτσι.
5: Είναι διαγραμμή και ο κύριος Πάνας.
0: Και, ναι, δηλαδή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα τότε το ΠΑΣΟΚ άδειασε τον βουλευτή Πάνα και μίλησε για άστοχες προσωπικές θέσεις.
5: Είναι όπως θα λες, θα σου πω και κάποιες πληροφορίες ότι δεν είναι μόνο οι φωνές αυτές που ακούγονται δημόσια, είναι και κάποιες άλλες φωνές που μιλούν για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έχουν βγει μέχρι αυτή τη στιγμή προς τα έξω.
0: Πάμε στον κύριο Φαραντούρη.
5: Στον κύριο Φαραντούρη, λοιπόν, ο κύριος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε στο επίκεντρο πάλι της φοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, αντάλλαξαν κάπου βαριές κουβέντες. Ο κύριος Φαραντούρης, αναφερόμενος σε παλαιότερη υπόθεση, χρησιμοποίησε τη φράση «θα ριεντιζόσασταν με υπουργούς», προσωποποιώντας έτσι τη συμπεριφορά της κυρίας Σδούκου με πρόσωπα από τον πρωθυπουργικό και υπουργικό περιβάλλον, προκαλώντας την έκρηξη της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Η αντίδραση και εδώ του ΠΑΣΟΚ ήταν ακαριαία, αλλά υπάρχει εδώ μια διαφορά. Αποστασιοποιήθηκε από την συγκεκριμένη δήλωση, καθώς όπως διαμηνύουν στελέχη του κόμματος, το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί η κριτική προς την κυβέρνηση να γίνεται με θεσμικό τρόπο και επιχειρήματα, αποφεύγοντας προσωπικές αντιγκλήσεις που θολώνουν το πολιτικό μήνυμα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή
0: Ευγενία,
5: να προσπαθήσει να περάσει τη Νέα Δημοκρατία σε επικείμενες εκλογές ως αυτόνομο κόμμα.
0: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Ευγενία, για το ρεπορτάζ, για την ταχύτητα με την οποία ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλονίδης άνοιξε και στην συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα των συνεργασιών. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
6: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν, και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι να προσβάλλει κανείς την κυρία Σδούκου.
7: Αλλά τι έπαθε, κύριε
6: Αλλά
7: Σέρα,
6: νομίζω ότι υπάρχει, εντάξει, να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή νομίζω είναι υπερβολές. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της στην αριστερά, δεξιά της στη δεξιά και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Πασόκ και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το Πασόκ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το Πασόκ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
0: Άλλαζουμε και πάλι θέμα. Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν και σήμερα το κλίμα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας. Για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Μαρία Καριστιανού, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού κατέθεσε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας της Κλαούντια. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη μας ενημερώνει σχετικά. Ελπίδα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Φοβάμαι ότι θα είναι φορτισμένο το κλίμα συγκινησιακά ενώ
0: συνέχεια.
7: Και συναισθηματικά. Ναι. Μέχρι να ολοκληρωθούν και οι καταθέσεις των επιβατών μαρτύρων, που έχουν και ιδιαίτερη σημασία υπό την έννοια ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Προς το παρόν καταθέτουν γονείς και συγγενείς θυμάτων. Σήμερα κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού. Ήταν ιδιαίτερος επικριτική σε ό,τι αφορά την ανακριτική έρευνα. Μίλησε για ελλείψεις και παραλήψεις από την πλευρά της ανάκρισης. Ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, μίλησε για μια προσπάθεια συγκάλυψης από πολλούς φορείς. Επέμεινε στα περί φορτίου υδρογων ανθράκων η Μαρία Καριστιανού, λέγοντας ότι στο κατηγορητήριο δεν περιλαμβάνεται η πυρόσφαιρα και η φωτιά. Πρέπει να βρεθεί τι έκαψε τα παιδιά μας, ενώ έβαλε και κατά των ιατροδικαστών, επισημένοντας ότι η ίδια εντόπισε στο παιδί της ένα οστό το οποίο δεν περιγράφονταν στην ιατροδικαστική έκθεση. Πολύ συγκινησιακά φορτισμένο ήταν το κλίμα και όταν κατέθεται η Μαρία Ντόλκα, η μητέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή. 3,5 χρόνια είπε περίμενα αυτή τη στιγμή. Είμαι εδώ για να μιλήσω με τη φωνή του παιδιού μου, τη φωνή της Αναστασίας. Θέλω να βρεθεί η αλήθεια. Νωρίτερα ο κύριος Δημήτρης Ναλμπάντης, πατέρας του Νίκου Ναλμπάντη, του συνοδού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, υπογράμμισε την διαχείριση που έγινε τις πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα σε ό,τι αφορά τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων. Είπε δηλαδή ότι είχαν βάλει τα προσωπικά αντικείμενα στο αστυνομικό τμήμα Τεμπών, πήγαινε κάθε γονιός ή κάθε συγγενής, έβρισκε από μόνος του τα προσωπικά αντικείμενα του ανθρώπου του, τα έπαιρνε και έφευγε χωρίς παράδοση παραλαβή και χωρίς να εξεταστούν. Έτσι λοιπόν διηγήθηκε, κατέθεσε πιο σωστά, ότι 8 μέρες μετά το δυστύχημα επικοινώνησε ένας αστυνομικός, ο οποίος του παρέδωσε στο πεζοδρόμιο έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισσας, σύμφωνα με την κατάθεσή του, το υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Κατέθεσε λοιπόν το υπηρεσιακό τηλέφωνο και ζήτησε να διατάξει έρευνα πραγματογνωμοσύνη επί του κινητού τηλεφώνου. Αύριο, διέκοψε βεβαίως για αύριο η έδρα, η δίκη δηλαδή θα συνεχιστεί αύριο, με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων.
0: Ελπίδα να σε ευχαριστήσω θερμά. Κοντά μας είναι ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης στο Μεγάλο Γάδρο. Εκ νέου, Δημήτρη.
8: Φάνο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από την Τουρκία, όπου έχουμε 11 μαθητές τραυματισμένους, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζίους Μεζ στην περιοχή Τουρκουτλού της Μανίσα. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες υγείας κινητοποιήθηκαν έπειτα αναφορά για πυροβολισμούς, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία. Ο ανήλικος που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση, ενώ συνελήφθησαν και 2 συγγενείς του, η συγκεκριμένα η μητέρα του και η γιαγιά του, ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ευρεία δικαστική έρευνα για την υπόθεση και δήλωσε συγκλονισμένος από το συμβάν. Τώρα, στην Ιαπωνία έχουμε 4 νεκρούς κοντά στο Τόκιο, ενώ έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών γνωστοποίησε ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νομό Τσίμπα ανατολικά του Τόκιο και άλλος ένας σκοτώθηκε στο νομό Καναγκάουα, που επίσης συνορεύει με την πρωτεύουσα.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
9: Καλησπέρα. Είναι εβδομάδα εθνικής ομάδας, όχι μόνο μια εβδομάδα, 20 μέρες. Καθώς εθνική μια ομάδα του ποδοσφαίρου των άντρων μπαίνει στη μάχη του Nation League με αντιπάλους ισχυρούς και δυνατούς όπως η Σερβία.
0: Ναι. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δεν μας ακούει. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών τον Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του ισχυριζομένος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών έκανε αναφορά στον Βλαδιμίρ Πούτιν λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες στην τελευταία ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών του ΟΗΕ ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα όταν ο Γενικός Γραμματέας υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, τονίζοντας ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, προσθέτοντας πως δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για την σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απίφθινε ανοιχτό κάλεσμα προς την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. συνελήφθη 36χρονο στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης, μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφαλείας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στην θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Συνελήφθη επαυτοφόρο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πέτρου Ράλι στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
4: Ο καιρός.
10: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στην Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.

0: Head News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. 9 με 10 ο Βαγγέλης και εγώ, και ο Θάνος θα είναι μαζί μας μέχρι τις 9. Πολύ πλούσια νομίζω η δισογραφία σήμερα, έτσι, η οποία είναι όλη, περιστρέφεται γύρω από τη Νέα Υόρκη.
0: Ακριβώς, είναι το επίκεντρο η Νέα Υόρκη των εξελίξεων και των ζυμώσεων. Των ζυμώσεων που αφορούν και σε πολιτικό και σε πολεμικό συγκρουσιακό πεδίο, μέτωπο, αλλά και στο ενεργειακό. Η ενεργειακή κρίση σαφώς πρωταγωνιστεί σε όλες τις επαφές των ηγετών στο περιθώριο αλλά και στο πλαίσιο αυτό καθ' αυτό της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι θα είναι.
1: Πάντως άκουγα μία ανάλυση στο BBC, η οποία έλεγε το εξής, ότι αυτή η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η 81η, δεν έχει καμία σχέση με την 80η που είχε γίνει, γιατί αφενός τότε δεν είχαμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και αφετέρου ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο γεωπολιτικό, το οποίο είναι εξαιρετικά ρευστό. Έχουμε εξελίξεις κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε εβδομάδα, σημαντικές εξελίξεις, και όλα βεβαίως επικεντρώνονται στην ενέργεια και στην πιθανή, μάλλον απίθανη θα πω εγώ, προσωπική μου γνώμη, συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το στενό του Ορμούζ, παιδιά.
2: Πάντως εγώ θα έλεγα, βλέποντας συνολικά το κάτρο εδώ και μια δεκαετία, έχουμε και παραπάνω την οικονομική κρίση, έτσι, την μεταναστευτική κρίση, έχουμε την πανδημία, την ιστορία της πανδημίας μας ισοπαίδωσε και κυριολεκτικά και ψυχολογικά, και έχουμε και την ενεργειακή κρίση. Πόσες αλήθεια κρίσεις σωρευτικά μπορεί να αντέξει η ανθρωπότητα? Η μία κρίση μετά την άλλη.
1: Οι Κινέζοι λένε «Ο Θεός να μην σου δώσει όσα μπορείς να αντέξεις», θα απαντήσω.
2: Εντάξει τώρα.
1: Και πραγματικά πόσα μπορεί να αντέξει η ανθρωπότητα.
2: Να επικαλεστώ τα θεία, μπορώ να το κάνω με μεγάλη ευκολία.
1: Όχι, δεν είναι τα θεία, είναι αλλά
2: το θέμα είναι τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση, η οποία προκαλεί μια γενικότερη ανασφάλεια και κοινωνική και πολιτική και γεωπολιτική. Βλέπεις τι γίνεται στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα η Γερμανία, έχει πρόβλημα η Γαλλία. Ο Λεκορνή ανακοίνωσε προσχέδιο προϋπολογισμού που θα μειώνει το έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ. Ουσιαστικά προτείνει μέτρα εξοικονόμησης ύψους 54 δις. Μιλάμε για τρελά λεφτά. Και όλο αυτό, όπως έχουμε ξαναπεί, ρίχνει νερό στο μήλο των άκρων. Είναι μια πολιτική υψηλού ρίσκου. Και διαρωτάται κανείς, χωρίς Γαλλία και Γερμανία, ποια θα είναι η πορεία της Ευρώπης και αν αυτό δεν είναι η χαρά του Πούτιν, έτσι.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως αυτό που επιχείρησε να κάνει είναι να μας πουλήσει λίγο ελπίδα για τον Νοέμβρη, αν κατάλαβα καλά. Επανέλαβε για ακόμη μια φορά, γιατί το έχουμε ακούσει και πάλι από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου, ότι με το που θα ολοκληρωθούν και οι ενδιάμεσες εκλογές, που σας άκουσα κιόλας σας ακούσαμε στο μαγκαζίνο μας να λέτε πως προσπάθησε να τις απαξιώσει, ουσιαστικά να έρθει να χρυσώσει την διαφαινόμενη ήττα που θα υποστεί. Θα το κρατήσω,
2: δεν αγχώνομαι,
0: το ερώτημα.
2: Ναι, δεν αγχώνομαι. Εγώ θα βρίσκομαι εδώ για 2,5 χρόνια ακόμη.
0: Σίγουρα
2: δεν θα
0: μπροστά.
2: Δώσω σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Πάντως προσπάθησε να πουλήσει ελπίδα ότι οι τιμές θα πέσουν στα τάρταρα και πολύ απότομα αμέσως μετά
2: και πιο
0: από τις ενδιάμεσες
2: το επίπεδο το προπολεμικό.
1: Να, ακριβώς. Παιδιά, αυτό είναι ευχολόγιο, διότι οι τιμές δεν πέφτουν έτσι. Θα πρέπει να υπάρξει προφανώς κάποια συμφωνία που να αφορά στα στενά του Ορμούζ, γιατί το είπαμε και στο μαγκαζίνο, η επαναλειτουργία του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να μεταφέρει maximum 5 με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, όταν προπολέμου από το Ορμούζ περνούσαν 150 πλοία, τα οποία μετέφεραν πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
0: Ένα πολύ μικρό ποσοστό δηλαδή.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Και με ποια συμφωνία θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ? Αυτή τη στιγμή ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί ότι το Ιράν θα εντείνει τα αντίπεινά του εάν σημειωθούν περαιτέρω αμερικανικές επιθέσεις, και μάλιστα τόνισε ότι η χώρα του έχει σκληρύνει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Τραμπ είπε ότι έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, να κάνω συμφωνία ή να το οδηγήσω στην κόλαση, και είπε ότι θα καθίσει να μιλήσει για μια συμφωνία με τους Ιρανούς εφόσον οι συνθήκες είναι σωστές. Και εμένα στο πίσω μέρος του μυαλού μου κάτι μου λέει ότι θα πει ότι οι συνθήκες δεν ήταν αυτές τις οποίες περίμενα.

0: Λοιπόν, τα στοιχεία θα διαβάσουν από τα σημερινά νέα. Δεν είναι καινούριο το στοιχείο αυτό, αλλά είναι σημαντικό, είναι εθνικό θέμα. Έχουμε κατάρρευση των γεννήσεων στη χώρα μας μέσα σε 15 χρόνια. Από τις 148.000 γεννήσεις το 1980, είμαστε στις 67.000 γεννήσεις το 2024.
1: Υποδιπλάσιες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οριακά, αλλά υποδιπλάσιες.
0: Να πούμε ότι η τεκνοποίηση μετατίθεται ολοένα και αργότερα, πιο μεγάλες ηλικίες. Να πούμε επίσης ότι περιοχές όπως η Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, η Φθιώτιδα, η Κοζάνη, η Ευρυτανία και η Φλόρινα, η μείωση ξεπερνά το 50%. Κάποιες άλλες περιοχές στα νησιά είναι καλύτερα τα πράγματα. Και νομίζω ότι είναι ένας εθνικός κίνδυνος αυτό που βιώνουμε.
2: Είναι πολύ παραγωγικό
0: και
2: αυτό
0: ζούμε.
2: Το
0: υπάρχουν
2: θέμα.
0: Πάρα πολλές εξηγήσεις, έχεις δίκιο, Βαγγέλη, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα νούμερα αυτά.
1: Έχω δει σε ρεπορτάζ τηλεόραση πάντως, ακριβώς για το δημογραφικό, που ρωτούσανε νέα ζευγάρια γιατί δεν κάνετε παιδιά. Και ο βασικότερος λόγος τον οποίο επικαλέστηκαν είναι το οικονομικό. Γιατί αν έχεις, καλά, αν έχεις ένα παιδί, πες θα τα δώσεις όλα σε αυτό το παιδί, θα προσπαθήσεις όσο μπορείς. Αν έχεις δύο ή τρία παιδιά όμως, εκεί το πράγμα γίνεται πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, από το δημοτικό με τις εξωσχολικές δραστηριότητες, γυμναστική, μπαλέτο, ένα σωρό δραστηριότητες, αθλητισμός.
0: Και ποια παιδεία επιλέγεις? Μπορεί να επιλέξεις ένα ιδιωτικό σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, γιατί
1: θέλεις 15 με 20.000 ευρώ
0: θέλεις να
1: χρόνο
0: δώσεις στο παιδί σου κάτι παραπάνω, πιθανότατα. Ναι. Έτσι, όπως
2: γιατί
0: το σκέπτε,
2: καταλαβαίνεις ότι στην περιοχή
0: εσύ
2: σου τα σχολεία θεωρούνται υποβαθμισμένα και θέλεις όντως να μην θες το παιδί σου σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το περιβάλλον, το σχολείο.
0: Υπάρχει ένταση, υπάρχει βία, ο γονιός φοβάται.
2: Υπάρχουν τέτοιες περιοχές και υπάρχουν γονείς που πραγματικά πιέζονται μαζί με γιαγιάδες, παππούδες και λοιπούς, προσπαθούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι.
2: Και να στείλουν το παιδί σε ένα ιδιωτικό σχολείο, ναι, γιατί φοβούνται να το στείλουν στο σχολείο της γειτονιάς.
1: Πάντως, παιδιά, αυτό με το ιδιωτικό σχολείο είναι εν μέρη, εγώ τελείωσα ιδιωτικό σχολείο, είναι εν μέρη ένας μύθος. Όντως, μπορεί να έχεις καλύτερη εκπαίδευση, ενδεχομένως στις ξένες γλώσσες, στα μαθηματικά, στα φιλολογικά μαθήματα, αλλά εάν το σχολείο της γειτονιάς είναι ένα καλό δημόσιο σχολείο με καλούς καθηγητές, με τόσα λεφτά μπορούν τα παιδιά σου να μάθουν από Κινέζικα μέχρι Σουαχίλη. Δηλαδή θέλω να πω ότι με τόσα πολλά χρήματα μπορείς να φροντίσεις για την παιδεία των παιδιών σου σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Τα ιδιωτικά σχολεία, αν μου επιτρέψουν να ολοκληρώσω, Θάνο, και συγγνώμη, και κλείνω με αυτό, και την υγεία, τα ιδιωτικά σχολεία και ειδικά ορισμένα, δεν θα αναφερθώ ονομαστικά, έχουν μεγάλη σημασία για όταν αποφυτίσεις. Διότι αν είσαι απόφυτος του Χ συγκεκριμένου ιδιωτικού σχολείου και πας να ζητήσεις κάποια δουλειά και κάποιος έχει καλύτερα προσόντα από σένα, αλλά ο προϊστάμενος ή εν πάση περιπτώσει αυτός θα σε προσλάβει, πήγαινε στο ίδιο σχολείο με σένα, είναι άγραφος νόμος ότι θα επιλέξει αυτόν που ήταν στο ίδιο σχολείο.
2: Εγώ που δεν έχω περάσει από ιδιωτικό σχολείο, θα σου πω και κάτι επιπλέον.
1: Βεβαίως.
2: Ότι μετράει πολύ και για τους ίδιους τους συμμαθητές, συμφοιτητές σου σε μια τέτοια ιδιωτική σχολή, σε ένα τέτοιο ιδιωτικό σχολείο, γιατί και αυτοί ενδεχομένως ως γόνοι πιο εύπορων οικογενειών κλπ. Ανέρχονται με διαφορετικό τρόπο και οι συμμαθητές που θα έχεις σε ένα ιδιωτικό σχολείο πολύ καλού επίπεδου θα είναι επίσης μετά από κάποια χρόνια στο επαγγελματικό γίγνεσθε κάτι παραπάνω από ότι θα ήταν ενδεχομένως οι συμμαθητές σου σε ένα δημόσιο.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εγώ θα σας πω ότι
2: αυτό μου το έχει περιγράψει δηλαδή φίλος που έχει κάνει ακριβώς αυτό.
0: Και δημόσιο σχολείο. Κάποια στιγμή πήγα και σε ιδιωτικό, σε ένα κολέγιο, μετά τη νομική βέβαια, μόλις τελείωσα τη νομική, σε μεγάλη ηλικία. Ομολογώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Δηλαδή πήρα στοιχεία και κομμάτια της προσωπικότητάς μου και της, ας πούμε, μόρφωσής μου και από το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά και από το ιδιωτικό. Αλλά να το πω πολύ απλά, είναι λίγο μαθηματικά. Αν έχεις ένα μισθό 1.200 ευρώ έτσι, και δίνεις ενίκιο 700 ή 500, εντάξει 500 δεν ξέρω ακριβώς τι νοικιάζεις πια, αλλά
1: λέμε, το πολύ.
0: Λέμε τώρα και σε τι κατάσταση, έχει και αυτό σημασία,
1: σωστά.
0: Ποιότητα ζωής και πού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρήματα για την μόρφωση του παιδιού και για την υγεία του παιδιού, γιατί να πω και κάτι, okay, η δημόσια υγεία είναι σημαντικό το ΕΣΥ και καλώς υπάρχει, αλλά είναι και δικαίωμα του πολίτη, του πατέρα, του γονιού να επιλέξει να έχει και τον προσωπικό του γιατρό, για παράδειγμα. Να εμπιστεύεται περισσότερο ένα γνωστό του, ένα φίλο του, έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουν σπουδάσει μαζί. Δηλαδή αυτό το δικαίωμα εγώ σε μια ελεύθερη, φιλελεύθερη κοινωνία το αναγνωρίζω. Και το δικαίωμα σε μια ιδιωτική παιδεία και το δικαίωμα σε μια ιδιωτική υγεία. Αυτό όμως έχει κόστος. Τεράστιο κόστος.
2: Αυτά. Ναι, να το κλείσουμε το θέμα του σχολείου. Γενικότερα είναι ένα ζήτημα το δημογραφικό από το οποίο ξεκινήσαμε, στο οποίο πρέπει να σκύψουμε όλοι και να προβληματιστούμε γι' αυτό, γιατί το μέλλον μας είναι δυσίωνο, είναι κυριολεκτικά δυσίωνο. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες σε επίπεδο κινήτρων για τα νέα ζευγάρια, αλλά όταν το νέο ζευγάρι φοβάται να κάνει την κίνηση αυτή, φοβάται να τεκνοποιήσει γιατί θεωρεί ότι δεν θα καταφέρει να ανταπεξέλθει, φαίνεται προφανώς ότι δεν υπάρχουν αυτά τα οποία δίδονται ως κίνητρα για να λάβει ένας νέος την απόφαση.
0: Το οικονομικό είναι το βασικό.
2: Είναι Βαγγέλη, το Α και το Ω. Να σου πω όμως κάτι, αυτό που λένε οι παλιότεροι, ποιο είναι.
0: Είναι σημαντικός και αυτός.
2: Ναι, αυτό που λένε οι παλιότεροι όταν το ακούνε αυτό όμως, ποιο είναι. Ότι και εμείς δεν είχαμε λεφτά, αλλά κάναμε 2 και 3 παιδιά.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει επίσης, και οι συνθήκες.
2: Και οι συνθήκες και τα θέλω μας. Έτσι, και οι ανάγκες μας ίσως.
0: Ας δούμε λίγο και τη χειραθέτηση της γυναίκας.
2: Ναι, η οποία εργάζεται, δεν είναι στο σπίτι.
0: Η οποία εργάζεται, έχει τη ζωή της, έχει το πορτοφόλι της, έχει την καριέρα της. Θέλει να ολοκληρώσει αυτή την καριέρα, γι' αυτό και πολλές γυναίκες αποφασίζουν
1: μετά
0: να τεκνοποιήσουν ακόμα και μετά τα 40, Δημήτρη.
2: Και γι' αυτό και μαθαίνουμε για τράπεζες οαρίων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από κάποιες γυναίκες καριέρας, οι οποίες βλέπουν κάποια στιγμή τα χρόνια να περνούν και να έχοντας αφοσιωθεί στην καριέρα τους να μην έχουν προχωρήσει σε τεκνοποίηση και αρχίζουν και ανησυχούν και προβαίνουν σε αυτήν την διαδικασία, στην κατάψυξη οαρίων.
0: Αν μου επιτρέπεις, όλο αυτό το κομμάτι θέλει πάρα πολύ συζήτηση.
2: Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Αυτό που ανοίγεις,
2: αλλά το ακούμε όλο και πιο τακτικά.
0: Προφανώς. Είναι μια τεράστια συζήτηση που έχει και σκοτεινά σημεία, πολλά σκοτεινά σημεία, τα οποία δεν θα ήθελα τώρα να θίξω, αλλά όντως είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή δημοσιογραφικά να ερευνήσει κανείς όλο αυτό το story της τεκνοποίησης με τον τρόπο που είπε ο Βαγγέλης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να αποφασίσω αν να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην σύνοδο του ΟΗΕ. Αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους. Στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν στη Νέα Υόρκη την συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε αυτό το νησί της Αρκτικής. Την καταβολή 7.726.100 ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Λέσβο για 46.124 θανατοθέντα ζώα μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς. Επέσχυντη χαρακτηρίζει το Κίεβο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τον κατάλογο των κυρώσεων δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα επιτρέψει σε δημοσιογράφους των τηλεοπτικών δικτύων CNN και MS Now και του ενημερωτικού ιστότοπου Πολίτικου να επιστρέψουν στο Λευκό Οίκο, εφόσον δικαστήριο εκδώσει απόφαση κατά της εντολής του να τους απαγορεύσει την πρόσβαση. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Ερτιος Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή, το Θάνο Σιαφάκα
1: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί και θα πάμε να δούμε μια υπόθεση που έρχεται από το αστυνομικό μας δελτίο και μας έχει συνταράξει. Άλλη μια γυναικοκτονία και απολογείται την Πέμπτη ο 27χρονος, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Θέλω κατευθείαν να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη το Σιώμο, για να μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα και στους τρεις. Έχουμε την τελευταία εξέλιξη της στιγμής. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η νεκροψία νεκροτομή στην Νεκροδικαστική Υπηρεσία Υπήρου από τον νεκροδικαστή τον κύριο Γιάννη Αηδιατίδη. Τι έδειξε τώρα η ιατροδικαστική εξέταση? Η 25χρονη Πινελόπη δέχτηκε συνολικά 14 πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο σε κέρια σημεία του σώματός της. Καθοριστικά όμως για το θάνατό της αποδείχτηκαν τα δύο βαθιά τραύματα στην περιοχή του τραχύλου, στο λαιμό δηλαδή, τα οποία επέφεραν το μοιραίο αποτέλεσμα. Η αγριότητα και η σφοδρότητα της επίθεσης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της αποτυπώνεται, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τα 7 τραύματα που εντοπίστηκαν στην πλάτη της άτυχης κοπέλας.
1: Ισόπλατα δηλαδή, Βασίλη.
2: 7 τραύματα, ακριβώς Βαγγέλη, 7 τραύματα στην πλάτη, τα οποία προκάλεσαν κακώσεις σε ζωτικά όργανα, δηλαδή το μαχαίρι από το πίσω τμήμα του σώματος βρήκανε και χτύπησαν ζωτικά όργανα λειτουργίας, με αποτέλεσμα η άτυχη κοπέλα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Αν δεν υπήρχε όμως το τραύμα στο λαιμό, η κοπέλα είχε ελπίδες να ζήσει, ήταν αντιμετωπίσιμα σύμφωνα με ιατρική πηγή τα τραύματα που έφερε σε ζωτικά όργανα, και αν άμεσα μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ίσως η εξέλιξη να ήταν διαφορετική. Ωστόσο, τα τραύματα δείχνουν το μένος του δράστη, το μίσος που είχε, και μετά από ό,τι έπραξε, να θυμίσω ότι την Κυριακή το βράδυ προσπάθησε να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές, λέγοντας ότι μαζί με την πρώην σύντροφό του δέχτηκε στο κιόσκι, στο παραλίμνιο τμήμα, το παραθαλάσσιο τμήμα της Ιγουμενίτσας, στον ποδηλατόδρομο, επίθεση από 4 αγνώστους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων, οι οποίοι χτύπησαν την κοπέλα του, την μαχαίρωσαν και στη συνέχεια μαχαίρωσαν και τον ίδιο. Όμως, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Φιλιατών και λίγη ώρα αργότερα, οι έμπειροι αστυνομικοί της αστυνομικής διεύθυνσης της Πρωτείας κατάφεραν πολύ γρήγορα να εξιχνιάσουν την υπόθεση και ο ίδιος να ομολογήσει την πράξη του. Θόλωσε, είπε στους αστυνομικούς, και πάνω στην νευρικότητα της στιγμής και στα νεύρα που ανέπτυξε, έβγαλε το μαχαίρι που είχε μαζί του και προέβη σε αυτά τα βία και θανάσιμα χτυπήματα. Να σας πω ότι ταξίδεψε από την Αθήνα μέχρι την Ιγουμενίτσα, έχοντας μαζί του αυτόν τον μοιραίο σουγιά που έκοψε το νήμα ζωής της 25χρονης Πινελόπης, της βιολόγου που δούλευε, εργαζόταν στην περιοχή και έκανε όνειρα για το μέλλον. Ήθελε να ξεκινήσει νέες σπουδές, να παρακολουθήσει νέο μεταπτυχιακό, αλλά δεν τα κατάφερε η κοπέλα. Δυστυχώς η μοίρα της ήταν αυτή. Την Πέμπτη απολογείται το πρωί ο κατηγορούμενος που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών με ισχυρή αστυνομική δύναμη, φέρει 2 τραύματα στο θώρακα, το ένα από αυτά είναι βαθύ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, και γι' αυτό και η νοσηλεία του μετά την πράξη του αυτοτραυματίστηκε ή λόγω πάθους ή για να καλύψει και να θολώσει τα νερά, θεωρώντας ότι οι αστυνομικοί θα πιστέψουν το αφήγημά του ότι έπεσε θύμα επίθεσης.
3: Υπάρχει ένα πελώριο γιατί έχει απαντηθεί μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό και
1: από τη κάποιες
3: φρίκη,
1: μαρτυρίες
3: και
1: ίσως
3: τη φρίκη που
1: προσώπων
3: μας περιγράφεις, Βασίλη.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποια σχόλια που λένε ότι χρώσταγε χρήματα η κοπέλα σε αυτόν. Κάποιες άλλες μαρτυρίες αναφέρουν το αντίθετο, ότι ο ίδιος ο 27χρονος χρωστούσε χρήματα 2.000 ευρώ, 1.900 ευρώ για την ακρίβεια, στην κοπέλα. Αυτό μένει να αποδειχτεί από τα κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα θα μιλήσουν ποιες ήταν οι συνομιλίες στο τελευταίο διάστημα, η επικοινωνία να αποδειχτεί από τα κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα θα μιλήσουν ποιες ήταν οι συνομιλίες στο τελευταίο διάστημα.

0: Δημήτρη, μας ελήγησε συνολικά τα στατιστικά.
1: Είναι η 10η γυναικοκτονία φέτος. Και επίσης αυτό το οποίο με εξοργίζει, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, είναι θόλωσα, λέει. Και επειδή θόλωσα, τη σκότωσα. Μα αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτά είναι παρανοϊκά πράγματα. Και δυστυχώς δεν μπορεί και να το προβλέψει κανείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το περιβάλλον, το συγγενικό, μπορεί να μην έχει δώσει τις πληροφορίες, να έχει δεχθεί απειλές παλιότερα, πολλές, και να έχουν περάσει
2: στον τόπο. Την άλλη κοπέλα έξω από το αστυνομικό τμήμα, αν θυμάστε.
1: Βεβαίως. Όπου της είπε ο αστυνομικός, τα περιπολικά δεν είναι ταξί. Εντάξει. Κάπως πρέπει να προστατευτούν αυτές οι γυναίκες όμως. Δεν γίνεται να έχουμε 10 γυναικοκτονίες από την αρχή του χρόνου, διότι κατά αναλογία θα έχουμε 20 στο τέλος του χρόνου.
2: Το θέμα είναι, παιδιά, γιατί και γυρνάω πίσω.
1: Γιατί ορισμένοι άνθρωποι, συγγνώμη, θανό λόγω οργής το λέω, δεν αποδέχονται την απόρριψη.
2: Περίμενε λίγο. Θέλω να γυρίσω σε μια ταινία, σε ένα serial, τι ήταν του Netflix, το Adolescence. Το θυμάστε?
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Για την ανδρόσφαιρα, τη λεγόμενη ανδρόσφαιρα. Υπάρχει στο διαδίκτυο γενικότερα μια τοξική διαδικτυακή κουλτούρα. Και μια συναισθηματική αποτυχία ενός αγοριού μπορεί να μετατραπεί σε μια αποστροφή και σε ένα μίσος για το αντίθετο φύλο, το οποίο μπορεί να γίνει σημαία, μπορεί να γίνει ιδεολογία αυτό το μίσος εναντίον των κοριτσιών και εναντίον της γυναίκας. Και είναι και ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά. Φοβάμαι ότι είμαστε.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες. Ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά από τις οικογένειες.
2: Ναι, τώρα αν θεωρεί ο μπαμπάς και η μαμά ότι στο παιδί πρέπει να δώσουν το σύνθημα ότι εσύ είσαι ο αρχηγός και η γυναίκα είναι υπό.
0: Και εσύ επάνω απ' όλα ασχολούμαστε όλοι μαζί σου. Ένα παιδί το οποίο έχει μάθει να είναι το επίκεντρο του κόσμου μέσα στο σπίτι του και να μην χωρά όχι σε κανένα από τα θέλω του, πώς θα βγει στην κοινωνία μετά να μπει στη ζωή, να κοινωνικοποιηθεί και να κάνει μια σχέση κάνοντας παραχωρήσεις όπως κάθε σχέση επιβάλλει.
2: Και να δει μια ίση αντιμετώπιση σε σχέση με το άλλο πρόσωπο, αλλά το άλλο φίλο. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι ότι είμαστε στον αντίποδα της μεγάλης ελευθερίας και χειραφέτησης των δεκαετιών του 60 και του 70. Έχουμε μια σημαντική υποχώρηση στο κομμάτι αυτό. Υπάρχουν τμήματα των ανδρών και των παιδιών και των νεαρών παιδιών που βλέπουν την γυναίκα σε μια διαφορετική θέση από αυτή του άνδρα. Υποδεέστερη, πιο χαμηλά, απαξιωμένη. Και αυτό φαίνεται ακόμα και από τη μουσική που πολλές φορές ακούμε σε σχέση με τα νεαρά άτομα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε στον αντίποδα, ας πούμε, του έργου που έκανε η Simone de Beauvoir. Είμαστε στην διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει ένα τμήμα των ανδρών την γυναίκα σήμερα και κυρίως των νεαρών ανδρών, που δεν μπορεί να χωνέψει, αυτό που είπε ο Δημήτρης, την απόρριψη. Και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
0: Να σας πω μερικά σοκαριστικά στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Κάθε βράδυ πραγματοποιούνται περίπου 100 συλλήψεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Έπειτα από αντίστοιχες βέβαια καταγγελίες. Μέσα στο 2025 έγιναν σχεδόν 35.000 συλλήψεις για αυτό το λόγο. 14 με 15.000 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Περίπου 30 με 35% των δραστών είναι υπότροποι, παιδιά. Δηλαδή το έκαναν και το ξαναέκαναν. Και είναι νομίζω αυτό που κάποιοι έμπειροι ψυχολόγοι λένε, ότι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το χέρι του θα το ξανακάνει.
2: Πάντως εμείς είχαμε την ρομαντική αντίληψη ότι μια γυναίκα, φαντάζομαι και εσύ Δημήτρη που είσαι λίγο μεγαλύτερος, δεν την χτυπάς ούτε με λουλούδι.
1: Ούτε με τριαντάφυλλο.
0: Είμαστε αυτής της λογικής.
2: Ούτε με τριαντάφυλλο. Έτσι, δηλαδή,
0: αυτής της κοπής.
2: Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ σε καμία περίπτωση, κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, ότι θα μπορούσα να σηκώσω το χέρι πάνω σε μια γυναίκα. Ποτέ δεν το έχω διανοηθεί αυτό το πράγμα.
1: Δυστυχώς υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες που τρώνε ξύλο κάθε μέρα από τον άντρα τους και είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης το περίφημο, δηλαδή κάποια στιγμή και μετά θεωρούν ότι αυτός είναι ο κανόνας, αυτός είναι ο νόμος, έτσι πρέπει να συνεχίσουν την ζωή τους και να τρώνε ξύλο κάθε μέρα από τον άντρα τους.
2: Κάποιες γενιές της δεκαετίας του 40 και του 50 μεγάλωσαν έτσι.
0: Το θεωρούσαν φυσικό.
2: Ήταν η κανονικότητά τους, το ξέρεις.
1: Ναι, ερχόταν ο άντρας στο σπίτι να σου φέρω τις παντόφλες, το φαΐ.
2: Να ρίξω και λίγο ξύλο στη γυναίκα.
1: Ναι, ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι.

0: Αλλά το θέμα είναι ότι από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά.
1: Ναι, αλλά με τους υπότροπους πρέπει κάποια στιγμή, όταν το κάνει ήδη μια φορά κάποιος, να τον προλάβουν.
2: Είναι υπότροπος, ναι, από αυτούς, ναι, τους ανθρώπους.
1: Και πρέπει να τον προλάβουν αυτό.
2: Και το ξαναέκανε. Συνελήφθη και ξανασυνελήφθη.
0: Λέει ένας φίλος, οι άντρες δηλαδή δεν τρώνε ξύλο. Ενδέχεται. Υπάρχουν, έχω ακούσει και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία αυτή.
1: Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, οι άντρες δεν τρώνε ξύλο.
0: Και δεν πάει μία σου και μία μου. Δεν είμαστε σε αυτή τη λογική. Μπορεί να πάει.
1: Αν η γυναίκα σου έχει μαύρη ζώνη, προφανώς θα φας ξύλο. Αλλά δεν καταλαβαίνω τη λογική.
0: Το bullying μπορεί να υπάρχει. Και πολλές φορές μπορεί να συμβεί και αυτό σε μια έτσι, σχέση.
1: Πολλές, είτε ερωτική, όχι, λίγες,
0: ναι. Είτε ερωτική, είτε οικογενειακή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά δεν είναι το σύνηθες αυτό. Το σύνηθες είναι το άλλο, δυστυχώς.
1: Πρώτα απ' όλα, ο άντρας έχει πολύ μεγαλύτερη σωματική δύναμη από τη γυναίκα. Αυτό λέω και κλείνω.

0: Πάντως, επειδή έχει ανάψει και εδώ μεταξύ μας αυτή η συζήτηση για τα δύο φύλλα και την συμβίωση, γενικότερα θέλω να πω ότι η τέχνη, η συμβίωση πια είναι η μεγαλύτερη τέχνη του κόσμου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να συμβιώνεις, κυρίως όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι με διαφορετικές αρχές, διαφορετικές αξίες, έχουν μεγαλώσει διαφορετικά, ο καθένας έχει τον εγωισμό του, έχει τα πιστεύω του. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η συμβίωση, είναι μοναδική τέχνη, επαναλαμβάνω, και για να μείνεις με τον άνθρωπό σου απαιτούνται αμοιβαίες υποχωρήσεις. Διαφορετικά το τεινάζεις στον αέρα. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο είναι αυτό που έκανε ο Αντωνάκης. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
1: Okay. Ξαναγύρισε όμως.
0: Και ξαναγύρισε, και όχι μόνο ξαναγύρισε. Πώς ξαναγύρισε.
1: Το μετανιώσει πικρά, έτσι.
0: Αλλά είναι το πιο εύκολο πράγμα. Να λες, okay, σηκώνομαι και φεύγω και βροντάω την πόρτα. Θα μου πεις, δεν το έχεις κάνει. Ναι, το έχω κάνει. Και γι' αυτό το λέω. Επειδή το ξέρω. Το δύσκολο είναι να προσπαθήσεις. Το δύσκολο είναι να δώσεις τη μάχη σου για να μείνεις. Όχι για να φύγεις. Το εύκολο είναι να φύγεις.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Τάνο, και προς επίρρωση έχω ένα φίλο ψυχολόγο, ο οποίος είναι και σύμβουλος γάμου. Όχι στο δικό μου το γάμο, δόξα τω Θεώ, απλώς μου εξήγησε το εξής.
0: Γιατί πρέπει να κάνεις αυτή τη διευκρίνηση?
3: Μην τυχόν και του την πέσει.
2: Γιατί θα γυρίσω και μπορώ να φάω κανένα πλάστη στο κεφάλι, όπως και εσύ. Οπότε άστο καλύτερα, μην το.
0: Υπάρχει ακόμα ο πλάστης στο κεφάλι.
2: Βέβαια, όποιος ανοίγει φύλλο έχει και πλάστη. Λοιπόν, η μαγική λέξη για να επανέλθω.
0: Θα σου δώσω μία συμβουλή.
2: Δεν θα με αφήσεις να το πω, καλά, πες.
0: Θα σου δώσω μια συμβουλή. Ναι. Να ξέρεις ότι το έχω ξαναπεί σε παλαιότερη εκπομπή. Όταν ακούς τη γυναίκα να βαράει τα τσετζερέδια στον εροχήτη, πολύ δυνατά, ναι, να ξέρεις ότι αυτά.
2: Έρχεται καταιγίδα.
0: Όχι, έρχεται απλώς καταιγίδα. Αυτά τα τσετζερέδια κανονικά θα έπρεπε να έρθουν στο κεφάλι σου.
2: Αχα.
0: Και γενικώς χρειάζεται να είσαι επιφυλακτικός και προσοχή. Όταν ακούς θορύβους δυνατούς από τη γυναίκα σου, να κλείνει δυνατά την πόρτα, να κλείνει δυνατά το ψυγείο, να χτυπάει, ξέρω εγώ, τον εροχήτη, τα πιάτα κάτω,
2: ναι,
0: την,
2: καταλαβαίνω,
0: την ώρα που τα πλένει κανεί.
1: Μέσα σου, όχ.
0: Τότε εκείνη την ώρα θα πρέπει να διαισθανθείς ότι κάτι βράζει και ότι σου έρχεται.
2: Η μαγική λέξη πάντως που μου είπε ξανά, για να επανέλθω στον ψυχολόγο, είναι συμβιβασμός. Είσαι το σημείο Α, είναι το σημείο Β και προσπαθείτε και οι δύο να έχετε μία σύγκληση για να φτάσετε στη μέση αυτής της γραμμής.
3: Δεν είναι πολύ εύκολο. Σωστό αυτό. Δεν ξέρεις γιατί δεν είναι εύκολο επιπλέον. Ένας λόγος επιπλέον που δεν είναι στις μέρες μας εύκολο, νομίζω,
2: γιατί,
3: παιδιά. Γιατί αποφασίζεις να κάνεις το επόμενο βήμα και να συμβιώσεις κάποια στιγμή, και όσο περνούν τα χρόνια και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά, τόσο πιο δύσκολο μας είναι να συμβιβαστούμε.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και κάτι άλλο.
2: Και κάτι ακόμα.
0: Ότι ζούμε πολύ άγριες εποχές.
3: Είναι συνυφασμένο και με το δημογραφικό αυτό.
0: Πολύ άγριες εποχές. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του στην εργασία του, στη δουλειά του, στο δρόμο, στην επιστροφή του. Δηλαδή, μόνο και μόνο μια διαδρομή από το σπίτι στην εργασία και από την εργασία στο σπίτι, τα νεύρα πραγματικά γίνονται τσατάλια. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δυστυχώς εκ των πραγμάτων δεν θα έπρεπε, αλλά βγαίνει στο σπίτι. Ο ένας έχει τα δικά του, ο άλλος έχει τα δικά του. Και η έκρηξη δεν αργεί να έρθει. Δεν είναι εύκολο αυτό που είπε ο Δημήτρης. Συμφωνώ, Δημήτρη μου, έτσι πρέπει να είναι ο συμβιβασμός. Αλλά δεν είναι εύκολο όταν πραγματικά είσαι στη δουλειά εξοργισμένος, θυμωμένος, στεναχωρημένος. Δεν μπορείς εύκολα να το κρατήσεις αυτό και να το αφήσεις απ' έξω.
3: Αν είσαι 25, 30, 35, είναι πολύ πιο εύκολο από όταν είσαι 40, 45, 50.
2: Ναι, επίσης γιατί υπάρχει και το άλλος παράγοντας. Ότι όταν παντρευτήκαμε, ας πούμε, στα 25, στα 30, λέω εγώ μια ηλικία τώρα, ήμασταν εντελώς άλλοι άνθρωποι από αυτό που είμαστε στα 50, στα 55, στα 60. Έτσι, έχει αλλάξει τελείως ο χαρακτήρας μας, δεν έχει καμία σχέση.
0: Εκεί όμως μπορεί να αντιτάξεις το επιχείρημα της ομογενοποίησης. Μου έλεγε μια φίλη έτσι μεγάλης, ας πούμε, ηλικίας, που ήταν με τον άντρα της πάνω από 30 χρόνια, ότι από ένα σημείο και μετά υπάρχει ομογενοποίηση. Δηλαδή, οι απόψεις, η μία διαχέεται στην άλλη. Οι απόψεις του Δημήτρη, ξέρω εγώ, είναι σχεδόν ταυτόσιμες με τις απόψεις της Μαρίας.
2: Ναι.
0: Ή και της Μαρίας με τις απόψεις του Δημήτρη. Mm-hmm. Υπάρχει μια ομογενοποίηση. Είστε σχεδόν ένα πράγμα, ενώ δεν είστε, αλλά προκύπτει σαν ένα πράγμα με τα χρόνια.
2: Αυτό είναι θέμα συντροφικότητας και κατά πόσον είναι καλή η σχέση, βέβαια, να πούμε.
0: Ναι, γιατί μπορεί να ισχύσει και το αντίθετο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και μας περίπτωση.
3: Μάλιστα.
2: Δύσκολο είναι πράγμα οι ανθρώπινες σχέσεις.
3: Είναι ό,τι πιο δύσκολο πράγμα, όπως και να το κάνουμε.
2: Και όλη αυτή την ιστορία την ξεκινήσαμε.
0: Και η επικοινωνία είναι δύσκολη, παιδιά, έτσι. Δεν είναι μόνο οι ανθρώπινες σχέσεις. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην επικοινωνία.

0: μόνο που έχω να πω σε αυτά που είπε ο Δημήτρης και εκτός αέρα και στον αέρα, ότι οι Δημήτρη πρέπει να είμαστε καλοί ομιλητές στις σχέσεις μας, αλλά και καλοί και ομιλητές, αλλά και καλοί ακροατές.
1: Μεθές.
0: Και νομίζω ότι το θέμα
1: σπάνιο,
0: το δεύτερο
1: το τελευταίο,
0: σπανίζει. Συνήθως λέμε τον πόνο μας, λέμε αυτό που θέλουμε και αρνούμαστε να ακούσουμε τον άλλον ή τα προβλήματα του άλλου. Ή και όταν τον ακούμε σαν θόρυβο.
1: Αλλά έχουμε την απέτηση άλλοι να μας ακούνε.
0: Εννοείται. Εννοείται. Αυτό είναι ένας εγωισμός που υπάρχει πάρα πολλές φορές στη σχέση. Συνήθως δεν είμαστε καλοί ακροατές και ακροάτριες. Συνήθως. Θέλουμε να πούμε το δικό μας. Πώς ήταν τα πράγματα στη δουλειά, πώς πέρασα στην εργασία μου, πώς ήταν η σχέση μου με το διευθυντή μου.
2: Είναι
0: όλα
2: κάτι
0: αυτά
2: που δεν το έκανα ποτέ στο σπίτι μου. Δεν πήγαινα ποτέ τα της δουλειάς μου στο σπίτι. Ούτε όταν έμενα ακόμη μικρός με τους γονείς μου.
0: Εσύ γενικώς έχεις ένα καλό. Δεν γκρινιάζεις. Εμείς οι δύο γκρινιάζουμε. Και εγώ και ο Δημήτρης.
2: Γκρινιάζεις εσύ και ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης γκρινιάζει πιο πολύ, εγώ λιγότερο, εσύ καθόλου. Εγώ πρέπει να το πω εδώ.
1: Έτσι κολλάνε οι ρετσινιές. Για πάμε.
0: Δεν θεωρείς τον εαυτό σου γκρινιάζει, Δημήτρη?
1: Εξαρτάται.
0: Όχι,
1: Όχι, είναι θέμα ημερών, είναι θέμα διάθεσης. Ναι, ορισμένες φορές μπορεί να γκρινιάζω. Είναι με τις μέρες μου.
0: Ωραία. Πρέπει να βρω τη μέρα που δεν γκρινιάζεις.
1: Και εγώ πρέπει να βρω τη μέρα που δεν θα γκρινιάζεις εσύ. Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ
1: αγάπα το φίλο σου
0: με
1: και
0: με τα ελαττώματά του.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ το δέχομαι ότι μερικές φορές έτσι είμαι λίγο παραπονιάρης και στις σχέσεις μου και στα επαγγελματικά μου. Αλλά προσπαθώ να το ισορροπώ. Είναι μια άσκηση και αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε καλοί ακροατές, να ακούμε τους άλλους. Και όχι μόλις πάει ο άλλος να σου πει το πρόβλημά του, να πει εντάξει, οκ, μια χαρά είσαι εσύ. Μια χαρά είσαι εσύ και να φεύγεις.
2: Τι να πω κι εγώ που μου συμβαίνει αυτό. Εκεί που πας να πεις το πρόβλημά σου, εσύ τώρα θα πει. Τι να πω κι εγώ.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Ξεκινάς και ισχύει παντού έτσι. Ισχύει στα ερωτικά, ισχύει και στις φιλικές σχέσεις, ισχύει και στα επαγγελματικά. Πας να πεις εγώ που πάω και υποφέρω και που κάνω και που ράνω. Πριν περάσουν πέντε δεύτερα. Και εγώ όμως.
2: Λοιπόν, ο Θάνος Σιμέκας που είναι στον ήχο μας λέει ότι θα αρχίσει και γκρινιάζει, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Μεγάλη συζήτηση. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ από μένα.
2: Συνεχίζουμε εμείς με τον Δημήτρη Φαναριώτη στη συνέχεια.
1: Και τον Βαγγελισσάκη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ το Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των ΗΠΑ έκανε αναφορά στον Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών του ΟΗΕ ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα όταν ο Γενικός Γραμματέας υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, τονίζοντας ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, προσθέτοντας πως δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ο Βρετανικός κολοσσός πετροχημικών προϊόντων του δισεκατομμυρίουχου Jim Ratcliffe ανακοίνωσε ότι διακόπηκε η λειτουργία σε 3 εργοστάσια χημικών στο Χαλ λόγω της υψηλής τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Με τιμές 12 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τις αμερικανικές και 8 φορές υψηλότερες από αυτές της Κίνας, απλώς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, εξήγησε ο Ratcliffe στην ανακοίνωσή του. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περίχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας το Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έθνιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Τους ήχους ρυθμίζει, έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου.
0: Τον Θάνο Τσιμέκα διαδέχθηκε η Μαρίλια Γεροντίδη.
1: Ακριβώς, και η Μαρία Σφυρόερα παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής, όπως βεβαίως και ο Γιώργος Τσολάκης
0: στις μουσικές μας επιλογές. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού.
1: Καλό φθινόπωρο κατά καρχάς να πούμε.
0: Καλό φθινόπωρο, αν και θέλουμε να κρατήσουμε μέσα μας το καλοκαίρι, δηλαδή.
1: Θα ξανάρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Περιμένω, ακριβώς, περιμένω πότε θα ξαναπάω να κάνω μπανάκι.
1: Βέβαια.
0: Και είναι σημαντικό να το κρατάμε το καλοκαίρι και για ψυχολογικούς λόγους.
1: Μα κρατάει και μόνο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ξέρεις, και μου έλεγε ο καλός μου φίλος ο Θοδωρής Κολυδάς για την θερμοσορευτική.
0: Ο μετεωρολόγος. Ο Θοδωρής Κολυδάς.
1: Πρώην διευθυντής ΕΜΗ. Ότι η θερμοσορευτική ικανότητα της θάλασσας κρατάει τα νερά ζεστά τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε, το καλοκαίρι η θάλασσα έχει 24-26 βαθμούς, ανάλογα με το που θα κάνουμε μπάνιο, ριχά ή βαθιά κτλ. Η δύσκολη περίοδος για να μπει κανείς στο νερό, που έχει 14, 15 και 16 βαθμούς, δηλαδή είναι κρύα τα νερά, είναι Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλιο. Mm-hmm. Αυτό. Μέχρι το Νοέμβριο, εφόσον έχει 20 βαθμούς έξω και δεν λισομανάει ο αέρας, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπει στη ζεστή ακόμα θαλασσούλα.
0: Την πιο παγωμένη θάλασσα, πάντως, εγώ δεν είμαι χειμερινός κολυμβητής, αλλά την πιο παγωμένη θάλασσα τη θυμάμαι στις Κυκλάδες, στην Πάρο, αρχές Ιουνίου, με πάρα πολύ καλό καιρό, που είπαμε θα κάνουμε οπωσδήποτε μπάνιο, και τότε θυμάμαι ότι έχω νιώσει
1: κοκαλώσατε.
0: Την πιο παγωμένη θάλασσα. Ναι, αρχές Ιουνίου στις Κυκλάδες.
1: Πού στην Πάρο, θυμάσαι?
0: Στις
1: μοναστήρι, στις Κολυμπήθρες.
0: Όχι.
1: Νάουσα.
0: Σάντα Μαρία.
1: Σάντα Μαρία.
0: Στη Σάντα Μαρία.
1: Φυσάει εκεί. Κρύο νερό.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το οποίο ήταν το χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού, Βαγγέλη, ήταν η πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Mm-hmm. Είχαμε μόνο μέχρι το απόγευμα 25.000 κεραυνούς. Και γι' αυτό είχαμε, νομίζω, και τον σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας στην Κέρκυρα. Δεν μπαίνουμε, το λένε όλοι, δεν μπαίνουμε ποτέ στο νερό. Αν ψιλοβρέχει, ας μπούμε. Αν έχει όμως καταιγίδες, επειδή το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, έτσι και μας χτυπήσει ένας κεραυνός, μάλλον θα χάσουμε τη ζωή μας. Είναι τραγικό. Θα έχουμε πάντως φθινοπορεινές βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, οι ισχυροί πυρήνες καταιγίδων εντοπίζονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, Στερά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Ενώ και στην Αττική είχαμε προβλήματα κατά τόπους. Ευτυχώς δεν καταγράφηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο ακόμα και αυτή η έντονη μπορούλα ήταν αρκετή για να δημιουργηθούν.
0: Κάλεσε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, συμφόρηση, έτσι, στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Στην Λιούπολη, όπως είπαμε, ήταν η γυναίκα η οποία δέχθηκε τον κεραυνό σε πολύ κοντινό σημείο, κατέρευσε, την επανέφεραν ευτυχώς με κάρπα και νοσηλεύεται. Είχαμε όμως και έναν πυροσβέστη ο οποίος έχασε την ζωή του στην Ρόδο. Επιχείρησε να απεγκλωβίσει αναρριχητές οι οποίοι έκαναν το αγαπημένο τους χόμπι. Mm-hmm. Γλίστρησε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα, δυστυχώς. Αλλά είχαμε και πολλά ζητήματα. Εγώ την ώρα που ερχόμουν έβλεπα στο δρόμο κάθε τόσο μικροατυχήματα από αυτοκίνητα τα οποία γλίστρησαν, γιατί οι δρόμοι είχαν καιρό να δεχθούν βροχή, είχαν καιρό να δεχθούν νερό για να καθαρίσουν και δεν είχε προλάβει ακόμη να βρέξει έντονα για να καθαρίσουν οι δρόμοι, και δυστυχώς γλιστρούσε πολύ. Γλιστρούσαν τα αυτοκίνητα λοιπόν, και κάποιοι οι οποίοι δεν το προέβλεψαν για να προσαρμόσουν και την ταχύτητά τους στις συνθήκες του δρόμου, δυστυχώς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα.
1: Πάντως, μια και μίλησε για αυτοκίνητα και για ότι ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, να πούμε ότι όσοι δεν έχετε αλλάξει λάστιχα και είναι ιδιαιτέρως φθαρμένα, δεν λέω αν έχουν μια φυσιολογική φθορά της τάξης του 50-60%, να ανταλλάξετε τα λάστιχα, γιατί είναι η επαφή μας με το έδαφος, με το οδόστρωμα, και είναι και ο τρόπος για να μπορούμε να ελέγχουμε το αυτοκίνητό μας.
0: Άρα και την ασφαλειά μας.
1: Άρα και την ασφαλειά μας.
0: Στα λάστιχά μας.
1: Πάντως, για
0: αυτονόητα.
1: Να πω και κάτι χαρτολογώντας, εάν κερδίσω το λότο, έχω βρει ένα τζιπ να αγοράσω, το οποίο μπορεί να πάει σε ένα μέτρο νερό. Τι καλύτερο να κυκλοφορεί στην Αττική και να είναι όλα μποτιλιαρισμένα και σένα να μην σε νοιάζει, να μπορεί να πα μέχρι στο ένα μέτρο νερό.
0: Κοίταξε, ακόμη και αν είναι όλα μποτιλιαρισμένα, ακόμη και με αυτό το τζιπ δεν νομίζω ότι θα πα πολύ μακριά.
1: Ναι, αλόγω
0: στο μποτιλιάρισμα
1: κίνησης.
0: Από πάνω από το αυτοκίνητο δεν περνάει.
1: Όχι. Αλλά αν περάσει σε μια ανισόπεδη που από κάτω έχει γίνει λίμνη και είναι 50, 60, 70 πόντου στο νερό, εκεί μπορεί να περάσει και να μην μείνει, γιατί το έχω πάθει με αυτοκίνητο αυτό παλιά.
0: Αν λοιπόν πάρει τέτοιο τζιπ, θα ψάχνει για ανισόπεδε που έχουν πλημμυρίσει.
1: Που έχουν πλημμυρίσει. Θα σε παίρνω μαζί και βόλτα να το βλέπεις, να το ευχαριστιέσαι.
0: Λοιπόν, επειδή όμως μιλήσαμε για τροχέα, είχαμε έναν οδηγό γουρούνας στον πλακιά του Ρεθύμνου, ο οποίος ξέφυγε της πορείας του, ανετράπη το όχημα και είχε τραγική κατάληξη δυστυχώς, καθώς έχασε την ζωή του και κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα ο οδηγός να απεγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, είναι νεκρός. Έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής εκεί σε μια προσπάθεια να τον απεγκλωβίσουν. Ανασύρθηκε, παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, όμως είχε υποστεί θανάσιμα τραύματα και κατέληξε. Είναι μεγάλο το πρόβλημα με τις γουρούνες, κυρίως στα τουριστικά μέρη.
1: Έτσι.
0: Και επειδή έτυχε να βρεθώ με αφορμή μια υποχρέωση στις Κυκλάδες το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν πάρα πολλές οι γουρούνες οι οποίες κυκλοφορούσαν και ήταν ελάχιστες αυτές που κυκλοφορούσαν με κράνος. Είσαι εκτεθειμένος, είσαι πάνω σε ένα ανοιχτό όχημα, είσαι εκτεθειμένος.
1: Ουσιαστικά σε ένα μηχανάκι.
0: Είναι ακριβώς. Διατρέχεις τον ίδιο κίνδυνο με το μηχανάκι και έχεις και έναν επιπλέον, Δημήτρη. Έχεις το καλό μέν ότι δεν έχεις ισορροπία και μπορεί να πέσεις χάνοντας την ισορροπία ή αν γλιστρήσεις κλπ. Αλλά είσαι παντελώς εκτεθειμένος και επιπλέον μπορεί, αν τελαπάρει η γουρούνα, κάποιο μυγάκι, τι σε κυνηγάει,
1: κουνούπι.
0: Αν τελαπάρει, μπορεί να σε πλακώσει κιόλας, όπως έχει συμβεί σε πολλούς οδηγούς. Και στα νησιά, κυρίως στα νησιά μας και τις τουριστικές περιοχές, το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί έρχονται πολλοί ξένοι τουρίστες οι οποίοι νοικιάζουν εύκολα για εκείνους
1: με ανώδυνα, ένα διαβατήριο, δεν έχουν καν δίπλωμα,
0: μια γουρούνα, δεν ξέρω, και χωρίς δίπλωμα μπορούν να νοικιάσουν γουρούνα?
1: Βεβαίως, ο ξένος ναι, ο Έλληνας πρέπει να έχει δίπλωμα, διότι στο βωμό του κέρδους.
0: Μα αν δεν έχεις δίπλωμα, πώς θα βγεις στο δρόμο?
1: Πώς θα βγεις στον δρόμο, τι οδική
0: συμπεριφορά θα επιδείξεις αν δεν έχεις δίπλωμα, δεν έχεις περάσει σήματα να τα γνωρίζεις, δεν έχεις περάσει τη βασική εκπαίδευση ενός οδηγού? Το ίδιο ισχύει βέβαια και για
1: τις μικροκινητικότητα.
0: Και για τις μικροκινητικότητα. Τα πατίνια.
1: Γιατί το άλλο που, δεν είναι, που δίνουν jet ski, το έχω δει χιλιάδες φορές. Και κυρίως έχω δει Εγγλέζους οι οποίοι έτσι τα πίνουν λίγο παραπάνω από τους άλλους λαούς και είναι πολλές φορές μεθυσμένοι. Έχω δει άνθρωπο, τουρίστα με jet ski, να περνάει τις σημαδούρες, να μπαίνει εκεί που είναι υλοόμενοι και να τρέχει με 40-45 μίλια όσο πήγαινε το jet ski εκεί. Φέρουν ευθύνη αυτοί που τα νοικιάζουν, διότι δεν μπορεί να νοικιάζεις ένα jet ski χωρίς άδεια ταχύπλοου, ούτε μπορεί να νοικιάζεις μια γουρούνα ή μια μηχανή 250-500 πάλι χωρίς δίπλωμα με ένα διαβατήριο. Εντάξει, δηλαδή κάπου πρέπει να παρέμβουν οι αρχές και να τους τιμωρήσουν αυστηρά όλους αυτούς που, γιατί θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή όχι μόνο αυτού που νοικιάζει το μέσο, αλλά και των υπολείπων πεζών, οδηγών κτλ. Εντάξει, κάπου πρέπει να μπει ένα μέτρο σε αυτό το πράγμα.
0: Εμένα πάντως μου ζήτησαν κανονικά το δίπλωμά μου όταν χρειάστηκε τώρα να νοικιάσω μεταφορικό μέσο και όμως δεν ξέρω τι γίνεται με τους τουρίστες και με τις γουρούνες. Είναι επικίνδυνο γιατί λειτουργούν λίγο σαν να έχουν αυτοκίνητο, όμως είναι εύκολο να αντελαπάρει.
1: Η γουρούνα τουμπάρει πολύ εύκολα γιατί έχει ψηλό κέντρο βάρους.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, δεύτερον, οι γουρούνες που νοικιάζουν, υπάρχουν κάποιες μικρές που είναι, ξέρω εγώ, μέχρι 250 κυβικά, οι οποίες δεν πάνε πολύ γρήγορα. Υπάρχουν και γουρούνες που φτάνουν τα 500, τα 750 κυβικά και εκεί πλέον έχεις πάρα πολλά γκάζια στο χέρι σου και κανέναν τρόπο να μπορέσεις να ελέγξεις αυτό το οποίο οδηγάς.
0: Και υπήρχαν και πολλά μπάγκι. Αυτά τα οχήματα, τα
1: ρολμπάρ.
0: Με τα ρολμπάρ, ακριβώς. Πολλά τέτοια νοικιάρικα. και περιέργως εκεί μέσα είδαν να κάθονται κάποιοι και να φοράνε και κράνος.
1: Τι λες.
0: Δηλαδή...
1: ήταν σοβαροί αυτοί. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν γελοί.

0: Έρχιους Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Και θα ήθελα, με αφορμή την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου απίφθινε και την ομιλία του με όλα όσα αναλύσαμε και νωρίτερα και στην εκπομπή μας, αλλά και στο μαγκαζίνο το αναλυτικό μας που προηγήθηκε με τον Θάνο Σιαφάκα, να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο που έχει ανοίξει ο Ντόναλντ Τραμπ με τα αμερικανικά δίκτυα.
1: Ναι, και δεν είναι τωρινός, αλλά αυτή είναι η τελευταία μάχη η οποία εδόθη. Όπου αποφάσισε ο κύριος Τραμπ να κόψει το CNN, το MS και το Πολίτικο από τους δημοσιογράφους οι οποίοι θα του έκαναν τις ερωτήσεις.
0: Που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Το προεδρικό ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς, το προεδρικό ρεπορτάζ. Και έσπευσαν και άλλα μέσα να τον στηρίξουν και να πούνε ότι δεν θα καλύψουν τον κύριο Τραμπ.
0: Όχι να στηρίξουν τον Τραμπ, να στηρίξουν τα άλλα μέσα.
1: Τα τους συναδέλφους τους από τα άλλα μέσα.
0: Προς τιμήν τους.
1: Βεβαίως προς τιμήν τους. Κοίταξε, το λέγαμε και χτες, Βαγγέλη, αυτό. Η δημοσιογραφία στην Αμερική ευτυχώς παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο κύριος Τραμπ είχε αποφασίσει τον αποκλεισμό του CNN, του MS Now και του Πολίτικο, αλλά αυτό το οποίο έγινε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο Τραμπ έφτασε χαρούμενος, χαμογελαστός, με την σύζυγό του τη Μελάνια πάντα κομψά ντυμένη, είδε λοιπόν δημοσιογράφους του CNN και εξέφρασε την έκπληξή του για την παρουσία, λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε να καλύπτουν την ομιλία του και την παρουσία του εκεί. Τώρα, τα τρία αποκλεισμένα μέσα ενημέρωσης, Βαγγέλη, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας την αποκατάσταση της πρόσβασής τους και τονίζοντας ότι η απόφαση παραβιάζει την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Ναι,
0: θεωρώντας ότι διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις.
1: Ναι, και ότι σε ποσοστό 92% είναι επικριτική κατά του Αμερικανού Προέδρου. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ποσοστό, δηλαδή να κρίνεις από το ποσοστό των θετικών ή αρνητικών σχολείων για το αν θα...
0: Και τι συνεπάγεται αυτό αυτομάτως για τα υπόλοιπα μέσα, ότι οι υπόλοιποι δηλαδή τον χαϊδεύουν, του χαϊδεύουν τα αυτιά.
1: Όχι, αλλά δεν είναι και τόσο...
0: Είναι λίγο προσβλητικό για τους υπόλοιπους,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, είναι προσβλητικό για τους υπόλοιπους, βέβαια. Και επίσης είναι εντυπωσιακό να λέει ο κύριος Τραμπ ότι είμαι έκπληκτος το CNN είναι εδώ, γιατί το CNN δεν είναι καναλάκι της πλάκας.
0: Είναι
1: το CNN. Όπως το πες, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, τι έκανε ο Τραμπ, ο οποίος πάντα ψάχνει να βρει έτσι διάφορους τρόπους να ξεφύγει από τα προβλήματα που πολλές φορές ο ίδιος δημιουργεί. Έθεσε λοιπόν μια νέα 24-ωρη ψηφιδιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, το περίφημο Trump TV, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Προπαγάνδα, ξεκάθαρα. Ο Λευκός Οίκος αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι είναι ζωντανό, το Trump TV μεταδίδει τώρα. Και αυτή η πλατφόρμα, Βαγγέλη, θα μεταδίδει όλο το 24ωρο με το περιεχόμενό της να ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, και εδώ είναι έτσι λίγο το ενδιαφέρον, ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές από το παρελθόν, κυβερνητικές ανακοινώσεις, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις από τον Λευκό Οίκο.
0: Υπήρξε πάντως ένα παρατράγουδο, νομίζω, ήδη σε μια μετάδοση του Τραμπ την ώρα που έφευγε για να πάει στην Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που έκανε κάποιες δηλώσεις, αλλά με τα βίας ακούγονταν εξαιτίας του θορύβου από το ελικόπτερο. Και εκεί κάποιοι σκέφτηκαν ότι προφανώς με αυτόν τον πόλεμο που έχει κηρύξει και τα δεδομένα που πλέον έχει διαμορφώσει στο ζήτημα της κάλυψής του, γι' αυτό και ήταν τόσο χάλια ο ήχος από όσα είπε, από τις δηλώσεις που έκανε αναχωρώντας για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Ακριβώς, και το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση των 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, και αυτά τα δίκτυα είναι τα κορυφαία. Είναι το CBS, το NBC, το ABC και το Fox, το οποίο είναι υπερσυντηρητικό και σχεδόν πάντα στηρίζει τις επιλογές του Τραμπ. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακή κοινή δήλωση του ABC, του CBS, του CNN και του Fox ότι το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να περιορίζει ένα ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψη την οποία κάνει.
0: Τα αυτονόητα επαναλαμβάνουν, έτσι, οι συνάδελφοι, κατά ψέματα, είναι τα αυτονόητα. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για δημοσιογραφία, να πούμε μια είδηση η οποία μας χαροποίησε ιδιαιτέρως. Η ελληνική φωνή της Deutsche Welle, με συγχωρείτε, δεν θα συγγύσει τελικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Σταθμού αποφάσισε να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας και έρχεται αυτή η εξέλιξη μετά από την απόφαση που είχε πάρθει για κατάργησή της από 1η Γενάρη του 27. Να ακούσουμε το θέμα από την Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Την ανάκληση της κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δημοσιογραφική συμβολή του τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε η Ένωση Συντακτών στο να παραμείνει ανοιχτό το ελληνόφωνο τμήμα.
3: Είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό. Η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη ήταν και ένα συνδετικό κρίκο των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας.
2: Στο παρολίγον κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle μίλησε στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και η Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Υπηρεσίας, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, η μαζική κινητοποίηση στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής εμβέλειας.
2: Στην ιστορική αυτή απόφαση αναφέρθηκε στο Earth News Radio και ο Κώστας Κοσμάς, υποψήφιος με το κόμμα των Πράσινων, τονίζοντας πως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι πολύ απαραίτητα, ιδίως αυτή τη στιγμή.
5: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια. Τα δημόσια μέσα ενημέρωση αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
0: Ακούσαμε το θέμα που επιμελήθηκε η Μαριέτα Κοντογιαννίδου, κυρίες και κύριοι, για την Deutsche Welle. Ευτυχώς, σε κάθε περίπτωση, είδα πόσο το παρακολουθούσε και η ΕΣΥΕΑ το συγκεκριμένο ζήτημα και πόσο κινητοποιήθηκε. Ακούσαμε και τη Μαρία Αντωνιάδου να το λέει.
1: Έχει ένα εξαιρετικό site η Deutsche Welle και δεν αναφέρομαι μόνο στην ελληνόφωνη υπηρεσία. Υπάρχει και αγγλική υπηρεσία και γερμανική φυσικά, για όσους γνωρίζουν τα γερμανικά. Οι περισσότεροι όμως γνωρίζουμε τα αγγλικά, οπότε μπορεί κανείς μέσα να βρει εξαιρετικές αναλύσεις, μπορεί να δει σημαντικά πρωτοσέλιδα του γερμανικού τύπου και επειδή η Γερμανία και με το AfD και με την νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο, δηλαδή την τάση έτσι να ανεβαίνουν τα άκρα, τα ακραία κόμματα αντί τα συστημικά, μπορεί κανείς να βρει εξαιρετικές αναλύσεις και στα ελληνικά ευτυχώς για να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στην Γερμανία. Και η Δήμητρα Κερανούδη που μίλησε στον Ανδρέα Παπασταματίου, επειδή την παρακολουθώ πολύ συχνά, είναι εξαιρετική στην δουλειά της. Δηλαδή όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που δουλεύουν στο ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle, γιατί 3-4 τους ξέρω από κοντά, είναι πραγματικά αξιολογότατοι.
0: Πάμε να ακούσουμε άλλη μια αξιόλογη συνάδελφο τώρα να μας λέει τους τίτλους ειδήσεων στις 9.30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε, αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι υπήρξαν συνομιλίες σήμερα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, εκτιμώντας πως οι δύο πλευρές θα καταλήξουν τελικά σε μια συμφωνία. «Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρνα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη. «Αναζητούμε λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών στο Σαν Φρανσίσκο. Επέσχυντη χαρακτηρίζει το Κίεβο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τον κατάλογο των κυρώσεων δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Στο τέλος της μέρας.
1: Και βλέπουμε ότι το ενεργειακό επηρεάζει όλο και περισσότερες χώρες, όλο και περισσότερες.
0: Τα σοβαρά προβλήματα πλέον, Δημήτρη.
1: Ακριβώς.
0: Και το τελευταίο τώρα που θα μας πεις είναι από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ακριβώς. Έχουμε διακοπή εργασιών σε 3 χημικά εργοστάσια και δεν είναι όποια και όποια εργοστάσια. Ανήκουν στο βρετανικό κολοσσό Ineos λόγω του ενεργειακού κόστους. Είναι ένας κολοσσός πετροχημικών που ανήκει στο δισεκατομμυρίουχο Jim Ratcliffe και ανακοίνωσε ότι διακόπηκε λειτουργία σε 3 τέτοια εργοστάσια χημικών στο Hull στην Ανατολική Αγγλία. Γιατί? Λόγω της υψηλής τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου που έχει καταστεί ασύμφορη για την παραγωγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ratcliffe είπε με τιμές 12 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τις αμερικανικές και 8 φορές υψηλότερες από αυτές της Κίνας, απλώς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος των εργοστασίων της Ineos, τα εργοστάσια αυτά τα 3 απασχολούν περίπου 4.000 εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης και αποτελούν τις τελευταίες μεγάλες μονάδες ακετιλίου που δραστηριοποιούνται ακόμη στην Ευρώπη, καθώς οι άλλες έκλεισαν λόγω του μη ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους. Αυτά τα εργοστάσια παράγουν υλικά που χρησιμοποιούνται σε φαρμακευτικά προϊόντα, ρούχα, καλλιντικά, απορριπαντικά, δομικά υλικά και εκρηκτικά στρατιωτικού τύπου.
0: Έχουμε να δούμε πολλά τέτοια.
1: Πολύ
0: φοβάμαι.
1: Και πολλές αντιδράσεις από τους πολίτες, Βαγγέλη. Να θυμίσουμε ότι 17 Οκτωβρίου έχουμε ξανά μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση των κίτρινων γυλαίκων στην Γαλλία, η οποία στενάζει από τις τιμές της βενζίνης.
0: Από την ενεργειακή κρίση.
1: Ακριβώς.
0: Και είδαμε
1: ακριβώς.
0: Και τον Γάλλο πρόεδρο να καταθέτει σειρά προτάσεων προς την Κομισιόν ακριβώς προς αντιμετώπιση της. Έτσι.
1: Η οποία Κομισιόν αντέδρασε αμήχανα προς το παρόν. Mm-hmm. Να δούμε τι θα γίνει με τις προτάσεις Μακρόν.
0: Κάτι θα πρέπει να γίνει όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολικά, γιατί ναι, το πρόβλημα πλέον βλέπουμε πόσο πολύ διωγγώνεται. Και έχουμε μπροστά μας δρόμο, δυστυχώς. Δεν διαφαίνεται δηλαδή κάτι θετικό στον ορίζοντα. Mm-hmm. Όχι τουλάχιστον πριν από τον Νοέμβρη, έτσι όπως μας αφήνει και ο Αμερικανός Πρόεδρος να καταλάβει.
1: Και όπως μας λέει και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου θα κατέβει ο μάγος Μέρλιν με το μαγικό του ραβδί και θα ρίξει τις τιμές των ορυκτών καυσίμων. Εντάξει, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Θα ρίξει τις τιμές των ορυκτών καυσίμων. Εντάξει, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα.

0: καυσίμων στην περιοχή του Αιγάλεω. Τι έγινε λοιπόν, μετά από επιχείρηση μεγάλη που στήθηκε της ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με επιθεωρητές περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία σε αγωγό του πρατηρίου, στον οποίο είχαν δημιουργήσει ένα ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί βέβαια στην θάλασσα. Όπως προκύπτει λοιπόν από αστυνομικές πηγές.
1: Πάμε να κάνουμε μπάνια εμείς.
0: Ναι, βέβαια. Είχε πληροφορίες η αστυνομία ότι το τελευταίο διάστημα βιτιοφόρα από τη συγκεκριμένη εταιρεία, από τη συγκεκριμένη μπισκοτοβιομηχανία, άδειαζαν απόβλητα εκεί όξινα επικίνδυνα υλικά σε αγωγό ομβρίων υδάτων στο χώρο του βενζινάδικου. Δηλαδή, κοίταξε τώρα τι συνεργασία, τι αλυσβερίσεις είχαν ξεκινήσει. Όπως διαπιστώθηκε, η εταιρεία παραλάμβανε απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες καθώς και από κρατικό νοσοκομείο.
1: Ακόμα πιο επικίνδυνα.
0: Ακόμη πιο σημαντικό. Ζητήθηκε συνδρομή από την υπηρεσία επιθεωρητών, ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγε ο αγωγός, ενώ το βιντεοφόρο ετέθη υπό παρακολούθηση και είχε παραλάβει επικίνδυνα απόβλητα από μπισκοτοβιομηχανία και μετέβη εκεί για να τα αδειάσει και συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο.
1: Πάντως η μπισκοτοβιομηχανία, που είναι από τις πιο γνωστές στην Ελλάδα, διευκρίνησε το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτο στόλο της εταιρείας.
0: Δεν ανήκει στο στόλο της, ακριβώς.
1: Αλλά είναι ένα βιτιοφόρο με το οποίο συνεργάζεται. Ανοίξε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων στο εργοστάσιο της εταιρείας.
0: Και ότι είχε την υποχρέωση να τηρεί, να λαμβάνει τα απόβλητα και να τα πηγαίνει εκεί που πρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι λέει η μπισκοτοβιομηχανία, και ότι ενδεχομένως θα κινηθεί εναντίον της εταιρείας με την οποία συνεργάζονταν για τον λόγο αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι εξωφρενικό.
1: Τρεις, ναι, μπράβο. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω, Βαγγέλη. Αυτοί οι τρεις, δηλαδή, αδιαφορούν για την δημόσια υγεία με τρόπο ξεδιάντροπο, στην κυριολεξία. Mm-hmm.

0: Να έρθουμε λίγο, Δημήτρη, στην πολιτική επικαιρότητα και βλέπουμε ότι καθημερινώς σχεδόν έχουμε και νέες δημοσκοπήσεις σε συνέχεια της Διεθνούς Έκθεσης
1: Θεσσαλονίκης. Και μία και δύο.
0: Ακριβώς. Η τελευταία λοιπόν τώρα δημοσκόπηση είναι της εταιρείας RealPoll για την ιστοσελίδα Protagon. Εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, στη δεύτερη το κόμμα Ελλάς και στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου. Αν δούμε αρχικά την πρόθεση ψήφου, το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στις 8,9 μονάδες, συγκεντρώνει 24%, ακολουθεί το κόμμα Ελλάς με 15,1, το ΠΑΣΟΚ 9,4, το κόμμα Ελπίδα 6%, Ελληνική Λύση 4,8, Κουκουέ 4,8, Πλεύση Ελευθερίας 4,2, Φωνή Λογικής 3,7 και τα υπόλοιπα κόμματα είναι κάτω του 3%.
1: Πάντως η Ελπίδα και η Ελληνική Λύση νομίζω ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση που διαβάσαμε χτες είχαν περίπου τα αντίστροφα ποσοστά, δηλαδή το κόμμα της κυρίας Καρστιανού ήταν κάπου στο 4, κάτι και η Ελληνική Λύση το 4, κάτι και το κόμμα της κυρίας Καρστιανού στο 5, κάτι. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι αυτά τα κόμματα, τα οποία είναι εντός βουλής αλλά με μονοψήφια ποσοστά, έχουν μία έτσι αστάθεια, ενώ αντίθετα Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ πάνω κάτω κυμαίνονται στα ίδια ποσοστά, πάνω κάτω πάντα.
0: Έτσι. Σίγουρα δεν αλλάζει, δεν αλλάζει η σειρά, έτσι, στην
1: κορυφή. Όχι, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα.
0: Στην εκτίμηση τώρα το εκλογικό αποτελέσματος, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διαμορφώνεται στις 11,8 ποσοστιαίες μονάδες, έτσι.
1: Ναι. 29,7 έχει η Νέα Δημοκρατία, 1,7 η Ελλάς.
0: 17,9.
1: Συγγνώμη. Το ΠΑΣΟΚ 10,8, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5, Ελληνική Λύση 6,2, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,8, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής μπαίνουν στο Κοινοβούλιο, έξω μένει η Μέρα 25, οι Σπαρτιάτες, ενώ ένα 5,4% ψηφίζει άλλο κόμμα.
0: Μάλιστα. Εσύ γιατί... Let's go.

0: Να δούμε και άλλη μια επιτυχία που είχε Δημήτρη, η δίωξη ναρκωτικών, έτσι, η οποία πραγματικά άλλη μια νίκη απέναντι στο εμπόριο των ναρκωτικών ουσιών με μια τεράστια ποσότητα η οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε. Μιλάμε για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, από την Αγκώνα της Ιταλίας έρχονταν, έτσι, και ο σκύλος του λιμενικού,
1: ο ήταν, K9.
0: Ήταν ακριβώς, ήταν αυτός ο οποίος ανακάλυψε τις ναρκωτικές ουσίες. Ήταν ένα επικαθήμενο ψυγείο που μετέφερε κρέατα από την Ισπανία. Είχαν παραλείπτει μια εταιρεία στο Βόλο και βρήκαν στο πίσω μέρος τις παλέτες με 24 χαρτοκιβώτια, μέσα στα οποία υπήρχαν 269 αεροεστεγείς νάιλον συσκευασίες με τα ναρκωτικά, κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας 300 κιλών. Μεγάλο το χτύπημα, έτσι.
1: Και εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία των μικρών παιδιών η κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας, η οποία περιέχει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά τέτραϊδροκαναβινόλης, που είναι και η ψυχότροπος ουσία της κάναβης. Και όλα αυτά να πούμε, Βαγγέλη, γιατί πρέπει... Είχα κάνει ένα αφιέρωμα παλιότερα για αυτό το ζήτημα. Πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ανεξέλεγκτες σε ό,τι αφορά την ποιότητα, αυτή η ανεξέλεγκτη σε ό,τι αφορά την ποιότητα κάναβη, μπορεί να φτάσει σε παιδάκια σχολείου, δηλαδή 10, 14, 15, 16 ετών, και παρουσιάζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Το συζητούσαμε με έναν ψυχίατρο. Μπορεί να παρουσιάσουν τα παιδιά ψυχώσεις, διότι δεν είναι ανεπτυγμένα το νευρικό του σύστημα ούτε ο εγκέφαλός τους για να μπορέσει να υποδεχθεί εντός πολλών εισαγωγικών την ναρκωτική ουσία.
0: Αυτό πάντως το οποίο δεν είναι συνεργάσιμος, κατά πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 36χρονος Έλληνας οδηγός δεν αποκάλυψε από ποιο σημείο της Ισπανίας φόρτωσε τα ναρκωτικά πριν από 10 μέρες περίπου, ούτε το ποιος ήταν ο παραλήπτης. Πάντως εκτιμούν ότι πήγαινε, προορίζονταν για τη μεγάλη αγορά ναρκωτικών της Τουρκίας, και η τιμή της χονδρικής του ναρκωτικού είναι περίπου 4.000 ευρώ το κιλό. Άρα τα κέρδη των ναρκεμπόρων υπολογίζονται σε 1.200.000 ευρώ από την συγκεκριμένη ποσότητα.
1: Είναι η περίφημη street value, δηλαδή η τιμή στην οποία πωλείται στο δρόμο, έτσι, από μικρο dealers. Σε κάθε περίπτωση η Ισπανία, πάντα από την Ισπανία έρχονται ναρκωτικά και κυρίως κάναβη, γιατί έρχονται από το Μαρόκο, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι, μικρά πλεούμενα. Να θυμίσω ότι προχτές το λέγαμε ή χτες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πιάσαν 2,1 τόνους κοκαίνης στην Ισπανία. Δηλαδή και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όσα ναρκωτικά και να πιάσουν, άλλα τόσα θα περάσουν. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε όμως κλίμα, λίγο να το δούμε. Βέβαια με την τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρω αν θα αλλάξουμε κλίμα, γιατί υπάρχει προβληματισμός, έτσι.
1: Τεράστιος προβληματισμός, και γιατί μην ξεχνάς ότι έχουν μιλήσει ειδικοί και έχουν πει ότι αν πάρει τον έλεγχο του πλανήτη τεχνητή νοημοσύνη, τότε ενδέχεται να καταστραφεί η ανθρωπότητα. Ίσως αυτό να ακούγεται λίγο ακραίο, δεν είμαι ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι από όλα όσα διαβάζω σε ελληνικά και ξένα μέσα, είναι κάτι το οποίο ανησυχεί, γιατί οι δυνατότητες της είναι επαυξημένες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τι έγινε τώρα λοιπόν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ? 22 ηγέτες από 20 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνυπέγραψαν κοινή διακήρυξη, ζητώντας αυστηρότερο διεθνή έλεγχο και δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο. Στόχος να δημιουργηθεί ένας διεθνής οργανισμός για την AI και να συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Να θυμίσω ότι χτες και προχτές είχαμε επικοινωνία και συναντήσεις του Πρόεδρου Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, τον Κινέζο ηγέτη, ακριβώς για αυτό το θέμα. Ο κύριος Τραμπ θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας, ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Ότι όλα είναι εξασφαλισμένα, είναι υποέλεγχο.
1: Ναι, υποέλεγχο. Ναι. Απ' την άλλη βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τραμπ επίσης θεωρεί ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μετράει και τόσο πολύ αυτό το οποίο είπε. Αυτοί που υπογράφουν τα έγγραφα είναι εκπρόσωποι Νορβηγίας, Φιλανδίας, Αυστραλίας, Καναδά, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιρλανδίας, Ολλανδίας, Σιγκαπούρης, Νότιας Αφρικής, Κένιας, αλλά και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
0: Μάλιστα. Τώρα, Πάμε λίγο να το. Θέλω να μας φέρεις λίγο λάμψη.
1: Να σου φέρω λίγο λάμψη από μια γυναίκα.
0: Από το παρελθόν.
1: Η οποία σταμάτησε να είναι ηθοποιός στο απόγειο της καριέρας της και ασχολήθηκε μόνο με τα ζώα. Πρόκειται για την Μπριζίτ Μπαρντό, όπου βγήκαν σε δημοπρασία προσωπικά της αντικείμενα στο Παρίσι. Τα έσοδα έφτασαν σχεδόν το 1 εκατομμύριο ευρώ, ξεπερνώντας κατά 20 φορές τις αρχικές εκτιμήσεις, όπως αποκάλυψε ο γνωστός γαλλικός οίκος δημοπρασιών Μιγιόν. Μεταξύ αυτών, να θυμίσω ότι η Μπαρντό έφυγε στα 91 της χρόνια και τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα για την Προστασία των Ζώων, ενώ ένα μέρος θα δοθεί και στο γιο της, τον Νικολά Ζακ Σαριέ. Συνολικά 285 αντικείμενα, από ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και ρούχα μέχρι σερβίτσια, ήταν αυτά τα οποία τράβηξαν το ενδιαφέρον των περίπου, παρακαλώ, 3.000 πλειοδοτών από τη Γαλλία και το εξωτερικό.
0: Για την κατούλα, έτσι, για τα πράγματά της.
1: Για την μπεμπέ.
0: Ναι.
1: Είναι υπέροχη. Τώρα όμως θέλω να μου πεις, επειδή εγώ δεν ήμουν καλό στην άλγεβρα, ήμουνα μόνο στη γεωμετρία. Δεν ξέρω πώς τα πήγαινες με την άλγεβρα.
0: Γενικότερα καθόλου καλά.
1: Ναι, είμαστε ομοιοπαθείς.
0: Δεν είχα κλείσει προς τα εκεί, καμία.
1: Λοιπόν, το κύβο του Ρούμπικ το ξέρεις φυσικά.
0: Τι μαρτύριο είναι αυτό.
1: Τι σπάζω κεφαλιά αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Μπορεί να παιδευόμουν και μισή ώρα, τρία τέταρτα.
0: Εγώ τα παράταγα ναι, στα πρώτα λεπτά, δηλαδή. Ναι. Απογοητευόμουν και το πέταγα. Δεν κατάφερα ποτέ να φτιάξω το παραμικρό. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον κύβο του Ρούμπικ. Το οποίο, αν ακούσεις το χρόνο, δεν θα το πιστεύεις. Και αυτό το ρεκόρ έσπασε δύο φορές μέσα σε λίγες μέρες. 4,27 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, πόσο γρήγορα χέρια πρέπει να έχεις για να γυρίζεις τις πλευρές του.
0: 4 δευτερόλεπτα, 4,25 δευτερόλεπτα, δεν θα είχα γυρίσει, δεν θα είχα
1: προλάβει να κάνεις την πρώτη
0: κίνηση.
1: Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο του Ρούμπικ είναι η Λιάν Γιάνγκτζι, Κινέζα, από την επαρχία Σιτσουάν.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Και είναι 6 ετών. Πρόσεξε τι σου λέω, είναι 6 ετών. Φαντάσου τι μαθηματικό
0: της
1: μυαλό.
0: Θα το δώσει στην Κούνια. Από την Κούνια θα τη το είχαν δώσει. Ποια και έπαιζε κούνια, με τον κύβο.
1: Και να το είχε τον κύβο στην Κούνια. Το θέμα είναι ότι αυτό το κορίτσι.
0: Το είχε
1: είναι...
0: από την κοιλιά, δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Για να έχει εξοικειωθεί και στα 6 της να σπάσει το ρεκόρ, δηλαδή πού πάμε.
1: Πραγματικά. Και το ξεκίνησε με 4,52 δευτερόλεπτα. Τρεις μέρες αργότερα.
0: Ήταν αργή στην αρχή.
1: Ήταν αργή. Ναι.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω καν πώς μπερδεύεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και να μου το δώσεις και να μου πεις να τον μπερδέψω όπως πρέπει, δεν τα καταφέρνω. Δηλαδή,
1: κοίτα,
0: τι να σου πω, δεν.
1: Μου το έχει εξηγήσει ο μικρός μου γιος. Πρώτα προσπαθείς να φτιάξεις μία σειρά με το ίδιο χρώμα, μετά να φτιάξεις την άλλη σειρά. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι όταν πας να αλλάξεις, να βρεις την επόμενη σειρά,
0: έχεις
1: χαλάσει την προηγούμενη.
0: Αυτό είναι το μαρτύριο.
1: Η Λιάν έχει πλέον μάθει επιπλέον περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ. Και μην φανταστείς ότι αφαιρώνουν πάρα πολύ χρόνο, 2 με 3 ώρες κάθε μέρα.
0: 2-3 ώρες εκπαίδευση.
1: Κάθε μέρα. Ναι, μόνη της καθόταν και το πάλευε.
0: Αλλά
1: εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι τι μυαλό έχει αυτό το κοριτσάκι. Εντάξει, Κινέζοι και στις εξετάσεις της Πίζα είναι
0: μαθηματικό,
1: κορυφαί.
0: Εκπληκτικό σίγουρα.
1: Φοβερό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα πέρασε όμως, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Ήσασταν συντονισμένοι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσαρή.
0: Η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Καλό σας βράδυ.
1: Ακολουθεί τι μας ξημερώνει με Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Γερού.
0: Μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των ΗΠΑ έκανε αναφορά στο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα όταν ο Γενικός Γραμματέας υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, τονίζοντας ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με την συμμετοχή επενδυτών συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ο Βρετανικός κολοσσός πετροχημικών προϊόντων του δισεκατομμυριούχου Jim Ratcliffe ανακοίνωσε ότι διακόπηκε η λειτουργία σε 3 εργοστάσια χημικών στο Χαλ λόγω της υψηλής τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Με τιμές 12 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τις αμερικανικές και 8 φορές υψηλότερες από αυτές της Κίνας, απλώς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, εξήγησε ο Ράτκλιφ στην ανακοίνωσή του. Σε 3 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.
0: Καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένουν λίγες νεφώσεις με θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Συνέχεια με την Ιωάννα Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγερού και τι μας ξημερώνει.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961
2: Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Μία υπέροχη, βροχερή, φθινοπορεινή ημέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

Να συστηθούμε τον ήχο φροντίζει Μαρίλια Γεροντίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, στα μικρόφωνα Νεφέλη Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου.

Ως τις 12 θα είμαστε εδώ, συντροφιά μαζί σας, με νέα, ειδήσεις, συνεντεύξεις, σχόλια, επικαιρότητα εντός και εκτός τυχών.

0: Τι υπέροχο τραγούδι για να αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Νικ Κέιβ, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1957, δηλαδή σε λίγο 70 ρίζει,
0: ο οποίος έχει ζήσει και πολλά, ο καημένος.
1: Ναι,
0: την και απώλεια μετά δύο παιδιών.
1: Την απώλεια των παιδιών του. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ακόμα τραγουδά, γράφει. Ασχολείται ιδιαίτερα με την ποίηση.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ειδικά τώρα το κάνει
1: ειδικά
0: αυτό
1: τώρα, γιατί, και μόνος του πια.
0: Ναι, τον βλέπω σε κάτι συναυλίες. Δεν τον είδα όταν ήρθε στην Αθήνα.
1: Έχει έρθει αρκετές φορές.
0: Ναι, έρχεται.
1: Έχει κοινό, το ελληνικό κοινό είναι φανατικό.
0: Αλλά τώρα που έβλεπα βίντεο μετά τις απώλειες που βίωσε, ένιωσε ότι έχει περισσότερη ανάγκη από ποτέ τον κόσμο, την επαφή με τον κόσμο. Είναι αυτό που τον κρατάει.
1: Και φαίνεται αυτό. Δηλαδή βγάζει όλη αυτή τον πόνο της απώλειας. Το μεταφέρει στο κοινό και γίνονται όλοι μια ομάδα.
0: Ναι. Φιλοσοφημένος καλλιτέχνης.
1: Ωραίος.

0: Πάντως εκεί που γελούσαμε για τα του Τραμπ και ειδικά μετά όσα έλεγε για τη Γρυλανδία, τελικά sorry.
1: Ναι.
0: Κόβεται το γελάκι.
1: Όχι, γιατί έγινε συμφωνία.
0: Ναι, αλλά άρα τελικά ο Τραμπ αυτό που θέλει τον παίρνει.
1: Ξέρω,
0: θα μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να τον παίρνουμε λίγο πιο σοβαρά. Να το πούμε λοιπόν ότι σε νέα φάση περνάει η αμερικανική παρουσία στη Γρυλανδία. Τι έγινε, υπογράψε μια συμφωνία, η συμφωνία ασφαλείας τη λένε, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γρυλανδίας, η οποία, τώρα να το αποκωδικοποιήσουμε, μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα στο νησί, στρατιωτικά κτλ. Βάζουν το ποδαράκι τους.
1: Αυτό δεν θέλανε. Αυτό δεν ήταν και αυτό δεν επιδιώκαν.
0: Αυτό τουλάχιστον θέλανε. Και νομίζω ότι είναι ως μια αρχή το βλέπουν.

0: έχω διαβάσει αυτές τις δύο μέρες σε Μονικά και μου έχει δημιουργήσει πολύ στεναχώρια συναισθήματα είναι με αφορμή τον θάνατο του γιου της Σίντι Κρόφορντ, τα διάφορα συστήματα και εκεί, κλινικές, υπέρλαμπρες, αποτοξίνωσης που δίνει σε 10.000 ευρώ το βράδυ, που μοιάζει με ξενοδοχείο, τι γίνεται. Το ένα με πήγε στο άλλο και στην πραγματικότητα κατέληξα να ξανακούω το βιβλίο που είχε γράψει ο Μάθιου Πέρι, ο ηθοποιός από τα Φιλαράκια, ο Τσάντλερ από τα Φιλαράκια, όπου επειδή έχει περάσει από όλα αυτά και έχει δώσει εκατομμύρια στον αγώνα του να γίνει καλά από τον
1: εθισμό. Και έφυγε
0: από αυτό βέβαια. Έτσι. Λέει πως έχει στηθεί ένας χορός δισεκατομμυρίων στην πλάτη των άρρωστων ανθρώπων.
1: Ναι, δεν το δω. Το βλέπουμε και εδώ σε πολύ μικρότερο. Το γνωρίσαμε μάλλον με ένα τραγικό τρόπο πριν λίγες μέρες. Και προφανώς και στην Αμερική εκεί γίνεται το μεγάλο
0: πανηγύρι.

0: Στη λίμνη Κορώνια, την ξέρει, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, δεν την ξέρω, αλλά. Ναι.
0: Λοιπόν, πάει, χαιρέτα την. Γιατί? Μάθε την, γιατί θα την ξεχάσουμε σε λίγο. Διότι είδα την έκτασή της, έχει μειωθεί στο 94%.
1: Έχει εξαφανιστεί.
0: Έχει εξαφανιστεί λοιπόν, σχεδόν. Ναι. Και όπως καταλαβαίνεις, ετοιμαζόμαστε να την αποχαιρετήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό έχει γίνει το meteo.gr, το επισήμιο του Εθνικού Αστροσκοπίου. Και λέει ότι δείχνει και εικόνες, δορυφορικές εικόνες, για να καταλάβεις πώς το βλέπεις.
1: Oh, είναι μεγάλη διαφορά.
0: Κοίτα, χάνεται.
1: Σε πόσα χρόνια έγινε αυτό, μας δείχνει, ξέρουμε.
0: Θα σου πω, ξεκινάει από το 16.
1: Α, τώρα τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Πάντως αυτό που βλέπεις είναι από το 16 μέχρι το 26.
1: Ναι. Σε 10 χρόνια είναι τεράστια η αλλαγή που έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Αλλαγή, ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί η λίμνη.
0: Ναι. Οπότε πρέπει λίγο να το διαχειριστούν αυτό, αλλιώς δεν θα το... Δεν λύνεται από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα που είπα για τη λίμνη, μου έκανε μια ερώτηση ο γιος μου. Και είναι από αυτά που λες, Χριστέ μου. Μου λέει, γιατί δεν έχουμε ποταμού στην Αθήνα, μωμά. Τι να του πω.
1: Ότι
0: είχαμε, αγάπη μου.
1: Είχαμε
0: και τραγουδάκια είχαμε για τους ποταμούς αυτούς. Απλά τους μπαζώσαμε. Ναι. Μη με ρωτάς το γιατί. Μη με ρωτάς.
1: Και είχαμε και αρκετούς, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Λυσός.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται ακόμα με πάθος.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και. Πάνε τους κατοίκους της πόλης στο να τους δείξουν που ήταν.
1: Στον Ηλισσό από κάτω, εκεί που είναι απέναντι από το Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι.
1: Και εκεί ήταν οι όχθες.
0: Ναι, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την
1: το
0: πόλη.
1: Το φαντάζεσαι τι όμορφη θα ήταν η Αθήνα.
0: Έχω δει και με την τεχνητή νοημοσύνη έβλεπα πρόσφατα που έλεγε, ξέρεις που σου δείχνει πώς ήταν, ας πούμε, η Κρήτη, τη Μινωική Περίοδο, πώς ήταν, έρχεται. Είχε λοιπόν ένα για την Αθήνα, όχι μόνο για την Αθήνα, πώς ήταν, ξέρεις πότε το έδειχνε, το 1900 με 1910. Ένα όνειρο. Ένα όνειρο.
1: Φαντάσου, αν υπήρχαν τώρα, πώς θα ήταν.
0: Ναι.
1: Τι πλανάχει το Άμστερνταμ.
0: Τι πλανάχει το Άμστερνταμ. Σιγά και το Άμστερνταμ που περπατάς και πάνε να σου πέσουν όλοι οι ποδηλάτες. Τι αγχωτικό και αυτό το πράγμα. Δεν έχω φοβηθεί, δεν έχω νιώσει. Μεγαλύτεροι, οι οποίοι αυτοί είναι τύπου, έχουν όχι θράσος, θεωρούν ότι αυτή αυτό κατά βάση είναι.
1: Ακριβώς και αυτό είναι το φυσιολογικό, ναι. Το να κινούνται έτσι στους δρόμους. Ναι,
0: σου έρχονται, ζινγκ, ζινγκ, ζινγκ, δεν ξέρεις. Τώρα έλεγα, Θεέ μου, εδώ θα αφήσω τα κοκαλάκια μου στο πολιτισμένο Άμστερνταμ.

0: McCartney.
1: Τι ωραίο τραγούδι είναι.
0: Α, και με αφορμή αυτό το τραγούδι θέλω να σου πω ότι βλέπω συνέχεια στο διαδίκτυο φωτογραφίες και κάποια μικρά στιγμιότυπα από την ταινία που γυρνάνε τώρα. Δεν θυμάμαι ποιο στούντιο και ποιο σκηνοθέτη, αλλά έγινε τρομερό casting για την ταινία, την άνοδο του συγκροτήματος των Beatles φυσικά, τη ζωή του, τη φιλία των μελών. Με τρομερό casting.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, δηλαδή ήταν και είναι η πρώτη και μοναδική ταινία.
0: Έχει γίνει.
1: Κάποια ντοκιμαντερίστικα.
0: Έχουν γίνει και για τον Τζον Λένον είχε γίνει μια ταινία. Ναι. Τώρα για όλο το συγκρότημα δεν είμαι σίγουρη. Και δεν έχει γίνει με τύπου ασχολούμαστε σοβαρά. Οπότε θα είναι κάτι. Το περιμένω, είναι από αυτά που τα περιμένω πολύ.
1: Τα περιμένουμε όλοι μας. Μικροί μεγάλοι πιστεύω, γιατί πια οι Beatles δεν έχουν ηλικίες.
0: Όχι. Φαντάζεσαι το soundtrack αυτή τη ταινία. Γιατί έχει τις ευλογίες των Beatles. Δηλαδή.
1: Ναι, οπότε δεν θα υπάρχουν.
0: Όχι, θα ακούσουμε τραγούδια.
1: Πόπο, τέλεια θα είναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε και είπαμε, Νεφέλη, τι ωραία μέρα είχαμε σήμερα, έτσι. Φθινοπορεινή, βροχερή. Το θέλαμε λίγο.
0: Κοίτα να δεις, το φθινοπορεινή το θέλαμε, το βροχερή κάνει καλό. Όταν
1: δεν είσαι στον δρόμο.
0: Και δεν υπάρχουν πλημμύρες. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι και σίγουρο ότι μια βροχή.
1: Μας αποσυντονίζει τελείως. Ειδικά στην Αθήνα, έτσι.
0: Έχουμε βιώσει και χειρότερα.
1: Και χειρότερα. Οπότε εντάξει.
0: Τώρα ήταν ελεγχόμενη.
1: Ελεγχόμενη η κατάσταση. Έχουμε όμως τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, ο ειδικός μετεωρολόγος της ΕΡΤ, να μας πει τι έχουμε να περιμένουμε. Καλησπέρα, κύριε Εμμανουήλ.
2: Καλησπέρα, τι ωραία μουσική που ακούω.
0: Είδατε, και σας αρέσει.
1: Αυτό λέγαμε τώρα.
0: Λέγαμε ότι τώρα περιμένουμε και την ταινία των Beatles που θα έχει όλα τα υπέροχα και αγαπημένα τραγούδια.
2: Τέλεια, τέλεια.
1: Αναρωτιέμαι ποιοι ηθοποιοί θα παίξουν τους αντίστοιχους ρόλους.
0: Θα στα πω.
1: Ναι, μετά. Το έχουμε. Τα έχουμε.
0: Ναι, καλέ.
1: Ωραία, θα
0: όλα
1: το πούμε
0: θα
1: μετά.
0: Πω μετά. Για πείτε μας, κύριε Εμμανουήλ, πρώτον τι έγινε σήμερα. Περιμέναμε αυτή τη βροχή. Τα φαινόμενα εννοείται τα είχατε αναλύσει. Αλλά τόση βροχή, ειδικά στην Αθήνα, την περιμέναμε.
2: Νομίζω ναι, ότι ήταν κάτι που το περιμέναμε. Δεν ήταν απρόβλεπτο. Περιμέναμε ότι θα είναι μια έντονη φθινοπορεινή κακοκαιρία. Ευτυχώς δεν είχε τίποτα ακραία αποτελέσματα για να έχουμε κάτι να συζητάμε κακό τώρα. Είχαμε πολλούς κεραυνούς, πάνω από 30.000 κεραυνοί έπεσαν στον ελλαδικό χώρο. Είχαμε σε κάποια μέρη πολύ βροχή, κύμη Ευβίας με 115 τόνους νερό ανά στρέμμα. Πολύ νερό. Και στην Αχαΐα πολύ νερό.
1: Ναι,
2: και στην έτσι. Και στην Αθήνα είχαμε μια καλή βροχή. Δεν θα πω τίποτα ακραίο, αλλά ήταν μια καλή βροχή που τη χρειαζόμασταν μετά από τόσο καιρό. Αλλά επίσης πολύ σημαντικό και μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
1: Και αυτό το χρειαζόμασταν, κύριε Εμμανουήλ, το θέλαμε πολύ.
2: Συμφωνώ απολύτως, καθώς από τους 32-33 βαθμούς Κελσίου χτες, σήμερα δεν ήμασταν πάνω από τους 26 βαθμούς Κελσίου και αύριο θα είμαστε στους 24 με 25.
1: Α, πιο χαμηλή θερμοκρασία αύριο.
2: Λίγο κάτω ακόμα.
1: Ωραία, οπότε το μπουφάν από το πρωί.
0: Ζακετάκι
1: θέλει και μπουφανάκι θέλει. Ναι. Μάλιστα.
2: Κάτι θέλει, ναι. Το κοντομάνικο που κυκλοφόρουσα εγώ σήμερα όλη μέρα ήταν τώρα το βράδυ ζόρικο.
0: Ναι. Όχι, ναι. Και εγώ το ίδιο.
1: Αυτό για αύριο. Γενικά πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες.
2: Τώρα να πω για τις επόμενες ώρες και για την ευρύτερη ημέρα ότι θα έχουμε κάποια φαινόμενα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Όχι της ίδιας έντασης που είχαμε τις προηγούμενες ώρες όμως. Και σταδιακή βελτίωση από βορρά προς νότο. Από εκεί και πέρα για μεθαύριο, ο Πέμπτη, θα είναι βελτιωμένος ο καιρός. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, λίγες μόνο βροχές στα υπηρωτικά. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα και άνεμοι βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Για να έχουμε την Παρασκευή πλέον μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, να έχουμε ασθενείς ανέμους, αλλά και από το απόγευμα της Παρασκευής βροχές και καταιγίδες να έρχονται στο βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας. Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Ιόνιο, σε αυτές τις περιοχές.
1: Σαββατοκύριακο εδώ στην Αττική.
0: Καλά και εσύ, παραπήγες μακριά.
1: Γιατί πολλοί κόσμος θέλει.
0: Ναι, αλλά
1: θα πάει στο εξωγικό, δεν θα πάει.
0: Ναι.
2: Δεν θα ρισκάρω να πω πολλά, καθότι τα φθινοπορεινά συστήματα είναι λίγο
1: αβέβαια.
2: Πρέπει να το δούμε ακριβώς, επειδή ακόμα δεν έφυγε η προηγούμενη κακοκαιρία. Έχει λίγο ρίσκο να πούμε το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη, ειδικά για την Αττική που στο κομμάτι της βροχής είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή.
0: Ωραία. Κύριε Μανουήλ, σας ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.
2: Επίσης.
0: Γεια σας.

0: Πάντως, αυτό που τέλος πάντων το διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες, νομίζω είναι ενδεικτικό της κατάστασής μας. Μιλάω για τα βιομηχανικά απόβλητα, για αυτή την πάρα πολύ γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, το βιτιοφόρο που έκανε μεταφορά των προϊόντων της, και στην πραγματικότητα...
1: Μου θύμισε η αυτή στη Γιαδικιά.
0: Έριξε
1: ρόγλου,
0: τα βιομηχανικά απόβλητα στο γυψό. Ναι, θα ήταν.
1: Ευθύνη δεν έχει πάρει κανείς μέσα.
0: Όχι, σου λέει, εγώ δεν είναι δικό μου. Εμείς το νοικιάζουμε το βιτιοφόρο. Όμως δεν δείχνει πώς αντιμετωπίζεται η χώρα αυτή.
1: Βέβαια.
0: Είναι για να κλαίμε, δεν μας γελάσουμε αφού δεν μπορούμε να κλάψουμε. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Εν τω μεταξύ, ήταν από το καλοκαίρι, λέει, τα βιτιοφόρα στο στόχαστρο των αρχών. Ναι, άρα
0: δεν κάτι, είναι η πρώτη φορά.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν ήταν κάτι που έγινε μόλις χθες.
0: Ναι, ναι. Ναι, πόσο τυχαία να το δω τώρα όλο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Άρα θα μάθουμε. Γιατί
1: μάθουμε.
0: Έχει ξεκινήσει τώρα.
1: Ναι.
0: Και μαθαίνουμε επίσης ότι υπάρχει ένα σημείο καβάτσα.
1: Ναι.
0: Για αυτούς όλους.
1: Αυτό είναι τώρα που
0: όπου
1: έχει ενδιαφέρον.
0: Και πρέπει.
1: Προφανώς είναι το μέρος που γνωρίζουν εκείνοι και δεν ξέρουμε όλοι.
0: Άρα μιλάμε για. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για ένα συστηματικό οικολογικό έγκλημα.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς θυμόμαστε τον ύπνο του
1: δικαίου. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων. Πάει και 28 και μετά πάλι μαζί.
0: Ναι, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προανήγγειλε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία νωρίτερα του αναμενόμενου, επιθετικές αναφορές του Αμερικανού Προέδρου και για την Κούβα. Αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Έπεσαν υπογραφές στη συμφωνία για τη Γρυλανδία. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έκτακτα μέτρα για μείωση των τιμών στα καύσιμα ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Εκτείναξη της τιμής του ντίζελ στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών στο Σαν Φραντσίσκο. Επέσχυντη χαρακτηρίζει το Κίεβο την απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τον κατάλογο των κυρώσεων δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: σου.
1: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8 είναι τότε μας ξημερώνει.
0: Και είμαστε οι κοπέλες.
1: Τα κορίτσια.
0: Σήμερα, τα κορίτσια.
1: Πω, τα κοριτσάκια.
0: Τα κοριτσάκια, λοιπόν.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Νεφέλη Λιγερού. Τα κοριτσάκια τα άλλα απ' έξω. Η
1: Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφία.
0: Και Μαρίλια Γεροντίδη.
1: Ναι.
0: Στον ήχο. Στη ρύθμιση του ήχου.
1: Καλά, τρομερό. Τώρα διαβάζω κάτι γιατί είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε. Το οποίο κάπως σχετίζεται και με τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Κάπως.
0: Ναι.
1: Δεν το ταυτίζω σε καμία περίπτωση. Μία 27χρονη πέθανε μετά από θεραπεία σε κέντρο ευεξίας.
0: Αυτό που έγινε.
1: Να. Τρομερό.
0: Ανθρωποκτονία.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια από αυτές τις ενδοφλέβειες εγχύσεις που φτώ για να μπουστάρουν τον οργανισμό. 27 ετών. Αυτή η ουσία λέει προωθείται ως θεραπεία μακροζωίας και κατέρευσε αμέσως μετά τη χορήγησή της.
0: Πόσο μάταιο.
1: Τεράστιο θέμα. Καλά, Ιωάννα. Διάβαζα. Πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή ένα αφιέρωμα και να βγάλουμε τον άνθρωπο να τα βάλουμε σε τάξη. Ότι το ότι εμείς πέσαμε από τα σύννεφα και μάθαμε για την, πώς λέγεται αυτό με το, την πλασμαφαίρεση. Mm-hmm, mm-hmm. Εγώ δεν την είχα ξανακούσει, εσύ.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Όχι, εγώ μάλιστα τον μπέρδευα με κάτι άλλο.
1: Καλά είσαι. Παιδιά, η Ιωάννα λέει, παιδιά είναι αυτό που σου παίρνουν ένα χιλιοστό του αυτό και σου βάζουν μετά στο πρόσωπο. Το μπέρδευε με μια πάρα πολύ απλή...
0: Πάντων, και δημοφιλία, εν πάση
1: περιπτώσει. Μαζική, αισθητική παρέμβαση, τίποτα. Λίγο αιματάκι σου παίρνουν, δεν είναι τίποτα. Και στο βάζουν στο πρόσωπο.
0: Ναι. Καλά, σοκαρίστηκα όταν κατάλαβα τι ήταν.
1: Και εγώ σου καλά, εγώ που είδα και κάτι εικόνες που διαφήμιζαν. Αλλά άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Με αφορμή λοιπόν αυτό που το μάθαμε, ότι δεν λέω ως ιατρική θεραπεία που είναι και οι άνθρωποι τη χρειάζονται, ως θεραπεία που συμβάλλει στη μακροζωή, εγώ την αντιμετωπίζω έτσι. Έμαθα τι άλλο γίνεται. Όχι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τρελά πράγματα. Όταν σου λέω τρελά πράγματα, αμφιλεγόμενες, τρελές θεραπείες, τρώνε διάφορα πάνε.
0: Φαντάζομαι ότι πέφτουν τόσα εκατομμύρια.
1: Είναι δισεκατομμύριο. Η βιομηχανία της νεότητας.
0: Ακριβώς. Και έχει να κάνει με...
1: Δεν λέω ομορφιάς, νεότητας.
0: Όχι, νεότητα. Με τους βιολόγους, με τους γενετιστές, με δηλαδή πέφτουν πάρα πολλά λεφτά στην επιστήμη για το συγκεκριμένο. Έτσι, για την αντιγύρανση, το παιχνίδι της αιωνιότητας, πώς θα το κερδίσουμε, μακροζωία και όλα αυτά.
1: Τρομερές θεραπείες. Σου λέω, αξίζει μια μέρα να ασχοληθούμε.
0: Θα πρέπει. Θα πρέπει για να μάθουμε και όλες τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι, αυτό είναι το ζητούμενο τελικά, η μακροζωία, μάλλον. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για αυτά τα θέματα, τα οποία έχουν μια επιστημονικότητα όλα αυτά, έτσι, να πούμε, με την έννοια ότι δεν το κάνουν μια απλή αισθητική, υπάρχει και ο επιστημονικός παράγοντας, έτσι. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η βραδιά του ερευνητή 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαρτίου την Παρασκευή που μας έρχεται και είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή γιορτή για την επιστήμη και την έρευνα. Σε άλλο επίπεδο όμως, δεν φαντάζομαι να έχει
1: Όχι,
0: να κάνει με αυτά.
1: Είναι, έτσι, εδώ μιλάμε για έρευνα και επιστήμη. Και θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπά. Είναι ο συντονιστής του Pico New Horizons. Και είναι αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος έρευνα και επιστήμη. Και θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπά. Είναι ο συντονιστής του Pico New Horizons. Και

0: Είναι μια δράση, μια δραστηριότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πρόγραμμα τύπου Marie Curie, όπως λέγονται, και ο στόχος είναι η επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύτερο κοινό, να φέρουμε δηλαδή τον κόσμο, τον πολύ τον κόσμο, σε επαφή με την επιστήμη, τι συμβαίνει σήμερα, πώς λειτουργεί η επιστήμη, πώς είναι οι επιστήμονες και όλα αυτά.
1: Και ανταλλαγή απόψεων, διακρατική, διευρωπαϊκή, γιατί βλέπουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε 11 χώρες η εκδήλωση αυτή.
0: Ναι, ακριβώς. Η εκδήλωση, η δικιά μας είναι σε 11 χώρες.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, για τη δική σας.
0: Ναι, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολλοί φορείς που συμμετέχουν στην βραδιά του ερευνητή από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ακόμα και εκτός Ευρώπης. Η δικιά μας όμως η συνεργασία, που είναι αυτή η οποία, της οποίας ηγείται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αφορά 9 συνεταίρους οι οποίοι έχουν δράσει σε 11 χώρες. Γιατί ένας από τους συνεταίρους που έχουμε είναι και η Βαλκανική Ένωση Φυσικής, η οποία κάνει πράγματα σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων. Και το δικό μας το θέμα είναι βασικά η φυσική. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή αφορά όλες τις επιστήμες. Ναι. Αλλά κάθε φορέας, ανάλογα με το αντικείμενο ας πούμε, που θεραπεύει, προβάλλει το δικό τομέα. Ας πούμε, εμάς το δικό μας θέμα είναι η φυσική και ειδικότερα εμείς έχουμε έτσι και μία ροπή προς την αστροφυσική.
2: Α, ενδιαφέρον. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, κύριε Παπά. Και μάλιστα πότε τις προάλλες μιλάγαμε για αστροφυσική όταν στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές. Ή μάλλον ήταν το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι καλά, που λέγαμε για την αστροφυσική, τις δυνατότητες που έχει. Μάλιστα είχαμε βγάλει έναν καθηγητή που ζει και εργάζεται στην Κίνα και λέει πόσο μπροστά είναι η Κίνα στην αστροφυσική. Αλλά για να δούμε εδώ εμείς, κύριε Παπά, πώς πάμε σε αυτό το τομέα της επιστήμης.
1: Επίσης, η αστροφυσική νομίζω ότι ασκεί τρομερή έλξη στον απλό κόσμο.
2: Φυσικά.
1: Όταν γίνεται κατανοητή σε αυτόν, έτσι.
0: Αυτό ισχύει. Είναι η αστροφυσική γενικότερα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή στον πολύ κόσμο αντικείμενα. Γιατί ακριβώς η ιδέα του έναστρου ουρανού, ας πούμε έτσι, εξάρτητη τη φαντασία και την ατόμη. Λοιπόν, εμείς εδώ τώρα σε σχέση ας πούμε με την βραδιά του ερευνητή, έχουμε όπως είπατε τις δραστηριότητες που θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε και τις δραστηριότητες που έχουμε στην Αθήνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και την Ελληνογερμανική, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχει μια δραστηριότητα η οποία θα είναι και στην Κόρινθο, στο Στεφάνι Κορινθίας, ένα αστεροσκοπείο που υπάρχει εκεί πέρα. Οπότε είναι πολλά τα μέρη στα οποία θα μπορέσει ο κόσμος να επισκεφτεί και να... Τώρα τα αστεροσκοπία θα έχουν κατά κύριο λόγο, η θεματική τους θα είναι σε σχέση με τον ουρανό, με παρατήρηση, με τέτοιες δραστηριότητες. Τώρα εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη που κάνουμε τη δικιά μας την εκδήλωση στο Νόησης, εκεί πέρα επειδή συμμετέχει όλο το τμήμα φυσικής, θα έχουμε ένα ευρύτερο πεδίο ας πούμε, στο οποίο θα αναπτυχθούμε, αλλά ναι, υπερέχουν οι ομάδες και οι θεματικές της αστροφυσικής. Δηλαδή ας πούμε, θα έχουμε σε συνεργασία με τον ΟΦΑ, ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας, που είναι ερασιτέχνες αστρονόμοι, θα φέρουν τα τηλεσκόπια τους για παράδειγμα και θα τα στήσουν, αν μας επιτρέψει ο καιρός, θα στήσουν να κάνουμε βραδινή παρατήρηση.
1: Ωραίο αυτό.
2: Να πούμε ότι ξεκινάτε από τις 5 η ώρα το απόγευμα ως τις 11 η ώρα το βράδυ θα...
0: Ακριβώς, για να καλύψουμε και αυτό το θέμα, μετά τις 8-8.30 που θα έχει δύσει ο ήλιος, να μπορέσουμε να κάνουμε παρατήρηση μέχρι τις 11 η ώρα, όσο προλάβουμε, και νομίζω ότι θα είναι και ωραίος ουρανός αν είμαστε τυχεροί.
1: Αχ, μακάρι να τα καταφέρετε.
2: Είναι για όλες τις ηλικίες.
0: Είναι για όλες τις ηλικίες.
2: Φαντάζομαι πόσο πιο εντυπωσιακό θα είναι στα νέα παιδιά να περιηγηθούν στους δρόμους του ουρανού.
0: Είναι για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, τώρα από το τηλεσκόπιο τα μικρότερα παιδάκια θα δυσκολευτούν να δουν κάτι, αλλά τα πιο μεγάλα παιδιά θα μπορέσουν να το απολαύσουν και αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο

0: παρατήρηση με τα τηλεσκόπια που θα ενδιαφέρει τον κόσμο, είναι και οι υπόλοιπες συνδραστηριότητες που έχουμε σε κλειστό, σε εσωτερικό χώρο, που έχουν να κάνουν με τα διάφορα πεδία της φυσικής, με τα οποία ασχολούμαστε εδώ στο τμήμα φυσικής, στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Θα έχουμε δηλαδή πράγματα όπως θέματα για βαρτικά κύματα, για διάφορα αστροφυσικά φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τη σχετικότητα κτλ. Θα έχουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με πειράματα υψηλών ενεργειών, όπως είναι τα πειράματα που γίνονται στον επιταχυτή στο CERN. Έχουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την φυσική της ατμόσφαιρας και άλλα πολλά θέματα. Οπότε δηλαδή θα καλύψουμε όλα τα ενδιαφέροντα ενδεχομένως του κόσμου, και μέσα σε αυτά σε αυτή την έκθεση, ας το πούμε, που θα έχουμε, θα υπάρχουν δραστηριότητες για τον κόσμο που θα μπορεί ενδεχομένως να συμμετέχει.
1: Διαδραστικά δηλαδή θα υπάρχουν
0: κάποια πράγματα, θα είναι διαδραστικά ακριβώς. Θα έχουμε, θα μπορεί να παρακολουθήσει ο κόσμος προσομοιώσεις από διάφορα φαινόμενα, ας πούμε, για να δει πώς εξελίσσονται έτσι, και από κοντά. Θα έχουμε κάποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με επιστημονικά θέματα, αλλά μπορεί να είναι υπομορφή παιχνιδιού για τα πιο μικρά παιδιά. Έχουμε, ας πούμε, και ένα χώρο στον οποίο θα μπορούν τα πολύ μικρά παιδιά να πάνε και να ζωγραφίσουν.
2: Άρα είναι οικογενειακή υπόθεση. Τέλεια.
1: Ναι,
2: με την έννοια ότι
1: είναι και Παρασκευή απόγευμα, νομίζω.
0: Είναι για όλη την οικογένεια, ακριβώς. Και να σας πω τώρα, αφού μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, ότι αυτή τη χρονιά, φέτος, η βραδιά του ερευνητή, λέμε βραδιά του ερευνητή και παραπέμπει σε μία μέρα, αλλά στην πραγματικότητα οι δράσεις οι οποίες θα γίνουν και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά θα έχουν διάρκεια 3 ημέρες. Οπότε το κεντρικό γεγονός, ας πούμε, είναι της Παρασκευής, αλλά θα υπάρχουν πράγματα που θα συμβούν και το Σάββατο
1: και την Πέμπτη. Την Πέμπτη, Παρασκευή είναι η επίσημη ημέρα, λίγο πριν και αμέσως μετά θα υπάρχουν ακόμη κάποιες δράσεις.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε στη Θεσσαλονίκη έχουμε μία δράση η οποία θα είναι την Πέμπτη και θα είναι στο Καραπάτζιο Πολιτιστικό Κέντρο, η οποία θα είναι το πρωί, θα είναι από τις 10 μέχρι τη 1, όπου πάλι ο κόσμος θα μπορέσει να πάει εκεί και να δει πράγματα, να συμμετέχει σε... Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές, ας πούμε, αυτή η δράση, αλλά μπορεί και οποιοδήποτε άλλος να πάει. Και αντίστοιχα υπάρχει άλλη μια δράση που θα έχουμε σε συνεργασία πάλι με τον ΟΦΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, όπου θα μπορεί ο κόσμος να πάει και να παρακολουθήσει πάλι ένα παραμύθι.
2: Νομίζω, κύριε Παπά, ότι θα μπορέσουν και να τα δουν. Δηλαδή στο διαδίκτυο υπάρχουν τα πάντα. Δεν υπάρχει και το πρόγραμμά σας αναλυτικά.
1: Και πέρα από αυτό, το σημαντικότερο είναι που μπορεί κάποιος να πάει να τα παρακολουθήσει και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε πάρα πολλές άλλες πόλεις, ότι αυτό γίνεται για να φέρει τον κόσμο σε επαφή με την επιστήμη, και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και να αποκωδικοποιήσουμε και για την καθημερινότητά μας, να μην φοβόμαστε την επιστήμη, να την εμπιστευόμαστε. Αυτό δεν είναι ο βαθύτερος στόχος?
0: Ναι, φυσικά. Μα η επιστήμη είναι, ο στόχος της επιστήμης είναι να καλυτερεύσει τη ζωή
1: ανθρώπου, του ανθρώπου.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Ότι η σελίδα μας είναι το picoproject.gr, για όποιον θέλει να πάει να δει όλες τις πληροφορίες μαζεμένες.
1: Ακριβώς. Και τις ώρες που θα υπάρχουν.
0: Ακριβώς, και το πρόγραμμα ακριβώς.
1: Ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: κύριε
2: πολύ. Παπά. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό σας βράδυ.
2: Γεια σας. Λοιπόν, για τη βραδιά του ερευνητή, αυτή την Παρασκευή, τι ώρα, να θυμίσουμε στον
1: από
2: κόσμο?
1: Από τις 5 ως τις 11.
2: Πολύ ωραία.
1: Αυτό στη Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί όπως είπαμε θα γίνουν και εδώ στην Αθήνα, στο Αστεροσκοπείο, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Πάτρα θα γίνει, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, σε όλη την Ελλάδα θα γίνονται διάφορα. Λοιπόν, να πούμε, βραδιά του ερευνητή 2026, στις 25 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή είναι. Εάν μπείτε μέσα θα δείτε σε ποιες πόλεις...
2: Εγώ έκανα κάτι.
1: Σε ποιες πόλεις και τι ώρες γίνονται οι διάφορες δράσεις.
2: Ωραία, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Γιατί διαβάζει με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Πριν απλά να σου πω ότι στη Βενεζουέλα τίμησαν ένα σκύλο ήρωα που έσωσε 26 ανθρώπους στους σεισμούς. Και τον αποθεώνουν και του κάνανε. Συνταξιοδοτείται τώρα αυτός. Και του κάνανε τεράστιο χαλκινό άγαλμα.
1: Τι ήταν ωραίο.
0: Τι ναι, γλυκό, ναι. Τι υπέροχα αυτό.
1: 26 άτομα έσωσε.
0: Ναι, μετά τους σεισμούς, ξέρεις.
1: Ναι, το. Απίστευτο. Μπράβο,
0: πες
1: μπράβο,
0: μου όμως
1: χαίρομαι
0: εσύ
1: γι' αυτό.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι,
0: κάτι...
1: σοβαρά. Α, και αυτό είναι πολύ σοβαρό,
0: Νεφέλη. Πολύ
1: σοβαρό, ανθρώπινο και συγκινητικό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο ξεχωριστά όργανα.
0: Ναι.
1: Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ έκαναν αυτή την ανακάλυψη. Αυτό που είναι μια πρωτοποριακή έρευνα και εξέτασαν τον εγκέφαλο στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του, όπου διαπιστώσαν ότι το μπροστινό και το πίσω τμήμα του οργάνου προέρχονται από εντελώς διαφορετικές κυταρικές αφετηρίες. Αυτό τώρα, για να το πούμε πιο εύκολα για μας για να το καταλάβουμε, είναι ότι δίνεται η δυνατότητα παραγωγής συγκεκριμένων νευρικών κυττάρων που θα επιταχύνει την έρευνα για νευροεκφυλιστικές
0: οι οποίες
1: πατήσεις.
0: Ταλανίζουν εκατομμύρια κόσμο και γίνεται τρομερή μελέτη και δίνονται χρήματα για έρευνα και φάρμακα.
1: Πιστεύουν τώρα λοιπόν ότι θα μπορέσουν να φτιάξουν αυτές τις σε ασθενείς που πάσχουν από πολυάριθμες, πραγματικά πολυάριθμες, νευροεκφυλιστικές παθήσεις.
0: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, το είχαμε ανάγκη. Θα αποχαιρετήσουμε για λίγο, διότι θα επιστρέψουμε φυσικά.
1: Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και μετά πάλι.
0: Ναι, 105,8. Θα πω πάρα πολύ γρήγορα. Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο.
1: Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρίλια
0: Γεροντίδη στον ήχο.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των ΗΠΑ έκανε αναφορά στο Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνο να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός του Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, επαναλαμβάνοντας την πρόταση για σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομολογός του συζητούν μία λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Ντόναλτ Τραμπ, ο Ρώσος Πρόεδρος είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μία συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Διευκρίνησε ωστόσο ότι δεν έγινε συζήτηση για μονομερή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές Αρχές αλλά και την εταιρεία ηλεκτρισμού TEPCO, η Μετρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ήρε ή υποβάθμισε τις περισσότερες προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολιστήσεις, καθώς ο τυφώνας απομακρύνεται προς τα βόρειο-ανατολικά της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς. Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια, τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν... Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ, Earth News Radio 105,8.
1: 105,8, Earth News Radio. Θα το πω και το Viber που έχουμε.
0: Καλέ, πες το.
1: Ναι.
0: Πες τα άλλα.
1: Γιατί μας αρέσουν. Μιλες,
0: είπα εγώ, Earth News Radio 105,8. Πες εσύ.
1: Εγώ θα πω Viber. Στέλνετε μηνύματα μέσω Viber. Το πω πάλι Viber. Viber. Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Επίσης, Earth Echo. Mm-hmm. Που εκεί υπάρχουν όλα τα ραδιόφωνα. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφελή Γερού στα μικρόφωνα.
1: Έτσι. Πού θα πάμε τώρα?
0: Αχ, τίποτα, βλέπω και φρύτω. Όχι φρύτω, ανησυχώ. Όπως πάρα πολλοί από εμάς. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι έρχεται μια μεγάλη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη. Είναι τεράστια η πίεση οικονομική που ασκείται σε εμάς, σε όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές, σε όλες τις χώρες. Οι τιμές, αποτυπώνεται αυτή η πίεση. Και υπάρχει μια κινητοποίηση με πρωταγωνιστή τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Γαλλίας, που λέει: παιδιά, εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Δεν έχουμε χρόνο για δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Και βεβαίως αυτό που ζητούν να προστατεύσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης.
0: Καλά, εντάξει. Συγκινήθηκα τώρα εγώ.

0: Έχεις πάει στην αρχαία πόλη της Τρίας?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις πάει?
1: Δεν έχω πάει, μη με μαλώνεις.
0: Όχι, δεν σε μαλώνω. Νεφέλη, σου δεν λέω έχω ότι πάει. Είναι μια φανταστική εκδρομή και το λέω εκδρομή. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι στη βορειοδυτική Τουρκία. Δηλαδή είναι κοντά μας. Είναι μια εκδρομή που την κάνει κάποιος. Μπορεί.
1: Και αξίζει πραγματικά.
0: Ξέρεις πόσο ωραία είναι? Εγώ έχω πάει και στο αρχαίο θέατρο εκεί. Είναι μια μαγεία, ναι. Ήθελα να σου πω ότι θα έλεγε κανείς ότι λοιπόν αυτή η αρχαία πόλη την έχουν. Ό,τι ήταν να βρουν το είχαν βρει. Και όμως συνεχίζει να προσφέρει δώρα στους ερευνητές και φυσικά στους λάτρεις της ιστορίας. Διότι ανακάλυψαν ότι υπήρχε μια αγορά ηλικίας 2.800 ετών. Μαθαίνουμε καλά νέα πράγματα για για την ιστορία αυτής της πόλης. Για το πώς την εγκατέλειψαν, πώς παρήκμασε, ναι. πώς.
1: Θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες για την Αγία Σοφία, τα μυστικά υπόγεια.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τα υπόγεια. Που τα έκανε ο ίδιος ο Ιουστινιανός.
1: Ο Ιουστινιανός έχει πολύ πλάκα. Έχει ενδιαφέρον οι θρύλοι που υπήρχαν για αυτή την πόλη, κάτω από την πόλη. Ότι υπήρχε το μεγάλο δωμάτιο του Ιουστινιανού, ότι εκεί είχε κατασκευάσει ένα χρυσό δωμάτιο που έμενε και υπήρχαν κοιμήλια που είχαν διασωθεί από την Ιερουσαλήμ, όπως, άκου, η Κιβωτός της Διαθήκης και κομμάτια από τον Τίμιο Σταυρό. Θρύλος τώρα λέμε.
0: Ναι.
1: Ότι εκεί κρύφτηκε ο Πατριάρχης που έκανε τη Θεία Λειτουργία όταν εισέβαλαν οι Οθωμανοί, εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια υπήρχε ο φυλακισμένος Σατανάς, άλλος θρύλος αυτός, όπου κατάφερε ο Ιουστινιανός πάλι να παγιδεύσει το Σατανά, να τον αλυσοδέσει.
0: Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε.
1: Με τίποτα. Υπάρχει και ένας μύθος ότι ακούγεται ο ήχος από τις αλυσίδες. Αλλά υπάρχει επιστημονική εξήγηση ότι χρησιμοποιούσαν για να ανεβάζουν αναβατόρια και...
0: Ναι, αυτό τίνω να το πιστεύω περισσότερο.
1: Και υπάρχει και το δάκρυ της Παναγίας.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρεις και ο Κίωνας που υδρώνει. Ναι, ότι ο Κίωνας των Ευχών είναι στο ισόγειο του ναού, συνδέεται με τα υπόγεια. Ο χριστιανικός μύθος λέει ότι ο Κίωνας κλαίει από την πτώση της αυτοκρατορίας ή ότι τον άγγιξε η Παναγία. Ο Οθωμανικός μύθος λέει ότι ο Άγιος Γεώργιος της Ισλαμικής παράδοσης έβαλε το δάχτυλό του εκεί για να στρέψει τον ναό να βλέπει προς τη Μέκα.
0: Βολεύτηκαν και αυτοί.
1: Λοιπόν, η αλήθεια ποια είναι? Λόγω της τεράστιας υγρασίας που υπάρχει από τα τούνελ και από το Πορώδες Μάρμαρο, το νερό ανεβαίνει προς τα πάνω. Έτσι λοιπόν κάνει τον Κίωνα να υδρώνει. Γι' αυτό άμα το ακουμπήσεις έχεις την αίσθηση ότι κλαίει. Έχει υγρασία.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εξηγείται πάρα
0: αυτά
1: πολύ
0: για την Αγία Σοφία.
1: Ναι, για την Αγία Σοφία.
0: Η οποία έχει πάει τρίλους τώρα πρόσφατα, στο έλεγα. Ότι είναι πάρα πολύ στεναχώρο να μπαίνει.
1: Ναι, μου το πες.
0: Είναι πάρα πολύ στεναχώρο.
1: Ναι.
0: Πάντως, επιστρέφω για να σου πω ότι αυτό που βρήκαν αυτή η αρχαία αγορά στην αρχαία πόλη της Τρίας, γιατί είναι σημαντικό, θα μου πεις, γιατί να μην βρίσκαν όλα, αφού ξέρουμε τι ήταν η Τρία και την ιστορία της και την ακμή της. Γιατί συνδέεται με την κατάρριψη μιας, δεν ισχύει κάτι που πιστεύαμε, ότι μετά τον πόλεμο έμεινε για πάρα πολλά χρόνια μια ερειπωμένη πόλη.
1: Αυτό
0: ενώ στην
1: ισχύει
0: πραγματικότητα λένε, λέει επικεφαλής των ανασκαφών, ότι έφτασαν οι άπικοι 80-90 χρόνια μετά την καταστροφή της πόλης. Και ξανά
1: ξανά
0: και άνθησε. Ναι.

0: Το λέγαμε και χθες. Εμείς οι δύο το συζητούσαμε γι' αυτό τον τρομερό μετεωρίτη.
1: Ναι.
0: Ποιος έχει, που κοστίζει 5,5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Για πες, ο βράχος από τον Άρη.
0: Ναι, ζυγίζει 24,67 κιλά.
1: Ναι.
0: Κάποτε ταξίδεψε 225 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Άρη μέχρι τη Γη.
1: Ναι.
0: Τον Ιούλιο του 25, τώρα δηλαδή, πουλήθηκε στη Νέα Υόρκη για αυτό το ποσό που σου είπα, 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Είναι ο μεγαλύτερος γνωστός μετεωρίτης αριανής προέλευσης που έχει βρεθεί ποτέ στη Γη.
1: Και πού ανήκει τώρα στη Σύνομα?
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Τι
0: θα έλεγες, δηλαδή τι θα πίστευες? Πώς βρέθηκε σε ιδιωτικά χέρια για να μπορεί να δημοπρατείται και να...
1: Ένα αυτό.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Ναι, βέβαια, δημοπρασία τώρα, κάτι που είναι...
0: Γιατί, πώς μπορεί να ανήκει σε κάποιον?
1: Πώς μπορεί?
0: Όχι, τώρα λοιπόν δεν μπορεί. Γι' αυτό και είπα τον έχουν κατασχέσει.
1: Ναι, αλλά ανήκε πριν.
0: Ναι.
1: Πού ανήκε, γιατί,
0: στον Ήγηρα.
1: Α,
0: στο
1: κράτος
0: κάπως,
1: του Ήγηρα.
0: Ναι, και κάπως βρέθηκε στα χέρια κάποιου. Και πάγωσε τελικά η πώληση, γιατί υπήρχαν διάφορες ενστάσεις. Εκεί μπήκαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, κατασχέθηκε ο μετεωρίτης, τα σόθπις μωρέ είχαν αναλάβει τη δημοπρασία. Οπότε, και τι ανακάλυψαν οι αρχές? Σου λέει κάτσε εδώ πέρα 5,5 εκατομμύρια, τι γίνεται, τι είναι αυτό? Και είδαν ότι δεν υπήρχαν ούτε τελωνιακά αρχεία καταγραφή της αγωγής ΣΥΠΑ. Δηλαδή το πώς μπήκε στη χώρα δεν το ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Σε βαλίτσα μπήκε. Οπότε λέει η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος τον έχει. Τον έχουμε τώρα εμείς.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.

0: Όχι, θα στο ξεκαθαρίσω. Έτσι. Λένε ότι εντοπίστηκε αρχικά στην Νότια Αλγερία από ένα Βεδουίνο, τον πούλησε σε έμπορο από το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκε ως προερχόμενο από τον Νιγηρά. Απαγορεύει η Αλγερινή νομοθεσία την εμπορία μετεωρητών και κάπως μυστηριωδώς έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το ταξίδι του. Πάμε σε μια σειρά όμως. Πολλά είπαμε αρχαιολογικά, επιστημονικά.
1: Δραματική σειρά με διεθνή χαρακτήρα που παίζουν Έλληνες ηθοποιοί.
0: Δεύτερο
1: Εμμανουέλα Κοντογιώργου και Ελένη Ζαραφίδου. Εμείς έχουμε την Εμμανουέλα Κοντογιώργου, η οποία βρέθηκε πρόσφατα στην Βουδαπέστη, όπου έγιναν τα γυρίσματα. Impossible Love λέγεται η σειρά αυτή. Βρίσκεται σε ψηφιακές πλατφόρμες και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Εμμανουέλα Κοντογιώργου να μας μιλήσει για αυτή την εμπειρία. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Εμμανουέλα.
2: Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας απόψε.
0: Και εμείς πάρα πολύ.
1: Και
0: συγχαρητήρια να πούμε.
1: Συγχαρητήρια, φυσικά. Δεν είναι εύκολο να συμμετέχεις σε μια μεγάλη και διεθνή
0: παραγωγή.
2: Όχι, καθόλου.
0: Θες να μας πεις για το Impossible Love λίγα περισσότερα?
2: Πρόκειται για μία σειρά. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι είναι η πρώτη mobile series. Δηλαδή απευθύνεται στα κινητά αποκλειστικά και οι λήψεις, ο τρόπος που είναι γυρισμένη. Μπορείς φυσικά να τη δεις και σε κανονική τηλεόραση. Το χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι οι σκηνές είναι πολλές και πολύ μικρές. Ακολουθούμε δηλαδή την ιστορία με έναν τέτοιον τρόπο που είναι πιο προσιτό να το δεις στο κινητό σου.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον αυτό όμως.
0: Πολύ.
1: Έτσι, το οποίο σημαίνει ότι και οι ατάκες όλα έχουν μία...
2: Έχουν μία, δηλαδή εγώ όλες τις σκηνές που έχω γυρίσει, για να είμαι ειλικρινής, επειδή είναι μεγάλη σειρά αυτή, έχει γυρίσματα στην Βουδαπέστη, στη Γεωργία, στην Αίγυπτο, θα έχει και στην Αθήνα τον Ιανουάριο, στη Ρουμανία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο script, σενάριο, το οποίο έχει σαν θέμα του αυτό που είναι και ο τίτλος. Είναι πάρα πολλές ιστορίες, όχι πάρα πολλές, εντάξει. Είναι κάποιες ιστορίες ζευγαριών που εμπλέκονται μέσω μιας διαθήκης που ανοίγει.
0: Ναι.
2: Στις οποίες υπάρχουν διάφορα ψεχοφικά τρίγωνα, δηλαδή κανένας δεν μπορεί να είναι με αυτό που θέλει και που αγαπάει.
0: Γιατί αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή ποιο θα είναι το σενάριο για να εμπλέκει Αθήνα, Αίγυπτο, Ρουμανία, δηλαδή...
2: Το σενάριο είναι το άνοιγμα, να ανοίγει μια διαθήκη ενός πολύ πλούσιου... επιχειρηματία, η οποία εμπλέκει εκτός από τα παιδιά του και διάφορες ας πούμε πρώην Ευρωπαίες, διάφορο κόσμο που δεν είναι μόνο από την Αίγυπτο, από εκεί που είναι και ο σκηνοθέτης και οι εταιρείες παραγωγής και ξεκινάει
1: δραματική σειρά είναι αυτή, η ερωτική
2: δραματική. Ναι.
1: Μάλιστα, πώς ήταν τα γυρίσματα στη Βουδαπέστη και πώς είναι να συνεργάζεσαι σε μια τέτοια παραγωγή?
0: Και πώς βρίσκεσαι σε αυτή την παραγωγή?
1: Και πώς βρίσκεσαι σε αυτή την
0: παραγωγή? Τα casting,
1: τα πάμε όλα μας. Πολλά θέλουμε να μάθουμε.
0: Πώς επιλέγει κάποιος?
2: Δική μου συμμετοχή προσωπικά ήταν πολύ τυχαία, να το πω, γιατί ο σκηνοθέτης με είδε σε ένα διεθνές φεστιβάλ που έπαιζα.
1: Στη Τυφλίδα.
2: Στο
1: Εθνικό Θέατρο της Τυφλίδας, όπου,
2: ακριβώς,
1: βραβευτήκατε κιόλας.
2: Βραβευτήκαμε, την,
1: και εσύ, Εμμανουέλα, και η Ελένη Ζαραφίδου, σωστά?
2: Ναι, για το έργο «Η Λέλα και η Λέλα» του Ανδρέα Στάικου,
1: τι
2: που
1: ωραία.
2: Έκανε και εδώ στην Αθήνα δύο σεζόν.
1: Ναι.
2: Τώρα ετοιμάζει το καινούριο το έργο που θα το κάνουμε από Οκτώβρη στο Θέατρο Αργό για λίγες παραστάσεις.
1: Α, τι ωραία.
2: Ναι. Και μάλιστα μέσω αυτής της ταινίας και της συνεργασίας με το σκηνοθέτη, μόλις τώρα ήμουν σε ένα άλλο διεθνές φεστιβάλ, στο Ομάν, από το οποίο γύρισα χτες.
1: Όπου εκεί τι γινόταν, τι φεστιβάλ ήταν, θεατρικό πάλι?
2: Ήταν θεατρικό, ναι, με παραστάσεις της Μέσης Ανατολής. Εγώ πήγα να το παρακολουθήσω ως η μόνη Ελληνίδα που έχει πάει ποτέ στο Ομάν να δει διεθνές φεστιβάλ.
1: Και η εμπειρία πώς ήταν, δεν μπορώ να αφήσω αυτή την ευκαιρία και να μην ρωτήσω, πώς ήταν?
2: Ήταν εκθαμβωτική, δεν περίμενα τίποτα από όλα αυτά. Τη χλειδί, δηλαδή μας είχαν στο ξενοδοχείο το Χίλτον εκεί σε ένα παραθαλάσσιο φέρετρο του Ομάν που λέγεται Σαλάλα, το οποίο είναι καταπληκτικός προορισμός τουριστικός. Δεν το φαντάζει, δεν ξέρεις τώρα, πάω στο Ομάν, εμείς εδώ έχουμε 1002. Υπέροχες παραλίες, εγώ έκανα τα μπάνια μου.
0: Μ' αρέσει που έκανες και τουρισμό.
2: Βέβαια, έκανα, ναι. Είχαν επίτηδες το πρωί και το μεσημέρι κενά, γιατί κανονικά το φεστιβάλ είναι όλη μέρα. Mm-hmm. Ξεκινούσαν από αργά το μεσημέρι, απόγευμα παραστάσεις για να δείξουν στους διεθνείς καλεσμένους, να τους δείξουν
1: την παραγωγή τους στη χώρα τους.
2: Ναι, ναι. Το οποίο ήταν καταπληκτικό. Τα λιβάνια, τα αρώματα. Ήταν μια εμπειρία που δεν την περίμενα, υπέροχη.
1: Τέλεια.
2: Δηλαδή, εγώ μέχρι που φοβόμουν και όλα θα πάω λόγω του πολέμου και αυτά, και όχι χτίσω, όχι πάμε κι άλλο. Αλλά με διαβεβαιώσαν ότι όλα είναι απολύτως ασφαλή, απολύτως ελεγχόμενα.
1: Γιατί απολύτως κλειδάτα γίνεται, από ό,τι καταλάβαμε.
2: Ναι, ναι, αυτό γίνεται με την,
0: βέβαια.
2: Με την άδεια του Σουλτανάτου και το κάνει ο Δήμος εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Εμμανουέλα, ξέρεις τι καταλαβαίνω, ότι υπάρχει μια εξωστρέφεια και η οποία πλέον είναι, δηλαδή για τους καλλιτέχνες υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες που πριν μερικά χρόνια δεν ξέρω, φάνταζαμε εξαιρετικά δύσκολες, σπάνιες, τώρα υπάρχουν. Να, η συμμετοχή σου σε αυτή τη σειρά είναι ένα χαρακτηριστικό
1: παράδειγμα. Που έφερε το ένα το άλλο, ναι, ναι, ναι.
0: Τα φεστιβάλ, ναι, ναι. Παραγωγές, οι ατζέντες, κάπως το πράγμα έχει αλλάξει.
2: Είναι αλήθεια αυτό, καθώς ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη εποχή και όλοι βρίσκουν τρόπους για να συνδέσουν το διεθνές εκτόπισμα. Δηλαδή, ας πούμε και η σειρά έχει κάποιες δικαιολογίες για να μιλάμε στα αγγλικά, οι διεθνείς ηθοποιοί. Δηλαδή, ότι βρισκόμαστε στη Βουδαπέστη, άρα όλοι μιλάνε αγγλικά. Στην Αίγυπτο αυτοί μιλάνε αράβικα, ας πούμε, αιγυπτιακά. Υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες.
1: Βρίσκουν τρόπους λοιπόν να υπάρχουν συνεργασίες, ναι, από διάφορες
2: χώρες. Και μάλιστα οι συνάδελφοι Αιγύπτιοι, ναι, που κάνουν την παραγωγή και λοιπά και ο σκηνοθέτης, μου είπανε ότι στην Αίγυπτο είναι συνηθισμένο να βλέπεις σε μια σειρά κάποιοι ηθοποιοί που δεν είναι Αιγύπτιοι, Άραβες να μιλάνε αγγλικά. Δεν είναι το βασικό που βλέπουν, αλλά συμβαίνει και δεν τους φαίνεται περίεργο. Συμβαίνει κάποιες φορές. Ενώ εδώ δεν το έχουμε δει ποτέ, ας πούμε.
0: Να.
1: Εμμανουέλα, πότε θα βγει αυτό, πότε θα είναι?
0: Και πώς θα το δούμε?
1: Πώς θα το δούμε?
2: Αυτό δεν το ξέρω πότε θα βγει, γιατί έχουμε ακόμα γυρίσματα.
0: Α, έχετε μέλλον.
2: Ναι.
1: Α, δεν ολοκληρώθηκαν στη Βουδαπέστη.
2: Ναι, ναι. Θα έχουμε και τον Ιανουάριο γυρίσματα και αυτό απευθύνεται μόνο σε ψηφιακές πλατφόρμες. Εγώ ξέρω ότι θα προβληθεί σίγουρα στο Netflix, αλλά του αραβικού κόσμου, γιατί έχουν άλλα
0: ναι, προγράμματα, άλλο περιεχόμενο.
2: Πλατφόρμες, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα βγει και σε ένα ευρωπαϊκό κοινό. Έτσι κι αλλιώς αυτές οι συνδέσεις τώρα έγιναν, φαντάζομαι, και με σκοπό να γίνει και αυτή η προσέγγιση. Οπότε όταν το μάθω...
1: Θα το μάθουμε, θα
0: μας το πεις και θα το μάθουμε και εμείς.
1: Στο μεταξύ, αυτό τον Ιανουάριο σίγουρο. Έχετε γυρίσματα εδώ στην
0: Εγώ
1: Αθήνα.
0: Έχω και μια άλλη
2: εδώ, ναι, ναι, και θα γίνει μάλιστα και ένα διεθνές φεστιβάλ θεάτρου.
1: Α, πολλά λοιπόν να περιμένουμε. Ναι.
0: Ξέρεις τώρα τι απορία έχω εγώ? Ωραία, λέμε για διεθνή παραγωγή, λέμε για location, για cast διεθνές. Οικονομικά, γενικά μιλάμε, φυσικά δεν θέλουμε νούμερα. Αυτές οι παραγωγές είναι καλύτερα οικονομικά από κάτι εγχώριο?
2: Θα σας πω μονολεκτικά, ναι.
0: Okay, αυτό. Ήθελα απλά να καταλάβω τους όρους του παιχνιδιού, ξέρεις.
2: Ναι, ίσως και με τόνο.
0: Μάλιστα. Τότε τα καταλάβαμε.
1: Τα καταλάβαμε.
0: Ακόμα
1: όλα.
0: Καλύτερα λοιπόν. Οι ευκαιρίες έτσι να. Αχ, πολύ χαρήκαμε, Μανουέλα, που σε γνωρίσαμε έτσι και μιλήσαμε ενώ για πρώτη φορά. Και περιμένουμε
2: και
0: το Impossible Love.
2: Πολύ που σε γνώρισα και που μιλήσαμε για αυτό το ιδιαίτερο εγχείρημα. Το οποίο ελπίζω ότι θα.
0: Να στεφτεί με επιτυχία.
2: Ναι. Πολύ ψηλά. Ναι.
1: Το ευχόμαστε. Βέβαια. Και περιμένουμε πάλι
0: και
1: τα γυρίσματα εδώ. Ναι, ναι, στην Αθήνα που θα γίνουν τα γυρίσματα.
2: Ναι, φυσικά και θα ξαναμιλήσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, Εμμανουέλα. Εννοείται.
2: Περιμένω να έρθετε.
0: Γεια σου.
1: Θα έρθουμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε.
0: Ωραία.
1: Πολύ, Εμμανουέλα.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Για.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου. Λοιπόν, Εμμανουέλα Κατογιώργου, ηθοποιός, για τα γυρίσματα της σειράς Impossible Love. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έκανα μια συζήτηση, Ιωάννα, πριν κάποιο καιρό με έναν ηθοποιό και προσπαθώ να θυμηθώ. Ήταν πολύ γνωστό ηθοποιό. Ο οποίος έλεγε τον Αληθερόπουλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Τον. Έχει και ένα υπέροχο όνομα. Προμηθέα.
1: Προμηθέας,
0: ναι. Και έλεγε με αφορμή πάλι κάτι για τα Όσκαρ, τα πώς, επιτροπή. Πώς έχει και αυτός είχε σοκαριστεί με το πώς τα πράγματα, πια τα σύνορα καταρρύπτουν. Δηλαδή οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και αυτή η εξωστρέφεια που υπάρχει πια για τους καλλιτέχνες. Μου λέει πριν μια δεκαετία.
1: Δεν υπήρχε.
0: Το θα ήταν σενάριο. Δηλαδή ήταν ελάχιστοι αυτοί που το πάλευαν. Καλά, αυτοί που το κατάφερναν, δεν το συζητώ. Και τώρα υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες.
1: Υπάρχουν ευκαιρίες και είναι καταπληκτικό πως και τα νέα παιδιά, οι νέοι ηθοποιοί.
0: Είναι και η γλώσσα.
1: Η γλώσσα, έτσι βασικό.
0: Και...
1: ξέρουν, ξέρουν αγγλικά άψογα. Εγώ θα μιλήσω για τους Έλληνες.
0: Ναι, ξέρουν αγγλικά πολύ
1: αγγλικά
0: καλά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι και κάτι άλλο.
1: Για
0: να σου πω τι. Ότι αυτά τα παιδιά έχουν ζήσει σε αυτόν τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: είναι εξοικειωμένα πάρα πολύ.
0: Ήταν πολύ τρομακτικό παλιά.
1: Ναι.
0: Όταν. Ξέρεις, αυτά τα παιδιά σε αυτό ξέρουν. Ότι δεν, αυτή την παγκοσμιοποίηση. Αυτές οι πλατφόρμες βλέπουν, καταναλώνουν αυτό το περιεχόμενο της διαδικασίας.
1: Ταξιδεύουν από πολύ μικρά έξω. Έχουν ταξιδέψει αυτές οι γενιές. Δεν έχουν αυτό που παλιά εμείς λέγαμε. Α,
0: ναι, είδα αυτό, είδα εκείνο. Εκμηδενίστηκε αν οι αποστάσεις. Και ο φόβος.
1: Και ο φόβος. Βέβαια.
0: Θα σου πω, βλέπεις την ώρα.
1: Ναι, βλέπω.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Προανήγγειλε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία νωρίτερα του αναμενόμενου, ενώ επιθετικές αναφορές του Αμερικανού Προέδρου και για την Κούβα αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Έπεσαν οι υπογραφές στη συμφωνία για τη Γροιλανδία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραγτσή διαβίβασε στον Αμερικανό απεσταλμένο Γουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ξέσπασμα Μακρόν για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση. Στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών στο Σαν Φρανσίσκο. Με σύνθημα «Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μην λείψει», συγκέντρωση συγγενών φίλων και πολιτών στην Ιγουμενίτσα για την άγρια δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε πάλι. 12 παρά 20. Πλησιάζει. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο. Στα μικρόφωνα Ιωάννα Ταραμπίκου. Νεφέλη Λιγέρου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα. Για λίγο ακόμα, μέχρι τις 12, θα είμαστε εδώ στην τροφιά μαζί.

Και βέβαια ένα νέο που μας χαροποίησε πάρα πολύ είναι πως τελικά το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle σώθηκε και η φωνή που άκουγαν κρυφά χιλιάδες Έλληνες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας θα συνεχίσει να ακούγεται. Η Deutsche Welle ήταν η φωνή της αντίστασης κατά της Χούντας. Το ελληνικό κομμάτι ασκώντας ανοιχτή κριτική και μεταδίδοντας ειδήσεις για την αντιστασιακή δράση και τα βασανιστήρια αποτελούσε για εκατομμύρια Έλληνες μία σπάνια πηγή ανεξάρτητης ενημέρωσης. Μετά τη μεταπολίτευση, το πρόγραμμα διατήρησε τη δημοφιλία του, καλύπτοντας περισσότερο σημαντικά διεθνή γεγονότα. Όμως, τον Φεβρουάριο του 26, τον περασμένο Φεβρουάριο δηλαδή, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της Deutsche Welle ανακοίνωσε την κατάργηση του ελληνικού προγράμματος λόγω περικοπών. Η απόφαση αυτή προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και κινητοποιήθηκαν οι μεγαλύτεροι δημοσιογραφικοί και πολιτικοί φορείς. Και το ευχάριστο νέο ήρθε με απόφαση λοιπόν ανακλήθηκε από το Συμβούλιο της Deutsche Welle μετά από παρεμβάσεις η απόφαση για να σταματήσει το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle. Έτσι λοιπόν το ελληνικό πρόγραμμα συνεχίζεται με δομή προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα.

Λοιπόν, το Μουσείο Ακρόπολης, εγκαινιάζοντας μία σειρά εκθέσεων που αναδεικνύουν αρχαίους πολιτισμούς, πρόκειται να παρουσιάσει την έκθεση με τίτλο «Αρχαία εκθέσεων που αναδεικνύουν αρχαίους πολιτισμούς». Πρόκειται να παρουσιάσει την έκθεση με τίτλο

ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια μέχρι την αυγή του χριστιανισμού. Θα έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ να γνωρίσουμε την αρχαία Αρμενία σε αυτή τη νέα έκθεση στο Μουσείο Ακρόπολης από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι την άνοιξη του 2027. Η εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής γενιάζει τη νέα περίοδο 2026-2027 με ένα νέο έργο του διευθυντή και του συνθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή Γιώργου Κουμεντάκη. Τίτλος: τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι, το οποίο φέρνει επισκηνής η παράσταση αυτή 4 ποιήματα του Κονσταντίνου Καβάφη, 3 χορογράφοι, 9 χορευτές του μπαλέτου, 1 τραγουδιστής, 1 γλυπτική εγκατάσταση, όλα αυτά στην εναλλακτική λυρική σκηνή. Και το σημαντικότερο ότι επειδή εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τις πρώτες παραστάσεις, δίνονται 3 επιπλέον παραστάσεις. Η προπόληση θα ξεκινήσει αύριο από τις 12 το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν προστίθενται 3 ακόμα παραστάσεις, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Η πρεμιέρα είναι 2 Οκτωβρίου.

σήμερα η μέρα δεν προσφερόταν για έξοδο έξω το βράδυ. Αύριο όμως μια άλλη μέρα και από ό,τι μάθαμε δεν θα βρέχει, λίγο κρύο θα έχει. Οπότε με ένα μπουφανάκι μπορούμε να διαλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε για αύριο το βράδυ. Λοιπόν, να σας πω ότι στο άλσος της Νέας Μύρνης ο Γιάννης Κότσιρας αύριο γιορτάζει τα 30 του χρόνια. Στις 8:30 ξεκινάει η συναυλία στο άλσος της Νέας Μύρνης, Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια τραγούδι, στο πλαίσιο των Ιωνικών γιορτών.

Εννοείται με μπουφανάκι αύριο αλλά και μεθαύριο στο θέατρο του Λυκαβητού, όπου ο Μίλτος Πασχαλίδης παρουσιάζει τα τραγούδια του, απόλυτη δισκογραφική του πορεία. Μαζί του η Παυλίνα Βουλγαράκη, 31 χρόνια στη δισκογραφία ο Μίλτος Πασχαλίδης. Αύριο και μεθαύριο στο θέατρο του Λυκαβητού, οι πόρτες ανοίγουν στις 7 και μισή, και οπωσδήποτε μπουφανάκι, έτσι.

Νομίζω ότι αξίζει να δούμε την Εμιλία Υψηλάντη στο μονόλογο της. Εμιλία λέγεται και είναι στο θέατρο του Κολονού αύριο το βράδυ. Μία παράσταση πραγματικά που παίχτηκε το χειμώνα που μας πέρασε και έκλεψε τις εντυπώσεις. Η Εμιλία Υψηλάντη αφηγείται στοιχεία της ζωής της μέσα σε μία διαδρομή 60 χρόνων όπου συνδέει τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της. Κάθε ανάμνησή της σχηματίζεται σε στιγμή και την αφηγείται με μια ιστορία που να φτάνει μέχρι το σήμερα. Εμιλία λοιπόν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολονού αύριο στο Θέατρο του Κολονού στις 9 η ώρα.

Το φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού συνεχίζεται και στα πλαίσια του φεστιβάλ. Αύριο η Κάτζο Ντίλο στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου.

Να σας πω ότι η Κάτζο Ντίλο είναι η μπάντα που έφερε στην Ελλάδα τη Gypsy Jazz και την πάντρεψε με ήχους ελληνικής μουσικής. Δίνουν έμφαση στον αυτοσχεδιασμό και δημιουργούν ένα μείγμα που έρχεται λίγο, φέρνει λίγο στο Παρίσι του 30 και στην Αθήνα του σήμερα. Μην τους χάσετε. Κάτζο Ντίλο αύριο στο Κηποθέατρο Παπάγου στις 9 η ώρα.

για λίγες ακόμα παραστάσεις από αύριο και μέχρι το Σάββατο. Αυτή η νύχτα μένε του Θάνου Αλεξανδρή στο θέατρο Ολύμπια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο Θάνος Αλεξανδρής είναι ο συγγραφέας του έργου. Τη θεατρική απόδοση την έχει κάνει ο Αστέριος Πελτέκης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Πετράκης, Δημήτρης Παπάζογλου, Θάνος Αλεξανδρής, Εύα Βάρσου. Η μουσική, η σύνθεση, η πρωτότυπη σύνθεση και η μουσική επιμέλεια είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Αυτή η νύχτα μένει λοιπόν από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος από αύριο και ως τις 27 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο, Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, εξαιρετική στην Ακαδημία.

Η Μαρία Σφυρόρα τώρα μόλις μου είπε ότι πήγε το είδα και είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι σας το λέμε από αυτά που λένε εδώ μέσα στο γραφείο, στο στούντιο. Πάρα πολύ καλό, λοιπόν.

ντοκιμαντέρ έχει τη δημητική του κάθε Σεπτέμβρη. Ραντεβού λοιπόν όλοι οι Έλληνες ντοκιμαντέριστες γνωρίζονται με το κοινό. Ένα ετήσιο ραντεβού, 11 χρόνια τώρα. Φέτος το αφιέρωμα λέγεται «Με τα μάτια ανοιχτά». Πρόκειται για ελληνικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων 2 χρόνων και με αφιερωματικές προβολές, ανοιχτές συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα. Τιμόμενη ξένη καλεσμένη είναι η Ιρανή σκηνοθέτηδα Φαϊρούζ Χοσροβανί, αν το είπα σωστά. Λοιπόν, από τις 24 και ως τις 27, δηλαδή 2-3 μερούλες, έτσι, 24/9 με 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Το αφιέρωμα για το ελληνικό ντοκιμαντέρ, το 11ο στη σειρά, «Με τα μάτια ανοιχτά».

0: Και έτσι καθώς πλησιάζει 12 η ώρα, εμείς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά στο μεταξύ. Αλέξανδρος Λαχανάς ήρθε, είναι εδώ στο στούντιο. Έχει ραντεβού μαζί σας μετά τις 12 και ως τις 2 με το νυχτερινό Εξπρές. Αλέξανδρε, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα για τους ακροατές μας?
1: Αφιερώματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέι Τσάρλς.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε ο Χούλιο Ιγκλέσιας.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε ο δικός μας ο Κώστας Τουρνάς.
0: Α, έχεις πολύ υλικό.
1: Λοιπόν,
0: μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με την ένταση στα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, αλλά και την ενεργειακή κρίση να σκιάζουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες κρατών της Μέσης Ανατολής να αποκτούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και η συνάντηση που έλαβε χώρα ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους. «Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μία συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών τον Νοέμβριο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ξέσπασμα Εμμανουέλ Μακρόν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Υπερασπίστηκε ο Γάλλος Πρόεδρος τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, υπογραμμίζοντας πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέμα που μας ντροπιάζει όλους. Τα βασικά δικαιώματα των Παλαιστινίων παραβιάζονται για άλλη μια φορά. Ένα χρόνο αφότου πολλά έθνη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης στη συνέλευση, τόνισε. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας. Και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, επαναλαμβάνοντας την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομολογός του συζητούν μια λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Ρώσος ομολογός του είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Ο Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Κάλεσμα στους ιδιοκτήτες εταιριών υψηλής τεχνολογίας να επενδύσουν στη χώρα μας, απίφθινε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο. Η οικονομία της Ελλάδας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επισήμανε στη συνάντηση που είχε με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες επιχειρηματίες. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με το δήμαρχο της πόλης και μίλησε σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρακτηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνδιοκτήτη του πρακτηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.
1: Ο καιρός.
2: Σταδιακή βελτίωση του καιρού σήμερα με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο Νυχτερινό Εξπρές με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς, απλώς τις νιώθεις. Φωνές που μοιάζουν να έρχονται από ένα σκοτεινό δωμάτιο, από μια παλιά νύχτα, από μια ανάμνηση που έζησες κάποτε ή που δεν έζησες ποτέ. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά το απόψινό νυχτερινό εξπρές, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο θρύλος της παγκόσμιας soul, ο Ray Charles. Ο άνθρωπος που μπορεί να μην γνώρισε ποτέ τον κόσμο με τα μάτια, αλλά τον είδε ολόκληρο μέσα από τη μουσική. Από μικρός έχασε την όρασή του, όμως δεν έχασε ποτέ την ανάγκη να κοιτάζει βαθύτερα. Και έτσι, με ένα πιάνο μπροστά του και με μια φωνή γεμάτη ψυχή, ένιωσε τη soul με τα blues, το gospel, τη jazz, το rhythm and blues και την country, και δημιούργησε έναν ήχο που έγινε δικός του, τελείως δικός του, αποκλειστικά δικός του. Ο Ray Charles δεν τραγουδούσε απλώς για τον έρωτα, τη μοναξιά και τον πόνο. Τα έκανε να ακούγονται και αληθινά. Και ίσως και γι' αυτό ταιριάζει τόσο πολύ στη νύχτα, γιατί όταν χαμηλώνουν τα φώτα και μένει μόνο η μουσική, υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται εικόνα. Χρειάζονται μόνο μια φωνή, μερικές νότες και μια καρδιά που ακούει. Φίλες και φίλοι, ξημερώνει Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Σήμερα γιορτάζουν οι Ξανθοί, οι Πολυξένοι και η Ήρης, η Ήριδα, γυναικεία υπόθεση δηλαδή, η Τετάρτη. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 13 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 21 το απόγευμα. Άρα έχουμε διάρκεια ημέρας 12 ώρες και 8 λεπτά. Πλησιάζουμε στην ισοπαλία, στη φθινοπορεινή εσημερία δηλαδή, ή σήμερα ή συνύχτα. Σαν σήμερα το 1821, η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί. Το άλογο μου από το ατύχιο στα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του, εννοεί δηλαδή ότι πατούσε πάνω σε πτώματα. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με το γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Αυτό έγινε το 1821, για πολλούς είναι η απαρχή της Ελληνικής Επανάστασης και όχι 25 Μαρτίου. Το 1942 αρχίζουν στο Auschwitz οι πρώτες εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το 1998, σχετικά πρόσφατα, ο Σωρίν Ματέι, ένας από τους πιο επικίνδυνους κακοποιούς, παγιδεύεται από την αστυνομία σε ισόγειο διαμέρισμα της οδού Νιώβης 4 στην Αθήνα, όπου βρίσκεται με μια φίλη του. Κατορθώνει να διαφύγει σε άλλο διαμέρισμα, όπου κρατώντας μια χειροβομπίδα πιάνει ο μύρους μια οικογένεια. Η αστυνομία αποφασίζει έφοδο και ο Ρουμάνος πυροδοτεί τη χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η όμηρος Αμαλία Γκινάκη, η οποία αργότερα θα υποκύψει στα τραύματά της, και ελαφρότερα ο ίδιος ο Ματέι. Τραυματίζονται επίσης 4 αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, τότε αρχηγός της Ελλάς, Αθανάσιος Βασιλόπουλος. Ένα χρόνο αργότερα, το 1999, αρχίζει το μεγάλο κράχ στο χρηματιστήριο Αθηνών, η πτώση της τιμής των μετοχών, πολλές από αυτές αποδείχτηκαν φούσκες. Το 2000, ο Πύρος Δήμας κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία των 85 κιλών της άρσης βαρών στο Σίδνεϊ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σηκώνοντας 175 κιλά στο RSE, 215 στο ZT και 390 στο σύνολο, σοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου, του περίφημου Τούρκου αρσιβαρίστα. Την ίδια ημέρα η Κατερίνα Θάνου κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα των 100 μέτρων με χρόνο 11 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1926 ο Τζον Κολτρέιν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας και συνθέτης, ιερό τέρας της jazz κι αυτός. Το 1930, όπως ακούσατε, ο Ray Charles, ο θρύλος της soul. Το 1938 γεννήθηκε η Romy Schneider, εμβληματική αυστριακή ηθοποιός, υπέροχη. Το 1943 ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Είχα προγραμματίσει να παίξω και ένα άλλο τραγούδι του Ιγκλέσιας, αλλά τελικά θα χανόμαστε λιγάκι με την ξένη μουσική. Ο Ιγκλέσιας είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους τραγουδιστές στον κόσμο.
γιατί κατάφερε να κάνει τη φωνή του να ταξιδέψει πολύ πέρα από τα σύνορα της Ισπανίας. Τραγούδησε για τον έρωτα, την νοσταλγία, το χωρισμό. Εκείνες τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές που μένουν μέσα μας όταν πέφτουν τα φώτα και μένει μόνο η μουσική. Τραγούδια όπως το Hey, το Je ne me pas, το Αμπράχαμε που έγινε και ελληνική επιτυχία. Πολλά από τα τραγούδια του έγιναν σε ελληνικές, τραγουδήθηκαν και σε ελληνικές εκτελέσεις. Το El Amor, το Amor, Amor, Amor. Μια φωνή ζεστή, βαθιά, με εκείνη τη μελαγχολία που μοιάζει να γνωρίζει καλά τις νυχτερινές ώρες. Γι' αυτό ο Iglesias ταιριάζει τόσο πολύ μέσα στη νύχτα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Iglesias. Ίσως και δεν χρειάζεται, γιατί ακούμε αρκετά από τα τραγούδια του που έχουν τραγουδηθεί από Έλληνες ερμηνευτές. Χρόνια πολλά λοιπόν, Χούλιο. Ας αφήσουμε απόψε τη φωνή σου να μας θυμίζει ότι κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ, απλώς περιμένουν τη σωστή νύχτα για να ξανακουστούν. Άλλος ένας κορυφαίος Αμερικανός τραγουδοποιός αυτός. Bruce Springsteen γεννήθηκε το 1949. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον boss της rock, το αφεντικό της rock, τον άνθρωπο που έβαλε στις μελωδίες του τους δρόμους της Αμερικής, τα όνειρα, τις αγωνίες, τις μικρές ιστορίες των καθημερινών ανθρώπων. Με μια κιθάρα, μια φωνή γεμάτη συνέστημα, τραγούδησε για την ελπίδα, την αγάπη, τη μοναξιά και την ανάγκη να μπορούμε να συνεχίζουμε να προχωράμε. Γι' αυτό τα τραγούδια του ταιριάζουν τόσο πολύ στις νύχτες, γιατί όταν όλα ησυχάζουν, οι στίχοι του μοιάζουν να μιλούν λίγο πιο δυνατά. Και κλείνουμε με αυτόν. Πριν τον παρουσιάσουμε, ας μιλήσει για αυτόν ένα τραγούδι του.

Στις 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 49 γεννήθηκε ο Κώστας Τουρνάς, ένας τραγουδιστής και συνθέτης που δεν πέρασε απλώς από το ελληνικό τραγούδι, αλλά άφησε πίσω του ένα πραγματικά αποτύπωμα πάρα πολύ ξεχωριστό, γιατί είχε αυτή τη χαρακτηριστική φωνή, το μέταλλο της φωνής του με τις μελωδίες και τους στίχους του που μιλούσαν για την αγάπη, τη μοναξιά, τα όνειρα και τον άνθρωπο, και έγινε η φωνή μιας ολόκληρης εποχής από τους Πολ εκεί στις αρχές του 70 μέχρι τη μεγάλη προσωπική του διαδρομή. Έγραψε και τα τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο, τα τραγούδισε και ο ίδιος, τα έδωσε και σε άλλους ερμηνευτές και συνεχίζουν να μας βρίσκουν εκεί που δεν το περιμένουμε. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο χάρισμα ενός τραγουδιού, να περνούν τα χρόνια, να αλλάζουν οι άνθρωποι, να αλλάζουν οι εποχές και το τραγούδι να μένει. Έτσι λοιπόν αυτή τη νύχτα ακούσαμε Κώστα Τουρνά, γιατί κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν, απλώς περιμένουν τη σωστή νύχτα για να επιστρέψουν. Υπάρχουν και θάνατοι. Δυστυχώς, σαν σήμερα, το 1835, πέθανε ο Βιτσέντζο Μπελίνι, ο Ιταλός συνθέτης που έγραψε την Όρμα, ο αγαπημένος συνθέτης της Μαρίας Κάλλας, της δικιάς μας. Το 1939 πέθανε ο διάσημος αυστριακός ψυχίατρος, ο Σίγκμουντ Φρόιντ. Το 1973, επίσης, ο Πάμπλο Νερούδα, ο μεγάλος χιλιανός ποιητής, και το 2004 απεβίωσε η Διδό Σωτηρίου, η Ελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, η αγαπημένη συγγραφέας όχι μόνο μιας γενιάς, αρκετών γενιών γενεών. Αυτά για το σαν σήμερα. Σας θυμίζω ότι ακούτε Earth News Radio 105.8. Είμαι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, μηχανοδηγός, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας για μια ακόμη φορά. Το δίδυμο που θα σας πάει μέχρι τις 2, εκείνος θα συνεχίσει βέβαια και αργότερα. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Earth News Radio και στο Messenger, όπως πάντα το έχουμε μάθει πια, στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τη συμμετοχή σας, να μιλήσουμε μαζί, να σας ακούσω, να με ακούσετε, να ακούσετε τη μουσική που διαλέγω για σας και να πούμε μικρές νυχτερινές ιστορίες από αυτές που συνήθως δεν ακούγονται, αλλά δεν λέγονται μάλλον στην τηλεόραση, δεν διαβάζονται εύκολα στα social ή στα sites, αλλά είναι καλό να τις ακούμε από το ραδιόφωνο και να τις συζητάμε.

Σε γυρεύω λοιπόν ήταν ο Γιάννης Πάριος από το δίσκο «Όταν βραδιάζει». Τους στίχους έγραψε ο Σαράντης Αλιβιζιάτος αυτό το τραγούδι και τη μουσική στα περισσότερα τραγούδια του δίσκου την έγραψε ο Αντώνης Βαρδής, ο αείμνηστος Αντώνης Βαρδής. Κυκλοφόρησε το 83 από την εταιρεία Μήνος. Έχει και άλλα τραγούδια πολύ όμορφα το άλμπουμ αυτό του Πάριου. «Μόνο εσύ», «Αν δεν είχα και σένα», ναι, «Σε φοβάμαι». Το «Όταν βραδιάζει» το ομότιτλο τραγούδι με μουσική Βαρδί και στίχους του Σπύρου Γιατρά. Ήταν στα ντουζένια του τότε ο Πάριος. Κάθε δίσκος που έβγαζε γινόταν χρυσός ή πλατινένιος. Έχω τα πρώτα μηνύματα. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη λέει: «Συμβατός δότης με πολλούς αποδέκτες στο νυχτερινό εξπρές. Καλησπέρα από Ηλιούπολη». Ο Νίκος από το δρόμο: «Θα ήθελα να ακούσω λίγο Χούλιο, βρε Άλεξ», μου λέει. «Εάν είσαι ακόμα στο δρόμο, σου υπόσχομαι ότι θα ανοίξουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με Χούλιο, με Χούλιο Ιγκλέσιας δηλαδή». Νίκο μου, απολογούμε, μου το είπε και ο Πάνος Σταυρούλιας ότι έπρεπε να παίξουμε, λέει, και ένα Χούλιο Ιγκλέσιας, τουλάχιστον χαλάκι. Ναι, όταν θα αρχίσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, τη μία η ώρα, 1:05, θα αρχίσουμε με Χούλιο Ιγκλέσιας. Ένα κομμάτι προς τιμήν του, σαν σήμερα έχει γενέθλια, σαν σήμερα γεννήθηκε, 23 Σεπτεμβρίου. Για την ώρα συνεχίζουμε το ελληνικό μας ρεπερτόριο. Πρέπει να σας πω ότι αύριο να ξέρετε ότι δεν θα βρέχει στην Αθήνα, αλλά θα βρέχει στα νησιά, στη Μαγνησία, στο Βόλο, εκεί στο Πήλιο, θα ρίχνει μπόρες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο σποράδες, ενδεχομένως Λίμνο, Σαμοθράκη, Θάσο, θα βρέχει εκεί αρκετά. Πήγε προς τα εκεί η κακοκαιρία. Σήμερα όμως μου έκανε εντύπωση πραγματικά. Αρκούσε 10 λεπτά, ερχόμουν στη δουλειά το μεσημέρι και περπατούσα στη Μεσογείο. Περπατούσα. Κοπηλατούσα στη Μεσογείο. 10 λεπτά βροχής, μόνο 10 λεπτά. Εντάξει, καταιγίδα. Ήταν σφοδρή καταιγίδα. 10 λεπτά όμως. Και μέσα σε 10 λεπτά πλημμύρισε όλη η μισή Μεσογείο. Η μισή Μεσογείο, δηλαδή τα νερά, έφταναν μέχρι τη μέση της Μεσογείου και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Αναγκάστηκα να βάλω τα πόδια μου μέσα στο νερό και να έρθω πλατσουρίζοντας στην ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Περιμένουμε τη βροχή, περιμένουμε τα πρωτοβρόχια, υπάρχουν προειδοποιήσεις. Και να μην υπήρχαν προειδοποιήσεις, δηλαδή, έπρεπε να υπάρχει μια προετοιμασία, να καθαριστούν τα φρεάτια. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν έβρεχε μία ώρα, τι θα γινότανε. Αν έβρεχε μία ώρα. Παρεπιπτόντως, παραλίγο να πεθάνει ένας άνθρωπος, χθες δηλαδή, από τους κεραυνούς. Στην Ηλιούπολη, στα αστυνομικά της Ηλιούπολης, μια εκπαιδευτικός, μια 50χρονη γυναίκα, έσκασε ένας κεραυνός κοντά της, τρόμαξε και έπαθε ανακοπή η γυναίκα. Ευτυχώς πήγε γρήγορα το ΕΚΑΒ, της κάνανε κάρπα, είναι στον Ερυθρό τώρα, την ανατάξανε, αλλά δεν πέρασε ο κίνδυνος, είναι διασωληνωμένη. Και στην Κέρκυρα επίσης χτύπησε κεραυνός, χτύπησε ένα προάστιο της Κέρκυρας, μια πολυκατοικία. Έπεσε πάνω στο ρετυρέ, το οποίο έπιασε φωτιά. Και ευτυχώς δεν ήταν άνθρωποι μέσα, φαίνεται, εκείνη την ώρα και θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Στην Πάτρα πλημμύρισαν σπίτια, υπόγεια, δρόμοι, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και το Άγιος Ανδρέας, το Γενικό Νοσοκομείο. Διοικητικές υπηρεσίες πλημμύρισαν, δεν πλημμύρισαν ιατρία και εργαστήρια. Αλλά διερωτώ με, μια βροχή, πρώτη φθινοπορεινή βροχή, την περιμένουμε. Αργά ή γρήγορα θα ερχότανε. Δεν έχει σημασία αν ήρθε με τέτοια ένταση στις 22 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να έρθει και στις 15, θα μπορούσε να έρθει και στις 25. Και δεν έχουμε προετοιμαστεί. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι και τόσα καμένα όπου εκεί πλέον ελπίζω, πιστεύω και ελπίζω να έχουν γίνει τουλάχιστον κάποια έργα να συγκρατήσουν τα νερά, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Λοιπόν, η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Earth News Radio 105 και 8. Τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger. Και προχωράμε.

Αυτό το πραγματικά αισθαντικό ερωτικό τραγούδι το ερμήνευσε τόσο υπέροχο Γιάννης Πουλόπουλος. Είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1977 σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μέσα από τον δίσκο Αγάπαμε. Είδατε πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Το Αγάπαμε είναι διασκευή του Αμπράχαμε, του Χούλιο Ιγκλέσιας, που μνημονεύσαμε νωρίτερα ότι έχει σαν σήμερα γενέθλια. Δεν το είχα σχεδιάσει όταν διάλεξα τα τραγούδια, απλώς έτυχε. Έχω ακόμα δύο μηνύματα, πρέπει να σας διαβάσω. Ο Διονύσης λέει: καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Η Ξανθή, δεν έχω μέρος από που μου στέλνει το μήνυμά της, αλλά λέει ότι είσαι ο πρώτος που μου είπε χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ θερμά. Ναι, είπαμε, σήμερα γιορτάζει η Ξανθή, γιορτάζουν οι Ξανθούλες, όχι οι Ξανθιές, οι Ξανθές, άλλο Ξανθιές και άλλο Ξανθές. Να είσαι καλά, Ξανθή μου, σε ευχαριστώ, καλή ακρόαση σου εύχομαι και ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σου για απόψε.

0: Κίτρινη νύχτα λοιπόν, κίτρινη πόλη μάλλον, εγώ έχω κολλήσει τη νύχτα. Είναι από τα γνωστά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Χάρης Αλεξίου το τραγούδισε το 76 μέσα από τον προσωπικό της δίσκο με τίτλο Χάρης Αλεξίου 2. Ποιοι νομίζετε ότι ήταν οι βασικοί συντελεστές του κομματιού? Τη μουσική θα την καταλάβατε, είναι σήμα κατά τέθεν Σπανός. Και πάλι Παπαδόπουλος. Αυτοί που υπόγραψαν και το προηγούμενο τραγούδι, το «Σε θέλω» του Πουλόπουλου, είναι το ίδιο δίδυμο που έγραψε και το, αυτό το υπέροχο της Αλεξίου, το «Κίτρινη πόλη». Ο Σπανός με την Αλεξίου δεν είναι σπάνια. Η συνεργασία του Σπανού με την Αλεξίου γέννησε μερικά από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 και οι στίχοι στα περισσότερα από αυτά ανήκουν στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ο πρώτος δίσκος ήταν το 74, η Οδός Αριστοτέλους. Τι να πούμε για αυτό το δίσκο? Είναι από τους σημαντικότερους στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Εδώ η Αλεξίου μοιραζόταν την ερμηνεία με τον Μπάριο και τον Καλατζή, τον Γιάννη Καλατζή. Η Οδός Αριστοτέλους, το μόνιμο τραγούδι, είναι σήμα κατά τεθέν της ελληνικής δισκογραφίας. Μετά γυρίσανε, όπως είπα, το τραγουδίσανε, συνεργαστήκανε στο Χάρης Αλεξίου 2, που 76 ήταν αυτός ο δίσκος, δύο χρόνια αργότερα. Κίτρινη πόλη, Κυριακές στην Κατερίνη, τεράστια τραγούδια, τεράστιες αξίες τραγούδια. Μιλάνε για τη μοναξιά, μιλάνε για τον έρωτα. Λένε ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά, έτσι. Θα το βάλουμε κάποια στιγμή αυτό το τραγουδάκι. Αλλά να ξέρετε ότι δεν το ασπαζόμαστε μόνο εμείς αυτό, το ασπάζονται και οι Γάλλοι, και μάλιστα και σε μεγάλο βαθμό και σε επίπεδο κορυφής, εγώ θα έλεγα. Για να δούμε τι μας είπε η ανταποκριτριά μας στο Παρίσι, η Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Όπως θα έχετε ήδη αντιληφθεί, στο νυχτερινό Εξπρές επιλέγουμε τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Και αν στην Ελλάδα η διαφορά ηλικίας για τους ερωτευμένους είναι ταμπού, στη Γαλλία δεν έχουν τέτοια θέματα. Θωμαΐς Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι. Θωμαΐδα, η προσωπική ζωή της οικογένειας Μακρόν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, για την κόρη της αυτή τη φορά.
1: Ναι, η 42χρονη κόρη της Βρίζιτ Μακρόν, η Κισένοζιέρ, επισημοποίησε τη σχέση της με τον κατά 20 χρόνια νεότερό της, φοιτητή σε εμπορική σχολή, ονόματι Αντουάν Λεκόντ. Είναι δικηγόρος η ίδια, χωρισμένη, μητέρα δύο παιδιών, και είναι η ίδια που αποφάσισε να δημοσιοποιήσει, να δημοσιεύσει την σχέση της, αυτή την μη ορθόδοξη, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, σχέση της, με ένα βίντεο που ανάπτυξε στο Instagram με το ζεύγος να το βλέπουμε σε διακοπές στην Ολλανδία αυτό το καλοκαίρι, και τη συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε τον Αύγουστο, και φαντάζεστε ότι αυτό προκάλεσε όλο το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί η μητέρα της, η
0: Ακριβώς.
1: είχε την ίδια ιστορία με τον Εμμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο έχουν
0: 25 χρόνια περίπου.
1: 14 και μισό ακριβώς, 25 χρόνια.
0: Ναι, 25 χρόνια διαφορά σχεδόν. Λένε ότι το DNA δεν παίζει ρόλο, να ίσως παίζει και το DNA ρόλο καμιά φορά.
1: Ίσως γιατί μαθήτευσε το κοριτσάκι εκείνη την εποχή με αυτή τη σχέση, μέσω αυτής της σχέσης, και τη θεωρεί φυσιολογική. Αλλά γιατί όχι, θα μου πείτε, ζούμε το 2000 την εποχή με αυτή τη σχέση, μέσω αυτής της σχέσης, και τη θεωρεί φυσιολογική. Αλλά γιατί όχι, θα μου πείτε, ζούμε

0: πολιτική ατμόσφαιρα και γι' αυτό αναγκάστηκαν οι γονείς του Εμμανουέλ Μακρόν να τον στείλουν στο Παρίσι για να μπορέσουν να αποφύγουν αυτή τη σχέση η οποία εξελίχθηκε. Αν και ο Εμμανουέλ Μακρόν εκείνη την εποχή είχε πει: εγώ θα την παντρευτώ την Μπριζίτ, ό,τι και αν γίνει, και όντως έγινε αυτό το 2007, νομίζω.
1: Ναι, το 2007.
0: Αλλά ενδιάμεσα είχαν μια μεγάλη μακρόχρονη σχέση.
1: 10 χρόνια ίσως περίπου είχαν σχέση. 10 χρόνια είχαν σχέση μέχρι να μπορέσει να την παντρευτεί. Ναι, είναι δύο διαφορετικές γενιές, δύο σχέσεις που ανατρέπουν τα συνηθισμένα στερεότυπα πραγματικά και είναι στην ίδια οικογένεια. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση.
0: Ναι, αλλά δεν εκφράστηκε προς το παρόν η μητέρα Μπριζίτ για την κόρη Τισεν. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες ο Αντουάν Λεκόντ, ο νέος σύντροφός της, της κόρης Τισεν Οζία, ανάρτησε ένα βίντεο που τους βλέπουμε στη Σρι Λάνκα. Μάλιστα κάνουν κάπως κάτι σαν παροδία το Τιτανικό, την ταινία Τιτανικό, όπου ο ένας πλησιάζει τον άλλον και λέει: μου έχεις εμπιστοσύνη, γιατί μετά κάνουν kitesurf, γιατί αυτός είναι εκεί πέρα, φαίνεται ότι έχει. Είναι ιδρυτής, μέλος ή συνιδρυτής μιας εταιρείας που κάνει kitesurfing ή τουλάχιστον κατασκευάζει τις τσανίδες για kitesurf και είναι στη Σρι Λάνκα για αυτόν τον σκοπό και μάλιστα δικαιολογεί στην ανάρτηση ότι είναι εκεί πέρα τη Σεν Οζία όχι μόνο σαν σύντροφος αλλά και σαν ως δικηγόρος για τα νομικά θέματα της εταιρείας αυτής και ουσιαστικά κάνουν και διαφήμιση και πληροφορούν για την πρόοδο της σχέσης τους.
1: Τελικά, Θωμαΐς, ο έρωτας δεν μετριέται πάντα με χρόνια, αλλά με συναισθήματα, με επιλογές και με την ανάγκη δύο ανθρώπων να μοιραστούν τη ζωή τους, έτσι δεν είναι?
0: Το ίδιο, αυτό είπε, υποστήριξε ο ίδιος ο Αντουάν Λεκόντ, ο οποίος έδωσε μία και μόνο συνέντευξη στην Daily Mail, τη βρετανική εφημερίδα, για να μιλήσει για αυτή τη σχέση και ακριβώς αυτό που είπατε είπε και αυτός.
1: Ωραία, ας παντρευτούν τα παιδιά για να έχουμε και εμείς μια συνέχεια σε αυτή τη σχέση, η οποία είναι για την ώρα επίσημη, αλλά είναι μόνο σχέση. Αν επισημοποιηθεί με γάμο, τόσο το καλύτερο.
0: Δεν έχω καμία γνώμη πάνω στην πολιτική ζωή της Σεν Οζία, αλλά το μόνο ενδιαφέρον αυτό είναι ότι είναι η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν και επαναλαμβάνει ουσιαστικά την ιστορία της μητέρας. 20 χρόνια ή
1: 21, αρκετά. 25 ή άλλη.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμαΐς. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ. Μικρές ιστορίες αγάπης από τη Γαλλία. Δεν θα σας κρύψω ότι η συνομιλία με τη Θωμαΐδα ήταν ηχογραφημένη. Τη γράψαμε πριν από 2-3 ώρες, γιατί η Θωμαΐς κοιμάται νωρίς επειδή δουλεύει τη νύχτα. Οπότε δεν θα πω ψέματα, μακριά από μένα. Αλλά είναι πρόσφατη, σημερινή. Αυτή ήταν λοιπόν είναι η ιστορία της κόρης της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, η οποία ακολουθεί τα χνάρια της μάνας της, της μητέρας της. Θέλω να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο υπέπεσε ίσως, έχει υποθέσει και στην αντίληψή σας, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη. Έρχονται στο φως διάφορες καταγγελίες για απατηλά, για παράτυπα κέντρα αισθητικής, κέντρα που υπόσχονται τέλος πάντων αναζωογόνηση, αναγέννηση, δεν ξέρω τι άλλο. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο φιλοξενούσαμε μία μαρτυρία ενός 60χρονου ότι δύο δήθεν γιατροί, στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό, τον έπεισαν να προχωρήσει σε αφαίρεση κύστεων από το πρόσωπο. Έπρεπε, του είπαν, να κάνει θεραπείες με κάποια σκευάσματα, ενέσιμα. Τον κατατρύπησαν στο μέτωπο και στο κάτω μέρος των ματιών μέχρι το λαιμό. Επέμειναν στη θεραπεία γιατί του είπαν ότι αν δεν την ακολουθήσει οι κύστες θα επιδεινωθούν ανεπανόρθωτα και θα παραμορφωθεί. Ενδεχομένως μπορεί να πάθει και καρκίνο του δέρματος. Τελικά το θύμα πλήρωσε 10.900 ευρώ και αποδείχτηκε στη συνέχεια όταν πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο ότι δεν είχε κύστες, όλα καλά ήταν. Μετά από έρευνα, μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι οι δύο γιατροί που είχαν εμφανιστεί στο θύμα ως πλαστικός χειρουργός ο ένας και δερματολόγος ο άλλος δεν είναι μέλη καν του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Και εδώ ήθελα να πω ότι στο διαδίκτυο έχει στηθεί μια ολόκληρη αγορά γύρω από την ανθρώπινη αγωνία. Αναζωογόνηση, θεραπεία, αποτοξίνωση, αναγέννηση του οργανισμού, θαυματουργές μέθοδοι. Λέξεις που ακούγονται όμορφα. Ειδικά σε έναν άνθρωπο που φοβάται και ψάχνει απεγνωσμένα μια λύση.

Και κάπου εκεί έρχονται αυτοί, πώς να τους πω, οι σύγχρονοι κομπογιανίτες του διαδικτύου, άνθρωποι που βαφτίζουν την εμπορική τους πραμάτια θεραπεία, που υπόσχονται αποτελέσματα χωρίς σοβαρά επιστημονικά στοιχεία και συχνά δίνουν τις υποσχέσεις τους με επιστημονικοφανείς όρους, εντυπωσιακές εικόνες, δήθεν μαρτυρίες πελατών, οι οποίοι είναι μιλημένοι από αυτούς προφανώς. Το πιο επικίνδυνο όμως δεν είναι η υπερβολή μιας διαφήμισης, είναι η στιγμή που η διαφήμιση μπαίνει στη θέση της ίδιας της επιστήμης. Γιατί άλλο είναι να αναζητά κάποιος μια ευεξία και άλλο να του πουλάς την ψευδαίσθηση ότι μπορείς να θεραπεύσεις μια σοβαρή ασθένεια ή να γυρίσεις το χρόνο πίσω ή να αναγεννήσεις τον οργανισμό με ένα σκεύασμα, με μια, ξέρω εγώ, με ένα μηχάνημα, μια συσκευή ή μια πανάκριβη συνεδρία. Ίσως πρέπει να αντιληφθούν ότι η υγεία δεν είναι τηλεμάρκετινγκ, δεν είναι προϊόν προσφοράς, δεν είναι χώρος για εύκολες υποσχέσεις. Πίσω από κάθε τέτοια διαφήμιση υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ευάλωτος. Και αυτή η ευαλωτότητα δεν πρέπει να γίνεται μπίζνα. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι απλό. Όταν κάποιος υπόσχεται θαύματα, να ζητάμε αποδείξεις. Να ζητάμε αποδείξεις. Απλό. Γιατί στην υγεία το μου είπαν ότι δουλεύει δεν είναι επιστημονική απόδειξη, είναι απλώς μια ακόμα διαφήμιση.

Ο έρωτας με έρωτα περνάει, μου λέει, μήνα και χρόνο δεν κοιτάει. Καλησπέρα Αλέξανδρε. Σπυράκος δεν είναι αυτό? Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο να παίξουμε. Θα το παίξουμε, γιατί όχι. Κάποια ώρα πιο αργά, κάποια στιγμή πιο αργά θα παίξουμε για τέτοια κομμάτια. Ξέρετε την άποψή μου για τα τραγούδια αυτά, ας τα πούμε τα πιο λαϊκά, τα πιο... Ναι, ο Σταυρούλιας λέει τσαχπινογαργαλιάρικα. Ας την υιοθετήσω κι εγώ αυτή την έκφραση. Λοιπόν, δεν τα αποκλείω καθόλου. Είναι ακούσματα, αφορούν μια ολόκληρη κοινωνία η οποία θέλει να έχει φωνή και αυτή, και να φωνή και αυτή να ακούει και τέτοια τραγούδια. Από αυτή την εκπομπή θα τα ακούσετε και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι που προηγήθηκε ήθελα να το βάλω μετά την επικοινωνία που είχαμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου για τη σχέση της Τιφένος Γερ, της κόρης της Μπριζίτ Μακρόν, με τον φοιτητή των 20 χρόνια μικρότερό της, αλλά έκανα ένα μικρό λαθάκι στο σενάριο. Λοιπόν, ήταν το «Σε θέλω πολύ» βέβαια. Γνωρίσετε και το Δάκη και τη Λίτσα Διαμάντη, πασίγνωστο ντουέτο. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 92 και συμπεριλαμβανόταν στον προσωπικό δίσκο του Δάκη με τίτλο «Τσάι με λεμόνι». Είχε σημειώσει τότε μεγάλη επιτυχία. Ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά pop λαϊκά ντουέτα των early 90s, γιατί ναι, συνδύαζε την pop του Δάκη και το λαϊκό της Διαμάντη. Ήταν πολύ πρωτότυπη, θα έλεγα, αυτή η συνεργασία. Τη μουσική την έγραψε στο τραγούδι αυτό ο Χάρης Χαλκίτης και τους στίχους η Ρόνη Σοφού. Ο Δάκης και η Διαμάντη, ο καθένας είχε τη δική του ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, τη δική του πορεία. Κάπου οι πορείες τους δεν ήταν παράλληλες, αλλά ενώθηκαν. Ήταν δύο ευθείες γραμμές οι οποίες στην πορεία της καριέρας τους μπορεί και να ενώθηκαν, να πέρασαν η μία πάνω από την άλλη, δίπλα στην άλλη. Έτσι ήταν αυτό το ντουέτο. Είχε και άλλες συνεργασίες η Διαμάντη με άλλους κορυφαίους ερμηνευτές, Πάριο, Διονυσίου και ο Δάκης. Επίσης και οι δύο ήταν τραγουδιστές που αρέσκονταν, κάνανε ντουέτα. Δηλαδή και οι δύο συμμετείχαν όχι σε δικούς τους δίσκους κατά να, και σε άλλους δίσκους που κάνανε ντουέτα συχνά. Και ο Δάκης και η Λίτσα Διαμάντη. Πλησιάζουμε στην ώρα του Δελτίου Ειδήσεων. Νομίζω προλαβαίνουμε να παίξουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Να το ρίξουμε.

Δούκησα και Μητροπάνος, όλο για μένα είσαι εσύ. Μουσική Τάκη Σούκας και στίχη Νίκος Λουκάς. Ένα ακόμα αγαπημένο ντουέτο. Δεν ήταν σε κάποιο προσωπικό τους δίσκο το τραγούδι. Ηχογραφήθηκε το 86 για τις ανάγκες της ειδικής συλλογής στα Ζημιάρικα. Φεύγουμε γρήγορα. Ήρθε η Ελπίδα Γεωργιτζίκη για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς κοντά σας σε κάνα 5 λεπτό περίπου.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για τερματισμό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, καλώντας τον Βλάντιμιρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Τραμπ θετική και παραγωγική και ανέφερε ότι συζήτησαν πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη διπλωματία. Συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Χθες πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τριώρη συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίοι είπαν ότι μετέφεραν τους όρους για τα στενά του Ορμούζ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γάλλος Πρόεδρος, διορωτώμενος ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθούμε να παραμένουμε αδρανείς ό,τι αφορά στη Γάζα, υπογράμμισε ότι η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στη Δυτική Οχθή. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και η κλιμάκωση στα πολεμικά μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών και των διαβουλεύσεων που λαμβάνουν χώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακούγονται ήδη πιέσεις από τα κράτη-μέλη προς την Κομισιόν για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των αυξήσεων στα καύσιμα, την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, υπογράμμισε από τη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του στο Earth News. Κάλεσμα στους ιδιοκτήτες εταιριών υψηλής τεχνολογίας να επενδύσουν στη χώρα μας, απίθυνε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο. Η οικονομία της Ελλάδας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντησή του με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες επιχειρηματίες. Χθες το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης και μίλησε σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Για το Κυπριακό, επέμεινε στη θέση της Άγκυρας περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα κοντά στο νησί Κέσμ του Ιράν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, οι εκρήξεις φαίνεται να προήλθαν από τη θάλασσα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, κυρίως στα Παράκτια, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Ανεμοιβόρη στα Πελάγη μέχρι Αξιμποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Νίκο μου, που σου υποσχέθηκα, σου έβαλα Χούλιο Ιγκλέσιας, When You Tell Me That You Love Me. Βέβαια, του βάλαμε μαζί και την Dolly Parton, σαν φόρος τιμής, θα έλεγα, σε αυτή την τεράστια πραγματικά μορφή της country. Όχι, μην την περιορίσουμε στην country, της παγκόσμιας μουσικής, που μας άφησε πριν από λίγο καιρό και εκείνη. Ήταν ένα τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε τέτοια εποχή περίπου, το 1993, αλλά η πρωτότυπη εκτέλεση βέβαια ήταν από την Diana Ross 2 χρόνια νωρίτερα, το 1991. When you tell me that you love me. Χούλιο Ιγκλέσιας, Dolly Parton. Είναι, ξημερώνει Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ακούτε πάντοτε Earth News Radio, ακούτε το νυχτερινό Express, μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Πάμε μαζί μέχρι τις 2, που θα έρθει όπως πάντοτε συνεπεί στο ραντεβού του και λίγο νωρίτερα, για να ετοιμάσει εδώ το ραδιοθάλαμο ο Γιάννης Ευθυμίου με τα λαϊκά μονοπάτια. Μέχρι τότε πάμε εμείς με τη δική μας μουσική που έχουμε επιλέξει για σας. Σας θυμίζω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας: το Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας.

0: Μη μιλάς κινδυνεύει Ελλάς, αυτό το άλμπουμ του 89 άφησε εποχή, Νικολόπουλος και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Από αυτό ήταν το τραγούδι, το «Τόπες» που ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Ήταν η ωραιότερη, ίσως η σπουδαιότερη συνεργασία του Νικολόπουλου με τον Νταλάρα, ο οποίος του αρέσουν, δεν το έχει κρύψει, του αρέσουν τα Λάτιν. Αυτός ο δίσκος είναι γεμάτος Λάτιν ακούσματα. Λοιπόν, εμείς θα αφήσουμε λίγο τη μουσική για να κάνουμε έτσι λίγο συζητησούλα εδώ με τον Χρυσόστομο Λουκά, που ήρθε να μας κάνει λίγο παρέα, να μας συντροφεύσει, για να μας πει την τραμπιάδα αυτή, να την πω έτσι, Χρυσόστομε.
1: Πες το, ναι.
0: Τραμπιάδα είναι πια, τι να πω δηλαδή. Τον παρακολουθώ από το απόγευμα, από την ώρα που άρχισε να μιλάει, από τις 5.30 ώρα, και έχει κλέψει την παράσταση. Είναι showman ο άνθρωπος, δεν παίζεται.
1: Καλά, είναι γνωστό ότι είναι showman ο Ντόναλντ Τραμπ. Το καφιέται κιόλας. Τώρα από το βήμα του, ο ΙΕ έκανε διάφορες βαρισίματες δηλώσεις και απειλές. Εγώ δεν το προσπερνάω αυτό. Είναι το βήμα του ΟΗΕ αυτό. Το να απειλείς μια χώρα με απόλυτη καταστροφή. Υποτίθεται ότι φτιάξαμε τον ΟΗΕ για να μην τα έχουμε αυτά τα πράγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν καταλαβαίνει από αυτά. Απειλούσε. Ήταν ο πρωταγωνιστής βεβαίως για προφανείς λόγους. Και συνεχίζει με επαφές στο πλαίσιο της συνόδου του ΟΗΕ σε όλα τα κρίσιμα, αυτά που λέμε και καυτά ζητήματα, τα πολεμικά μέτωπα. Έτσι έχει δει και τους. Όχι ο ίδιος, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι ήταν Ιρανούς αξιωματούχους. Αυτό ήταν κάτι σημαντικό. Αν και ακόμα δεν έχουμε κάτι για πρόοδο στο ζήτημα
0: του. Τι πρόοδο, το είπε ο ίδιος. Λέει, μην περιμένετε, λέει, η λύση μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Καλό Νοέμβριο δηλαδή. Μέχρι το Νοέμβριο να δούμε που θα φτάσουν τα καύσιμα.
1: Αυτό είναι σαν να μας λέει ακριβώς αυτό, ότι μην περιμένετε τις μειώσεις των τιμών, τις οποίες βεβαίως έχει υποσχεθεί. Ότι θα γίνουν και γρήγορα κιόλας, αρκεί να κλείσει αυτή η συμφωνία. Το γεγονός ότι το λέει με τόση ευκολία αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει συμφωνία.
0: Ασφαλώς δεν μπορεί να κάνει συμφωνία. Αν μπορούσε, θα την είχε κάνει σίγουρα. Υπάρχει γκρίνια και στο εσωτερικό. Μην το.
1: Καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το γεγονός ότι πλέον φαίνεται να έχει αποδεκτεί ότι δεν μπορεί να έχει τώρα μια συμφωνία και μας λέει όλους μας από 2 μήνες και έπειτα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και βλέπουμε, σημαίνει ότι λίγο πολύ έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι δεν έχει πολύ μεγάλο περιθώριο στο διπλωματικό πεδίο, όπως το θέλει τουλάχιστον, γιατί το άλλο, που οι απειλές που
0: συμβαίνουν, καλά, ο αφανισμός και τα λοιπά, δεν.
1: Μα και οι σημαντικούς βομβαρδισμούς να κάνει, δεν βλέπεις ότι δεν τους κάνει. Και επιμένει ότι δεν έχω πρόβλημα με τα όπλα, με τα
0: πυρομαχικά.
1: Με το στόκ των πυρομαχικών, ναι, ναι, ας πούμε. Εντάξει. Οπότε όλο αυτό, θέλω να σου πω, βγάζει μια εικόνα εγκλωβισμού του Αμερικανού Προέδρου. Και μάλλον δεν κρύβεται αυτό, και δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια πρόοδο. Ότι μιλήσανε πάντως οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ, με τους Ιρανούς αξιωματούχους, ένας εξ αυτών είναι ο Ραχτσί, που είναι ένας δεινός διπλωμάτης του Ιράν, αυτό είναι θετικό. Γιατί συνήθως δύσκολα μιλάνε δια αντιπροσώπων, και τώρα τους είχαμε στο φόρουμ του ΟΗΕ μαζί, επομένως ελπίζουμε να μεταφέραν ένας τον άλλον την ουσία της διαπραγμάτευσης, μήπως και πάμε λίγο παρακάτω. Θα το δούμε αυτό.
0: Λίγο, να βγαίνουν κανένα τάγκερ λίγο παραπάνω, έτσι, έστω με το σταγονόμετρο, να βλέπουμε κανένα να περνάει χωρίς να το βομβαρδίσουν.
1: Έλεγε ο Τραμπ τον αδικήσει τώρα, έλεγε και 30 και 40 και 32 και 28.
0: Καλά.
1: Κάθε μέρα λέει τόσα βγάζουμε, εννοεί τάγκερ, έτσι είναι φοβερό.
0: Μ' άρεσε που έλεγε για τους πολέμους, 8 πολέμους λέει.
1: Έχω φέρει και την ειρήνη, είπε, και εμείς κοιταζόμαστε λίγο και την ψάχνουμε ακόμα. Τι να πούμε.
0: Πάντως το εμπάργκο το φορέσανε τελικά τα αμερικάνικα δίκτυα, έτσι.
1: Προσέξτε τώρα, αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση που είχαμε τώρα στον ΟΗΕ,
0: ναι,
1: του CNN με τον Τραμπ στην είσοδο του ΟΗΕ μετά την απαγόρευση της εισόδου.
0: Α, τι έγινε.
1: Δεν πήγε και πολύ καλά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, καταρχάς το CNN πιάνε, έστειλε να τον υποδεχτεί τον κύριο Τραμπ τη δαιμόνια ρεπόρτερ, την Κάιτλαν Κόλινς. Έχουν πολύ μπιφ.
0: Μάλιστα,
1: οι δυο τους
0: τα, ναι.
1: Κοντράρει συνεχώς η Κάιτλαν τον Τραμπ. Ο Τραμπ, νομίζω ότι την έχει βρει κιόλας, από όσο θυμάμαι. Οπότε λέει ο Τραμπ, εισερχόμενος, βλέπει το CNN.
0: Την είδε ξαφνικά μπροστά.
1: Τη βλέπει μπροστά το κύριο Ομπάμα και στο το καλημέρα. Δεν θα έπρεπε να ήσουν εδώ. Το CNN λέει, εσείς είπατε το CNN, ότι δεν θα με καλύπτετε, εννοεί το εμπάργκο αυτό που έλεγες.
0: Ναι.
1: Άρα γιατί ήρθες, λέει. Και λέει η Κάιτλαν, Ο ΙΕ μας έβαλε μέσα. Μας άνοιξε την πόρτα σε μια μπηχτή προφανώς για την έξωση του, αυτό που λέμε, του πουλ, του δημοσιογραφικού πουλ του Λευκού Οίκου. Είναι η κάμερα και ο δημοσιογράφος που ακολουθούν πάντα τον πρόεδρο, τον Αμερικανό πρόεδρο, και δίνουν και στους υπόλοιπους και στα άλλα κανάλια την εικόνα. Αυτό είναι το προεδρικό πουλ εν συντομία και είναι με rotation. Αυτό έτσι το έχουν τα μεγάλα κανάλια και έχει κόστος αυτό για την επιχείρηση. Είναι αρκετές χιλιάδες δολάρια και από αυτό τους πέταξε έξω. Όχι όλους βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραμπ, το CNN, το Politico και το MS Now. Αυτούς λέει που δεν τα λένε τα πράγματα με φιλικό τρόπο, έχουν μόνο κακά λόγια για μένα να πούνε και κακά σχόλια, άρα σας πετάω εκτός.
0: Persona non grata.
1: Κάπως έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό θα έχει συνέχεια.
0: Το Trump TV τι γίνεται, υπάρχει.
1: Εγώ βλέπω ότι το τρολάρουν συνέχεια στα social media. Έχουν ήδη βγει πάρα πολλά βιντεάκια για το πόσο φοβερό υποτίθεται ότι είναι αυτό το Trump TV. Η ενημέρωση είναι εναλλακτική από τον ίδιο τον πρόεδρο που παρακάμπτει τα τηλεοπτικά δίκτυα.
0: Τι αλλά ζούμε, ρε,
1: δεν φαίνεται να το έχουν πάρει σε σοβαρά.
0: Τι ζούμε πια.
1: Τα έχουμε δει όλα. Αλλά δεν βλέπουμε ότι, έχουμε συνεχώς εκπλήξεις. Αύριο θα είναι η πρώτη ακρόαση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στην Ουάσιγκτον για το ζήτημα του εξοβελισμού, αυτού του αποκλεισμού των μέσων ενημέρωσης των τριών αυτών μεγάλων μηντιακών ομίλων από τον Λευκό Οίκο. Από τώρα σου κάνω μία
0: πρόβλεψη
1: ότι θα εύκολα ο δικαστής, πατώντας πάνω στο Αμερικανικό Σύνταγμα, θα μπλοκάρει έστω προσωρινά, ίσως είναι πρώτη φορά προσωρινά και μετά να πάει παραπάνω με τα δικαστικά, την απαγόρευση αυτή. Περιμένω ότι θα είναι εύκολο το μπλοκάρισμα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα και αν μπλοκαριστεί, που περιμένω θα μπλοκαριστεί, αν θα πάει παραπάνω δικαστικά ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ, αν θα θέλει να το οδηγήσει δηλαδή και στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κάποια στιγμή. Και πάλι έβλεπα πολλούς αναλυτές, συνταγματολόγους στις ΗΠΑ, θεωρούν εύκολη την υπόθεση. Ο ίδιος ο Τραμπ την έχει υπονομεύσει, όταν βγαίνει και λες ως πρόεδρος ότι αυτά τα κανάλια τα αποκλείω γιατί δεν μου αρέσει η κάλυψη που μου κάνουν, αυτό χτυπάει στην καρδιά της πρώτης τροποποίησης του Αμερικανικού Συντάγματος, που προστατεύει ακριβώς από τέτοιες ενέργειες εχθρικές της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, κατά της ελευθερίας του τύπου.
0: Το θέμα είναι αν το ξέρει το Σύνταγμα ο Τραμπ.
1: Δεν ξέρω.
0: Ή αν δεν το ξέρει, τουλάχιστον να το πει κάποιος.
1: Είναι φοβερό πάντως ότι, σου λέω, έβλεπα το σκηνικό όλο. Μπαίνει ο Τραμπ με τη Μελάνια στο φόρουμ του ΟΗΕ, εκεί στην πόρτα βασικά, στην είσοδο, και είναι εκεί η Κάιτλαν, είναι το CNN, γίνεται και οι άλλοι ρεπόρτερ και άρχισε να τους μιλάει και γυρνάει ειδικά στο CNN. Εσύ δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ πέρα, γιατί είσαι εδώ πέρα, μας έβαλε μέσα ο ΟΗΕ.
0: Αυτό είναι on camera.
1: On camera είναι αυτά. Όλα αυτά είναι on camera, παιδιά. Είναι φοβερό.
0: Μόλις θα βγω από εδώ, θα έρθουν να μου το δείξουν.
1: Ναι, θα ήθελα να το δείξω μετά. Είναι φοβερό. Και δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ περιμένω να βγάλουμε κάτι μέσα στα μεγάλα τώρα ζητήματα, γιατί αφορούν όλο τον κόσμο.
0: Να σου πω κάτι. Εάν. Τώρα το παίρνουμε λίγο όχι σ' αστεία, εν πάση περιπτώσει γελάμε ό,τι θέλεις λες, ό,τι θέλεις παίρνεις από αυτό, αλλά αν τερματίσει έναν από τους δύο πολέμους ή και τους δύο, τότε δεν ξέρω τι θα λέμε.
1: Θα λέμε θαύμα, αλλά δεν γίνονται θαύματα, δεν γίνονται θαύματα.
0: Βλέπω πιο κοντά την Ουκρανία.
1: Αυτό το λέμε συνέχεια όμως. Το λέμε συνέχεια 5 χρόνια.
0: Κάποια πρέπει να στιγμή πρέπει να σταματήσει όμως. 5 χρόνια.
1: Κοίταξε,
0: πόσο μπορεί να τραβήξει αυτός ο πόλεμος.
1: Ο μόνος πόλεμος που τελείωσε στον ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα είναι αυτός που ο ίδιος απειλούσε να ξεκινήσει. Αυτόν κατά της Γρυλάνδιας.
0: Ναι, αυτό.
1: Πήγε και πήρε μια συμφωνία πιο διευρυμένη ενδεχομένως, γιατί πολλοί λένε αναλυτές ότι δεν άλλαξε και κάτι. Την είχατε τη συμφωνία αυτή με την Δανία και τη Γρυλανδία, την είχατε τους ή άλλους να βάλετε βάσεις αμερικανικές.
0: Ναι.
1: Είναι η μόνη λοιπόν συμφωνία που υπέγραψε με τη Δανία και τη Γρυλανδία, ότι θα έχουμε εμείς οι Αμερικάνοι τον έλεγχο της ασφάλειας αυτού του στρατηγικού κομματιού παγωμένης γης εκεί στην Αρκτική. Και αυτό υπέγραψε. Και θυμάσαι ότι απειλούσε έως και με πόλεμο την Ευρώπη ουσιαστικά, ευρωπαϊκό έδαφος.
0: Την Ευρώπη,
1: Και αυτόν τον πόλεμο που ο ίδιος απειλούσε να ξεκινήσει, αυτόν τερματίζει με αυτή τη συμφωνία. Αυτό έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Ωραία. Κάτι είναι και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Άμα τερματίσει και την Κούβα, και την Κούβα που τη.
1: Ακούσαμε πολλές απειλές πάλι κατά της Κούβας. Είπε ότι περιμένουν αυτό το καθεστώς να πέσει. Η κυβέρνηση της Κούβας δεν πάει καλά, θα πέσει. Και ανησυχούμε πάρα πολύ γιατί και ο Υπουργός Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, είναι πολύ εχθρικά διακειμένος προς την Αβάνα
0: Ο Μάρκο Ρούμπιο, αν θυμίσουμε, είναι κουβανικής καταγωγής, έτσι.
1: Κουβανικής καταγωγής, είχαν φύγει οι γονείς του, όχι ακριβώς εξόριστοι όπως συνεχώς λέει ο ίδιος ο Ρούμπιο. Αν πόσο θυμάμαι πόσο την είχα ψάξει την υπόθεση, ήθελαν και είχαν φύγει οι ίδιοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι έχουν σχέδια στο Λευκό Οίκο και για την Κούβα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Χρυσόστομο. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο?
1: Δεν έχω κάτι άλλο και χαίρομαι που δεν έχω κάτι άλλο, γιατί είναι σε εξέλιξη ο ΙΕ.
0: Όχι, όχι.
1: Και δεν θέλω να βγει κάτι περίεργο, κατάλαβα.
0: Άστο καλύτερα. Σήμερα είναι τέτοια ημέρα που δεν ξέρεις. Στο νυχτερινό εξπρες παίζουμε θεματάκια πολλές φορές που δεν τα βλέπει ποτέ το φως της επικαιρότητας. Τηλεόραση, πουθενά, ούτε τα.
1: Και πολύ καλά κάνετε.
0: Αλλά σήμερα δεν είναι ημέρα τέτοια. Σήμερα μας δίνει τόσο τροφή η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που είναι αρκετή αυτή.
1: Έχει πιάσει όλα τα θέματα, βέβαια.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Thank you.

Λοιπόν, και μόνο που με κοιτάς λιώνω, ένα υπέροχο τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη που έγραψε και τη μουσική και τους στίχους. Και αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση του 87 από τον Γιώργο Σαρή, τον αδερφό της Χαρούλης Αλεξίου, που κάνει τη δεύτερη φωνή στο τραγούδι. Ήταν στο προσωπικό δίσκο του ερμηνευτή. Έχει τραγουδηθεί και από την Αλεξίου το 89, μετά τη δεύτερη δηλαδή φωνή που έκανε στον αδερφό της. Συμπεριέλαβε το κομμάτι και στο δικό της live δίσκο, Η Παράσταση Αρχίζει. Επίσης η Δούκισσα το ερμήνευσε, αν θυμάμαι καλά, ο Γερολιμάτος, ο Δημήτρης Κόκοτας, τα αδέρφια Διονυσίου, Στέλιος και ο Άγγελος. Ναι, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποια. Είναι από τα τραγούδια που το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολύ, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Μουσαφίρη. Θέλω να αναφερθώ λιγάκι σε ένα θέμα το οποίο με εξοργίζει πραγματικά. Άκουσα τους δύο υπουργούς, τον Χρυσοχοίδη και τον Φλωρίδη, να λένε ότι οι απάτες εναντίον ηλικιωμένων θα γίνουν κακούργημα. Οι ποινές δηλαδή των απατεώνων θα μετατραπούν από πλημέλημα σε κακούργημα και άργησαν. Θα έπρεπε να είχε γίνει από καιρό αυτό, γιατί δεν είναι απλώς μια ακόμα μια απάτη όταν χτυπά το τηλέφωνο και στην άλλη άκρη ένας απατεώνας. Είναι ένα οργανωμένο κοινικό, ένα απάνθρωπο έγκλημα που έχει βάλει στο στόχο στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ανθρώπους που έζησαν μια ολόκληρη ζωή για να αποκτήσουν όσα σήμερα κάποιοι επιχειρούν να τους ταρπάξουν μέσα σε λίγα λεπτά. Το σενάριο το ξέρετε, έτσι. Το τηλέφωνο χτυπάει, στην άλλη άκρη ένας δίθεν υπάλληλος του ΔΔΕ, σοβαρός, δημιουργεί πανικό και ενημερώνει το θύμα του ότι δήθεν υπάρχει, λέει, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, βραχυκύκλωμα ή ξέρω εγώ κάποιος άμεσος κίνδυνος στο σπίτι. Ο στόχος του είναι ένας, να τρομοκρατηθεί ο άνθρωπος, να μην προλάβει να σκεφτεί σωστά και να παραδώσει χρήματα, κοσμήματα, ό,τι έχει στους απατεώνες. Και εδώ τελειώνει κάθε έννοια έξυπνης κομπίνας, γιατί δεν μιλάμε για κάποιους επιτίδιους που εκμεταλλεύονται μια ευκαιρία. Μιλάμε για οργανωμένα κυκλώματα με τηλεφωνητές, με συντονιστές, με ανθρώπους που αναλαμβάνουν να πάνε μέχρι την πόρτα του θύματος για να παραλάβουν τη λία. Το πιο εξοργιστικό είναι το ποιον επιλέγουν, έτσι. Επιλέγουν τον ηλικιωμένο. Έναν άνθρωπο που ίσως και μένει μόνος. Έναν άνθρωπο που μπορεί να πανικοβληθεί πιο εύκολα μπροστά στην, ας πούμε, υποτιθέμενη επίγουσα ανάγκη. Τον άνθρωπο που έχει φυλαγμένες τις οικονομίες μιας ζωής και πιστεύει ότι μιλάμε έναν υπάλληλο μιας δημόσιας υπηρεσίας. Αυτή δεν είναι απλώς κλοπή χρημάτων. Είναι κλοπή αξιοπρέπειας. Είναι η στιγμή που ένας ηλικιωμένος κλείνει το τηλέφωνο και συνειδητοποιεί ότι εξαπατήθηκε μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Γι' αυτό και η προαναγγελία του Χρυσοχοίδη για αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου έχει σημασία. Προωθούνται αλλαγές, λέει, στον ποινικό κώδικα, ώστε οι απάτες που εντάσσονται στο οργανωμένο έγκλημα να αντιμετωπίζονται ως κακουργηματικές πράξεις, με επιβαρυντικό χαρακτήρα. Το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό. Όποιος οργανώνει τηλεφωνικά κυκλώματα για να λαϊλατεί ηλικιωμένους, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει αυτή τη δραστηριότητα σαν ένα εύκολο επάγγελμα με μικρό ρίσκο. Χρειάζεται αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, αποτελεσματικές διώξεις, εξάρθρωση όλων, ολόκληρων των δικτύων, όχι μόνο των εκτελεστικών οργάνων, δηλαδή αυτού που πήγε να πάρει τη σακούλα με τα χρήματα, γιατί πίσω από κάτω από κάθε τέτοια σακούλα υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας παππούς, μια γιαγιά, ένας ηλικιωμένος που μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να έχασε τις οικονομίες μιας ζωής. Και απέναντί του δεν βρίσκεται ένας έξυπνος απατεώνας, βρίσκεται ένα οργανωμένο έγκλημα. Ένα οργανωμένο έγκλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο. Προς το παρόν και μέχρι να γίνουν γίνει η αλλαγή στον ποινικό κώδικα, ενημερώστε τις γιαγιάδες, τους παππούδες, τους πατεράδες, τις μανάδες σας, όλους αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους, μη σηκώνουν καν τα τηλέφωνα σε άγνωστα νούμερα, μη δίνουν καθόλου βήμα σε αυτούς τους απατεώνες να πονηρεύονται με το παραμικρό, μη τζιμπάνε, μη πανικοβάλλονται. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κάνουμε και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο τόσες φορές έκκληση προς όλους να μην είναι ευκολόπιστοι σε τέτοιου είδους, πώς να πω, είναι πραγματικά προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά με ξεπερνάει αυτό που συμβαίνει από αυτούς τους δίθεν επιτίδιους. Δεν είναι επιτίδιοι.
είναι εγκληματίες.

Η Δέσποινα λέει σε ευχαριστώ για την όμορφη συντροφιά. Ο Νίκος από το δρόμο, ακόμα στο δρόμο είσαι Νίκο. Άρα θα είσαι μάλλον επαγγελματίας. Κάνεις δρομολόγια στο δρόμο. Ευχαριστώ λέει για τον Ιγκλέσιας. Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger, τα μηνύματά σας. Αυτό το που μόλις ακούσαμε ήταν ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Βοσκόπουλου, «Και εσύ θα φύγεις», ένα ρολόι σταματημένο. Μεγάλη επιτυχία του ελληνικού πενταγράμμου. Πλέσας Παπαδόπουλος το υπογράφουν και κυκλοφόρησε το 70 στο δίσκο «Αδέρφια μου αλήτες πουλιά». Αν δεν κάνω λάθος, ακούστηκε στην κινηματογραφική ταινία «Το όνειρο της Κυριακής». Δεν είμαι και σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ήταν σε αυτό το μουσικό δράμα ο Βοσκόπουλος που σχεδόν σε όλες, στις πιο πολλές τουλάχιστον ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει, υποδύεται έναν λαϊκό τραγουδιστή. Έναν λαϊκό τραγουδιστή και περνάει αυτές τα υπέροχα τραγούδια του μέσα σε αυτές τις ασπρόμαυρες, τις ελληνικές ταινίες που κοσμούν τον ελληνικό κινηματογράφο.

0: συμφωνήσει ότι ο Γιώργος Ζαμπέτας, η μουσική του είναι η πιο, από τις πιο αναγνωρίσιμες. Όταν ακούς τις πρώτες δύο-τρεις νότες, καταλαβαίνεις ότι θα ακολουθήσει τραγούδι του Ζαμπέτα, έτσι δεν είναι?
1: Αλλά.
0: Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ο Ζαμπέτας, η παινιά του είναι αξεπέραστη. Δηλαδή, μια σχολή από μόνος του.
0: Μια σχολή από μόνος του. Αυτός έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Δημήτρης Χριστοδούλου σε αυτό το υπέροχο πραγματικά τραγούδι, το Χωρισμό, που το ερμήνευσε τόσο.
1: Η Δικάρα.
0: Η Δικάρα πραγματικά έδωσε ρέστα. Τα κορμιά καράβια, άλλοι το ξέρουν έτσι. Αν θα διαβεί στον ουρανό, άλλοι το ξέρουν έτσι. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Ένα τραγούδι που ακούστηκε πολύ παλιά, το 65, και ακούστηκε πριν μπει σε άλμπουμ, στην κινηματογραφική ταινία Θύελλα σε παιδική καρδιά, παρακαλώ. Δίκημο σχολείου. Τεράστια δίκημο σχολείου.
1: Μεγάλο μαγκάκι.
0: Ήτανε, λες, εσύ την έχεις γνωρίσει?
1: Ναι.
0: Την έχεις γνωρίσει.
1: Το θέμα...
0: Ήταν αυτή που πήγε στο Ζαμπέτα και του λέει: Μάστορα, θέλω να τραγουδήσω. Να...
1: Δάσκαλε, μέσα στο λεωφορείο τον βρήκε. Δάσκαλε, λέει: Θέλω να τραγουδήσω. Να έρθω να μ' ακούσεις. Έλα, λέει: Πάμε σπίτι.
0: Και με... μόλις την άκουσε.
1: Το βράδυ την έβαλε στη δουλειά.
0: Την έβαλε στο μαγαζί κατευθείαν. Για άκουσε και τον άλλο δάσκαλο τώρα που ακολουθεί.

0: Το γνωρίζετε φυσικά, ήταν ο Νίκος Ξανθόπουλος που ερμήνευσε το «Πλάι μου στάσου στη ζωή», ένα τραγούδι από το 68 που έγραψαν ο Απόστολος Καλδάρας και Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά στη δραματική ταινία «Ξεριζωμένη γενιά», όπου συμπροταγωνιστούσε με την Άντζελα Ζήλια και αυτή του έκανε και τη δεύτερη φωνή. Ξανθόπουλος, τι να πούμε για τον Ξανθόπουλο. Ένας από τους πιο δημοφιλέστερους Έλληνες ηθοποιούς και τραγουδιστές. Έμεινε στην ιστορία ως το παιδί του λαού, έτσι, στο κινηματογράφο, με αυτές τις μελό ταινίες της δεκαετίας του 60, όπου ερμήνευε ρόλους φτωχών, κατατρεγμένων, τίμιων.
1: Και είχε, και απέτηση, ναι. Είχε και απέτηση πολλά τραγούδια, τα έλεγε ο ίδιος, ας ξανά είχαν υποθεί στην ταινία, δηλαδή υπάρχουν επανεκτελέσεις.
0: Να, σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε το είπε και ο Κόκοτας.
1: Όπως το Πετραδάκι.
0: Ο Μενιδιάτης.
1: Σωστά. Το έχει πει και ο ίδιος. Δεν είμαι σίγουρος ποια εκτέλεση μου αρέσει καλύτερα. Θα μπορούσα ευχάριστα να ακούσω και τις δύο.
0: Και τις δύο, ναι. Είναι από τις εκτελέσεις που ακούς όμορφα και την πρώτη και τη δεύτερη.
1: Ο Μπαρμπανίκος ήταν καλός.
0: Ο Νίκος γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία. Είναι από Πόντιους, πρόσφυγες. Δηλαδή ήταν πρόσφυγας ο ίδιος. Ήταν από προσφυγική οικογένεια. Γι' αυτό και πολλές ταινίες του μιλάνε για την προσφυγιά. Η συνεργασία σταθμός του, αυτή που τον ανέδειξε, ήταν με τον Ντεγόπουλο και την Glock Films, που δημιούργησε μια τεράστιες συμπορικές επιτυχίες στα μελό της εποχής. Το «Αγάπησα και πόνεσα», «Η Οδύση ενός ξεριζωμένου», «Η ξεριζωμένη γενιά», «Η σφραγίδα του Θεού», δεν είναι.
1: Μια χαρά. Σε βλέπω ενημερωμένο πλήρως.
0: Και ήταν ζευγάρι με την Άντζελα, κινηματογραφικό ζευγάρι με την Άντζελα Ζήλια, τη Μάρθα Βούρτσι. Έπεσε κλάμα τότε.
1: Πού, ποια ήταν η τελευταία δουλειά που έκανε? Γεια σε εδώ.
0: Για πες.
1: Ένα σιρεάλ στο Μέγκα, στην κόψη του ξηραφιού. Που έπαιζε έναν πλούσιο, ένα πολύ πλούσιο. Θυμάμαι, το βλέπα ανελιπώς τότε. Μιλάμε για το 2000 τώρα.
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Στην κόψη του ξηραφιού.
0: Αλήθεια λες, θα το ψάξω να το βρω. Πρέπει να έχουν μείνει κάποια.
1: Έχει. Μερικές φορές το είχε βάλει στις επαναλήψεις το Μέγκα. Τελευταία δεν το έχω δει. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ήταν γειτονά σου, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι,
0: ήταν...
1: ναι, τι χρόνια, πολλά. Είχε κτήμα στην Παιανία. Μεγάλο κτήμα, εκεί. Μέσα με δέντρα, με αυτά.
0: Και ήταν αγρότης.
1: Ναι,
0: έκανε αγροτικές εργασίες.
1: Τον έβρισκα σε ένα καφενείο που πήγαιναμε.
0: Ναι.
1: Πολύ άνθρωπος βατός, δεν... Αλλά δεν τ' άρεσε δημοσιότητα.
0: Εγώ είχα και μια επικοινωνία μαζί του στα social, αλλά μέχρι εκεί δεν...
1: Κι εγώ. Τον έψινα να κάνουμε συνέντευξη, αλλά δεν έκατσε.
0: Γενικά δεν έδινε συνέντευξη. Δεν έδινε συνέντευξη. Ήταν λίγο μοναχικός άνθρωπος. Είχε την οικογένειά του μαζί, τα παιδιά του. Δεν ενδιαφερόταν για πολύ, για προβολή. Από τη στιγμή που αποσύρθηκε. Τελεία και παύλα.
1: Τέσσερα παιδιά,
0: ναι. Τα οποία δεν ασχολήθηκαν, νομίζω, με το θέαμα, ούτε με το τραγούδι,
1: κανένας.
0: Ούτε με το κινηματογράφο, με τίποτα.
1: Κοίταξε να δεις. Κάποιοι είναι, πώς να το πω, βλέπουν τη δουλειά και δεν θέλουν. Συνήθως ασχολούνται οι τραγουδιστές τα παιδιά τους. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, ένας δεν έχει βγει σαν τον πατέρα του και δεν θέλω να αναφέρω ονόματα.
0: Όχι, μην αναφέρεις ονόματα γιατί θα χαλάσουμε τις καρδιές μας.
1: Ακριβώς, θα παρεξηγηθούμε.
0: Όχι τη δικιά μου, εγώ ξέρεις την άποψή μου. Πάντοτε είμαι με τον πατέρα. Λοιπόν, έχω και το επόμενο τραγούδι που έχω διαλέξει. Το έχει ερμηνεύσει ένας ηθοποιός που τραγουδούσε κι αυτός και έπαιζε άλλους ρόλους αντίστοιχους με του Ξανθόπουλου, όχι κυνηγημένου και φτωχού, αλλά εργάτη συνήθως στις οικοδομές. Για να δούμε, πες το όνομα.

0: από το 65 αυτό το τραγούδι, με το Βοριά. Βέβαια, εσύ θα ήθελες να το ακούσεις από τον Καζαντζίδη, έτσι.
1: Αφού εκείνο είναι. Όχι, θα ήθελα. Ξέρεις, δεν είναι δική μου φιλοσοφία μόνο. Το έχει πει πολλοί κόσμος. Πολλά τραγούδια τα έχει κάνει επανεκτέλεση. Και ειδικά το λίγο πριν φύγει, έκανε τις επανεκτελέσεις. Το πριν το Χάραμα Μονάχος, το της Γερακίνας Γιος και τα λοιπά. Οι προηγούμενες εκτελέσεις ξεχάστηκαν.
0: Κοίταξε όμως, αυτή του Παπαμιχαήλ.
1: Εγώ δεν αντιλέγω.
0: Είναι ότι ο ίδιος ο Ζαμπέτας ήθελε από χρόνια να δώσει το Παπαμιχαήλ. Γιατί είχε αυτή τη μαγιά. Και...
1: Ναι, τον Μπρουτάλ, το Πυραιώτικο.
0: Αυτό το Πυραιώτικο, το ναι. Και. Λένε ότι αυτό το τραγούδι το συνέδεσε και με το δεσμό που είχε τότε με τους έρωτες, τους μεγάλους που είχε τότε με την Αλίκη. Ήταν το 65, ξέρεις. Ήταν στα.
1: Πώς μπορείς. Έχω μια ερώτηση. Πώς μπορείς να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο και συγχρόνως να τον ζηλεύεις? Όχι να τον ζηλεύεις για για δουλειές, πώς το λένε, προσωπικές. Να τον ζηλεύεις σαν ηθοποιό, σαν στάρ.
0: Είχαν μια αντιπαλότητα, γιατί σε ποια ταινία ήταν όπου θέλανε και ο ένας και ο άλλος να βάλουν το όνομά τους μπροστά στη μαρκίζα, στην ταμπέλα, και ήταν και στην πραγματική ζωή έτσι.
1: Ναι, και ξέσπαγε στο Γιάννη. Πολλοί κόσμος το λέει ότι αυτός ήταν ο λόγος που ξέσπαγε στο Γιάννη.
0: Ναι.
1: Το θέμα μου είναι, ήξερε στην πραγματικότητα ποιος είναι τελικά ο πρώτος της Μαρκίζας?
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, Βουγιουκλάκη έγινε φίρμα, τον ξεπέρασε, είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι ο Παπαμιχαήλ αδικήθηκε από αυτή τη σύγκριση. Έτσι πιστεύω εγώ. Ήταν μεγάλο τοπίο, πραγματικά.
1: Όντως, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο και συγχρόνως να τον ζηλεύεις, να τον αντιπαλεύεσαι, τέλος πάντων.
0: Δεν θα το καταλάβουμε ποτέ εμείς, Γιάννη μου, αυτό.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Γιατί εμείς δεν θέλαμε ποτέ να βάλουμε το όνομά μας πουθενά πρώτο. Μας αρκούσε να είναι σε μία γωνιά με μικρά γράμματα.
1: Αρκεί να μην υποβαθμίζεται η δουλειά μας.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Γιατί συνήθως αυτό προσπαθούν να κάνουν πολλοί. Χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον, στην πορεία μου μέχρι
0: ένα
1: εδώ
0: παράπονο,
1: έχω
0: παράπονο.
1: Συναντήσει. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, προλαβαίνουμε ένα ακόμα τελευταίο. Προλαβαίνουμε, έτσι. Άρα, πριν τελειώσουμε.
1: Ατελείωτο ερωτικό ταξίδι.
0: Για να κλείσουμε όμορφα, να κλείσω εγώ.
1: Έχω πάει στο σπίτι του Στρακομακεδόνη, αυτό που έπεσε, και να κάνω συνέντευξη και στον τρίτο όροφο. Ας το πω μετά, να μην το πατάμε.
2: Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: τραγούδι από το 87 του Τόλι, το οποίο έχει μια ωριμότητα. Ο Βοσκόπουλος εδώ στη φωνή του είναι άλλο, τελείως διαφορετική, δείχνει έναν
1: Τόλι,
0: έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη, γιατί εκεί στη δεκαετία του 80 ολοκληρώθηκε ο Βοσκόπουλος πραγματικά, είπε και τα μεγαλύτερα τραγούδια.
1: Να τελειώσω αυτό που είπα.
0: Να σου πω μόνο κάτι, μόνο να μην το ξεχάσω. Δεν θυμίζει πολύ Καντριώτη, γιατί δεν έχει μπουζούκι μέσα, έχει πολύ σαξόφωνο, έχει πλήκτρα, έχει τέτοια.
1: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα που λες? Ανέβηκα, είχε στούντιο στον τρίτο όροφο, είχε λοιπόν την Αγνή και παίρναγε κάτι τραγούδια, και εγώ ανεβαίνοντας με τον βλέπω αρχίζω και τραγουδάω. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις. Και μου λέει: Γιαννάκη, θα σου κάνουμε δίσκο? Και του λέω: Δεν εξαρτάται που τον θες. Γιατί μάλλον μανάβικο θα ανοίξουμε από τις ντομάτες του. Ας πούμε, πρέπει να φεύγουμε.
0: Ο Πολυκαντριώτης ήταν, ο Θανάσης είναι. Ξέρεις, έχει παίξει και η γυναίκα μου μαζί του. Έχει παίξει και η γυναίκα.
1: Έβαλε το μπουζούκι στο πανεπιστήμιο. Το έκανε, το όργανο το έκανε μάθημα.
0: Ναι, λοιπόν, είναι σπουδαίος.
1: Και δεν λέει μπουζουξίδες, λέει μπουζουκίστες.
0: Μπουζουκίστες, σωστά. Την είχα ξεχάσει αυτή τη λέξη.
1: Πρέπει να την κάνουμε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Εγώ φεύγω δηλαδή. Ο Γιάννης θα συνεχίσει μέχρι τις 5 με τα λαϊκά μονοπάτια. Καληνύχτα, αύριο πάλι γύρω στις 12 και 5 εδώ, πάλι μαζί με τον Νυχτερινό Express.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ το Νοέμβριο. Κάλεσε τον Βλάντιμιρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του, υποστηρίζοντας ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ θετική και παραγωγική και ανέφερε ότι συζήτησαν πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη διπλωματία. Παράλληλα, ο Ουκρανός Πρόεδρος δηλώνει έτοιμος για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα. Εσωτερική προπαγάνδα χαρακτηρίζουν τις απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης, ο στρατός του Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης. Τους όρους του Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε στον Αμερικανό απεσταλμένο Στίβ Γουίτκοφ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της αντίστασης. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γάλλος Πρόεδρος, τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση. Για αλόκοτο παραλογισμό της ομιλίας Μακρόν κάνει λόγο ο Νετανιάχου. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε σε δήλωσή του στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Καναδό ομόλογό του θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Χθες από το Σαν Φραντζίσκο κάλεσε τους ιδιοκτήτες εταιριών υψηλής τεχνολογίας να επενδύσουν στη χώρα μας, ενώ συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης και μίλησε σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση, όπως είπε, των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έκανε λόγο για ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επανέλαβε την πρόταση για σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης και ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα κοντά στο νησί Κέσμ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στη δικαιοσύνη υπόμνημα με το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο και τα μηχανήματα. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα. Η Μαρία Καριστιανού που κατέθεσε έκανε λόγο για συγκάλυψη, ζητώντας απόδοση ευθυνών, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, κυρίως στα Παράκτια, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Ανεμιβόρη στα Πελάγη μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης, 23 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα μαζί μας, 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και θα τυχωθώ σε κάποιο μπάρ, λέει ο κουμπάρος. Την καλημέρα μου επίσης στην Αλεξία, η οποία μας ακούει στο Ζωγράφο.

0: Θα ντυχωθώ σε κάποιο μπαρ. Και καλημέρα στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια, λέει κύριε Γιάννη. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπορέα μας. Ευχαριστώ πολύ η Ρούλα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνει στον Κώστα, στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα Γιάννη, στην παρέα και στον Κουμπάρο. Ο Κουμπάρος τη Δευτέρα το βράδυ, νομίζω, κάπου ήταν στο, τραγουδούσε στο Χολαργό, στο Κυποθέατρο, με τη Μαντώ, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι κάναν με τον Μπλέσσα, κάπου τον πήρε το μάτι μου. Εμείς πάμε μια βόλτα πίσω, στο 1995, όταν η Αναβίση έκανε το «Με αγάπη Άννα» στον Αντένα και καλούσε διάφορους καλλιτέχνες. Εδώ με τον Νότι.
1: Καλώς ήρθα.
2: Ήρθα.
1: Καλώς ήρθα.
2: Ζήλεψα. Θέλω κι εγώ.
1: Τι.
2: Τραγουδήσω.
1: Τι.
2: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
1: Θα παίξουμε ένα τραγούδι, θα τραγουδήσει η Άννα.
2: Ένα μόνο, θα πω.
1: Ένα τραγούδι στην αρχή για να τους ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Σε αρέσει και όπου φορά.
1: Ποια της παίξατε. Κούκλα.
2: Εγώ ντρέπομαι που βγήκα έτσι. Όλοι μου λένε μην βγεις, λέει.
1: Ποιος το είπα αυτό.
2: Σε κοιτάει περίεργα ο Γιαννάκης. Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης.
1: Στράκης. Ζερβάκης, Βαγιαννάκης.
2: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεματικότητες. Τα θερμό.
1: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
2: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραία ντυμένο.
1: Κακά τα ψέματα.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
1: Ναι, ποιο.
2: Μπορώ.
1: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
2: Το ζεμπέκικο αυτό μου αρέσει το. Μα εσύ με κέρδισες. Διότι μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
1: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Αντιθέτω.
2: Ναι, ωραία.
3: Μαέστρο.
2: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», μια καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λένε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

0: Λοιπόν, τελικά είχα δίκιο. Καλά το πήρε το μάτι μου. Στο προφίλ της Λουκύλας σήκωσε φωτογραφία, είναι μαζί με τον Κουμπάρο, με τη Μαντό και με τον Πασχάλη, τον Αρβανιτίδη. Ήταν στο κυποθέατρο, στο δημοτικό κυποθέατρο στον Παπάγο, προχθές την Κυριακή το βράδυ. Κάνανε αφιέρωμα Μίμης Πλέσας και στη φωτογραφία είναι και η Λουκύλα μαζί. Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κατά.

Λοιπόν, και μετά το Μιτσάρα πάμε στο, στο σπίτι με το Μέγκα και θα ακούσουμε το Ζαφύρι το Μελά μαζί με τη Μαριάννα την Παπαμακαρίου. Είναι κρίμα να πονάμε.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση. Γιατί το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την πίτσα την Παπαδοπούλου. Το παράνομη αγάπη σκοτεινή. Είναι Νικολόπουλος Παπαδόπουλος. Βέβαια, πολλές φορές θα με έχετε, ακούσει να το παίζω από το ζωντανό της, μέσα από το Αλεξάνδερ με τη Βάσο Χατζή, η οποία βέβαια το απογείωσε, του έδωσε άλλη. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάποια κομμάτια τους ταιριάζουν καλύτερα. Για πάμε. Όχι βέβαια ότι η πίτσα δεν το λέει καλά. Φωτιά στα κόκκινα.

0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Πες του να φύγει, λέει ο Βασιλάρος. Βγαίνω έξω. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.
1: Δεν τον θέλεις, το βλέπω στα μάτια σου.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το δίλημα για το αν θα εξολοθρεύσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην βάφξη των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανέφερε ότι με τον Τραμπ συζήτησαν πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη διπλωματία. Ο Ουκρανός πρόεδρος μετά από συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό είπε ότι η Ρωσία σχεδιάζει μια νέα μεγάλη επίθεση και ότι το Κίεβο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους του για την εξασφάλιση νέων αντιαεροπορικών συστημάτων. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε στον Αμερικανό απεσταλμένο Στίβ Γουίτκοφ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της αντίστασης. Εσωτερική προπαγάνδα χαρακτηρίζουν τις απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης, ο στρατός του Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης. Η Αβάνα χαρακτήρισε χθες συκοφαντία και ψέμα την τοποθέτηση Τραμπ στον ΟΗΕ ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας θα πέσει, χωρίς να εξηγήσει πώς. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς, καταγγέλλοντας ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Για αλόκοτο παραλογισμό της ομιλίας Μακρόν κάνει λόγο ο Νετανιάχου. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε σε δήλωσή του στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Καναδό ομολογό του θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Oceanae και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών, στη βάση όπως είπε των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος. Έκανε λόγο για ζητήματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο και ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στη δικαιοσύνη υπόμνημα με το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο και τα μηχανήματα. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα. Η Μαρία Καριστιανού, που κατέθεσε χθες, έκανε λόγο για συγκάλυψη, ζητώντας απόδοση ευθυνών, ενώ ο πατέρας του βοηθού οδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, κυρίως στα Παράκτια, σποράδες Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το παιδικό χαμόγελο.